0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam, 1991. Και αυτό κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Fender. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή, και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Χάλασε το η φέτα.
1: Ναι, ναι, δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι η αντεπίθεση, φίλε. Μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει. Να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα για τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι ήμουν να βάλει Temple of the Dog, Mandy Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε Mandy Vedder και Cornell μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο appetite. Έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω Βάιο. Είναι τη Pearl Jam εδώ πέρα.
0: Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα. Κάτσε να δεν έχουμε μια απόσταση.
0: Ποιο μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα,
1: Stone Temple.
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: Ένα σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, τα δικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, αν δεν κάνω λάθος. Το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington, με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά, αυτή η σκηνή
1: έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την... έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και
0: τη
1: στιγμή. Και νωρίς βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Τώρα νομίζω ότι περάσαμε, την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως, όντως.
1: Λιγότερα να ζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie, να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψου τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάντως πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκατελειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν θα γίνει συναυλία. Ήδη ακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόντουσαν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γεροί να είμαστε. Εντάξει. Και οι Guns εμάς έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν. Σερβέρ είμαστε επόμενος, παρακαλώ.
1: Το επόμενο έχω ακόμα. Μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας.
0: Ναι.
1: Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ. Και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Έχεις δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι Dire Straits ο τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν,
0: μέχρι τους ώμους.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Όλοι καράφλα τον έχουμε στο όνομα.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον ώμο. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις αυτή τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005. Τι κάνανε. Τίποτα. Κάνε εξαφανιστή. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Οι Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μαλλί που λες.
0: Όχι, ρε. Όχι. 92.
1: Ξυρισμένος.
0: 92. Με το μαλλί.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για. Ναι, ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι, με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια να ζήσει, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια
1: της. Κοιμάται,
0: ναι, κοιμάται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, μην πάρει λοιπόν. Ξαφνικά λοιπόν. Ακούγεται στη λήξη του προγράμματος Smashing Pumpkins. Βάζει Pumpkins ο DJ εκεί. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Pumpkins.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε.
0: Σηκώθηκε, φύγαμε μετά. Εντάξει, λέω: Φανούλη, πάμε του λέω: αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τεμά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν, έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: πουλάνε καν και δεν το κάνεις εσύ.
1: Μην σου ζητήσουν. Να μην ακούσουμε ένα screaming trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα πουλιάζουν. Τα screaming trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα συγκροτήματα μάλλον που έφεραν την grunge μουσική, που γέννησαν την grunge μουσική. Γέννημα θέμα τη Washington, τη πολιτεία Washington, όχι τη δυτική άκρη, δηλαδή των ΗΠΑ. Και ο Mark Lanegan είναι η περιοχή εκεί, το Seattle. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς θα το λέγαμε,
0: η γενέτειρα.
1: Η μήτρα, ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα τη grunge μουσική. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο grunge. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα τη εποχή που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο, α πούμε. Και το κομμάτι της hip hop και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχισε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και
0: ναι,
1: μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Ματ Χάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Το Touch
1: Me I'm Sick.
0: Ακούσαμε Ματ Χάνεϊ, είναι και αυτοί από τους πρώτους, έτσι, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο.
1: Εντάξει, αφού έχουμε ακούσει χωρίς κόστος. Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι, Burden in my hand.
0: Άντε, βάλ' το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Σου έχω τάξει.
0: Εντάξει.
1: Σου έχω τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όχι μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Υπήρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε και απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον.
1: Λόντον.
0: Μπούς. Βρετανοί. Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας πήγαν κτλ.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλάκο, εκεί στη Βέρεια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι. Έτσι.
1: Και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Παιδιά, έτσι είναι. Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ. Καλημέρα. Είμαι μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάγιο Τσούλη και να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποθέσει.
1: Τώρα τι γέρασε.
0: Τι που. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε για 1992, 1993. Πάνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM. Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και Skinyard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μια μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την Grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του Grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όχι το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της Grunge μουσικής, 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard με δύο κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ναι, ναι. Ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι έξι φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της Grunge μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River για τη συνέχεια. Swallow my pride.

0: Πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους, mm-hmm. έτσι. Ως περιορισμένης, πώς να το πω τώρα, επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς, mm-hmm. που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής του Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή, mm-hmm. αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτημάτων τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του πάρα πολύ την κοινά μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και
1: τώρα,
0: να σου πω κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ, ρε.
1: Ναι, πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από, το, από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Να υπάρχει, άμα μου λες, για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, όχι στα δισκάδικα κάτω. Το 7 plus 7, όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή. Είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω στην πλάκα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι για ακούω. Και ενώ ας πούμε ότι ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spoolman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July.
1: Αχα.
0: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: καλό.
0: Λοιπόν, εντάξει, σαν Garden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι εγώ θα κάτσω.
1: Ωραία,
0: έχω για δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές, με το Βάιο πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάτι μαζί.
0: Ναι, έχουμε κάνει.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετάς κόσμο και τα λοιπά. Λες, θα ακούσουμε και.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο. Είναι το αγαπημένο μου από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε. Πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, έτσι, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίλος την παρουσίαση και το όλο το.
0: Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια τη εκπομπή.
1: Η μόνη η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31. Είναι που αγόρασα το βινίλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού, ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινίλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες, γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν. Και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη, τότε θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστέριες

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού «Γραμμές των οριζόντων», όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο, από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Διευθυντικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξεναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, «Πικρία».

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από το Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν, είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Γαβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

Ενώ ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.

Επιθετικά του Πέκος, μια δύοωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δυτικά του Πέκος, μια 2-ωρη περιπλάνηση με ξεναγώσα στο Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε, διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το

Mit Morgana. Μια τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη, ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμόνευει όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε ένα ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Υλοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση κάπου από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλία Σαριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η 7 νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία. Θα αρκεστώ σε αυτήν που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με πότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε. Εκεί πισκάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

Κατά του Πέκος φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι

θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στο

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patra.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
19: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
18: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
20: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερο.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
12: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.

0: Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ορεξάτη είμαστε. Και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στο Sport FM Patras 96,3 στα 3 corner penalty με τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή. Δίπλα μου είναι και ο Νίκος Παπαστεφάνατος. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Μετά ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Ζουβέλας. Πάντα λέω τη Μαρία πρώτα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Έτσι δεν πρέπει.
0: Έτσι, έτσι μου βγαίνει. Έτσι μου βγαίνει. Ναι, έτσι μου βγαίνει.
2: Λοιπόν. Είδα πολλούς φίλους μου πάντως Ολυμπιακούς τώρα, γιατί ήρθα πολύ πρωί στον Όμιλο. ξενυχτισμένους, μαύρα μάτια ήταν έτσι, αλλά χαρούμενοι. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Και εγώ, και εγώ μια βόλτα κατέβηκα το βράδυ στην Πάτρα. Κατέβηκα μια βόλτα στην Πάτρα. Ναι.
2: Όχι, καλά, γύρω δεν.
0: Όπα τουρισμός. Βέβαια, σε σύγκριση με το πρώτο που είχε πάρει ο Ολυμπιακός πριν περίπου 20 τόσα χρόνια, πόσα ήταν, θα έλεγα λιγότερος κόσμος. Αλλά βέβαια. Εντάξει, πρώτη φορά είναι κάτι διαφορετικό, έτσι.
2: Μπορεί να είναι Παναθηναϊκή όμως.
0: Και θα έλεγα και ίσως και λιγότερη από, από το conference πρόπερση.
2: Ήταν εντάξει, για να τα λέμε αναμενόμενο να το πάρει ο Ολυμπιακός, τώρα μην γελιόμαστε και να μην το
0: αναμενόμενο.
2: Αναμενόμενο. Ήταν, ένα... ήταν φαβορή, ενώ ήταν από τα, ένα από τα μεγάλα φαβορή τέλος πάντων.
0: Ήταν το. Ναι.
2: Το φαβορή, ίσως.
0: Ναι, ήταν το φαβορή, γιατί έπαιζε μέσα στην έδρα του ουσιαστικά.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη, η μόνη ομάδα που θα μπορούσε ας πούμε, να. Και βγήκε από τη μέση ήταν ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να μπει εμπόδιο, ξέρεις, και λόγω έδρας και τα λοιπά. Και αυτό θα μπορούσε να.
0: Ο φετινός Παναθηναϊκός δεν ξέρω, Νίκο, αν θα μπορούσε.
2: Λέμε ότι μια ομάδα όταν παίζει στην έδρα μεταμορφώνεται και τα λοιπά, αγωνιστικά και τα λοιπά, αλλά οκ. Okay. Ναι, πάντως δίκαια ήταν.
0: Πάντως και πάλι η Ρεάλ τη βρήκε από ελληνική ομάδα, όπως και πρόπερση. Έτσι, από τον Παναθηναϊκό, τώρα από τον Ολυμπιακό.
2: Δεν ήταν όμως, γιατί και βάσει αποδόσεων, να το δεις, δεν ήταν για ένα 30 που δίνανε τον Ολυμπιακό και 4.
0: Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια.
2: Και η Ρεάλ το πάλεψε, ήταν.
0: Λοιπόν. Έχουμε σήμερα, πόσο και ο μήνας. Ο μήνας σήμερα έχει 25 Μαΐου, Δευτέρα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Σκλήρωσης κατά Πλάκας. Είναι μάλιστα μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστικού Ιωάννου Προδρόμου. Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, αλλά έχω κάποια φιλαράκια τα οποία έχουν σήμερα γενέθλια. Να τους πούμε. Είναι η Μαρία Γεωργίου, ο Κώστας Ορμαλιώτης, ο Σάκης Πορφυρόπουλος, ο παλιός προπονητής του Ρωμανού, ο Γρηγόρης ο Κυρίτσης, ο Χρήστος Μαντζαβίνος, η Αφροδίτη Τσιγκριτζή. Χρόνια Ακεσία, η Μπούζα, χρόνια πολλά σε όλους. Όλο γυναίκες.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και άλλος και ο Πορφυρόπουλος και άλλος Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Ναι, ο Σάκης Πορφυρόπουλος.
2: Είδες τι έβγαλε το.
0: Ναι, αυτή είναι η φωτογραφία Νίκο πριν 15 χρόνια στο Sport FM Patras. Με δύο τότε διαιτητίνες. Ήταν τα πρώτα κοριτσάκια που ήταν τότε στην διαιτησία.
2: Η Μυρτό, η Γασπανίδη.
0: Η Μυρτό και η Τζόλα, η Θεοδώρα. Ναι,
2: μπράβο,
0: ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι, πριν 15 χρόνια, έτσι. Τι μου έβαλε τώρα, τι θυμήθηκε το Facebook ο Ρουφιάνος.
2: Έχεις να πεις.
0: Έχω να πω, ναι, έχω να πω για το City in Action, powered by the E, επιστρέφει δυναμικά λοιπόν στις 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ λοιπόν στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Σήμερα, από χτες να έχετε δηλώσει. Λοιπόν, διοργάνωση υποδρατικός όμιλος πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πάτρας, ταξί εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ.

Και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: για να σε απαλλάξω την παρουσία, γιατί αύριο θα είμαι κανονικά εδώ 9 το πρωί. Όλοι κάτι είναι για κάτι, είναι χαρούμενοι. Άλλος για το πήρε ο Ολυμπιακός, άλλος για το πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal, άλλος γιατί τέλος πάντων είναι αυτό. Είχα και εγώ μία αυτό χαρούμενος, γιατί η Ρώμα κατάφερε να πάει στη League Phase του Champions League εχθές και μάλιστα ως τρίτη. Και επίσης η έκπληξη ήταν η Κόμο. Η Μίλαν αυτοκτόνησε, έχασε στην έδρα της από την Κάλιαρη, την αδιάφορη Κάλιαρη. Καλά, η Γιουβέντους είχε, από τη στιγμή που είχε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε χάσει από τη Φιωρεντίνα, ήταν δύσκολο. Και έτσι στο Champions League, εκτός από την Ίντερ και την Νάπολη, θα είναι η Ρώμα και η Κόμο. Στο Europa League θα παίξει η Μίλαν με την Γιουβέντους.
1: Απευθείας λοιπόν η Ρώμα.
0: Απευθείας. Επιτέλους, ναι. Δηλαδή, από το 2017 είχαμε να πάμε.
1: Και ο Ολυμπιακός βγαίνει κερδισμένος από την τέταρτη θέση, ναι, που κατάλαβε τελικά η Άστον Βίλα. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός του χρόνου, στη χειρότερη περίπτωση, θα πάει στο Europa League, σε, ναι, League Phase, στην φάση των ομίλων. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει να μπει στο Champions League, γιατί έχει προγραμματικό γύρο, τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει το Europa League Phase. Άρα λοιπόν η Άστον Βίλα της έκανε το Ολυμπιακό το χαντήρι. Τι άλλο στην Αγγλία.
0: Κόμο όμως. Κοίτα η Κόμο.
1: Ναι, μπράβο. Στην Αγγλία χθες είχαμε αποχαιρετιστήριο του Πεπ Γουαρδιόλα. Τέλος εποχής στην.
0: Έχασε κιόλα.
1: Από την Άστον Βίλα, ναι. Εξαιρετική Άστον Βίλα. Είχαμε πάλι κλάμα και δάκρυα στο Άνφιλντ. Τέλος ο Μο Σαλάχ, τέλος ο Άντι Ρόμπερσον. Συγκλονιστικές, απίστευτες στιγμές στο τέλος το αποχαιρετιστήριο και στους δύο. Legend πλέον της Λίβερπουλ.
0: Και τώρα, ο Σαλάχ θα φύγει.
1: Ο Σαλάχ τέλος.
0: Τέλος. Η Ρώμα, μα.
1: Ρώμα.
0: Το
1: θες η Ρώμα, εσύ, στην ομάδα σου.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Πριν φύγω, δεν ξέρω αν αυτές οι εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από το Telecom Center εκεί του, στο μπάσκετ με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, όλα αυτά έκαναν το γύρο της Ελλάδας. Mm. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι εντάξει, δεν έπρεπε να γίνονται αυτά, έτσι, Δημήτρη.
1: Τι έπρεπε να γίνονται.
0: Δεν το συζητάμε, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, έτσι δεν είναι. Αυτά δεν μπορείς, δεν τα βλέπεις. Δηλαδή. Να τσακώνεται ο ανιψιός του Πρωθυπουργού με ιδιοκτήτη ομάδα.
1: Και δύο Ολυμπιακοί, πρόσεχε.
0: Και δύο Ολυμπιακοί. Εκεί είναι άλλα συμφέροντα, βέβαια. Ναι. Που
1: τώρα που είμαι στο Telecom Center, το T-Center, το γήπεδο είναι Νίκος Γκάλης κανονικά. Ρε παιδί μου, όταν βαθύσει το παιδί σου, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, Νίκος. Είναι αυτή η πατέντα που κάνουν οι μανάδες πλέον, όταν έχουν τάξει το παιδί κάπου και λέει Νίκος, ξέρω εγώ, Γεράσιμος. Έχουμε τάξει το παιδί στον Άγιο Γεράσιμο, το λέμε Νικόλα όμως, έτσι. Αλλά το Γεράσιμο το ξεχνάμε. Κάπως έτσι και τώρα. Είναι Νίκος Γκάλης στο γήπεδο. Τώρα το ονομάσαμε, το καταλαβαίνω, υπάρχει, είναι ο χορηγός, είναι ο μεγάλος σπόνστρας με το Telecom Center. Αλλά το γήπεδο έχει ένα όνομα, Νίκος Γκάλης. Έτσι δεν είναι. Yeah.
0: Τέλος πάντων, αυτά από μένα, γιατί είχαμε ερασιτεχνικό, έτσι, με
1: έχουμε ανόδους, αρκετά πράγματα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με Ηλία Βέρα, τον πρόεδρο του Φαραϊκού, ο οποίος με το δικό του τρόπο έδειξε ότι πώς το πανηγύρισε. Χορεύσε ζεμπέκι μας στο γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Μετά από 18 χρόνια ο Φαραϊκός επιστρέφει στην Α κατηγορία. Θα μας τα πει αργότερα λίγο ο Ηλίας.
0: Ωραία, καλημέρα από μένα.
1: Λοιπόν, να σου πω, ετοιμάζεις τη μεγάλη βραδιά. Τι γίνεται, πες μας λίγο.
0: Ναι, κοίτα, τη βραδιά των νικητών. 18 Ιουνίου με...
1: Ημέρα Σάββατο.
0: Όχι, Πέμπτη δεν είναι.
1: Α, Πέμπτη. Έχω χάσει
0: το... Πέμπτη.
1: Sorry, το παίρνω πίσω. Ναι.
0: Έχεις φαγωθεί με αυτό το Σάββατο, έτσι. Είναι, ναι.
1: Με τα προγράμματα που βγάζω και στην Έψα Χαΐας.
0: Με το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι έχουμε. Λοιπόν, θα υπάρχουν εκπλήξεις, αυτό μπορώ να το πω, θα υπάρχουν εκπλήξεις και πρόσωπα που ίσως δεν περιμένουμε. Γίνονται προσπάθειες, τέλος πάντων, να έρθουν και άτομα, έτσι, και κάποιες προσωπικότητες. Θα δούμε, αλλά έχουμε πολλές επιτυχίες, μπορώ να σου πω. Ότι το διάστημα 25, από την προηγούμενη βραδιά μέχρι σήμερα, και αυτό είναι ευχάριστο, θα δείτε και όσοι έρθουν, τέλος πάντων, από κοντά, νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, και έτσι μας γεμίζει αισιοδοξία ότι κάτι καλό υπάρχει, γιατί υπάρχει και η καλή πλευρά του αθλητισμού, όχι αυτή που είπαμε πριν που έγιναν χθες στο ΆΚΑ. Έχουμε στείλει πρόσκληση και μάλλον θα αποδεχτεί και στο καλά, είναι, δεν είναι κακό να το πω. Κατά 90% θα έρθει και ο Γιάννης Μασούρας, έτσι, ως κυπελούχος Κύπρου. Και έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει στη βραδιά νικητών. Είπα τώρα εγώ μία από τις εκπλήξεις.
1: Πού δεν είπα, το venue, Χάραμα, έτσι.
0: Θα δούμε, ναι, θα δούμε, θα δούμε. Θα ενημερωθείτε. Θα ενημερωθείτε, ναι, ναι. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι γιατί ακόμα είμαστε στη διαδικασία, έχουμε τρέξιμο τώρα στις διαδικασίες να βρούμε. Καταρχήν να ολοκληρώσουμε τις βραβεύσεις, γιατί ακόμα σε εξέλιξη πρωταθλήματα.
1: Σε περίπου 4 εβδομάδες λοιπόν είναι αυτή η μεγάλη.
0: Ναι, άγχωσέ με κι άλλο.
1: Των νικητών. Άρχισε το countdown, Νίκο. Τρέχα, τρέχα, τρέχα.
0: Αυτό κάνω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 9.30.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.

Λοιπόν, μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο τον Θάνο και καλή εβδομάδα, Θάνο, να είσαι πάντα καλά. Χθες λοιπόν μια μαγική βραδιά για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, έτσι πώς θα φέρει η τύχη, έτσι, conference στη Φιλαδέλφια, στην Παπαρένα, Ευρωλίγκα τώρα μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού, αθλητισμός είναι αυτός, έτσι, και όλα γίνονται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πράγματι, θα έλεγα, η πιο σταθερή, η καλύτερη ομάδα όλης της φετινής Ευρωλίγκας. Μπασκετικός δεν είμαι, οκ, okay, αλλά εντάξει, το παρακολουθούμε τον μπάσκετ, ξέρουμε πέντε πράγματα και εμείς. Θεωρώ ότι σίγουρα ήταν η πιο σταθερή και η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Στο τέλος μέτρησε 10 σερή νίκες. Είχε να χάσει από το μάτς με την Βαλένθια, αν θυμάμαι καλά, τότε με τις βολές. Έκανε ένα 5-0 σερί στο τέλος της κανονικής περίοδου. Έκανε και τη σκούπα στο 3-0 κόντρα στην Μονακό. Στον ημιτελικό, σούπερ, απίστευτη εμφάνιση κόντρα στην Φενέρμπαξέ. Και στο μεγάλο τελικό κόντρα στην Ρεάλ κατέξε το 4ο στέμα στην ιστορία του.

Ολυμπιακός για δέκατη φορά χθες το βράδυ έδωσε το πάνω σε τελικό Ευρωλίγκας. Λέμε Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκα καθιερώθηκε με τη δωρινή της μορφή το 2000-2001, εκείνη την περίοδο, τότε που το είχε κατακτήσει η Βίρτος Μπολόνια και την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ήταν το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός το είχε κατακτήσει για πρώτη φορά το 1996-97, τότε κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Και δεν τα είχε καταφέρει δύο φορές νωρίτερα με την Μπανταλόνα και με την Ρεάλ. Ρεάλ, ο οποίος ήταν κακός δέρμονας του Ολυμπιακού. Χθες το βράδυ όμως οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι. Χωρίς να έχουν παίξει τον μπάσκετ που έχουμε δει όλη την χρονιά. Δηλαδή θα έλεγα ότι χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός δεν ήταν η καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Αλλά σημασία έχει αυτή η τεράστια νίκη που του χαρίζει τον τίτλο. Και σίγουρα ανεπανάληπτες τις στιγμές στον Πειραιά, στο Δημαρχείο. Θύμισε λίγο την προπέρσινη χρονιά όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το conference στο ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης, 11 νίκες, 11 τίτλους μετράει η βασίλισσα της Ευρώπης σε 22 τελικούς που έχει παίξει μαζί με τον χθεσινό βραδινό. Ναι, 11. 8 η ΤΣΣΚΑ σε 14 τελικούς. 7 ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος στην ειδική λίστα σε 8 τελικούς. Ο Παναθηναϊκός έχει τηθεί μόνο μια φορά σε τελικό. Τέταρτη Μακάμπη με 6 κατακτήσεις σε 15 συνολικά εμφανίσεις σε τελικούς. Πέμπτη Βαρέζε, Ιταλική Βαρέζε, με 5 κατακτήσεις και άλλες 5 φορές δεύτερη. Βέβαια, η Βαρέζε ήταν τη δεκαετία του 60 και 70 κυρίως. Μάλιστα, από την εποχή εκείνη είχε κατακτήσει 5 στα 6. 5 στα 6. Από το 69 μέχρι το 76 είχε 5 στα 6. Δεν υπήρχε τότε κανένας αντίπαλος. Και ο Ολυμπιακός είναι πλέον στην 6η θέση των all-time κατακτήσεων, με την 4η κούπα στην ιστορία του. Λοιπόν, όπως είπα, σε 10 τελικούς. Έχει χάσει 6.

Πάντως, ας είναι καλά ο Γκάλης και η παρέα του, γιατί εμείς οι πιο παλιοί τον Γκάλη θυμόμαστε, τον Άρη της δεκαετίας του 80. Αυτοί μας έκαναν να αγαπήσουμε το μπάσκετ, γιατί κακά τα ψέματα ο Έλληνας ποδόσφαιρο παρακολουθεί περισσότερο και ασχολείται περισσότερο. Γιατί το μπάσκετ, χωρίς να θέλω να αδικήσω το άθλημα, εντάξει, δεν έχει την ίδια, πώς να πω, την ίδια απήχηση, την ίδια έγκλη που έχει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχαν θέσεις άνθρωποι που συνάντησα, που, εντάξει, άσχετοι βέβαια με τον αθλητισμό, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν ότι χθες βράδυ γινόταν τελικός. Ξανά προς Θεού, δεν θέλω να μειώσω την επιτυχία του Ολυμπιακού, αλλά απλά θέλω να δείξω λίγο τα μεγέθη. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι του Σαββατοκύριακου. Είχαμε παιχνίδια Β κατηγορίας, play-off και play-out. Δεν υπήρχε άλλη εκκρεμότητα. Τώρα πλέον έχουμε μόνο δύο εκκρεμότητες. Έχουμε τα δύο μπαράζ τα οποία μένουν, ένα για την παραμονή και ένα για την άνοδο. Στη Β κατηγορία λοιπόν έχουμε την Αθλητική Ένωση Υγείου, η οποία πανηγυρίζει και αυτή άνοδο στην Α κατηγορία μετά από 28 χρόνια. Η Αγίου μετά την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Δαβουρλή εξασφάλισε την πρώτη θέση στους αγώνες play-off. Ο Δαβουρλής ήθελε μόνο την νίκη, μόνο νίκη θα τον ευόλευε για να βγει αυτός πρώτος. Συνεπώς η Αγίου με την ισοπαλία που πήρε είναι πρώτη και όπως είπα επιστρέφει μετά από 28 χρόνια στην Α κατηγορία.

άνοδος και για τον Φαναϊκό, όπως είπα νωρίτερα, η ομάδα του Ερυμάνθου, και αυτή επιστρέφει στην άλλη κατηγορία μετά από 18 χρόνια. Ο Φαναϊκός, ο οποίος φέτος σχεδόν σε όλη τη χρονιά ήταν πρώτος στον πρώτο όμιλο στην δεύτερη κατηγορία. Στο τελευταίο μάτς όμως της χρονιάς, κοντά στον Τρεδεϊκό, κλώτσε την καρδάρα, ενώ θα έπαιρνε τον τίτλο ακόμα και με ισοπαλία. Δεν τα κατάφερε. Είχε και ένα δεύτερο match ball κόντρα στην Δάφνη πριν από περίπου μια εβδομάδα. Δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 1-0. Και πλέον το Σάββατο κατάφερε αυτό που δεν είχε καταφέρει στα δύο προηγούμενες φορές, νικώντας 2-0 την Αναγέννηση. Και με αυτή τη νίκη η ομάδα του Φαραϊκού, όπως είπα, κατακτά την. Και με αυτή τη νίκη η ομάδα του Φαραϊκού, όπως είπα, κατακτά την πρώτη θέση.

Τριτεϊκός και Φαραϊκός από τον πρώτο όμιλο. Πανιώνιος Αχιλλέας Αγιάς και Αιγίου από τον δεύτερο. Και τώρα έχουμε ή Αναγέννηση Πατρών ή Δαβουρλής. Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπεται αγώνας μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αναγέννηση λοιπόν είναι με το ζευγάρι με τον Δαβουρλή. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη βράδυ στις 8 εκτός από πρώτου στο Ανδρέας Κάνιστρας, στο ενωσιακό γήπεδο. Είναι αγώνας νοκάουτ με παράδοση και πέναλτι αν χρειαστεί. Μόνο ο νικητής βάσει προκήρυξης θα πάρει και αυτό στην άνοδο στην Α κατηγορία. Αυτό, ναι, για αυτό που με ρωτάει, αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη, δεν έχει καμία σχέση με τον επιβασμό της θύρας. Η θέση αυτή ανώδου έχει ήδη προβλεφθεί. Βέβαια υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι ακόμα και ο ηττημένος του μπαράζ αυτού, το οποίο όπως είπα θα γίνει αύριο Τετάρτη, θα διατηρήσει κάποιες ελπίδες ανόδου, γιατί του χρόνου στην Α κατηγορία, αν προκύψουν, που μπορεί να προκύψουν γιατί πολλά ακούγονται κάποια κενά, τότε θα έχει δικαίωμα ή ο Δαβουλής, ξαναλέω, ή η Αναγέννηση, όποια από τις δύο τελικά χάσει, να ευνοηθεί και αυτή η ομάδα, ξαναλέω, αν προκύψει κάποιο κενό.

Χαρές και πανηγύρια λοιπόν στη Χαλαντρίτσα, χαρές και πανηγύρια και στο γήπεδο Πλαστήρα το Σάββατο, όπως είπα, ιστορικές στιγμές και για τους δύο συλλόγους. Η Αγίου Ήπειρο έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και θεωρώ ότι πανάξια πήρε αυτή την θέση ανόδο. Και ουσιαστικά μπαλώνει κατά κάποιο τρόπο το καιρό της Αιγιάλειας, γιατί μετά τον υποβασμό ότι ο Αστέρα τεμενής.

Τώρα, στα άλλα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής των play-off, στον πρώτο όμιλο Δίας Δάφνη 2-3, νίκη για την ομάδα του Γιάννη Δράκο Παραγιωτάκη, με γκολ του Νεόφιτου, του Νιάχου και του Μπερτσουκλή. Προηγήθηκε 2-0, προηγήθηκε 1-0 ο Δίας με τον Φωτάκια, έγινε το 1-2 με τον γκολ που είπα και ο Φωτάκιας και πάλι έκανε το 2-2. Αθλητικά η Δάφνη πήρε την νίκη αυτή. Στον άλλο όμιλο, σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, αδιάφορο, εντάξει, θα το δείξει βέβαια, μπορεί αυτό, ΕΑΣ Πατρών Θεία Λαγίου 2-4, αυτό σημαίνει ότι στην βαθμολογική κατάταξη η Θεία Λαγίου, μισό λεπτό θα το βρω εδώ πέρα, πέρασε τρίτη. Okay, δεν κερδίζει κάτι βάση προκήρυξης, αλλά ξαναλέω, αν το χρόνο προκύψουν κενά στην Α κατηγορία, τότε η Θεία Λαγίου θα έχει ένα προβάδισμα έναντι του ΕΑΝΤΑ, ο ΕΑΝΤΑ ο οποίος τελικά τερματίζει τέταρτος.

Τώρα για τα play-out θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, μετά το διάλειμμα και με τον πρόεδρο του Φαραϊκού, τον Ηλία Βέρα. Ναι, στα play-out σώθηκε ο Ολυμπιακός Πατρών, προς το παρόν έχει σωθεί. Υποβιβάζεται η ομάδα της Αργυράς. Και εδώ πάμε για ένα αγώνα μπαράζ για μια θέση ακόμα υποβασμού ανάμεσα στον Παναχαϊκό και τον Ολυμπιακό Πατρών. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Φαραϊκό.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Sport FM, πάντα σε 6 για 3 στα 3 corner penalty. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να θυμίσω ότι το City in Action, powered by the E, επιστρέφει δυναμικά στις 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Υποδρατικός Όμιλος Πατρών, χορηγή Ολυμπία Οδός, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες, Πατρών, Ταξί Εξπρές. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο, αυτό που λέγαμε για τα play-off και για τα play-out. Όπως είπα, θα πάμε λίγο στον Φαραϊκό τώρα. Η ομάδα που επιστρέφει στην Α' κατηγορία μετά από 18 χρόνια. Μετά από 28 είναι η Αιγίου, έτσι. Και θα είναι λοιπόν μαζί με τον Τριτεϊκό οι δύο εκπρόσωποι του Δήμου Ερημάνθου στην Α' κατηγορία. Νομίζω είναι σημαντική επιτυχία και για τις δύο ομάδες του Δήμου Ερημάνθου. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο αν μ' ακούει, και στη Μέρη. Όπως ναι, μεγάλη επιτυχία για τον Ερημάνθο, γιατί θα έχει του χρόνου δύο ομάδες στην Α' κατηγορία. Βέβαια ο Τριτεϊκός έχει φτάσει μέχρι και τα σαλόνια της Δέλτα Εθνικής στο παρελθόν, και ο Φαραϊκός θα έλεγα άγγιξε την Δέλτα Εθνική μια χρονιά, πρέπει να ήταν το 2000-2001, θυμάμαι καλά, όταν τότε ο Φαραϊκός είχε αγωνιστεί στους αγώνες play-off, τετράδα τότε ήταν, τετράδα. Να θυμηθώ, ήταν η Αχαϊκή, ήταν ο Άρης, ήταν το Διακοφτό, ναι, το Διακοφτό ήταν και ο Φαραϊκός. Και μάλιστα τότε από τις τέσσερις ομάδες ανεβαίνανε οι τρεις. Τότε μόνο ο Φαραϊκός είχε μείνει εκτός Δέλτα Εθνικής. Και πλέον ήρθε και αυτή η άνδος χθες, μάλλον το Σάββατο, στο γήπεδο Χαλανδρίτσας μετά την νίκη με 2-0 του Φαραϊκού κόντρα στην Αναγέννηση. Δεν είπα, με τα γκολ του Παπαναστασόπουλου και του Λόλι.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον Ηλία τον Βέρα. Και εξής ο φίλος Ηλίας, φέτος πανηγυρίζει και άνοδο με τον Φαρικό, αλλά και τίτλο με την αγαπημένη του ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, παίρνει ο πρώτος τίτλος σου σαν πρόεδρος του Συλλόγου. Βέβαια, ο Ηλίας πιο παλιά, σαν ποδοσφαιριστής της ομάδος Γέννημα Θρέμα του Φοραϊκού, έχει ζήσει και εκεί μεγάλες στιγμές με την ομάδα του χωριού του. Αλλά αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη φορά που σαν πρόεδρος παίρνει αυτή την άνοδο. Καλημέρα Ηλία, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο Δημήτρη και σε όλους όσοι μας ακούνε.
0: Δεν πιστεύω να σε ξύπνησα.
1: Όχι, όχι. Αν και τα γλέντια συνεχίστηκανε και χθες το βράδυ, αλλά εντάξει.
0: Θα μου τα πεις αυτά, θα μου τα πεις. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν αυτή η πολυπόθη άνοδος μετά από 18 χρόνια, αλλά με πολύ άγχος φέτος, έτσι Ηλία, με πάρα πολύ άγχος. Ενώ όλη τη χρονιά είστε πρώτοι, έχετε φτάσει στη βρύση, δύο φορές κλωσάτε την καρδάρα, τελικά την τρίτη φορά η τύχη σας χαμογέλασε. Και όχι μόνο η τύχη.
1: Ναι, δεν ήμασταν όλη τη χρονιά. Δεν κάναμε καλό ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα δεν κάναμε και αυτό το πληρώσαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε καθόλου από το δεύτερο. Του ομίλου μας ακολουθούσαν ή του Πελληνοχώρη και αναγέννησε ο Τριταϊκός. Κάναμε ένα μεγάλο σερί 16 νικών, 17, σερί νίκες, ούτε το παλιά ούτε είναι και δεν καταφέραμε να ξεφύγουμε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στην τελευταία αγωνιστική με το Τριταϊκό, κάναμε κάτι προσθήκες το χειμώνα και ήρθαν κάτι παιδιά, μας βοηθήσανε. Και πιστέψαμε στη απευθείας άνοδο, όχι μέσα στον μπαράζ, στο πρωτάθλημα. Είχαμε αυτή τη διαφορά των δύο βαθμών, το οποίο είναι παγίδα να ξέρεις για όλες τις ομάδες. Όταν πας για δύο αποτελέσματα, συνήθως δεν σου κάνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε και παίζαμε και στην έδρα μας και χάσαμε το πρωτάθλημα. Μας τύχησε λίγο ψυχολογικά το κρύβο. Όμως μαζέψαμε τα κομμάτια μας, ανασυνταχθήκαμε, είπαμε ότι έπρεπε να ανέβει η ομάδα και τελικά τα καταφέραμε. Κάναμε μια νίκη, κερδίσαμε 4-2 το Δία στο πρώτο αγώνα μπαράζ. Χάσαμε από τη Δάφνη 1-0 μέσα στην έδρα της Δάφνης.
0: Και στον αγώνα Ηλία με τη Δάφνη, όπως που σε διακόπτω, είχατε την ευκαιρία να κλειδώσετε την άνοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί γνωρίζετε νωρίτερα ότι είχε τηθεί η αναγέννηση με 5-1 από τον Δία. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αυτό το μάτς μπόλο όπως το χαρακτήρισα εγώ. Και τώρα χρειάστηκε και τρίτη φορά. Αυτή τη φορά σε ένα τελικό πάλι με την αναγέννηση. Ίδιο ακριβώς σενάριο, πάλι στην έδρα σου, πάλι με δύο αποτελέσματα. Βέβαια, αυτή τη φορά όμως το διαχειριστήκατε αλλιώς, έτσι.
1: Το διαχειριστήκαμε, αλλά υπήρχε φόβος, Δημήτρη. Την είχαν πατήσει δύο φορές. Οπότε και τρίτη, άμα συνέβαινε, θα ήταν
0: καταστροφή.
1: Κάτι πολύ δύσκολο, είναι τραγικό για μας. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις πώς λειτουργεί. Και είναι και στην ψυχολογία, δεν είναι μόνο στο βαθμολογικό. Είναι και στην ψυχολογία των παιχτών, των παραγόντων, του κόσμου. Δηλαδή, επηρεάζει, καταλάβες. Αλλά βγάλανε πίστη και θέλει στα παιδιά και καταφέραμε να ανεβούμε. Είναι μια επιβράβευση και μια δικαίωση, όπως είπα. Πρώτα για τους ανθρώπους της διοίκησης, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, δεν είμαι μόνος μου. Είναι τα αδέρφια μου που συνεισφέρουν, είναι η Σωτηρακοπουλέη, ο Άγγελος, ο Σωτηρακόπουλος που είναι αθόρυβος πολύ. Είναι ο Ψαριάδης, ο Θανάσης που ήρθε τώρα, ενσωματώθηκε στην οικογένεια του Φαραϊκού. Είναι ο Βασιλείου, ο Νίκος, είναι ο Ανδρέας, ο Νικολακόπουλος.
0: Ηλία, έχει μεγάλη σημασία ότι υπάρχουν τόσο πολλά άτομα. Γιατί τα περισσότερα σωματεία, κακά τα ψέματα, είναι 1-2-3 άτομα, όχι παραπάνω.
1: Όχι, εμείς είμαστε μια ομάδα 7-10 ανθρώπων που καθημερινά ασχολούμαστε με θέματα της ομάδας. Και ξέρεις, είναι δύσκολη η διοίκηση, Δημήτρη, είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολο.
0: Το γνωρίζω.
1: Η κριτική είναι εύκολη.
0: Σωστά.
1: Η διοίκηση είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Όλοι έχουμε άποψη, αλλά όταν είναι να ηγηθεί κάποιος σε κάποιο σύλλογο, κάνει πίσω, λυγίζει, κατάλαβες, δεν είναι εύκολο.
0: Ηλία, αφήνεις κάποια υπονοούμενα ότι είχες δεχτεί κάποια κριτική, μάλλον είχατε...
1: Όχι, γενικά μιλάω.
0: Γενικά,
1: όχι, ναι. Όλοι μαζί ένα είμαστε, ναι. Δεν είμαστε ένα. Εμείς, Δημήτρη, είμαστε ακόμα ρομαντικοί στον χώρο, του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είμαστε για το χωριό μας, θέλουμε να ακούγει το χωριό μας, θεωρούμε την ομάδα μας μέσω προβολής. γιατί μέσα από, από την ομάδα μας ακούγεται και το χωριό μας, κακά τα ψέματα. Στηρίζουμε τον τόπο μας που μεγαλώσαμε. Θέλουμε να ακούγεται, θέλουμε να πρωταγωνιστεί η ομαδούλα μας, κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν έχουμε αντιπαλότητες ούτε. Όλοι βοηθάμε για το κοινό καλό. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε.
0: Το έχω ξαναπεί, Ηλία, ότι μέσα από το ποδόσφαιρο μαθαίνουμε και γεωγραφία. Έτσι. Γιατί
1: βέβαια.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Όταν το Φαρέ, αλλιώς, αν δεν υπήρχε η ομάδα Φαραϊκός. Ή ο Τριτεϊκός, ή ο Οργιόλος, ή ο...
0: Ιδιαίτερα στην γάμα εθνικής, στις εθνικές κατηγορίες, δηλαδή ξέρουμε τοποθεσίες, ξέρουμε μέρη από χωριά, από το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ακούσουμε το, η Αριδαία, ο Αρμοπός Αριδαίας για παράδειγμα.
1: Τα Βραχνίκα. Εξωτερικό, γνωρίζουμε πόλεις από το εξωτερικό λόγω του στοιχήματος. Έτσι,
0: αυτό
1: είναι γεγονός.
0: Ηλία,
1: επιτυχία του Δήμου Ρημάν.
0: Αυτό ακριβώς με πρόλαβες. Πόσο σημαντικό είναι για τον Ερήμαθο, για το Δήμο που έχει τώρα πλέον δύο ομάδες?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είχε να συμβεί αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω. Πάλι εμείς με τον Τριτεϊκό ήμασταν στην Α κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όταν, μόνο εμείς δύο ομάδες δηλαδή είχαμε ξαναανέβει και συνυπήρξαμε στην Α κατηγορία που κοίταξα λίγο πιο πίσω τη σημειώση μου. Ανέβηκε και αναγέννηση και εδώ, όπως είπα, έμεινε και ο Πύρος Σώματος, άνετα θεωρώ, και το Λεόντιο άνετα, γιατί και το Λεόντιο είναι ομάδα του Δήμου Ρημάντου, έτσι μην το ξεχνάμε. Και το μόνο που αρνητικό ήταν αυτό, το είπε στο Σταροχώρι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν κατέβει, ευδοκιμήσουν και προσπάθησε εδώ τις δόξεις Χαλανδρίστας που λέει θα ξανακατεβάσει, θα είναι ευχάριστο να έχει τώρα 7 ομάδες στο Δήμο Ρημάντου. Αν και εγώ είχα κάνει μια προσπάθεια σαν αντιδήμαρχος που ήμουνα να γίνει μια ενιαία ομάδα στη Δημοτική Ενότητα Φαρών.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα, Δημήτρη, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν και παράγοντες και δεν υπάρχει και οι πόροι, οι οικονομικοί για να μπορούν να στηρίξουν τις ομάδες. Και έλεγα, είχα σαν σκέψη, σαν ιδέα να γίνουμε μια ενιαία ομάδα.
0: Ερήμαρθος.
1: Δεν ευδοκίμησε αυτή η προσπάθεια. Και να είχαμε και μία δεύτερη, αν και εφόσον θα θέλαμε να έχουν λίγο παιδιά λίγο πιο μικρά, να έχουμε ακαδημίες, να το φτιάχναμε διαφορετικά το έργο. Αλλά δεν ευδοκίμησε. Μείναμε έτσι και τώρα εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι επιτυχία για το Δήμο Ρημάν, θεωρώ. Εγώ όμως έχω σαν στόχο, σαν παράγοντα, αν και φως μου δοθεί ευκαιρία να φτιάξουμε ένα γήπεδο στο χωριό μας, Δημήτρη, γιατί τώρα...
0: Εκεί που έπαιζε παλιά, Ηλία, στο ίδιο γήπεδο, στο ξερό?
1: Όχι, αυτό το έχουμε παραχωρήσει στο σκοτωτικό όμιλο. Ναι. Δεν είναι ή σε άλλο χώρο, ή να βρούμε κάποιο χώρο, ή με τη βοήθεια του Δήμου να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Αυτό είναι το όνειρό μας εκεί και σε όλους μας και δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά είναι όνειρό μας, γιατί είμαστε χρόνια μέσα στο χώρο και δεν έχουμε ένα δικό μας γήπεδο από τότε που έγινε πλαστικό υποχρεωτικό ο Τάπητας στα αεραστικά γήπεδα. Έχουμε φύγει από το χωριό μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει στοιχήσει την ομάδα μας και γι' αυτό ίσως δεν είχαμε ανέβει και τόσα χρόνια, να ξέρεις, Δημήτρη. Έχει επηρεάσει και αυτό, να ξέρεις.
0: Σίγουρα, γιατί δεν είχε το δικό σου σπίτι. Βέβαια, δεν είναι μόνο Φαραϊκός, Ηλία. Πάρα πολλά σωματεία τα οποία είχαν παλιά έδρα με ξερό γήπεδο έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Α πούμε, στο Καστρίτσι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει γήπεδο πλέον. Υπήρχε το παλιό το γήπεδο το ξερό.
1: Είχαμε
0: όλοι έχουμε παίξει εκεί. Έχουμε σπάσει τα πόδια μας.
1: Γι' αυτό που. Βέβαια, το χώμα ήταν. Βέβαια, έβγαζε λιγότερους τραυματισμούς. Τώρα με το πλαστικό βγαίνουν πολλοί τραυματισμοί. Ρε, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και γόνατο. Και όλο γόνατο. Ακούς μόνο γόνατο. Τίποτα άλλο.
0: Να ρωτήσω, τελευταία φορά που είστε.
1: Δημήτρη, τώρα θα κάνουμε μια παύση να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί ήταν πολύ απαιτητική αυτή η χρονιά. Και τι το πρέπει μπροστά σε όλους τους αγώνες μας. Όταν πας για πρωτάθλημα και διεκδικείς άνοδο, είναι λίγο απαιτητική. Τα πάντα είναι, όταν παίρνει το πρέπει μπροστά, είναι λίγο δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να κερδίζεις, κατάλαβες. Κουραστήκαμε ψυχολογικά. Ψυχολογικά κουραστήκαμε, γιατί δώσαμε και σαν να ήταν μπαράζ αυτοί οι αγώνες του με το τελευταίο αγωνιστή με την Τριτέα και με τη Δάφνη, όπως είπες, που γνωρίζαμε και το αποτέλεσμα της αναγέννησης με το Δία και δεν μπορούσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και τώρα θα κάνουμε το σχεδιασμό μας για του χρόνου. Πιστεύω θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί η Α κατηγορία έχει το επίπεδο. Είναι
0: θα χρειαστούν κάποιες προσθήκες ώστε να το προπονητή παραμένει ο ίδιος.
1: Έχει τον πρώτο λόγο, Δημήτρη. Εγώ είμαι δεν, αυτούς που μας ανεβάζουν δεν τους διώχνω, δεν θέλω να έχει τον πρώτο λόγο και θα ήταν, δεν θα ήταν έτοιμο απέναντί του να κάνω συζήτηση με άλλο προπονητή.
0: Ωραία.
1: Οπότε βέβαια αν τα βρούμε έτσι, αλλά έχει τον πρώτο λόγο και αυτόν λογικά θα κρατήσουμε. Mm. Θα ανανεώσουμε με κάποιους παίχτες από τον κορμό το φετινό και θα κάνουμε ορισμένες προσθήκες που ήδη έχουμε βάλει σαν στόχο. Να ευχαριστήσω, αφού μου έδωσε το βήμα και σε ευχαριστώ κιόλας για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον κόσμο του Σφοριανούς μου και όλο τον κόσμο του, του χωριού μου και όλους τους φίλους ομάδες μας που σταθήκαν στο πλάι μας όλη τη διάρκεια της, αυτής της ωραίας διαδρομής. Να ευχαριστήσω τον γενικό μας αρχηγό, τον Ενιαία τον Κόρο. Να ευχαριστήσω τον προπονητή μας, τον Φώτο Φιτιάλο, που είναι ένα παιδί πολύ ελπιδοφόρο και έχει άποψη για το ποδόσφαιρο και του αρέσει αυτό που κάνει. Και να ευχαριστήσω και τα μέλη της διοίκησής μου, έτσι, που χωρίς αυτούς εγώ δεν μπορούσα να υποστηρίξουμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, έτσι, γιατί αφιερώνουμε χρόνο και κυριότερο χρήμα, φίλε Δημήτρη. Αρκετό χρήμα πλέον, γιατί δεν υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Θα έλεγα, ο χρόνος ζηλία μακριά από την οικογένειά σου είναι πιο πολύτιμος από το χρήμα.
1: Έχει γίνει δεύτερη οικογένειά μας, μετά την οικογένειά μας έχουμε το Φαραϊκό. Αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο Φαραϊκό από την οικογένειά μας. Τώρα το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σε πιστεύω, ναι. Και δεν είσαι ο μόνος.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου που.
0: Που σε ανέχονται.
1: Ξέρουν τώρα, ναι, γιατί και αυτό είναι. Και στα αδέρφια μου, έτσι. Γιατί είναι, ναι. Βάζουν πλάτη. Στο οικονομικό κομμάτι.
0: Θύμησε μου, τελευταία φορά που ο Φαραϊκός έπαιξε άλφα κατηγορία, έπαιζε τότε Ηλία, πριν 18 χρόνια.
1: Έπαιζα, ναι, έπαιζα. Με εμάς. Ναι. Και όπως σε άκουσε και προηγουμένως, που αναφέρθηκε, είχα και στα μπαράζι.
0: Και στα μπαράζι. Που... με τον Άρη τότε, με τον Διακοφτό τότε.
1: Όπως θα είπες, ναι. Άρη, Διακοφτό και Αχαϊκή.
0: Αλλά
1: ναι. Ήταν καλύτερες ομάδες. Ήταν καλύτερες ομάδες. Το παλέψαμε και τότε εμείς, αλλά είχαν καλύτερο και ρόστερ και. Είναι πιο ονόματα ήταν τότε. Δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Και τότε ήμασταν που παίζαμε.
0: Λοιπόν,
1: η γενιά η δικιά μας ήταν με Σωτηρακοπουλέως, Βεραίος και
0: ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Ρουμελιώτη με αυτούς όλους τους.
0: Και Γιάννη Κολέση στο τιμόνι.
1: Τώρα Δημήτρη, σκεφτόμαστε να κάνουμε, να σου πω και την αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα μας γίνει, μια βράβευση σε όλους αυτούς τους παλιούς και προπονητές και προέδρους και παίχτες. Έτσι να γιορτάσουμε στο χωριό μας και να
0: το κάνουμε. Να το κάνετε. Αυτά μένουν, Ηλία. Αυτά μένουν.
1: Αυτά μένουν.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο, μια τελευταία ερώτηση. Μισό λεπτό, πριν κλείσουμε. Το ζεμπέτικο του Προέδρου, μετά το τέλος, βγήκε αυθόρμητα ή ήταν
1: αυθόρμητα, εντελώς αυθόρμητα, γιατί είχαμε χειρίδεσαι στο γήπεδο και πονάξαν ο Πρόεδρος να χορέψει και μπήκα στη διαδικασία.
0: Το τραγούδι Ρόζα ήταν η δική σου επιλογή.
1: Ικανότητες. Ρόζα, όχι, ήταν του Καλογερόπουλου, του Νάζου που το έβαλε και το βάλε ένα ζεμπέκι όποιον άλλη και έβαλε τη Ρόζα.
0: Δεν σημαίνει κάτι η Ρόζα, δεν έχει κάποια σχέση με την άνοδο τίποτα.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ την ΕΠΣΑ Χαΐρας, ευχαριστούμε το Σύνδεσμο Διευθυνσίας, ευχαριστούμε το Δήμο Ερημάντου, όλους. Για την
0: στήριξη.
1: Βοήθεια που μας προσέφεραν. Ναι, και να ξέρετε ότι εμείς λειτουργούμε σαν μια οικογένεια στο Φαρέ. Καμιά φορά που ξεφεύγουμε κι εμείς είναι γιατί από την υπερβολική αγάπη μας για την ομάδα του χωριού μας, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, θα σε δούμε στη βραδιά των νικητών εδώ στον Σπορφέμπαντα που θα γίνει 18 του μήνα. Και εκεί θα μπορείς να επιδείξεις τις χορευτικές σου ικανότητες και στην πίστα. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Και συγχαρητήρια και για την ΑΕΚ, την ομάδα σου που φέτος.
1: Ήταν καλή χρονιά για μένα.
0: Έκανες double.
1: Πήραμε το πρωτάθλημα. Αν έπαιρνα και το πρωτάθλημα στο Φαρέ, θα είχα ολοκληρωθεί σαν παράγοντας.
0: Ηλία μου, κούπα έχεις πάρει, μαζί μου έχεις πάρει κούπα. Το θυμάσαι.
1: Μόνο με εσένα ήταν και τεράστια αυτή η κούπα που είχαμε πάρει.
0: Ναι.
1: Είχες κάνει απεκρούσεις τρομερές.
0: Πες τα ρε Ηλία.
1: Κράταγες το μηδέν σε όλους τους αγώνες.
0: Να πούμε και μια κουβέντα και για τον Μιχάλη τον Μπενέτο, γιατί κάναμε αγώνα για τον Μιχάλη.
1: Ήταν
0: στην ομάδα μας τότε. Ναι.
1: Ναι, το θυμάμαι και μας, αφού μου έδωσε την ευκαιρία, έχουμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αιγύρου.
0: Ναι.
1: θα κάνουμε και εμείς ένα τουρνουά, αν και εφόσον και μαζί με άλλες. Έχω κουβεντιάσει με τον Χρυσοδομπλούμη, αν και σε συμφωνείτε σαν ένωση.
0: Βεβαίως συμφωνούμε, δεν χρειάζεται καν κουβέντα αυτό.
1: Να κάνουμε ένα τουρνουά όσες οι τέσσερις ομάδες που έχουμε ανεβεί και να μαζευτεί κόσμος και
0: τα έσοδα
1: από τα εισιτήρια να πάνε στο Μιχάλη, το φίλο μας τον Μπενέτο.
0: Ωραία.
1: Που είναι αγωνιστής. Τίποτα άλλο. Και αυτό, τίποτα άλλο. Και όλοι, αν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το παιδί, θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Και για την ψυχή μας, όχι μόνο για τον ίδιο, για μας. Καταλάβεις τι λέω.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηλία. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δημήτρη, χάρηκα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ηλίας Βέρας, ο πρόεδρος του Φαραϊκού. Τον ακούσαμε για την φετινή επιτυχία της ομάδας, όπου τελικά πήρε την άνοδο μετά από πέρασε από πόσα κύματα, τέλος πάντων, για να πάρει την άνοδο. Λοιπόν, πάμε λίγο στην παραμονή στην Β' κατηγορία. Είχαμε τον υποβασμό της Αργυράς μετά το 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό χθες. Είχαμε την νίκη του Πύρου σώματος κόντρα στον Παναχαϊκό με 5-0, με, αν δεν κάνω λάθος, 5 γκολ του Γιώτη. 5 γκολ του Γιώτη, μπράβο, 5 γκολ. Που σημαίνει ότι ο Πύρος παραμένει. Στο άλλο μάτς, και ο Παναχαϊκός θα πάει σε αγώνα μπαράζ για την παραμονή. Το μπαράζ είναι Παναχαϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη τελευταία θέση. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα. Παναχαϊκός λοιπόν, Ολυμπιακός θα παλέψει ακόμα για μια θέση παραμονής στην Β' κατηγορία. Μάτς το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμα, θα οριστεί σήμερα αύριο. Στο άλλο μάτς της αγωνιστικής αυτής, ποιος ήταν, ναι, ο Παναχαϊκός επικράτησε με 3-1 του Σταρχωρίου. Θυμίζω ότι το Σταρχωρίο έχει ήδη υποβιβαστεί και η μοναδική κρεμότητα, όπως είπα, είναι αυτή πλέον που μένει να δούμε ή ο Παναχαϊκός ή ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην κατηγορία και ο άλλος θα επιβαστεί.

Πίσω στη γη να με πετύχει. Να διαβάσω και μια μικρή ανακοίνωση από την Αθλητική Ένωση Αιγίου. Πέρασαν λοιπόν 27 χρόνια, λέει, μακριά από την Α κατηγορία. Χρόνια με πολλά συναισθήματα αλλά και μεγάλες απώλειες για την οικογένεια της Αιγίου. Άνθρωποι της Ένωσης που σήμερα από εκεί ψηλά θα είναι υπερήφανοι για την άνοδο της αγαπημένης μας ομάδας. Η άνοδο της ΑΕΑ είναι αφιερωμένη με πολλή αγάπη από όλους στον Αντώνη Παπαχριστόπουλο, στον Χρήστο Σπανό, στον Νίκο Γιωβαντζίκογλου, στον Χρήστο Γεωργακόπουλο και στον Γιάννη Λαλιώτη. Να μας βλέπετε από εκεί ψηλά και να μας καμαρώνετε. Για πάντα θα είστε στις καρδιές μας, λέει, ανακοίνωση της ΑΕΑ, της Αθλητικής Ένωσης Αιγίου. Επίσης και ο ιστορικός παράγοντας της ΑΕΑ, ο Αντώνης Μαστροκυριάκος, θα ήταν υπερήφανος για την χθεσινή άνοδο. Σίγουρα μαζί με τον Αντώνη Παπαχριστόπουλο εκεί ψηλά θα χάρηκαν πολύ για την χθεσινή μεγάλη νίκη, λέει, προχθεσινή εννοεί, η ανακοίνωση της ΑΕΑ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της και της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Υποδοτικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Γειτονίες Πατρών, Ταξί Εξπρέσ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Παρασκευή την ίδια ώρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Θόδωρο τον Παπαγιαννόπουλο για την στήριξη, για την μουσική μέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Όπως είπε, ναι, την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Από το Δημήτρη Σαρίποντα στο μικρόφωνο, ευχές είναι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλά να περνάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίδια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Sport FM Patras

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στην κορυφαία συχνότητα των Big Winsport FM 94,6 που γίνεται 30 και δίνει και αυτοκίνητα. Και ευρωπαϊκά και σκούτερ.
1: Ξοχικά, θέλω να πω.
0: Κάνε αστεία ως πρωταθλήτρια. Κάνε αστεία. Παίξε στο κουφάρι μου.
1: Μας έχει έρθει με πειρατική μπλούζα ο Τσούβης.
0: Να το πειρατικό.
1: Τζακ Σπάρο.
0: Ναι. Του Σπάρο. Από την Άρτα, ο Θεσσαριστή.
2: Είσαι του Ρουβίκονα, είσαι, τι είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι του Ρουβίκονα.
1: Και ευτυχώς δεν έβαλε και eyeliner. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν
0: είναι. Μια μπλούζα, είναι μια μπλούζα.
1: Το ρούμι στα γέρια.
2: Φοράνε, μια σειρά σκουλαρίκια.
0: Τα φοράνε, ρε παιδί μου, νεκροκεφαλή. Έβαλε γιατί η ψυχή μου είναι έτσι. Τα φοράνε, ρε παιδί μου, οι νέοι. Τα φοράνε οι νέοι αυτά τα μπλουζάκια.
1: Ωραία.
0: Οι νέοι ή όσοι, ξέρω εγώ.
1: Οι νέοι ή πλούσιοι.
0: Εντάξει. Επόμενο στόχο στο γύρο παλίξ στο Βοτανικό. Που σου εύχομαι συρίγγιο πρωί-πρωί. Λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, τα κατάφερε, δίκαια, πρωταθλητής Ευρώπης. Κάει και η Αθήνα, κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Ελλάδα.
1: Νέα Σμύρνη, να ξέρεις, η Καλλιθέα,
0: σε όλες τις πλατείες.
2: Όλα τα πατήσια που είναι πράσινα.
0: Σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας είχαμε
1: χθες. Στον Αετό είχαν βγει μπροστά στην Ολυμπιακή.
0: Φοβερό στον Αετό. Νικιάστηκε και νικιάστηκε και ξενικιάστηκε. Εγώ είχα κάνει ομοιοπαθητική. Γιατί είχα πάει από την Παρασκευή στη Ηλιόλιου.
1: Το άκουσες.
0: Το εμπέδωσα. Από την Παρασκευή βγάζανε πανό, βέβαια, στο Ρωμαίο.
1: Καλέ, το είχαν κλείσει.
0: Βέβαια,
1: εδώ και μια εβδομάδα.
0: Είχαν 700 άτομα κρατήσει. Στην αρχή δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
1: Για χθες.
0: Ναι. Δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Γιατί το μάτσο.
1: Έτσι, ήταν στον πόντο.
0: Πήγαινε και δεν πήγαινε.
1: Καλάθι ήταν.
0: Μπορεί να πήγαιναν 700 Παναθηναϊκοί μετά στο Ρωμαίο. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός δίκαια, 92-85, το τέταρτο της ιστορίας του, μεγάλη συγκίνηση για τους φίλους του Ολυμπιακού, τεράστια βραδιά.
1: Εντάξει, και πολύ ωραίος τελικός.
0: Πολύ ωραίο, δηλαδή, παιχνίδι.
1: Δηλαδή, για κάποιον που
0: δεν τον νοιάζει
1: και το είδε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Εγώ χθες σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν είμαι Ολυμπιακός και θα είχα τρομερή αγωνία και άγχος σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό δεν είναι. Μπήκα, αγχώθηκα. Το έβλεπα σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Και αγχώθηκα γιατί μπήκα στη θέση πολλών φίλων μου που ήταν στο γήπεδο και λέω, τώρα αυτή.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις, γιατί μετά στους πανηγυρισμούς, επειδή σου έχει φύγει ένταση, έχεις φωνάξει, έχεις κολοκάτσει κάτω με την επιτυχία.
1: Δεν
0: μπορείς να μιλήσεις. Ναι. Δηλαδή, περπατάς να πας στα μάξι σου και είσαι ένα ρημάδι. Ένα ρημάδι. Αλλά μετά, ξέρεις, υπήρχε ανάταση, πανηγύρι.
1: Reload.
0: Πάνω από 80-85.000 άτομα στον Πειραιά, στο θέατρο,
1: παντού.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει, πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες στιγμές.
1: Το Πρίντεζης να κλαίει.
0: Να κλαίει, ο Παπαλουκάς να κλαίει, να αγκαλιάζουν τον Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ να κλαίει.
1: Τι ήταν αυτός ο
0: Φουρνιέ? Ο Φουρνιέ πέρσι έκλαιγε, αν θυμόσαστε, τα ουρλιαστά κατά την μπασκέτα. Φέτος χαρές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μπουκέτα μεταξύ δημοσίων προσώπων.
1: Ναι. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πριν από τον αγώνα ήταν αυτό, έτσι. Εκεί που υπήρχε η αγωνία.
0: Γενικά ήταν μια έντονη βραδιά. Δίκαιο Ολυμπιακός. Αν βάλεις κάτω όλη τη σεζόν το μπάσκετ που έχει παίξει, τερμάτισε πρώτος. Έσπασε και αυτή τη μικρή κατάρα.
1: Και την παράδοση που ήθελε η πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και η πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τη Ρεάλ, ναι.
1: Επίσης.
0: Τη Ρεάλ. Θα τα πούμε και για τη Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις μόνες ομάδες, η μόνη ομάδα βασικά που πέρασε 3-0 εύκολα στο Final Four
1: τη
0: Μονακό. Γενικά, αν τα βάλεις κάτω, συνολικά ο Ολυμπιακός δίκαια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ 7 ψυχή τα έκανε όλα σωστά. Ο Σκαριόλο. Έτσι μου το είπε κάποιο. Μου ξέφυγε, κύριε. Ο Σκαριόλα, και υπόψη σου τώρα έχει πει έτσι ο Αλεφάντος. Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή και η βοηθή του. Όλα τα έκαναν σωστά. Φάνηκαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχε τον Καρούμπα μέσα, που ξέραμε ότι λείπει ο Ταβάρες, θα ήταν διαφορετική η Ρεάλ. Θα ήταν πιο προβλέψιμο. Ενώ τώρα Σου λέει: έχω άλοθη, έχω απουσίες.
1: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
0: Και έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Και έκανε μπορούσε και εκείνο το τρίποντο που δεν βγήκε στο τέλος.
0: Το τρίποντο στο τέλος.
1: Τι αναρρόφηση ήταν
2: αυτό. Πώς το λέμε αυτό το μαυρούλι που το χάσε.
0: Ωραίος και εσύ. Χειρότερα από το Σκαριόλο. Λοιπόν, ο Βαλεντών το χάσε. Ή ο Φέλιξ. Δεν θυμάμαι ποιο το χάσε.
1: Ο
0: Φέλιξ Ναβίντα. Το θέμα είναι ότι δεν περίμενα εκεί.
1: Είχε βάλει το προηγούμενο.
0: Θέλει 18 δευτερόλεπτα. Δεν περίμενα εκεί ο Καμπάτσο να μην βάλει την τρίτη βολή να πάει στου δύο και να κάνει φάουλ. Την πέταξε την μπάλα
1: κανονικά,
0: και δεν το περίμενε κανένας. Και βρίσκει ελεύθερο σουτ, μου λέει ο Νίκος Παντελής που ήταν στο γήπεδο, μέχρι να πάει η μπάλα Στεφάνη.
1: Το είδανε σε πολύ αργική.
0: Αυτό μου έλεγε. Εγώ ακόμα το βλέπω αυτό το σουτ. Μου λέει ακόμα το. Θα είχε βέβαια γεμάτη επίθεση ο Ολυμπιακός, αλλά παρά τα εκεί από 8 πόντους διαφορά.
1: Από 8 να πάει η ισοπαλία, τη λες τώρα. 130 ήμασταν τσούβι στον Πειραιά. Εγώ σου λέω και 300 πρέπει να ήσασταν.
0: Πρέπει 130.
1: Πρέπει να είχατε ξεκινήσει από τον Πειραιά. Εγώ σου λέω, άκουγα δίπλα μου τους πανηγυρισμούς στη Νέα Σμύρνη. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
1: Ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι λογικό και κλείνει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω τη χρονιά εντυπωσιακά με αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και τώρα έχουμε τους τελικούς, εντάξει. Τους ημιτελικούς και τελικούς.
1: Για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, το πρωτάθλημα Ελλάδας.
2: Κάποιοι λένε και για την κατάρα σου, πρωθυπουργέ.
0: Έσπασε και η κατάρα.
1: Και η κατάρα που είπε και χρόνια πολλά λέω και καλή επιτυχία. Όλα. Τίποτα δεν τον έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα ρε.
1: Λέμε. Τίποτα. Παιδιά, ποια παράδοση μωρέ η ΑΕΚ. Παιδιά, όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιρνε Euroleague. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω για το 1992, σου λέω για τώρα.

0: together.
1: Ο Αλέκος, παιδιά, ποιος παίκτης είναι? Είναι ο Πίτερς. Έτσι φωνάζουν τον Αλέκο.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Αλεξάνδρ Πίτερς.
1: Ο Αλέκος Πίτερς, ο Αλέκος.
2: Στον ημιτελικό ήταν.
3: Βεβαίως, τα βάλα όλα.
2: Παναγία μου ήταν. Και γενικά και χθες.
1: Ήταν άτυπος MVP στην αρχή του. Έπαιρναν συνεντεύξεις ως MVP.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά βγήκε ο Φουρνιέ. Ψήφισε ο κόσμος το Φουρνιέ.
2: Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, έβλεπε ότι.
4: Δημοσιογράφοι, ο κόσμος.
1: Δημοσιογράφοι. Ναι. Ναι, αλλά στην αρχή του έπαιρναν συνέντευξη ως MVP.
2: Ναι, ναι, ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, έβλεπε τον Ολυμπιακό λίγο σαν λερναία ύδρα. Δηλαδή εκεί που. Κάποιο ήταν λίγο λιγότερο.
1: Έχει πολλές επιλογές, αυτό φωνάζαμε.
2: Μετά εμφανιζόταν δηλαδή. Ο Φουρνιέ, μετά εμφανιζόταν ο Αλέκος, μετά πραγματικά.
1: Εκεί ναι, που ήταν ο Μιλουτίνοφ, ξαφνικά δεν ξανά παίξε ο Μιλουτίνοφ και είδαμε τον Ντάιρικ Τζόνς να κάνει τα καρφώματα. Μετά ο Ζόζεφ, μετά ο Μακίσικ, μετά ο Βεζένκοφ, μετά ο Φουρνιέ. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Ολυμπιακός και συμφωνώ απόλυτα με έναν ακροατή που πήρε το Βαγγέλη, γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ότι ο Ολυμπιακός, διώχνοντας το άγχος και με τις προσθήκες που έχει τώρα mm-hmm. και με τον κορμό που έχει, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για back-to-back του χρόνου. Από τα πολύ μεγάλα φαβορί. Βεβαίως. Mm-hmm. Όπως είπα, τον Νοέμβρη του 25 θα το πάρει για αυτή τη
2: το
1: σεζόν.
2: Είπε,
1: ο Ολυμπιακός, γιατί έχει τον κορμό τον ίδιο προπονητή, δεν έχει άγχος, θα απολαμβάνει το παιχνίδι mm-hmm. του, έχει διακριτούς ρόλους γενικά στο παιχνίδι του, βάζει και άλλες προσθήκες. Δεν είναι απίθανο να τον δούμε. Καβάλα στα άλογα και του χρόνου. Γιατί έχει φύγει και το άγχος της κατάκτησης. Δηλαδή είναι, θα δούμε βέβαια τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά βάσει κάποιων ξέρεις, κάποιων γεγονότων και κάποια τέτοια σκέψη το λέω. Αυτά.
2: Κάποιος με ενημερώνει τα πυροτεχνήματα στη Νέα Σμύρνη πάγου η ζαφυρά του.
1: Είναι γάμος.
2: Ήταν από το γήπεδο, λέει, που είχαν συναυλία οι Πάνθυρες. 11.30 ώρα το βράδυ. Είσαι σίγουρος? Γιατί τα πυροτεχνήματα εγώ τα άκουσα με το που τελείωσε ο αγώνας του.
4: Παιχνίδι.
2: Του Ολυμπιακού, ναι, με το που τελείωσε ο
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι,
1: ναι,
2: δεν ξέρω, δεν κάμισε ώρα το βράδυ. Ποιοι ήταν?
1: Γενικά πυροτεχνήματα έχουμε επειδή απλά δύο άνθρωποι παντρεύονται εμεί τα λιώσια.
2: Καλά. Πυροτεχνήματα είχαμε στο Iron Maiden.
4: Εντάξει, όχι πυροτεχνήματα, λες. Είχαμε διάφορα.
2: Ήταν ωραία.
4: Ήταν
2: πάρα πολύ ήταν ωραία.
4: Ωραία.
2: Ήταν όπως την περιμένατε. Αλεξάνδρ the Great έπαιξαν.
4: Όχι.
2: Όχι. Το περιμένουμε.
4: Όπως
2: το
4: περιμένουμε.
2: Δεν το παίζουν. Δεν το
1: παίζουν.
2: Πάμε σε break.
1: Άμα δεν με σέβονται.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε?
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούκης.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάνος Ρήλος έβαλε ένα REM να σας φύγει λίγο το metal από τα αυτιά αυτές 15 μέρες. Έβαλε, θα έλεγα, ένα τους πλούταρχους της rock.
1: Όχι,
0: η U2 είναι. Ο Μπόνο είναι ο πλούταρχος της rock. Η REM είναι. Όχι, ασχέση με το rock είναι.
1: Γιατί ωραίο.
0: Λοκομόντο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει μια φοβερή χαρά εντωμεταξύ στον Κηφισό. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
1: Έχει κολλήσει, κολλάει λιγάκι ο Κηφισός προς τα κάτω, να ξέρετε. Εκεί που λες, εντάξει, μια χαρά ήρθα.
0: Προς Πειραιά.
1: Όχι. Οπότε έχετε το νου σας, εσείς που κατεβαίνετε, αν είναι μήπως να στρίψετε προς τον Αγιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Μπας και γλιτώσετε τίποτα. Μαρία Τσουβέ, έμαθα που θα παίζει του χρόνου Μοντέρο. Έμαθα ότι γίνεται συζήτηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: σε περιμένει Μοντέρο.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω πιστεύω ότι
0: μεταξύ,
1: αυτό που έκανε
0: σίγουρα θα
1: μόνο.
0: Φάω γιαουρτιλού με τον Μοντέρο.
1: Σίγουρα.
0: Θα το κανονίσω σίγουρα, να τελειώνουμε. Να τα βρούμε να τελειώνουμε. Να φύγει αυτό το μπιφ.
1: Όπα, όπα, Παναγιώτης λέει Σάββατο Maiden. Άρα λέει Κυριακή Κούπα με Μπαρτζόκα. Τετάρτη πετάω Βουκουρέστι πάλι για Maiden.
0: Ποιο είναι ο κιθαρίστας? Ο Παναγιώτης είναι ο κιθαρίστας. Είναι ο βασίστας των Maiden.
2: Θα το γυρίσει.
1: Ξέρω, είναι βιομηχανός. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Τι έχει. Ξέρω εγώ, κουβαλάει το βαν με τα πράγματα. Τι κάνει.
1: Κόνφερες στην Παπαρένα. Λέει Γιουρολίγκα στον Τέλεκο Μαρένα. Και τώρα τι.
0: Ας φτιάξουμε ένα γήπεδο και εμείς να έρθετε.
2: Χειροπαλίξ στο Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε εμείς γήπεδα να τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί τη κούπε.
1: Κάποιο λέει ότι στο πέραμα από τα πυροτεχνήματα και από την αμέλεια των υπευθύνων με ξερόχορτα περιμετρικά των Καζανιών. Τα οποία έχουν κάψιμο, παραλίγο να έχουμε πάλι τραγωδία. Απάρα πολύ
2: ωραία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα.
2: Πάλι καλά.
1: Δεν λέμε τίποτα για την εμετική διαιτησία που είχε χθες. Πρώτη φορά λέει βάρεσε πολλές ομάδες σε τελικό σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, οκ, okay, το είπαμε.
0: Το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, η Ρεάλ σιούταρε απ' έξω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ τρίποντο.
2: Δεν πήγαινε σε επαφή μέσα στο καλάθι.
0: Καλά, ούτε εκπομπή του Ολυμπιακού δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν έμπαινε μέσα να κάνει, να κάνει τα lay-up. Τι ήθελες, να δώσουμε βολές στο τρίποντο? Δεν σας χάλασε.
2: Πήραν και βολές στο τρίποντο στο τέλος.
1: Καλημέρα στον Νίκο, μας έχει στείλει μήνυμα 5 και 20 το πρωί. Με λιόλιου, εντάξει, 5 και 20 το πρωί.
0: Παιδιά, εγώ έκανα ομοιοπαθητική από την Παρασκευή. Οπότε ήξερα το sitting, ήξερα που θα καθίσετε. Έκανα μια οργάνωση με την Κατερίνα και το Χάρη. Τα είχα όλα έτοιμα για να πάτε να διασκεδάσετε. Ωραία. Τι θέλατε το Σάββατο, μου λέγεται δεν έρχεσαι. Τι να έρθω, ρε φίλε, να κάνω, να με βγάζετε story. Μια χαρά ήμουνα.
1: Πήγες,
0: ωραία, πήγες, πήγα την Παρασκευή. Έχω τις εικόνες, ξέρω το πρόγραμμα. Το ίδιο ήταν και το Σάββατο.
1: Καλά, δεν αλλάζει το πρόγραμμα.
0: Γέρισα την Γκάη και μετά.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπα αθηναϊκός και μου έλεγε πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Αφού σαν την Κάη όταν ξεκινάει λέει παιδιά, συγχαρές και σλίπες μαζί και τραγουδάει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό λέει, το λέω από τότε που έλεγα τα κάλαντα.
1: Ναι. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στην Έλσα. Πείτε μια καλημέρα στον Νέκτορα και την Αλεξάνδρα που πάνε να δώσουν φυσική τρίτη γυμνασίου. Η νύφη σου, η κουμπάρα. Η όχι.
0: Ναι. Και κουνιάδα
1: μου. Η κουνιάδα σου. Ναι,
0: δεν μπορεί ποτέ
1: καλημέρα,
0: να τα μάθει.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορεί να τα μάθει
1: ποτέ. Α, ξεκινήσανε.
0: Τι?
1: Σήμερα.
0: Τι ξεκινήσανε.
1: Τρίτη γυμνασίου. Γιατί το δικό μου το παιδί που πάει
0: σε άλλου νοικιάστηκε.
1: Πάει την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού είναι σε άλλο σχολείο.
2: Έχει να κάνει και αν είναι εξεταστικά κέντρα και τα λοιπά για τις Πανελληνίες.
1: Σωστό.
0: Έχουμε και αυτά. Σίγουρα θα φας με Μοντέρο αφού είσαι Ολυμπιακός. Γαύρος είσαι, τι το παίζεις Παναθηναϊκός?
2: Τι σου είπε.
1: Κρυφόγαβε. Λέει αλήθεια, πες λέει αλήθεια.
0: Αν είναι.
2: Τι σου είπε.
1: Κρυφόγαβε. Λέει αλήθεια, πες λέει αλήθεια.

0: και Iron Maiden.
1: Γιατί δεν έχει φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα από το δωμάτιο?
0: Δεν ξέρω, Πες με εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Καλημέρα, τον ενθουσιασμό του κυπέλου μου τον έκοψε, λέει, το ψυγείο στη δουλειά που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε ο γενικός το Σάββατο. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά, Χρήστο. Θα πρέπει να διαλέξεις.
1: Η καριέρα ή τα προσωπικά.
0: Έτσι.
1: Έτσι πάνε αυτά.
2: Κακοκαιρία το Σάββατο. Πού?
1: Εμάς είχε πάνω πάρα πολύ βροχή το πρωί.
0: Είχε, ναι.
1: Ναι, το πρωί.
0: Εδώ μια βροχούλα.
1: Έριξε μια πολύ.
0: Αλλά μπορεί κανένα κεραυνό να τα ρημάξει όλα.
1: Βάρεσε εκεί δυτικοβόρεια, χωρίς περιθώρια και αναβολές. Mm-hmm. Ένας φώναξε στον Τζόζεφ χτες στο Δημοτικό Θέατρο. Ρε, Λιάρη Τζόζεφ, πάμε να φάμε προβατίνα! Με όλη του τη δύναμη. Και τον κοιτούσε.
0: Το Σάββατο το βράδυ δεν είχε καταιγίδες που λέγανε.
2: Τίποτα, παιδί μου, δεν είχε.
1: Έτσι, μια χαρά ίσα.
2: Λίγο αεράκι είχε, ίσα ίσα να μην.
0: Εντάξει, ίσα ίσα για τη δροσά.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής. Μόνο η Ρεάλ μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτσα από 88-80 εκεί. Ναι. Μόνο η Ρεάλ και ο
2: ένα λεπτό.
1: Τόσο δαίμονας ο Καμπάτσο.
0: Μιλάμε για δαίμονα. Βλέπει να έρχεται.
1: Μιλάμε για τσιμεντόλιθο. Ο Καμπάτσο δεν κουνιέται. Μόνο αυτό. Και παραλίγο εκεί στο τρίποντο βέβαια θα είχε μία επίθεση για 18 δευτερόλεπτα όλη δική του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά.
0: Είναι αυτά τα 18 δευτερόλεπτα που κρατάνε και μια ζωή.
1: Μια ζωή, ναι.
0: Φάουλ στο φάουλ και φάουλ στο φάουλ. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για χθες. Πείτε καλά αποτελέσματα στην ανιψιά μου τη Στεφανία που έδωσε χθες προφίσενση. Καλή εβδομάδα. Άντε, καλά αποτελέσματα.
1: Στεφανία,
0: κάθε Στεφανία τώρα ό,τι έγινε.
1: Στεφανία. Στεφανία, τίποτα δεν άλλαξε.
0: Λοιπόν, μαύρο σκέτο λέει καπέλο Champions χωρίς ημερομηνία. Λέει πολύ άσχημο. Μπλουζάκι δεν έφτιαξε να λέει Champions. Γούρι και τέλος πάντων ότι τσιγκουνεύτηκαν τα λεφτά. Ρε παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
3: Νομίζω τα καπελάκια ήταν της EuroLeague, δεν ήταν του Ολυμπιακού.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Ξέρω,
0: εγώ είμαι υπέρ αυτού του να μην φτιάχνεις τίποτα.
1: Και να τα έχουν έτοιμα.
0: Γιατί καμιά φορά έχεις φτιάξει και σου έχουν μείνει.
1: Και τα πετάς.
0: Και μετά τα κρατάς και λες, άστα αυτά, βάλτα σε μια γωνία. Και μετά
1: Euro
0: από 3-4 χρόνια λες, κάτσε να κάνω ένα ξεκαρτάρισμα. Και πετάγονται
1: να,
0: αυτά.
1: Να που θα το έπαιρνα το 23.
0: Για να δώσω τόσα λεφτά. Για πέρα.
1: Και χθες δυστυχώς μέσα στα πανηγύρια μια τραγική είδηση. Μετά από μακροχρόνια μάχη, ο Γογόμαστρο Κώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση τη γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια, με ένα μήνυμα μαχαιριά. Πολύ συγκινητικό. Συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα, εννοείται, στην κόρη της, στην οικογένεια, σε φίλους. Είναι, δηλαδή πάλευε.
0: Ήταν πολλά χρόνια η οποία.
1: Πολλά χρόνια πάλευε με την ασθένεια.
0: Με αυτή την ασθένεια και ο Τραγιανός Δέλλας ήταν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια και τα λέμε τελείως δίπλα. Δηλαδή,
1: δεν έφυγε ποτέ στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Τι να πούμε, το κουράγιο, συλληπιτήρια. Ξέρεις, έβλεπες τις χαρές, τα πανηγύρια και βλέπεις αυτή την τραγική είδηση και περνάνε όλα. Σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε τρίτη,
1: τέταρτη μοίρα. Και πάλι σε λυπητήρια.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το Box Delivery App με το οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για κάθε έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
1: Και αφού πούμε καλημέρα στη Μαρία Πομενίδη που μας ακούει πρώτη φορά ξενυχτισμένο από τον Ολυμπιακό, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα για λαχανικά, ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο. Έτσι, καλά εμένα θα έλεγε προσπαθήστε ξανά, χάσατε κουβάς, κατεβάστε την εφαρμογή τώρα και ξεκινήστε να κερδίσετε Lidl γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γύρι.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Sport FM

0: Πραγματικά συνεχίζει ο ρίλος με τους Pink Lacks της Rock Skin. Θέλω να φύγουν οι... Θέλει να φύγει η μεταλλιά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, από εδώ και πέρα. Ολοκληρωμένοι, ακούσαμε Μετάλλικα και με ήταν σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, θες λίγο. Αυτό δεν το παθαίνεις, ξέρω εγώ, όταν ακούς κάτι πολλή ώρα που θες να καθαρίσουν τα αυτιά σου με κάτι άλλο. Πιο χαλαρό, πιο ήπιο. Βάλε και Red Hot Chili Peppers μετά.
1: Έχω.
0: Καλιφορνικέις.
2: Τώρα έχουμε κάτι. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε. Περίμενε.
1: Έχουμε να περιμένουμε.
2: Nick Cave έχουμε να περιμένουμε 24 Ιουνίου. Καλημέρα, Μάκη.
1: Το ρολόι.
2: Κοιτάω το ημερολόγιο γιατί τα έχω σημειώσει. Pet Shop Boys 27 του μήνα. Εντάξει, έχω δει. Όχι, μπορεί να μην είμαι εδώ, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς. Μόμπι 1η Ιουλίου.
1: Περίμενε. Έχει περάσει το ΖΑΡ 22. Ιουνίου.
2: 22 Ιουνίου είναι Ζαρ Μισελ. Α, Ζαρ Μισελ Ζαρ είναι 22 Ιουνίου. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, και εγώ 12 Σεπτεμβρίου, Telecom Center είναι στη μόδα.
2: Εντάξει, εντάξει. Αφού παίρνετε, όλα αυτά, θα
0: παίρνετε εισιτήρια,
2: εκεί.
0: Εντάξει, εγώ εμένα ανοίγει το Σεπτέμβρη. Έτσι. 27 στο Κατράκι. Όσοι πήγατε να έρθετε και στο Κατράκι.
2: Όσοι πήγατε να έρθετε. Τι ωραίο που το
0: Όσοι πήγατε να έρθετε. Όσοι πήγατε στα πανηγύρια να έρθετε και
2: χρόνια πολλά, Big Wings Sport FM. Μακάρι να κλείσετε.
0: Ευχαριστούμε
2: λίγο.
0: Πάρα πολύ.
2: Καλά, καλά να σε
0: πει. Είναι πιο, πολύ πιο πιθανό να κλείσω εγώ τα ματάκια μου και εσύ παρά ο Big Wings Sport FM. 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια εδώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλλά εντάξει. Μια ευχή είναι μια ευχή. Πες την και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Επίσης έχουμε γενέθλια την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτήν. Όχι, βέβαια, τη μεθεπόμενη. Τη μεθεπόμενη, ναι,
1: σε δύο Δευτέρες.
2: Σε δύο Δευτέρες. Εντάξει. Μην ανησυχείτε, τα γενέθλια του Big Wings Sport FM και τα δικά μου τα γενέθλια τα ακούτε συνέχεια μέχρι να έρθουν. Οπότε 11. Καιρό είχα να το πω. Λοιπόν, έφυγα, λέει, με το που τελείωσε ο αγώνας να μην φάω τους πανηγυρισμούς, λέει, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Μένω από μπαταρία. Τα έμαθα, λέει. Τα έμαθα Ολλανδία, όλα τα συνθήματα. Και χάνω και Μίλαν 24-5. Μην ξανάρθει. Ποιο να μην ξανάρθει. Τι, δεν πω πολύ.
1: Ναι, ήταν κάπω.
2: Πολύ. 4 Ιουλίου έχει.
1: Α, 24 Μαΐου να μην ξανάρθει αυτό, λέει. Το 24-5.
2: Α,
0: οκ. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, ρε παιδί.
2: Τι έχει 4 Ιουλίου, ρε παιδιά. Τι έχει 4 Ιουλίου, να δω, αν το έχω σημειώσει.
1: Λόγο τιμή.
0: Τι είναι το λόγο, μήπως είναι λόγος τιμής πανηγύρι.
2: Το σύριαλ. Εγώ το έβλεπα το σύριαλ, πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ωραίο το λόγο τιμής.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είδες και το 20 χρόνια μετά.
0: Αυτό το είχαν κάνει το remake.
2: Δεν τα βλέπω τα 20 χρόνια μετά γιατί με πιάνει ψυχή μου.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν.
2: Ούτε με το παραπέντε το είδα.
0: Γιατί νιώθεις ότι γέρασες.
2: Όχι, γέρασαν αυτοί.
0: Α, ναι. Σωστό κι αυτό. Τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι, όλα τα περίμενα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Okay.

0: Γέλασα πάρα πολύ με έναν ακροατή, η Μαρία, που πήρε στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα από. Γιατί ήμουν ώρα στην Κηφισό, ο οποίος τρελαμένος Ολυμπιακός πήγε από Πειραιά, Χαϊδάρι, νομίζω. Πήρε τον καφέ, αλλά ξέχασε να πάρει το τάμπλετ για να δουλέψει με κωδικούς. Λέει τον καφέ τον πήρα και γύρισε πίσω για να το πάρει. Και ήθελα να του πω: δεν ρίχνει και έναν ύπνο, ρε φίλε, αφού ξαναγύρισε.
1: Τρόμαξα λίγο.
0: Όχι, ρε Μανέ. Να ρίξει και έναν ύπνο, ρε παιδί μου. Ρίξε και έναν ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ τώρα σίγουρα μας ακούει και σίγουρα έχει κολλήσει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει
0: και
1: περίπτωση.
0: Πάλι, ναι.
1: Γιατί έφυγε νωρίς και καλά για να γλιτώσει την κίνηση.
0: Ναι.
1: Όμως με αυτά και με αυτά. Έχω έρθει γραφείο, λέει, και δεν έχουμε ίντερνετ. Πώς θα κάνω ότι δουλεύω τώρα? Περίμενε. Πώς δεν έχεις ίντερνετ και μας έχεις στείλει μήνυμα?
2: Τα data δεν έχουν στο...
1: Άρα εσύ έχεις ίντερνετ, άρα μπορείς να δουλέψεις.
2: Είσαι χαλαρός.
1: Έτσι.
2: Χαλαρή δευτερούλα, ό,τι καλύτερο. Το κύπελο στους θεατές πώς έφτασε, μου εξηγεί κάποιος.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν το είδα.
0: Έφτασε στο σύστημα. Δεν το είδα.
1: Το κάνανε τέτοιο.
2: Μπροστά που ήταν και κάποια στιγμή.
0: Μήπως κάποια ρέπλικα.
2: Είχαν πέσει και όλοι επάνω.
1: Ένα σοκολατένιο, μήπως ήταν.
0: Ξέρω, μήπως ήταν αυτό που το δαγκώνει.
2: Και όλοι επάνω στο κάγκελο και λέω, μα τώρα θα γίνει κάτι.
1: Συγγνώμη. Όταν τα λέει ζαφυρά του.
2: My bad. Αλλά ήταν πολύ.
1: My bad.
0: Σόπα ρε ρίλο. Στο Radio DJ είσαι ρε ρίλο. Του Τζαουσόπουλο είσαι καλημέρα. My bad.
2: Είχαν πέσει όλοι επάνω για να φτάσουν να πιάσουν το κύπελο. Και λέγε, θα γίνει κανένα αστείο, θα φύγει κανένα κάγκελο και θα τρέχουν.
1: Θα φύγει κανένα κύπελο και θα φτάσουν μετά στο λεωφορείο.
0: Να τσακώνονται στα επίσημα, να σκίζονται μπλούζες για το κύπελο.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Αν είναι δυνατόν. Έλληνε, να χτυπάνε Έλληνε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Μαρία και λυπή. Σήμερα ακούγεσαι πιο όμορφη από ποτέ. Εγώ είτε με ρίδε άμα κερδίζει ο Ολυμπιακό. Είδε πω φεύγουν τα
0: κύπελα. Με και εσύ συμπαθητική. Δεν είναι κακιά.
1: Επίσης να σημειωθεί ότι είδα όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Και τον ημιτελικό είδε όλο.
1: Όχι, τον ημιτελικό δεν τον είδα.
0: Εγώ είδα όλα τα.
1: Δεν τον είδα όλο τον ημιτελικό, γιατί ήταν λιοντάρια Χριστιανή. Λέω να κάνω. Έφυγα, κατέβηκα κέντρο για ποτό. Δηλαδή.
0: Καλά λέει. Επίσης, μπράβο που δεν έχουμε μικρό τελικό. Εκείνο το σύχαμα το μικρό.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μπράβο. Το λέγαμε ότι δεν χρειάζεται για να δούμε ναι, την κατάταξη.
1: Γιατί τι είμαστε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι.
0: Δεν χρειάζεται κατάταξη.
1: Ποια κατάταξη?
0: Ένα μάτς το οποίο δεν θα το έβλεπε ούτε
1: ο προπονητής. Δεν ασχολούμαστε με το δεύτερο, με τον τρίτο θα ασχοληθούμε. Πας καλά.
0: Ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δεν είχαμε μικρό τελικό. Κατευθείαν μεγάλο τελικό και τέλος, έτσι. Το πήραν από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λέει, το τρόπαιο.
2: Ναι, ρε. Το πέρασε στους θεατές κάποια στιγμή. Λέω εντάξει, χάθηκε.
0: Εγώ περίμενα να το πάρει. Να το πάρει ο Μάρκος TV και να φύγει. Με κοντινό. Από εδώ με το κύπελο, λοιπόν. Εδώ κοιμάμαι με το κύπελο. Αυτό περίμενα.
1: Πείτε μια καλημέρα στην Άννα από τον Δημήτρη που εκείνη μετράει ρολόγια και εγώ την αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
2: Μετράει ρολόγια.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα, Άννα, που μετράς ρολόγια. Χθες το τελευταίο λεπτό πήγαμε να πάθουμε. ΑΕ, καλά, ο Θεός του μπάσκετ λέει μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ. Είχαν ήδη χαθεί δύο τελικοί από ελληνικές ομάδες φέτος. Και λέει, να τρετώσει το θέμα.
2: Καλώς που δεν τρίτωσε.
0: Ναι, ναι. Μου έστειλε ο εργοδότης μου ότι θα αργήσει λόγω πανηγυρισμών. Ένας μου λέει ότι επειδή έχω παραστάσεις, δεν λέω τα πράγματα για τη διαιτησία, ότι περιμένω να γεμίσω το Telecom Center και λέω καλά λόγια για να έρθουν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
2: Τον Πειραιά θέλει να γεμίσει με τους
1: Ολυμπιακούς. Παιδιά, άλλο.
0: Όχι. Και για το Κατράκιο 27 Σεπτεμβρίου έχω δώσει 1500 εστία από τώρα. Δεν είναι πριν να γίνει το Final Four.
1: Στου εξήδε, γιατί δεν του μετράει.
0: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν είναι. Αφιλτράριστα τα λέμε. Αφιλτράριστα τα λέμε. Ίσα τώρα έχω ανοίξει και μπιφ με το Μορτέρο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται μένα η κατάσταση. Κατάλαβε.
2: Καλημέρα και στη Βίκυ, λέει. Γέλασε με το My Bad.
0: Ναι, το My Bad δεν το περίμενα.
1: Ωραίο.
0: My Bad. Με ευχαριστούν πάρα πολύ για τη διαδούλα της Παρασκευής που έλεγα εύκολα Ρεάλ και Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, το είπες.
0: Και κατάκτησε Ολυμπιακός. Αλλά είπα MVP Βεζένκοφ ήταν Φουρνιέ. Στοιχηματικά, γιατί υπάρχει και αυτό το στοίχημα, έτσι. MVP του Final Four, MVP του τελικού. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Φουρνιέτη είναι MVP
0: του Final Four.
1: Ποιος παίρνει τα μίλια?
0: Αυτός.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε.
0: Τελείως. Ποιος θα...
1: Ποιος θα αρχίσει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Όχι ταξίδια.
0: Όλα μαζί, ρε Μαρία. Ούτε η Μίλαν δεν κέρδισε αυτές. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό, λέω εντάξει. 1-2. Μίλαν Κάλιαρη, 1-2.
1: Εν τω μεταξύ και η Αστον Βίλα.
2: Το
1: έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Στο τρίτο προγραμματικό.
1: Κερδίζει, μπράβο, κερδίζει με ένα γύρο Ολυμπιακό και στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο πια. Τι άλλο.
0: Ναι. Διάλειμμα, τι άλλο.
2: Διάλειμμα. Τσέλσι εκτό. Δεν έχει Ευρώπη.
0: Ήταν ανάγκη να το πεις.
2: Δεν έχει Ευρώπη φέτο.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Μοιράζει, ρε, χαλάρα.
0: Εκείνες ο Πεσκέσης που είχαμε για πρώτο. Θα παίξουμε στο Champions League, αφού έχουμε λεφτά.
1: Αυτός ρώταγε γιατί κάνει αυτός μέσα στη μέση με τα μαύρα, γιατί δεν του δίνουμε την μπάλα.
0: What the fuck? My bad.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθες.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, αποκλείστηκε η Chelsea, άνοιξε ο δρόμος για να κατακτήσει το conference πανάθα, λέει κάποιος.
1: Ορίστε.
0: Να, είδες.
1: Εγώ σας βλέπω να πέφτε το Juventus στο conference μετά το Europa. Γιατί έχετε και προκριματικό να δώσετε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τα χαμηλά. Ξέρουμε εμείς να ξεκινάμε από τα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παναγιώτη, όταν πιάνεις την προβατίνα, λέει, με τα χέρια και γελίζουν τα δάχτυλα από το λίπος και προσπαθείς να βγάλεις το κρέας ανάμεσα από τα δόντια, να λες My bad. Από δύο πομπαίος μάγλος.
1: Τότε κολλάει. Πρίντες, λέει, ψυχούλα, έτσι, ήθελες να το πάρεις μια αγκαλιά, οδηγήσεις, αλήθεια είναι.
0: Ωραία
1: αλήθεια.
0: Είναι αυτό, εντάξει, ναι, να βλέπεις τώρα πρώην παίχτες να είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπουν την ομάδα
1: του. Και ο Παπα-Νικολάου πλάνταξε.
0: Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι ενεργία, ρε παιδί.
1: Εντάξει, απλά σκέφτεται και αυτός ότι πλησιάζει σιγά-σιγά.
0: Εκείνος που ήταν
1: το τέλος,
0: το λέω με μεγάλη αγάπη.
1: Το παιχτικό τέλος.
0: Παπα-Λουκάς. Τι έπαθε ο Παπαλουκάς.
1: Ντύθηκε για λιόλιου, ήταν
0: έτοιμος. Γιατί ντύθηκε, όχι, ήταν διευθυντής σε εφορία, αλλά σε καλή εφορία. Τύπου εφορία, ξέρω εγώ, βούλα.
1: Και καλό εφορία.
2: Τώρα και φοδέ,
0: ναι,
2: και φοδέ.
0: Και φοδέ, μπράβο, ναι,
1: και καλό
0: όμως.
1: Κάντε την αίτηση.
0: Δεν βγαίνει πολύ από το γραφείο.
1: Ναι.
0: Και με το γυαλί, το κοκάλινο, έτσι πάρα
1: να
0: πολύ ωραίο.
1: Να δούμε την αίτηση, αν γίνεται, να δούμε αν θα βγουν οι 72 δόσεις. Και ελάτε, ξέρετε κάτι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Ελάτε σε μια εβδομάδα, γιατί δεν έχει βγει στο φεκ.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή έχει σε βοηθάει συγκαταβατικά.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Πήγαινε στον τρίτο.
0: Ναι. Όχι.
1: Δεν έχει μανταρίνι.
0: Και θα έρθείτε κατευθείαν σε μένα. Και ενημερώνει τη γραμματέα. Την γραμματέα του. Η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να μου τη φέρει κατευθείαν.
1: Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ναι. Κατευθείαν εδώ θα έχω
0: overdressed, θα έλεγα.
1: Ναι. Αλλά μια χαρά. Του ταιριάζει όμως.
0: Καλά, πάρα. Ναι, ξέρω, άμα δεν μπορεί να την υποστηρίξει ένας άνθρωπος σαν το Παπαλουκά, ποιος μπορεί.
1: Εφορία αρχαιοτήτων, λέει.

0: Έχει φάει τόσο βρυσίδι Μίλαν για τον κουβά που φάγαμε. Και τώρα θα δούμε Ρώμα και κόμμα στο τσουλού. Ισμένη Μίλαν, μάνα σου. Ναι.
1: Τι, Ρώμα και κόμμα, μια χαρά. Κόμμα, σε αυτοπούτα. Αμέ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον δεν πρέπει να έχουν κοιμηθεί καθόλου. Γιατί είδα ότι έχει ανεβάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ένα post με Βεζένκο, Φιλαρετζάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και, όχι, είναι μέρα, είναι τώρα. Είναι τώρα.
0: Είναι τώρα,
1: δηλαδή. Είναι τώρα.
0: Κάτσε, σαν γάβρος που είμαι να δω.
1: Για μπες.
0: Αν,
1: κρυφό γάβρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άκου τι ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έχουν πάει, πιστεύεις, Βεζένκοφ σε αυτεράδικο στο.
1: Σίγουρα.
0: Σε μπουρνάζι.
1: Στο τραστ.
0: Εδώ, τραστ, εδώ. Καλυθέα, εδώ.
1: Ναι, τραστ. Ή Καλυθέα, ή Μικρολίμανο.
0: Τραστ, εδώ. Είμαι για πάρτι σου φοιτητή, αναμένο. Που μπαίνεις μέσα και. Αν τους δεις μέρα, όχι στην τραστ, λέω γενικά, αν αυτούς τους αυτεράδες τους δεις μέρα έξω. Ωραίο ποτάκι πια με χτες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κάποιος μας λέει ότι το γυαλί του Παπαλουκά δεν είναι για κάποιο θέμα, είναι απλά λέει για τη μόστρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, πιστεύω ότι έχει κενό. Ότι μπορεί να το μάτι το βάζει μέσα από το γυαλί και το καθαρίζει με το δάχτυλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, χωρίς no offense, my bad. Έδειξε ένα πλάνο που δέσποζε πανό με νίδι θύρα 7 μέσα σε αυτό το στολίδι. Σαν να βλέπεις κουλουρά στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν τρέπεσαι. Δεν.
2: Λούρια. Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα πάρε κλουκουμάδες, παιδιά.
1: Έλα ρε, τα λένε αυτά. Τα λένε αυτά να με πνίξετε πρωί-πρωί. Να καθείτε.
2: Τι τραβάνε και αυτοί μέσα στην καρδιά μου τώρα. Τριγυρνάνε με τα κουλούδια.
0: Τι μήνυμα στο κεφάλι. Έχει χάρη που είμαι από το Μενίδη και τα λιώσια. Μπορώ να το πω εγώ. Καλά, Γιώργος Μέτρ Παπαγεωργίου στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Καλή βράδυ στην εκπομπάρα.
1: Δεν ρωτάω αν
0: τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι απλά ευτυχισμένος με τρία θαυμαστικά. Νόμισα.
1: Πάντα.
0: Μένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έτσι ευτυχισμένος είσαι.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν ο Καροτένιο. Λέει κάποιος. Οκ. Οκ. Άστα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα του Παπαλουκά το γυαλί. Είναι.
1: Και τραβάει βίντεο. Και κατεβάζει data.
0: Για να αναλύει φάσεις μετά. Επίσης θέλω να πω κάτι, παιδιά. Αν δεν έχετε το κορμί του πρίντεζι και αυτή την πλάτη, μην κάνετε τέτοιο μαλλί. Το λέω αυτό στιλιστικά.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο μαλλί. Πώς το λένε το μπάγκ αυτό στο κεφάλι, έτσι ίσιο να το πιάνεις και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις τέτοια κορμοστασιά, δεν σου λέω να είσαι 2-5.
1: Εδώ την προηγούμενη φορά έχει κάνει κοτσιδάκια.
0: Ναι. Αν δεν είσαι φέτες, ευθυτενής και με κοιλιακούς, δεν πρέπει, απαγορεύεται.
1: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Αγγίζες πήραν το πρωτάθλημα, Ολυμπιακοί πήραν την Ευρώπη.
1: Έτσι, η χαρά πρέπει να μοιράζεται.
0: Εγώ κάθομαι σαν τον Ελτσάκο και κοιτάω κότες στο χωράφι.
2: Όφι το κύπελο.
1: Θα έρθει και η δική σου η σειρά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
0: Τίποτα, απλά κοιτάω.
1: Κοίτα, κοίτα.
0: Πώς είσαι στο χωριό που, ξέρω εγώ, έχει περάσει ο Αύγουστος. Έχεις απολυθεί. Έχεις πει θα πάω 4 μήνες με την αποζημίωση στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Και κάθεσαι 22 Σεπτεμβρίου με τη γιαγιά σου.
1: Και σου λέει θα ψήσουμε χοιρινό στο τζάκι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Φτιάξε φωτιά να ψήσουμε στο τζάκι.
0: Αυτό. Και κάθεσαι τον παππούς και τη γιαγιά σου και βλέπεις δελτίο ειδήσεων.
1: Νωρίς.
0: Είπα λίγο να ερευνήσω.
1: Τον 6. Τον 6.
0: Πάω να τα πάω λίγο μια βόλτα και περπατάς με τα χέρια πίσω σαν μπάρμπας και κλωτσάς γόπες στα χαλίκια. Κάτι τέτοια. Και λες, ω, εδώ έχει τρύπα η πέτρα, πρέπει να έχει φίδια. Και ανεβαίνεις 8 η ώρα στο καφενείο και δεν είναι το καφετζής.
1: Έχουν φίδια άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι. Τι έγινε καλά. Βάλουμε ένα τσίπουρο εδώ πέρα.
1: Και σκέτο τσιμπούρο, δεν σου βγάζει καν μεζέ. Τελείωσε.
0: Όχι, μπορεί να σου βγάλει ένα αγκούρι και μια ντομάτα.
1: Αυτό,
0: άθλιο,
1: ναι, ναι,
0: ναι,
1: πάει το τυρί, τελείωσε.
0: Τόσο πολύ αλάτι είναι χιονισμένο το αγκουράκι.
1: Και έχει χάσει όλη την υγρασία.
0: Και ξαναφεύγει κάτω και έχει ένα σκυλί να έρθει.
1: Και μετά
0: μαζί
1: από 3 ώρες έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Μπράβο. Και ξαναφεύγει την κατηφόρα να πας προς το σπίτι και απλά έχει ένα σκύλο που σε ακολουθεί που είναι στην ίδια κατάσταση. Τι δουλειά έχω σε αυτό το ολοχώρι εδώ πέρα. Τίποτα, μυρίζει ένα μαντρί, βρέχει, κάθεσαι, λες, αχ, ωραία, θα κοιμηθώ στη βροχή, ωραία, είναι στο χωριό, ωραία, και δύο ώρα το βράδυ κλαις, μπαίνεις σε ό,τι βίντεο υπάρχει.
1: Ξυπνάς πέντε ώρα το πρωί, δεν έχεις
0: να κάνεις. Ναι, ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ. Ναι, κάπως έτσι
1: ρε,
0: νιώθω.
1: Ρε ψεύτο Παναθηναϊκέ, πήραμε τον double στο βόλεϊ, σου λένε, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Ένας ντόπος η χαρά μου. Τον Εσκομπάρ εννοούσες, λέει.
0: Α, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Μπερδεύω τα μαφιοζάκια.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι. Τον Εσκομπάρ, ναι. Τον Εσκομπάρ. Που είναι σαν το Ρίγα Φεραίο, το Βελεστιλί.
2: Μάλιστα.
0: Σαν το Ρίγα Βελεστιλί είναι. Καλύτερα μια ώρα.
1: Κάποιο λέει Αντετοκούμπρο, μπρο, λέει καλύτερα να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Α, θα τα βάλετε και με του Αντετοκούμπρο τώρα. Ρε παιδιά τώρα. Άστο τώρα, ρε παιδιά τώρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θα περάσει, μωρέ.
1: Το γυαλί του Παπαλουκά του βλέπει όλου γυμνού. Όχι τίποτα άλλο, ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
0: Ήταν 20.000 γυμνούς. Και πολλές τσες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι οπαδοί της Ρεάλ που ήτανε?
0: Ακόμασταν 10 άτομα.
2: 200-300 πηγαίνουν.
0: Τόσοι είναι, δεν πάνε. Μόνο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Χθε είχε 35.000 Ολυμπιακούς μεταξύ του γήπεδου. Μετρηθήκαμε.
0: Ο Μποντήρο κατά το μεταξύ είχε μια φάτσα σαν συμπεθέρα που έρχεται ο θείος ακάλεστος.
1: Ήρθε
0: εδώ τώρα. Τι δουλειές μου άνοιξε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς είναι Ρεάλ με τα λευκά του.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευθυτενής.
0: Έτοιμος για το δελτίο. Και ο Ταμπάκος πίσω σαν προπονητή σε παιδικό. Κοίτα ο Ταμπάκος πίσω, ανέβα λίγο Γιωργάκη, άλλη μία, δώστε λίγο ακόμα. Εγώ όμως τα σπάω με Box Delivery App. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους, κάνω έκπτωση για επόμενη παραγγελία, βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box Delivery App δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
16: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
17: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
16: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
18: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Όλοι κάνανε λίγο robot dance τώρα. Κάνανε την κίνηση.
1: Φαγικό ματίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρίλιος από εδώ.
2: Του Σαββάκη!
0: Τι. Όχι, το κινητό μου, Μαρία. Τι άλλο θα ακούσει επειδή λέω αυτά που βλέπω.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Νταμπλή γυναικάρα του ΠΑΟ και εσύ ασχολείστε με τη Σπυριάρα, λέει κάποιο. Έχει δει.
0: Να σε ρωτήσω, Μαρία.
1: Α, και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο φούτσαλ γυναικών.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω. Πώς ξεπερνάς αυτό που μια ομάδα παίρνει στο γήπεδο σου, ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή, το έχει ζήσει πριν από μένα.
1: Ναι.
0: Δώσε μου οδηγίες χρήσης πώς να, να φύγει λίγο αυτό το. Εντάξει, αυτό το βάρος που έχω στην ψυχή.
1: Ξέρω ρε, εσύ, εγώ δεν είχα κανένα βάρος.
0: Δεν είχες κανένα.
1: Δεν είχα κανένα Ρίλο. Βάρος εγώ. Είχες εσύ κανένα βάρος.
3: Θέματα, ρε, φίλες. Σε κάποιο γήπεδο θα το σηκώσει κανένα ομάδα. Δηλαδή, ναι. Φάση.
1: Δηλαδή δεν το παίρνω δηλαδή, προσωπικά.
3: Είχε εντάξει. Πρόβλημα ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε στο παλετάκι, ας πούμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι. Νομίζω ότι περισσότερο βάρος έχουν οι.
3: Ή στο παλέ το πήρατε. Πού το είχατε πάρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη το είχαμε πάρει. Με οντέτ κάτα. Τι σημασία
3: έχει.
1: Ντροπή σας για αυτά που γράφετε για τον Θοδωρή Παπαλουκά. Εντάξει, μια κουβέντα ανοίξαμε. Γραφείο κηδιών, λέει ο άλλος. Αλλά κυριλέ.
3: Καθηγητής βιολογίας.
1: Καθηγητής βιολογίας, ναι.
0: Τώρα είναι σαν ράδιο, εύχομαι κόκκινες καλημέρα. Τσουβέλα, το λέγεις από την αρχή ότι θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε.
0: Δεν με πιστεύατε.
1: Έτσι.

0: Η Arsenal την Premier League, ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Τι ευτυχία φέτος, Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης.
1: Τι ωραία στη Στούπα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάλι λέμε τα ίδια. 52 βαθμούς στον Αύγουστο. Εντάξει, έχω δει τόσα πολλά βίντεο με οπαδούς της Arsenal, Μαρία. Που ένας είχε προχθές. Πώς βλέπεις αγώνα της Arsenal χωρίς να σε ενδιαφέρει. Και τον έδειξε πολύ χαλαρό.
0: Χωρίς στρες. Ναι. Επίσης. Αυτό που συμβαίνει τελευταία, που κλαίμε για όλα τα. Δηλαδή, κλαίγαμε χωρίς να μας νοιάζει πολύ και πολύ προσωπικά για τον Griezmann. Τα τελευταία του παιχνίδι στο Champions League. Το τελευταίο παιχνίδι στην Πριμιέρα Division.
1: Συγγνώμη που πήγα παρακάτω.
0: Χθες ήταν η τελευταία του προπόνηση και τους αποχαιρετούσε όλους κτλ. Τώρα έχουμε στην Liverpool το Σαλάχ.
1: Ναι, με το Ρόμπερτσον.
0: Με το Ρόμπερτσον. Δηλαδή, ο Πεπ. Κλάμα για τον Μπέπ.
1: Εντάξει, για τον Μπέπ δεν θα κλάψω για άλλους λόγους, αλλά για τον Σαλάχ πραπανικά. Όχι, δεν είμαι εγκάθετος. Απλά δεν μπορώ να συνδεθώ με έναν προπονητή μωρέ το ίδιο σε σχέση με τον παίκτη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Σαλάχ, που είχαν φωτογραφίες από όταν ήρθε με τώρα, με αφιερώματα, με σκίτσα, με ζωγραφίες. Έκλαιγε όλο το γήπεδο.
0: Του έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έχουν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, άδειο το γήπεδο έτσι εννοείται, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, κάδρα με φωτογραφίες από τα σημαντικά του γκολ. Και πάνε οι κόρες του και τα ανοίγουν, γιατί είναι καλυμμένα με ένα ύφασμα τέλος πάντων. Και πάει μαζί με τις κόρες του Σαλάχ και τώρα, λέει αυτό το θυμάμαι και τα λοιπά. Τι έτσι θα περάσει δηλαδή το καλοκαίρι, θα κλαίμε όλο το καλοκαίρι. Σταματήστε, είμαστε κι εμείς οι συναισθηματίες.
1: Απλά θέλω να σας πω κάτι. Πρώτον, ο Παπαλουκάς είναι ο Κλάρκ Κέντ, ο Σούπερμαν. Δεύτερον, μετά από αυτό που έπαθα με τον Ντότι, είμαι ιδιαίτερα συγκρατημένος με τα δάκρυά μου. Γιατί με τον Ντότι τι έπαθα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί και έλεγα η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι εκεί. Και μετά από δύο μήνες, η κυρία μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά εντάξει.
1: Μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά βγήκαν άλλα.
1: Κυρία Ανίτα.
0: Βγήκαν άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν θα έπρεπε αν με ρωτάς.
2: Εσύ! Που τον έχωσε σε όλη τη Ρώμη!
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ήθελε να μείνει στη Ρώμη, γιατί τις ήξερε όλες.
1: Τις ήξερε όλες και τις γνώριζε στη μάνα του. Καλά έκανε, αλλά μετά από αυτό, ξέρεις, έχω έναν φόβο. Μην αφαιθείς.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Μην αφαιθείς. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να δω τον Σαλάχ να δέρνει τον πρόεδρο της Λίβερπουλ. Δηλαδή, κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Δεν με εκτίμησε ο κύριος Σλότς. Ντροπή το. Κατάλαβες. Γι' αυτό μετά τον Τότι. Φοβάμαι λίγο να αφαιθώ συναισθηματικά.
0: Δεν μπορώ. Όταν τα βλέπω αυτά, συγκινούμαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καθηγητής Pornhub Παπαλουκάς. Παπαλουκάς. Αν και πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, δεν μπορώ να μη σχολιάσω.
0: Θα τα σφυρίξω.
1: Ήταν λίγο. Βεβαίως να του τα πούνε όλα. Εύκολα Παπαλουκάς ελεγκτής. Αν έμπαινε μέσα στο μετρό, έψαχναν όλη την κάρτα του μήνα.
0: Όχι ρε, ήταν πάρα πολύ κυριλέ. Γιατί ο ελεγκτής πάει μόνο με το πουκαμισάκι.
1: Α, okay,
0: και τα έχει στην τσεπούλα του πουκαμισιού με κοντομάνικο πουκάμισο. Ο Παπαλουκάς θέση ήταν, εντάξει, ήταν.
1: Είναι ο Παπαλουκάς
0: από
1: τις Βρυξέλλες που έρχεται να σε βάλει στο μνημόνι με τον Ντάισελ.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι αυτό, που τους γαυγίζουν σκυλιά. Να τα σκυλιά καταλαβαίνουν τους κακούς ανθρώπους, που λένε μερικοί. Και μετά σκέφτεσαι ότι ο Χίτλερ είχε γκριφόν κανείς. Λοιπόν.
0: Τώρα εξηγείται γιατί ο Παπαλουκάς με αυτά τα X-ray γυαλιά κοιτούσε συνεχώς το σπανούλι.
1: Το κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Θα σας πω ότι είδα. Λέει κάτι έλεγε για τους οπαδούς της Arsenal. Ήταν ένας άλλος οπαδός της Arsenal, τον παίρνει ο φίλος του. Είδες τα κλειδιά μου, είδες τα κλειδιά μου και κάνει κοντινό. They are on the top of the table. Είναι λέει στο. They are Arsenal.
0: Ναι.
1: Και κοντινό.
0: Τι εννοείς, λέει.
1: Arsenal. Top of the table είναι τα κλειδιά σου. Δηλαδή μετά είδα σε ένα γυμναστήριο. Είναι μια κοπέλα Μαρία και κάνει αυτή την άσκηση που έχεις αυτό το βάρος ανάμεσα στα πόδια σου και σκύβεις για να γυμνάσεις το σώμα και πάει ένας με μπλούζα Arsenal δεν το κάνεις καλά και το σηκώνεις στον ουρανό και κάνει και δείχνει τον Γκάμπελ παλιά.
0: Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ο Παπαλουκάς Ζάχος Χατζηφωτίου.
0: Εκείνες και εγώ. Τι έγινε, τι πάθαμε. Ο Πάνησες. Τίποτα, το
1: έφτιαξε.
0: Έτσι φτιάχνω.
1: Έτσι φτιάχνω με το τραπέζι. Θέλει σπάνκινγκ εδώ.
3: Πάμε διάλειμμα, άντε.
0: Angry Bird.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ μια κουβέντα είπα, αλλά εγώ θα τα ακούσω μετά.

0: Sport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Το πακετό κάνε με Red Hot Chili Peppers ο Πανούλης.
1: Είχα ήδη στη λίστα.
0: Κράζεις, θαυμάζεις, solidarity του Παπαλουκάς.
1: Ο μπαμπάς σας.
0: Wedding planner λέει κάποιος με ασύρματα χάνε τις φρύ μόνιμα στα αυτή. Ακόμα και όταν δεν μιλάει χρυσό μου, τι μπαλή είναι αυτό.
1: Ναι, παιδιά, ξέρω ότι είναι ο Ζάχος Δόγκανος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Για όνομα. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκε.
1: Φέρε τα λουλούδια, πόσο κάνουν.
0: Πάρτα όλα πίσω. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκαν σε πλάνο γιατί κρύβονται με τις κοιτάξεις Παπαλουκάς. Μέλος Fab στον Αντένα με Κοστέτσο Ψινάκι και τα συναφή. Εντάξει, το Fab 5, ναι. Α, την μπορεί συγχαρητήρια.
1: Έχει κάνει το remake της εκπομπής του Σαμουήλη.
0: Λοιπόν, χρωστάτε το σκύλο με δόσεις έχετε πάρει. Ναι.
1: Με γυαλί σαν του Παπαλουκά έχω ρίξει ταυτόχρονα και γκόμενα και γκόμενο έξω από το Six Dogs, ο Άιντραχτ Φαφούτης. Το πιστεύω.
0: Life coach να μιλάει για σχέσεις με αργό λόγο και βαθιά φωνή. Όταν πλησιάζουμε. Ναι. Mm-hmm. Μου θυμίζει και έναν που κάνει βίντεο στο TikTok με το πώς τρώμε το ριζότο και πώς τρώμε την ταλιάτα.
1: Ναι.
0: Και βάζουμε το μαχαίρι και πώς. Ναι.
1: Θα μπορούσε να κάνει σειρά εκπομπών όπως κάνει ο Τούτσι στην Ιταλία. Mm-hmm. Εντάξει, να το κάνει στη Γαλλία, ξέρω εγώ αντίστοιχα.
0: Ο Ζαμπούνι των φτωχών.
1: Ακριβώς.
0: Ή των πολύ πλουσίων.
1: Ή των πολύ πλουσίων.
0: Ναι, να είμαστε δίκαιοι.
1: Δεν ξέρουμε τι λέμε.

0: Τώρα έχει πέσει για ύπνο και ξυπνάς πρωταθλητής Ευρώπης. Που ξυπνάς και κάνεις. Α, ναι, το πήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αλήθεια.
0: Ξύπνησα τόσο χάλια εγώ το πρωί.
1: Εσύ ξύπνησες σαν τον Ντόναλντ Ντακ. Με γυαλίσα του Παπαλουκά, ήμουν από την πρώτη δημοτικού για να μην αναρωτιέστε, λέει ο Χρυσός ο Γκαβός. Ναι, αλλά είναι άλλο να το φοράς στην πρώτη δημοτικού που τρως το μπούλινγκ τη ζωή σου και μετά τα πληρώνεις τα 50 ευρώ στην ψυχοθεραπεύτρια. Και άλλο να είσαι ο Θοδωρής Παπαλουκάς και να τα φοράς έτσι και να πηγαίνεις στο Telecom Center.
0: Και όπου θες,
1: και όπου θέλεις. Εντάξει, ναι, ναι. Άλλο. Εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρι που περνάει άσχημα σήμερα. Όλοι πανηγυρίζουν, αλλά αυτό είναι ο West Ham. Έπεσε η West Ham.
1: Α, έπεσε η West Ham.
0: Χάμερς μου βάζει. Εκεί στη Β' Εθνική Λευτέρη.
1: Θα στεντλάσω λίγο να.
0: Ναι, ναι, να έρθει στα ίσια σου.
1: Να έρθει λίγο στα ίσια σου. Και εγώ το ξαναβλέπω αυτή την περίοδο.
0: Υπήρχε και η αγωνία με την Tottenham, όπου ξέρεις, όταν είσαι Tottenham μπορεί να γίνουν όλα. Είχε προηγηθεί 1-0, δεν είχε βάλει γκολ η West Ham. Έβαλε 3 μετά και χάνει μια ευκαιρία η Everton για να κάνει το 1-1, γιατί αν έχανε η Tottenham, υποβιβαζόταν και κέρδιζε η West Ham.
2: Όχι μόνο μία. Αρκετές.
0: Έχασε αρκετές, αλλά μία ήταν το τέτα-τέτ και κάνει κοντινά στους. Σε οπαδούς και κάνανε.
1: Ετοιμαθήνε λιμός τους.
0: Έπεσε ο Μαυροπάνος, ο οποίος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίχτης από τους οπαδούς για την σεζόν.
1: Ότι κάτι καλό θα βρει.
0: Θα παρακολουθεί όλα ο Τσούβι, έτσι. Είχε ελεύθερο χρόνο, το είχε εξαπλωμένος και τα είδε όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά στον Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι.
1: Τον προϋποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου με τη μηχανή του.
0: Είναι στην εντατική ο άνθρωπος.
1: Είναι στην εντατική διασωληνωμένος με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχε ένα ατύχημα, όπως είπαμε, με τη μηχανή, συγκρούστηκε με όχημα. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση. Ακολούθησε πολύ ωρική, ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 2 κρανιοεκτομές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ίδημα. Είναι ακόμα σε πολύ.
0: Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Έχουν πει γιατροί επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του. Την ίδια ώρα, η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, καθώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες πέρα του ίδιου και του οδηγού του οχήματος που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Και εγώ, και εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Εγώ έχω μάθει ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ περίεργος εκεί. Έχουν γίνει διάφορα. Τι να πούμε, περαστικά. Στην οικογένεια δύναμη, κουράγιο. Εντάξει, ένα παιδί που. Μαρία έχει περάσει και από την ΑΕΚ.
1: Έχει περάσει και
0: είναι
1: από την
0: τα σπλάχνα του Παζιά. Εθνική Ελλάδος, νομίζω, ναι, έχει 6 συμμετοχές. Τι να πούμε, γρήγορα να τα καταφέρει και να επανέλθει και να το ξεπεράσει.
1: Εντάξει, να πούμε πόσο, για ακόμα μια φορά, πόσο εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που οδηγούν μηχανές. Είδα σήμερα, παιδιά, άνθρωπο.
0: Εμένα μου έκανε σφήνα ένα σήμερα και λέω τι κάνει.
1: Κατέβαινα τη Συγκρού και είδα άνθρωπο με πατίνι στη Συγκρού και ένα κράνος το οποίο το φοράει ο γιος μου με το ποδήλατο. Στο ποδήλατο. Και λέω, στη Συγκρού, έτσι, ούτε καν στον παράδρομο. Και κατέβαινε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι, περνάνε τα αυτοκίνητα από δίπλα σου αέρα.
0: Μαρία, δεν σου λέω με 100
1: και 100. Περνάγαν τα αυτοκίνητα με 50 και 60 χιλιόμετρα, το οποίο αξίζει και μόνο από τη φόρα του αυτοκίνητου. Μπορεί να φύγεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ο κόσμος δεν φοβάται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μαρία, γιατί πιστεύει ότι δεν θα του συμβεί. Όταν του συμβεί, άστο.
1: Ναι, μετά
0: δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει στο μυαλό του.
1: Είναι εκτεθειμένο, αδιανόητα εκτεθειμένο.
0: Δεν έχει στο μυαλό του ότι θα του συμβεί αυτός με το πατίνι που λες. Τώρα στην περίπτωση του Οικονόμου, επειδή είναι και η τροχέα στη μέση, θα δούμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Ο Πρίντεζης γιατί έκλαιγε δίπλα στον Παπαλουκά, λέει κάποιος. Επειδή έχει ξεχάσει το σακάκι του, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχουμε δηλαδή, Μαρία, ο κόσμος, ξέρεις, πάνω στη μηχανή, δεν πιστεύω ότι θα του συμβεί κάτι. Είναι όντως εκτεθειμένος, είναι που είναι οι δρόμοι,
1: ναι,
0: καρμανιόλες.
1: Άστε να πάνε.
0: Είναι και οι οδηγοί που δεν κοιτάνε καν καθρέφτη. Θες πάρα πολλοί οδηγοί δεν κοιτάνε καν πίσω. Τους κάνουν αλλαγή κατεύθυνση, λέει κάνω φλας, τρίβω δεξιά.
2: Και το φλας, ναι.
0: Ναι, έβγαλα φλας. Δεν ελέγχουν τίποτα. Πολλές φορές.

0: Επίσης να πούμε ότι ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης και ο Διαμαντίδης στην εκπομπή που κάνουν αυτοί με το Λέτζα ήταν μία έκπληξη αδιανόητη για το πώς μπορούν να μας κλέψουν τις δουλειές. Δηλαδή, ειδικά ο Παπαλουκάς, εντάξει, ο Διαμαντίδης ξέρουμε ότι δεν μιλάει πολύ.
1: Ναι, ροδά δεν πάει η γλώσσα του τώρα.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
1: Το ξεκλείδωσε ο Γιώργο Λέτζας.
0: Όσο. Αλλά ο Παπαλουκάς δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν τέτοιος παρουσιαστής. Sorry κιόλα.
1: Νομίζω ο Παπαλουκάς με αυτό το outfit μπορεί να πάρει θέση του Αλιάγα.
0: Τώρα ναι.
1: Όπως είναι.
0: Τώρα ναι.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμα και ψώνια του σούπερ μάρκετ, δεν θα έρθει έτσι. Όμως η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και βγαίνεις κερδισμένος κάθε μα κάθε φορά.
1: Ενώ το Βεζένκοφ του δώσε συγχαρητήρια και η Ντάρα Μπαγκαράγκα, τον έκανε post και στην αρχή του αγώνα.
0: Μπράβο.
1: Και στο τέλος του αγώνα. Και μετά τον αγώνα. Mm-hmm. Μπαγκαράγκα. Στο δύο είμαι,
0: στο δύο είσαι, ναι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
3: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

Μουσείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Έχουμε Μαρία Λιβερπούλιανς εδώ που σκέφτεται. Ποιος θα είναι ο επόμενος special extreme της Λίβερπουλ, του περίεργου και προβληματικού σλότ, λέει ο Γιάννης.
1: Και Χάμερς έχουμε, βλέπω, επανακίνηση ζητάνε. Πούλα, ποιον λέει να πουλήσει, Σάλιβαν, πούλα και φύγε. Ναι. Ο Αντώνης.
0: Ναι. Πολλά, πολλά.
2: Λοιπόν, διάβασα ένα απόσπασμα μια συνέντευξη του Ρόμπερτσον που έλεγε ότι μετά το θάνατο του Ζώτα δεν θέλαμε να πάμε καν για προπόνηση για εβδομάδες. Λέει, δεν είναι δικαιολογία αυτό για τον τρόπο με τον οποίο εμφανιστήκαμε φέτος, αλλά πραγματικά δεν είχαμε, λέει, καθόλου το νου μας στην προπόνηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
0: Το πιστεύω. Δηλαδή, είναι σαν να τρέχεις με μια λυσίδα στα πόδια όταν έχεις σκέψη.
2: Ναι, έχει φύγει ένας άνθρωπος σου. Δεν είναι ότι πέθανε ένας συναδελφός μας. Ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειάς τους. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γιάννης από Λαμία. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν είναι παιδιά. Έχετε ρίξει τρελή ζήλια το μεταξύ για τον Παπαλουκά. Γιατί εμείς είπαμε κανένα δυο καλά και εσείς λέτε τώρα ίδιος η γιαγιά του tweet. Έλα ρε Τάσο. Αλήθεια, δηλαδή βλέπεις τον Παπαλουκά.
0: Έλα,
2: ντροπή
0: σου, Μίστερ Μαγκού. Έλα, ντροπή.
1: Και μπροστά σου.
2: Πραγματικά. Ναι.

0: Το Υπουργείο Υγείας λέει σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει δωρεάν τσεκάπ για καρδιοπάθειες. Παιδιά, δεν χρειαζόσαστε κανένα τσεκάπ. Έγινε το τσεκάπ εκεί στο χαμένο τρίποντο της Ρεάλ. Έγινε.
1: Εκεί επανήλθαν οι παλμοί.
0: Μια χαρά είσαστε.

0: Ο Βαγγέλης λέει ότι δεν χαίρεται με τις επιτυχίες άλλης ομάδας, μόνο λέει.
1: Ανθρώπινο είναι και αυτό.
0: Οκ, okay, αυτά περί ελληνικής ομάδας λέει είναι για άλλους. Οκ, okay, δεκτό και αυτό. Μαρία Πέπε λέει θα έρθει στη Λίβερπουλ. Δεν θα με χάλαγε.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Να παίζεις και εσύ πάσεις για μια ζωή.
0: Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς λέει για όλους όσοι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι χαρούμενοι στο τέλος μια σεζόν. Προχωράμε. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας βιταμόνας. Είναι το νέο μου.
1: Είπε βιταμόνες. Είπε βιταμόνες.
0: Λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, λέει, ξέρετε πότε είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη έχει κλείσει εισιτήρια για την παράστασή σου 12 του Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Στο Telecom Center.
1: Ναι.
0: Στο Telecom Center. Λοιπόν. Ρωτάει πότε είναι η συναυλία του Ρέμου. Είναι την ίδια μέρα.
1: Είναι την ίδια μέρα Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, λέει, γιατί θέλω να πάω και στα δύο. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Είναι δεν Θεσσαλονίκη γίνεται. Το ένα, είναι Αθήνα Μαρούσι το άλλο.
0: Την ίδια μέρα.
1: Μπορεί να πα στον Αντώνη Ρέμο και 27 Σεπτεμβρίου, αλλά στο Κατράκιο.
2: Γίνεται και αυτό.
0: Μπορεί να δώσει πίσω το εισιτήριο.
2: Δεν θα βρει κάποιο να το θέλει.
1: Επιτόπου το δίνει και τελείωσε. Ένα mail δίνει.
0: Ειρήνη, δεν γίνεται.
1: Εύκολο.
0: Και ήταν και ο Ρέμο χθε.
1: Ναι, με τη γυναίκα του και το παιδί του.
0: Πήγε να δει το.
1: Ναι, πάρα πολύ διάσημοι και τραγουδιστές και ηθοποιοί ήταν. Χθες έβγαζες πρόγραμμα. Ρέμος Οικονομόπουλος Φουρέιρα. Φουρέιρα έκανε κοντινό δίπλα στη γραμματεία.
0: Α, το είδα, ναι, την είδα του Φουρέιρα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είχε χθες πολύ. Λιάγκα, είχε.
0: Μόνο εσύ δεν ήσουν χθες.
1: Τι δουλειά έχω εγώ. Θα μπορούσα να πάω, αλλά προτίμησα να το δω. Από το σπίτι μου.
0: Ήθελε που να παρκάρεις μετά να σε πιάσεις.
1: Καλά, είχα και να παρκάρω, είχα όλα τα είχα. Δεν είναι. Αλλά έμεινα στο σπίτι μου, ρε, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, Μαρία,
0: ναι.
1: Πάντα θα συγκινούμε όταν βλέπω τον Γκάλι να μπαίνει σε ένα παρκέ. Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα θα συγκινούμε. Εντάξει. Και το ρώτησαν. Και τώρα 40 πόντους θα έβαζε, εντάξει. Και με το walk-up. Και με το walk-up, αντίπαλο. Και κάνει με όποιον να είναι. Με όποιον να είναι.
0: Ρε, φέρτονε, ρε.
1: Ναι. Και έχει δίκιο με όποιον να είναι. Δηλαδή ο Γκάλης τώρα, έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, με βολές και τέτοια. 32 πόντους μέσα ώρα στην Ευρωλίγκα. Μην μου στείλετε κάποιοι πιτσιρικάδες τα νοοτροπία, τα Epsit Bro, έχει αλλάξει το μπάσκετ και τέτοια. Με όποιον να είναι. Γιατί βάζει καλάθι, όπως να είναι. Από όποια πλευρά ήθελε και αυτό το πάτημα και το σουτάκι από τα 5 μέτρα δεν μαρκάρεται.
0: Δεν πατούσε.
1: Ποτέ δεν μαρκάρεται το σουτ από τα 5 μέτρα.
0: Και το περπάτημα στον αέρα δεν μαρκάρεται.
1: Πέσε το περπάτημα, θα βρεις ψηλούς. Αλλά αυτό που περνάς από ένα σηκώνες εκεί από το high post και σουτάρεις και το βάζεις και το βάζεις και το βάζεις. Δεν μαρκάρεται ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
0: Τσούβι, δεν ήσουν σπίτι σου. Εμείς είμαστε λίγα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είδα μαγκαλιά. Το είδα μαγκαλιά.
0: Εντάξει. Μην πάει ο Μπενίτε, θέλει στη Λίβερπουλ, λέει ο Πότης Ιωαννίδης. Έλα, δεν θέλω ιδέες. Όχι.
1: Να μιλήσει για project.
0: Φίλε, εσύ που έχει το γιο στο 14χρονο που έχει ανακαλύψει τέλος πάντων τη χαρά τη ζωή και τον έχει τσακώσει. Εντάξει, ρώτα μία παιδοψυχολόγο τι μπορεί να κάνει. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι έκανε εσύ στην ηλικία του.

0: Ξέρουμε αν ο Τσόγος πέταξε αυθημερών Λονδίνο, Αθήνα για να σηκώσει την κούπα χθες. Νομίζω ότι η κούπα είναι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ναι, θυμηθείτε.
1: Την επόμενη Κυριακή. Νομίζω.
0: Την επόμενη Κυριακή.
1: Μήπως υπάρχει και το Champions League
0: αυτό.
1: Μαζί.
0: Σου λέει μην το κάνουμε δύο φορές.
1: Ναι. Μία και καλή.
2: Τέλος.
0: Ναι. Χτυπάω ξύλο. Χτύπα ξύλο. Έτσι χαλάσαν οι δουλειές.
2: Γιατί δεν ήρθες να μας κάνεις τον κλόουν? Εγώ φταίω.
0: Σε σκέφτηκα με κόκκινη μύτη.
2: Εγώ φταίω.
0: Και μεγάλα παπούτσια.
2: Κράστη δεκάπ. Εγώ φταίω, φίλε μου, που σε άφησα να μπεις. Θα κανόνιζα.
0: Το ΙΤ.
2: Θα ήμουν εδώ από κάτω. Έλα, έχω ένα ευρωπαϊκό. Θα έπεφτες κάτω από τον υπόνομο για να μπεις μέσα να πάρεις την κούπα. Τέλος πάντων. Τσούβι, έχω κλείσει παράσταση στο T-Center. Επειδή είμαι πολύ ψηλός, λες να με ενοχλούν τα μπιπ του θρύλου που θα κρέμονται από το άκρο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.

0: Κλασικά, υποαναπτυγμένα Βαλκάνια. Όποιος ξεχωρίζει σαν το Θοδωρή Παπαλουκά, προσπαθούμε να τον μειώσουμε, να φανεί σαν εμάς. Γι' αυτό είμαστε η πιο υποανάπτυκτη χώρα της Ευρώπης.
1: Έπρεπε να δείτε.
0: Ντροπή σας. Είναι οργασμός.
2: Οργανισμός λιμένος πυρεός. Έλα, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο κόσμος σε αποθεώνει για τις προβλέψεις σου. Τσούβι, πρωτοσφαιρικά είσαι σχολή, Αβάνα.
1: Γιατί δεν βρήκα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια που μου λέγατε όλοι θα είναι μεγάλο ντέρμπι τα play-off και σας έλεγα μεγάλο φαβορί ΑΕΚ.
0: Μπασκετικά όμως είσαι τεράστιος μέντορας, τρομερές προβλέψεις, back to back. Εντάξει, ήσουν πολύ ακριβής.
1: Είπα Ολυμπιακός Ρεάλ, πια Βαλένθια έλεγα κιόλας και μου λέγανε. Θα λιποθυμήσει, λέω, στο Final Four.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: ο Παπαλουκάς είχε έρθει στην εταιρεία που εργάζομαι.
1: Ναι.
0: Ως ομιλητής αθλητής να μας δώσει κίνητρο ίδιο με το αθλητισμό κτλ. Έκανε, λέει, τους διευθυντές να ανοίξουν λεξικό, να μάθουν πάλι τι σημαίνει στρατηγική, λειτουργία, υποπίεση και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Πουλάει πάγος εσκιμώους ο τύπος.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Συμφωνώ.
2: Για τον φίλο με τον 14χρονο ιό, έχουν στείλει 2-3 φίλοι.
0: Να χτυπάς την πόρτα.
2: Να χτυπάς την πόρτα.
0: Άμα είναι κλειστή η πόρτα, χτύπα. Μην μπαίνεις έτσι.
2: Μην κάνεις πεσί.
0: Έλα, έχουμε φαγητό. Όχι.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για το μεγάλο γούρι του Μπαρτζόκα, που ήταν ο Τσόχος που έτρωγε δίπλα του στη συνέντευξη εκείνη εκεί. Ο Τσόχος, θέλω να το πω, δίπλα στον Μπαρτζόκα, δεν θυμάμαι ποια media day ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Πραγματικά ρούποσε κάτι τυροπιτάκια, κάτι σαντουιτσάκια.
1: Γιατί μίλαγε, αυτό δεν μίλαγε μόνο. Γιατί να μην φάει. Γιατί να μην
0: απλά
1: φάει.
0: Στο πλάνο, ειδικά σε πάρα πολλά πλάνα αυτή τη ομιλία του Μπαρτζόκα, είναι σαν συμπεθέρα που λέει: Α, το θες αυτό, τα παιδιά χρεωθήκαν. Και τρώει μέχρι και τις ανθοδέσμες πάνω στο γαμήλιο τραπέζι.
1: Και παίρνει το πετσέτα και βάζει τυροπιτάκια και τα κλείνει.
0: Τη φωλιά αλαντικών αυτή που είναι τηγανισμένη σε 10-40 ημισυνθετικό που σου λένε τέλεια τα πρώτα. Λοιπόν, που κάνει η χιλιά σου μέσα, ξέρεις, περνάς κταίο. Αλλά σου λέω κανονικά εκεί ο Τσόχος είναι το μεγάλο γούρι. Θέλω να ζητήσει ο coach Μπαρτζόκα πάντα στα Final Four να έχει Τσόχο δίπλα του. Να μην μιλάει. Θέλω απλά να είσαι εκεί να τρως.
1: Να στέκεται εκεί δίπλα. Ναι.
0: Δεν θέλω να πεις κάτι. Εντάξει, γιατί τον πήγε και αυτόν γούρι. Γιατί τον πήγε και τον Τσόχο γούρι με την Premier League.
1: Με την Arsenal, βέβαια. Σωστό. Και δεν ξέρεις, μπορεί να τον πάει ακόμα.
0: Και θα πάρει και το Champions League. Κάση. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, αυτό. Είναι γραμμένο από το 2021.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Post.
1: Καλά.
0: Υπάρχει post στο Twitter. Άνθρωπος λέει το 26. Δεν είναι AI.
1: Και επειδή το λέει αυτό, τι σημαίνει.
0: Το 2026 η Arsenal θα πάρει το Champions League.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το έχει γράψει το 21. Εντάξει. Θυμήθηκε. Αρτέτα,
1: καλημέρα στο Βικάκι.
0: Με το ποπουδίνι του.
1: Καλημέρα στο Βικάκι. Λέει χρόνια μας πολλά για την αυριανή μας επέτειο 10 χρόνια. Και γιατί το στέλνεις αύριο.
0: Βικάκι.
1: 10 χρόνια Βικάκι. 0 πρωταθλήματα είπα να δω. Αν πουλάει πάγο, είναι παγολουκάς.
0: Θοδωρής Παγολουκάς. Αν το πεις γρήγορα, ακούγεται.
1: Σε ποια χώρα θα κάνανε πλάκα σε έναν άνθρωπο που φοράει το πιο σωστό σκελετό και τους πιο σωστούς φακούς για να βλέπει
0: δεν
1: καλά.
0: Τι να πω εγώ.
1: Στη χώρα που ο ίδιος θα το πάρει για πλάκα. Στη χώρα που ο ίδιος δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Δεν έχει να κάνει με τη χώρα, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή, ρε παιδιά. Αλλά αρρώστηκε.
1: Εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει.
0: Εδώ μου λένε εμένα τσούβι ρούφα, μελιτζάνες. Τε παιδιά, έχω πάρει τόσες μελιτζάνες γενικά από όποια μέση influencer. Από ποια μέση influencer στο Instagram. Έχω πάρει πολλές μελιτζάνες. Χρήστο μου, δεν έχουμε άποψη για το σκηνικό του Δημητριάς με το Μαρινάκι. Δηλαδή το είπαμε.
1: Καμαρώσαμε.
0: Τι να πούμε. Έγινε ένα επεισόδιο που αφορά σίγουρα το κομμάτι του Predator και των παρακολουθήσεων. Έτσι έχω εγώ μια εντύπωση. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι εξέλιξη θα έχει. Τι θες να πούμε,
1: ποια
0: δηλαδή.
1: Τι εξέλιξη να έχει, Ρεσί Τσούβι. Ναι. Τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αυτό.
0: Επιχειρηματικά, ξέρω εγώ τι εξέλιξη μπορεί να έχει μηντιακά. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τώρα ξημέρω σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι να πω εγώ. Ποιο νίκησε στα σημεία.
1: Ναι. Εντάξει. Πήγε με άσπρο μπλουζάκι και έφυγε με μαύρο
0: μπλουζάκι. Ναι. Τι λέει. Το έχουν προβλέψει και οι Simpsons, Μαρία. Θα το σηκώσει ο Τσόχος. Σκέφτηκα το Τσόχο. Το Τσόχο Simpson.
1: Δίπλα στον Όμερ.
0: Και η Μάρτρα. Yes, Τσόχος, it's gonna be around. Και να ο Τσόχος να τρώει πάλι δίπλα. Απλά να τρώει. Απλά να τρώει, να μην συμμετέχει πολύ. Κίτρινος, έτσι. Ο Παρασκευάς Γλιώδης. Δεν ήθελα απλά το ειστήριο της Ειρήνης για Τσούβι, να γνωρίσω και την ίδια την Ειρήνη. Όπα.
1: Μάζεψε τα φτεράκια σου. Μικρό γηπαετάκι. Κάποιος ρωτάει πότε θα είναι έτοιμος ο βοτανικός.

0: Όχι αέρα, γιατί έχει πάρει πολύ αέρα.
1: Έχω πάρει πολύ αέρα.
0: Έχει πάρει πάρα πολύ αέρα, κατάλαβες.
1: Προσφορείς Παγολουκάς εκπτώσεις. Ποια είναι η γνώμη σου για τα ΜΑΝ σήμερα, είναι ακριβώς η ίδια. Τι να αλλάζει κάτι, ότι πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά το έργο του και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει τον Παναθηναϊκό. Την Ευρωλίγκα την πήρε, ένα Final Four πήγε, φέτος η ομάδα δεν βλεπόταν. Ολοκληρώνει τις συνεργασίες σου, βάζεις τα υπέρ και τα κατά και φεύγεις. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μου για τον Αταμάν. Τρεις Ευρωλίγκες, έχεις 7 χρόνια. Δηλαδή, τι πρέπει να του πω, ότι είσαι άσχετος και τα έγιναν όλα κατά τύχη. Ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, αν έχανε ο Μπαρτζόκας χθες, έβαζε το τρίποντο η Ρεάλ και το είχαν, θα ήταν αποτυχημένος.
0: Για κάποιους θα ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, ρε παιδιά. Με τη νίκη και. Ωραία, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Αυτό θέλω να πω. Τι πάνε, θα αλλάξει η άποψή μου για τον Αταμάν επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν αλλάζει η άποψή μου. Είναι με βάση κάποια δεδομένα. Του φύγει η ομάδα φέτος, δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, έχει και τους τελικούς και προχωράμε.
0: Τώρα πες και τελικούς. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη στις 7 η ώρα.
1: Α, ναι, έχουμε και το.
0: Για
1: μάτς.
0: Τα πρωί τελικά των play-offs.
1: Ναι, σωστά. Μέσα σε αυτά τα ξεχάσαμε.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, εννοείται ενημέρωση από Big Win Sport FM 94,6 και sportpavlafm.gr.
1: Επίσης, επειδή παρατηρώ λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Είδα το βιντεάκι του Ζέρβα. Του Νίκου Ζέρβα. Mm-hmm. Πολύ συγκινητικό, μεστό, ωραίο, με το τέλος, ξέρεις, με τα τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Περιγραφή.
1: Με την περιγραφή, με τον νέκταρ της δικαίωσης, να το αναφέρει ο Νικόλα Ζέρβας, mm-hmm. γιατί για μας είναι Νικόλας και έχει βαρκά,
0: σωστό,
1: δεν είναι
0: σωστό,
1: Νικόλας Ζέρβας.
0: Νικόλας, ναι, ναι.
1: Με ωραίο λόγο, χωρίς κραυγές. Το χάρηκα, αλλά φλέξαρε και σούπερ ρόγα, πρέπει να το πω. Πραγματικά στο βιντεάκι. Το βιντεάκι θα το
0: δεν
1: πω.
0: Το βλέπα,
1: δεν το είδες να έρχεται λίγο πριν
0: δεν
1: το
0: είδα
1: τέλος.
0: Και το βίντεο του Νικόλα.
1: Να το δεις. Είναι κολλητή η μπλούζα, έχει ανατριχιάσει ο Νικόλα Ζέρβας.
0: Μπορεί να είχε ψύχρα.
1: Όχι, μέσα με 20.000, 25.000 ανθρώπους και ζέστη.
0: Μπορεί να μην
1: μπράβο
0: είχε ψύχρα.
1: Μπράβο στον Νικόλα Ζέρβα. Εγώ είμαι μαζί του. Παρατηρώ λεπτομέρειες. Είμαστε
0: και τώρα,
1: εδώ.
0: Πω, θα γίνει χαμός τώρα, θα πέσει το Instagram τώρα.
1: Έριξε το Instagram ο Νίκο Ζέρβας. Νίκο, σε καλημερίζω, είναι πιο απογευματινός. Λοιπόν, θα κοπεί
0: έφυγε
1: αυτό.
0: Έφυγε τώρα η προσοχή από τα γυαλιά του Παπαλουκά.
1: Ακριβώς.
0: Και, στο
1: και έχει φλεξάρει, ρογώνει δυνατό. Μπράβο. Εγώ είμαι εδώ για αυτά τα θέματα. Μπράβο. Γιατί ήταν μια μέρα που κοιτάγαμε τα outfit. Δηλαδή, ποιες μπλούζες φοράνε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φλέξαρε δυνατά. Θέλω να δείτε το βιντεάκι. Θα φύγει τώρα από το συνέστημα. Όταν έχει πετύχει ο άλλος Μαρία και τα έχει κάνει όλα καλά, μπορείς να το πεις αυτό το σχόλιο. Αν είχε αποτύχει ήδη, ξέρω εγώ, δεν την έπαιρνε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, δεν θα το έλεγα.
0: Είσαι τρελό.
1: Θα τα άφηνα να περάσει.
0: Και έτσι. Μπορεί να μην υπήρχε κιόλας.
1: Δεν θα ανατρίχιαζε. Το ένα φέρνει το άλλο, Μαρία. Μπες τώρα και δες το βιντεάκι.
0: Εννοείται.
1: Το μάτι πέφτει και έριξε το Instagram. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνω στρίλωση από εδώ.
0: Πώς είπαμε σένα.
1: Όχι, έχει λένε με τον έκταρ της διαιτησίας. Ντροπή. Έρχεται γίγαντας κεφαλάς για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σωτήρι. Ταμπάκο, τον Σωτήρη, για την δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, δύο ολοπρεσάρισμα. Ουαλού. 30 χρόνια είναι ο Big Win Sport FM 94,6. Και εγώ έχω Box Delivery App. Πεινώ διψώ, αδειάζει το ψυγείο. Εδώ είμαι με χιλιάδες προσφορές. Μενού 5 ευρώ, ένα συν ένα, κόμπο προσφορά. Problem solved. Ξεκινάω παραγγελή. Μαζεύω πόντους, εξαργυρώνω. Γεμίζω και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά με Box Delivery App.
0: Ρωμέλου Παπαλουκάκου.
1: Ναι,
0: φίλε.
1: Ναι.
2: Το καλοκαίρι,
0: ναι. Λοιπόν.
2: Περίμενε λίγο.

0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα διεγγύσει. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Αύριο πάλι. Έλα.
1: Γεια σας.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια. Yeah.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco, Pizza El Greco, El Greco. Πανιζωγράφησες.
18: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
20: Γουόρτ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρτ. 71-55. Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου? Κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Real Valencia. Η μπάλα στα χέρια του Peters και φάουλ από τον Deck. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γλωσσιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγια Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους.

0: Ρε μπαγαστίδες, αλήθεια, πώς έχετε κολλητό γιατρό, ας πούμε. Πώς έχετε έναν άνθρωπο που θα του πείτε, έγραψε μου μια ισχυαλγία, γιατί χθες μέχρι τις 6.30 ώρα έκανα βόλτες στον Πειραιά και πανηγύριζα την κούπα στα χέρια του Μπαρτζόκα, πώς χάσαμε την επαιτειακή φανέλα, την ποδοσφαιρικιά. Μόνο εξάρτητα δεν φόρησε ο κούτς. Λοιπόν, γιατί αποκλείεται να έχετε πάει στη δουλειά σας σήμερα. Αποκλείεται. Πώς έχετε κολλητούς γιατρούς, ρε παιδιά. Στην τελική, δώστε μου και εμένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν τα το πούμε τέσσερις φορές μετά το καλημέρα, λόγω της περίστασης. Καλημέρα λοιπόν, τέταρτη φορά. Γιατί ο Ολυμπιακός 24η Κούπα, εχθές, έφερε την 11η στην Ελλάδα, σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Ριάλ Μαδρίτης, σε ένα μάτς που λίγοι περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι. Γιατί ξεχνάμε την υφή των τελικών, που είναι τελείως διαφορετική από ένα κανονικό μάτς. Η υφή των τελικών είναι πραγματικά περίεργη και θέλει τρομερές πνευματικές αντοχές για να ανταπεξέλθεις, ειδικά αν εσύ κουβαλάς όλο το βάρος της επιτυχίας και ο αντίπαλός σου έχει έρθει ζωσμένος με εκρηκτικά να σου κάνει μόνο ζημιά χωρίς να έχει να χάσει κάτι ουσιαστικά, έτσι. Εντάξει, χθες μιλάμε, έγινε ένας καραπανίκουλας, ήταν το πιο, δηλαδή αν υπήρχε χθες ο Μιχάλης Βάρδιας στο Sky και σήκωνε drone στην παραλία, στην παραλιακή που ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τον Πειραιά. Φιλέ, είχε μόνο αυτοκίνητα, δεν είχε τίποτα άλλο. Βέβαια εκεί ήταν όλοι έξω από τα αυτοκίνητα και χοροπηδάγανε.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι ευτυχισμένοι που ήταν ποντιλιαρισμένοι στην κίνηση. Τι γίνεται, πώς είσαι, καλημέρα σου κύριε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και καλά, καλά πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και κούπες δώσαμε και αυτοκίνητα δώσαμε και όλα τα δώσαμε.
1: Σωστά.
0: Και όλα τα δώσαμε, φιλέ.
1: Σωστά.
0: Και έχουμε κι άλλο να δώσουμε. Α, έχουμε πάει δουλειά σε ρίλε. Οπότε σήμερα, παιδιά, για μπόνους παραγωγικότητας σας τα αφήσουμε. Στην άκρη.
1: Τι έχουμε πάει?
0: Έχουμε πάει δουλειά σε ρίλε. Ρε, με τις 6.30 το πρωί γυρνάγανε, κάνανε βόλτες.
1: Ναι.
0: Με τις 6.30 το πρωί. Εγώ το. Άκου, θα σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: 5 πρέπει να φτάσει το. Στο...
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, ρε, παιδί μου, στο ποδοσφαιρικό να γίνει αυτό το μπατυρντή. Το καταλαβαίνω, γιατί το ποδοσφαιρικό είναι one and only.
1: Εντάξει, την
0: άκρη. Έφυγε στο μπάσκετ, έχει 4 και θα πάρει κι άλλα.
1: Και το μπασκετικό εδώ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα είναι.
0: Γιατί εδώ, είτε αλλού, το ίδιο πράγμα είναι. Μπασκετικό είναι.
1: Όχι, ρε, γιατί δεν μπορεί να έρθει η ομάδα. Άμα το έχει πάρει στο Βερολίνο, πού να πήγαινε η ομάδα με ανοιχτό λεωφορείο στο πούλμαν του Δημαρχείου του Πειραιά. Με κάνα από κάνα δύο μέρες. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια το λέω το εδώ. Το ότι μπορεί να κάνει το parade.
0: Κατευθείαν.
1: Εκεί
0: τώρα που καίει
1: το πράγμα.
0: Και το... Ναι, ναι, που καίει το πράγμα. Λοιπόν, ένας φίλος Ολυμπιακός έχει τρελαθεί από το πρωί. Βάει, σε παρακαλώ, φτιάξτε επιτέλους το Βοτανικό. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό. Εσύ δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο Καραϊσκάκης. Ε? Εσύ δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο Καραϊσκάκης. Δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο ΣΕΦ.
1: Τώρα το κατάλαβα τι λέει.
0: Έλα, για φτιάξτε και το Καραϊσκάκης. Για φτιάξτε και το ΣΕΦ. Έλα, έλα. Έλα να παίρνουμε σειρά η επόμενη. Το καλύτερο το έστειλε χθες ένας φίλος, τώρα λέει το μόνο που μένει να γίνει τελικός της Champions League στη Νέα Τούμπα. Ή Europa τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, ναι, εκεί παιδιά αρχίζει και δημιουργείται μια. Πώς το λένε. Αρχίζει και δημιουργείται μια συνήθεια που πρέπει λίγο να την προσέξουμε. Να την προσέξουμε. Γιατί θα σκέφτονται οι επενδυτές να φτιάξουν καινούργια γήπεδα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε Αστέρη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πες με ένα μικρό σχολείο γεμάτο μεστό ποιοτικά συμπεράσματα.
1: Καταρχάς, τρομερός τελικός.
0: Ναι. Και μπράβο στη Ρεάλ.
1: Δεύτερον, αυτό θα έλεγα. Όχι ότι είχαμε βολίες. Θυμάμαι πως που έλεγα όταν έπεσε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια και όχι με την Ρεάλ. Ασχέτως αν αποκλείστηκε από την Βαλένθια. Το κακό του κεφάλι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Ότι δεν παίζεις με τη Ρεάλ σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Το DNA ευθύς ομάδας, η ατομική ποιότητα που πάντα έχει και στην προκειμένη περίπτωση στο συγκεκριμένο Final Four και η φοβερή δουλειά του Σκαριόλο. Νομίζω σε αυτό το Final Four εμφανίστηκε η καλύτερη εκδοχή της φετινής Real.
0: Ακριβώς.
1: Με δύο φοβερά μάτς. Και δουλεμένα και με τρίκ και με κόλπα και με ευνηδιασμούς και με απαντήσεις στα όπλα των αντιπάλων και με όλα όσα θες να εμφανίσει μια ομάδα και ένας προπονητής στις δύο πιο καθοριστικές βραδιές της χρονιάς. Μπράβο του. Και μπράβο τους. Είναι εκεί πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί καμιά χρονιά να τους ξεφεύγει το Final Four, αλλά και πια είναι εκεί και χωρίς τα μεγαλύτερα budget. Γιατί κάποτε ήταν εκεί, αλλά έχανε και τα μεγαλύτερα budget, τους καλύτερους παίχτες. Τώρα δεν είναι ότι είναι αυτοί και τους κυνηγάνε κάτι άλλοι να βάλουν λεφτά να τους φτάσουν.
0: Εγώ θα σου πω, Μιχάλη, πρώτη φορά, δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάτι, μπορεί να ξεχνάω, αλλά δεν έχω νιώσει ξανά ένα προπονητή να πετυχαίνει τόσο πολύ το πρόβλημά του να το κάνει πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Φοβερή προετοιμασία.
0: Για να γίνει πλεονέκτημα, εχθές η απουσία ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης, έπρεπε ο Λάιλς στο πρώτο ημίχρονο να τα βάζει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί με αυτή την κίνηση που έκανε, που έβγαινε μακριά από το καλάθι και σούταρε, ουσιαστικά βγάζοντας εκτός νερών τον Μιλουτίνοφ στην άμυνα, έτσι. Πρέπει να μπει μπάλα στο καλάθι.
1: Σωστά.
0: Είναι και η ατομική ποιότητα του παίχτη, δεν το συζητάμε.
1: Να.
0: Αλλά πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ναι. Φοβερή Ρεάλ. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Okay, προφανώς είναι υπέροχο που εν τέλει όλη αυτή η πορεία των 5 συνεχόμενων Final Four, των χαμένων ημιτελικών, των χαμένων τελικών και του κερδισμένου τελικού, γίνεται με το μπάσκετ της ομάδας του Ολυμπιακού και με το μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτά τα ωραία που λέτε εσείς, μπασκετική, με τη second unit, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το Final Four
0: με το βάθος
1: και τον ημιτελικό και τον τελικό, ναι, με το βάθος του πάγκου του, ναι, και με τον τρόπο του Μπαρτζόκα. Δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει ένας, δεν υπάρχουν δύο, δεν υπάρχουν τρεις, υπάρχουν 12. Μπορούμε να παίξουμε τα τελευταία 10 λεπτά ενώ έχουμε mm-hmm. Μιλουτίνοφ με τον.
0: Ναι, σε ένα διαφορετικό
1: με
0: ρόλο.
1: Τον τρίτο σέντερ.
0: Σε ένα διαφορετικό ρόλο.
1: Να παίζει όλη την τέταρτη περίοδο.
0: Γιατί μπορούσε να ακολουθήσει αλλαγές καλύτερα. Έκοψε όλους και δικούς διαδρόμους. Όχι.
1: Προφανώς με λογική μπασκετική.
0: Υπάρχουν
1: όχι
0: πράγματα,
1: γιατί μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Και το ότι έπαιξε ταυτόχρονα Πίτερ.
0: Βεζέγκοφ. Αυτό ήταν το περίεργο.
1: Ναι, για 7-8 λεπτά. Και αυτό με μπασκετική λογική έγινε. Αλλά θέλω να πω ότι για μένα είναι MVP ο Πίτερ.
0: Έτσι λες, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Διότι δεν είναι καν ο έκτος παίκτης. Ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πίτερς δεν είναι ο έκτος παίκτης.
0: Mm-hmm.
1: Όταν παίρνεις ημιτελικό και τελικό με πρώτο σκόρερ τον 8ο, τον 9ο, δεν ξέρω εγώ ποιος, ναι, είναι
0: απλά,
1: τρομερή ιστορία.
0: Απλά στο χθεσινό μάτς, στον τελικό, άλλαξε πολύ η εικόνα του Ολυμπιακού όταν ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρση. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μετά τις πρώτες 2-3 κατοχές αρχίζει και αλλάζει το κέντρο βάρους του Ολυμπιακού και επιτέλους εμφανίζεται ένας πυλώνας ο οποίος και δημιουργεί και απειλή. Συνολικά η εικόνα του Φουρνιέ, εντάξει, θα ήταν το δικαιότερο να το μοιραστούν το τίτλο, λέω εγώ, αλλά στο δικό μου το μυαλό, αν άντεχε μία ακόμα κακή εμφάνιση ο Ολυμπιακός στο χθεσινό μάτς, θα ήταν του Πίτερς και όχι του Φουρνιέ.
1: Okay, ναι, το καταλαβαίνω όπως το λες. Γιατί yeah. έπρεπε κάποιος να βγει μπροστά και ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά και, mm. και στην άμυνα. Δεν είναι. Η άμυνα που έπαιξε είναι σκυλίσια.
0: Ναι.
1: Yeah. Γενικά, ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα 12 παιχτών. Όχι 2, 3, 5.
0: Και αυτό φάνηκε.
1: Yeah.
0: Και αυτό φάνηκε στο φινάλε. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το σωστό δέσιμο των παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική αγρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζει μπάλα είτε βάζει πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι. Με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον, ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μαθητέ περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Α, τώρα τώρα γουστάρε, ρε. Τι ήθιζε στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει,
0: γουστάρε, ρε. Ακούει Ράμστάιν. Τώρα γουστάρε, δεν είναι. Έχει μείνει Τσέλσι εκτός Ευρώπης. Καταλαβες. Σου λέει καλύτερα είναι. Το λέει και με το Ζάλιαρη. Σίγουρα επικοινωνούν αυτοί με μια. Πώς το λένε. Καλύτερα να πάρουν πρωτάθλημα. Βέβαια δεν λέει κανείς πόσο Αλόνσο θα χωρέσει 72 ποδοσφαιριστές χωρίς Ευρώπη. Παιχνίδια, χρονιά. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά.

0: Αυτό πρέπει, αυτό πρέπει. Γιατί να μην έχει μια κάμερα και από εδώ, αυτό, αυτό πρέπει να κάνει το ρελάκι.
1: Ναι.
0: Να παίζει μουσική και να κάνει αυτά τα πράγματα ο Ρίλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ούτε και το θυμάμαι αυτό, λέει. Το 1997 όταν σηκώσαμε στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Μετά τα πανηγύρια έκανε εκπομπή ο Τσόχος με την Πορτοσάλ.
1: Πορτοσάλ. Πορτοσάλτη είπα. Την Πορτοψάλτη είναι, τη Σάντη.
0: Ναι, καλά το παγό. Με μπέρδεψε. Με την Πορτοψάλτη.
1: Αφού με κοίταζε σε πλήρω αγωνία.
0: Ναι, γιατί με κοίταγε εσύ με απορία ότι. Και λέω να
1: κοιτάω, δεν κοιτάω, δεν βλέπω από τα νούμερα εδώ.
0: Λοιπόν. Και λέει, κάναμε εκπομπή μέχρι το πρωί. Ούτε και το θυμάμαι. Καταρχά με τη Σάντη βράδυ. Κάτι τύπο. Με τη Σάντη κάναμε 6 ώρα το πρωί. Θα ήταν έκτακτο.
1: Γιατί και εγώ δεν είναι την Κυριακή δεν είμαι στο πρόγραμμα. Αλλά χτίσουμε από τι 8.30 μέχρι τι 12.30.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα καμιά εκπομπή ειδικού σκοπού.
0: Να.
1: Έτσι, τη υπηρεσία. Που λέει ο λόγο. Αφού εσύ όλο του πορεφέρει ότι έχει πάει στη Ρώμη.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
1: Οπότε, παιδιά, πιείστε εδώ. Απογραφή. Πιείστε εδώ.
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά πρέπει να είχαν πάει όλοι.
1: Ναι, ναι.

0: Και γενικά ο τελικός ήταν τρομερά παράξενο μάτς. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερα λάθη από ασίστ στο τελικό και ότι ο Ντόρση θα έχει κάνει
1: το χειρότερο του παιχνίδι φέτος.
0: Ναι. Αν όχι το χειρότερο, σίγουρα ένα 3-4.
1: Ο Βεζέγκοφ ένα μέτριο μάτς.
0: Ναι, και ο Βεζέγκοφ ένα μέτριο μάτς. Θα έλεγες δεν γίνεται να κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Εν τω μεταξύ, η ψηλή του Ολυμπιακού που είχαμε στο νου μας ότι θα είναι ένα σημείο υπεροπλίας.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο σκοράρισματος χαμηλά μείναν. Πολύ,
0: πολύ χαμηλά, ναι.
1: Και βάλε και αυτό στην κουβέντα.
0: Πήρανε πάρα πολλά rebound.
1: Ναι.
0: Και είχε και αρκετά επιθετικά Ολυμπιακός και δεύτερες επιθέσεις από τα
1: επιθετικά. Και δεν είχε επιθετικά η Ρεάλ. Γιατί αν θυμάσαι το μάτς με τη Βαλένθια, πήραν 19 επιθετικά rebound, 13 στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν έλειψε χθες από την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Και είναι συνεισφορά γιατί τα έλεγα με τον Παναγιώτη Φασούλα χθες το βράδυ και μου λέει γιατί ρε αδικείται τους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε τους αδικείται τους ψηλούς. Προφανώς προστατεύοντας τον κλάδο των ψηλών, ο Παναγιώτης Φασούλας, έτσι.
0: Τι συνωμοταξία των ψηλών, ναι. Ναι, γιατί και οι τρεις έχουν θετικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Και ο Μιλουτίνοφ και ο
1: Χολ.
0: Και ο...
1: Ναι. Γιατί άμα τα σκεφτείς καλά, Μιχαλή, ο Μιλουτίνοφ είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα και σε μια σιγανή μέρα κυριαρχεί στο κομμάτι του rebound.
0: Mm.
1: Ο Χολ έρχεται και μπαίνει σε μια δεύτερη unit, ας πούμε, που σφίγγει πολύ αμυντικά τον Ολυμπιακό και του δίνει προβάδισμα. Προσπερνάει ο Ολυμπιακός. Μαζεύει όλη αυτή τη διαφορά που έχει χτίσει η Real Madrid με την αμυντική προσήλωση της ομάδας και έχει τον Τζόνς στο τέλος του παιχνιδιού να παίξει μια τελείως διαφορετική άμυνα ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια του Τζόνς. Έκλεισαν όλοι οι κεντρικοί διάδρομοι που τους εκμεταλλευόταν η Real. Κυνηγούσε πολύ μεγάλη ευκολία τους κοντούς της αντίπαλης ομάδας και άλλαξε, πώς να το πω τώρα, έδωσε στον Ολυμπιακό άλλη μια διάσταση στην άμυνα του.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ίσως εχθές καταλάβαμε αργά στο μάτς, καταλάβαμε για ποιο λόγο ο Μπαρτζόκας δεν άλλαξε τη δωδεκάδα του εν ώψη του τελικού. Γιατί ήθελε να έχει αυτό το άσο τον άσο το μανίκι.
0: Τι είναι αυτά τα σατανικά που βάζεις ρε Ρίλο πρωί πρωί, δεν φτάνει που είπε Παναθηναϊκός, τα ακούω και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι rage, ρε παιδιά. Τώρα αυτό είναι rage. Λοιπόν, κάτσα πάμε ένα break, να δούμε τώρα ποιος είναι ξύπνιος, φίλε, από την αποστολή. Βέβαια, έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά εδώ, ο οποίος, αν ας πούμε χρειαστεί βοήθεια, θα τον επιστρατεύσουμε. Εγώ να σας πω ότι η εβδομάδα, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω, κύριε. Η εβδομάδα ξεκινάει έχοντας πάντα μαζί μας την BWIN, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχει ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
3: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνει

0: παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Sport FM Patras.
4: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα.

0: πήρε πρώτος κανονικής διάρκειας τρόπαιο. Δεν ξανασυμβεί στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, ήταν σαν να μην συνέβη η ευχή του Πρωθυπουργού. Που είπε μεγάλη επιτυχία Ολυμπιακέ. Έτσι, πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, και λίγο το πράγμα. Είναι. Έβαλε ο Λάιλς ότι δεν έμπαινε. Αλλά τέλος πάντων σταμάτησε. Δεν έβιασε πολύ τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους άϊπνους. Έδωσε χθες, φίλε, το καλύτερο ήταν αυτό. Καθόμουν και έκανε την αποφώνηση ο Νίκος από το Telecom Center και έδινε ρεπορτάζ. Ο Μπαρτζόκας ανανέωσε με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει το Μακιντάρι, τον έχει συμφωνήσει. Είναι πολύ κοντά στο Ζαμοντέρο. Του λέω, λέγεσαι, γράφουν τα παιδιά. Λέγεσαι, του λέω, γράφουν τα παιδιά. Καλημέρα και Νίκο, μας τι κάνετε?
1: Καλημέρα, δεν γίνεται.
0: Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Άϊπνοι, αλλά εντάξει, θα αξίζει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα είναι να κοιμόμαστε, ρε φίλε, κοιμηθούμε αύριο.
1: Ευχαριστώ βασικά για την αναγνώριση της, πώς να το πω, της δημοσιογραφικής υπόστασης και της επαγγελματικής υπόστασης.
0: Παιδί μου, εμείς θα κάναμε κλικ σε αυτά. Τι μου λες τώρα? Εσύ έδινες, εμείς γράφαμε.
1: Θέλω να καταγγείλω το συνοδοιπόρο μου, Χρήστο Ρομπολή. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει μπασκετικά και δημοσιογραφικά μαζί, ο οποίος έχω κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια να κατηθώ, να είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτό για τη γυναίκα και το παιδί το 2010 που δεν είχα. Το 2013 μάλλον. Και εντάξει, εκεί λες, πάει. Λυγίζεις.
0: Εντάξει, βγαίνει και ένταση, ρε, εσύ. Βγαίνει και ένταση. Γιατί
1: λυγίζεις εκεί.
0: Όλη αυτή την ένταση που είχε η ομάδα έχει περάσει και στον κόσμο που ακολουθεί από κοντά την ομάδα. Έτσι, και περιγράφει τις προσπάθειές της, όπως εσύ που έχεις πάει τόσα ταξίδια με τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 5 χρόνια στα 5 Final Four που έχει πάει ο Ολυμπιακός. Που εντάξει, είναι μια διαδρομή που είπε χθες ο Νίκος Λεπενιώτης κάποια στιγμή. Στο φινάλε, ας πούμε, της βραδιάς, λίγο πριν αποσυρθώ από την ενεργοδράση. Ότι δεν νομίζω ότι με τόσες δύσκολες βραδιές, αποτυχίες, είπε ο Νίκος Λεπενιώτης, θα υπήρχε διοίκηση που να στηρίζει με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, το εγχείρημα για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, ναι. Και όπως το είπα και στον αέρα του, πριν φορά με αυτό. Και νομίζω ότι

0: δεύτερος τίποτα.
1: Ο δεύτερος τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό
1: που δεν είναι έτσι.
0: Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε καιρό.
1: Δηλαδή, ναι, εχθές, για αυτό λέω 15 χρόνια.
0: Εχθές, Νικόλα, αν ήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αμερικάνικης κουλτούρας στην Ελλάδα. Είναι θέμα θολούρα στο κρανίο.
1: Όχι, δεν το είπα ως αμερικάνικη κουλτούρα. Το είπα, ξέρεις, ότι εκεί αυτό βασιλεύει.
0: Ναι.
1: Και πια βασιλεύει και στην Ευρώπη.
0: Αν έβλεπες τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Αν βλέπατε τα μηνύματα που ερχόντουσαν εδώ. Όσο το παιχνίδι πεζόταν, τέλος πάντων. Πραγματικά, αν είχα μαλλιά θα τα τράπαγα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ, αν ήμουν φίλος του Ρεάλ, θα ήμουν πολύ περήφανος για αυτό το φάινελ.
0: Προφανώς. Και πρέπει να είναι περήφανος.
1: Ναι, ναι.
0: Μα το είπε και ο Σκαριόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα δεν θα ήταν κανείς περήφανος. Αν έχανε στερεστές του Ρεάλ, ήταν Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Θα ήταν. Το χάσατε.
0: Άσε μας, μωρέ, πήγατε εκεί πάλι παραλίγο.
1: Βάλτορε Φελίς και τα λοιπά.
0: Άμπαλε, έχουμε 1,5 εκατομμύριο, σου δίνουμε.
2: Έτσι, έτσι. Όπως και θα ήταν τα σχόλια του φίλου του Ολυμπιακού, αν είχε μπει το τρυπό του Φελίς διαφορετικά έτσι.
0: Εντάξει.
2: Είχε μια διαφορετική εξέλιξη στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
0: Μπήκε από άλλη θέση στο μάτς χθες ο Ολυμπιακός. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός χθες κουβάλαγε ένα τεράστιο πρέπει.
2: Αυτό.
0: Έτσι. Τουλάχιστον.
2: Αυτό πλήρωσε και γι' αυτό κιόλας δεν μπόρεσε να παίξει τον μπάσκετ που έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να παίζει. Η Ρεάλ παραδόξως, καλά δεν συζητάμε για το βάρος φανέλα, δεν θα το ξαναπώ, είναι τεράστια. Σεβασμός πάντα και με οποιαδήποτε θέση και αν κατακτά. Αλλά νομίζω ότι όποιοι βλέπουμε φανατικά αυτή τη διοργάνωση, φυσικά και δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό χθες. Από τη στιγμή που χτύπησε ο παιχταράς Ταβάρες, δεν το συζητάμε, είναι παιχταράς έτσι, είναι φαινόμενο. Σαν να βρει η Ρεάλ ένα καλύτερο τρόπο να παίζει για να εκμεταλλευτεί τα συγκεκριμένα κομμάτια του παζλ που έχει φέτος, έτσι. Φάνηκε με τη Χάπολ την οποία την πέρασε από πάνω, έτσι. Δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας η Χάπολ.
0: Mm-hmm.
2: Φάνηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια που την έκανε να φαντάζει πολύ μικρή, ας πούμε, και δεν θυμίζει τίποτα με την ομάδα που ο περισσότερος κόσμος θαύμασε στα play-off. Και χθες έχει νομίζω ένα τρομερό πλάνο το οποίο την έχει πάει μέχρι κάποια στιγμή σε ρόλο οδηγού στην αναμέτρηση και όταν ξεμένει από δυνάμεις παίζει καθαρά με το βάρος της φανέλας και όλα όσα γίνονται την ευνοούν στο να κάνει μια ακόμη ανατροπή. Δηλαδή κάνει δύο βολές που με επίτηδες πόσες είναι οι πιθανότητες να πάρεις επιθετικό rebound και στις δύο.
0: Ναι, εδώ έχει πάθει και μια τρικυμία ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι κακή αντίδραση των παικτών στην εκτέλεση του Καμπάτσο και τις δύο φορές, γιατί και τις δύο φορές είχαν τις πολλές επίτηδες. Είναι χαλαρή εκεί, δεν είναι τόσο τσιτωμένη πρέπει για να διεκδικήσει το rebound.
1: Αυτό έχει πάψει να ισχύει ως κανονισμός.
0: Άμα χτυπήσει Στεφάνη, δεν μπορεί να σου πούνε κάτι.
1: Να, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και οι δύο.
0: Ναι. Άμα χτυπήσει Στεφάνη, δεν μπορεί να σου πούνε κάτι.
1: Ναι.
2: Σωστά. Κοίτα να δεις, εγώ το κλίμα που εισέπραξα μετά, γιατί φυσικά και ρωτάγαμε, γιατί έγινε, ας πούμε, και ήταν το σύνδρομο του Κάουνας. Ξεκάθαρο. Ήταν το 88-80 επέκταση του Ολυμπιακού και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το πήραν ουσιαστικά. Επειδή πάντα υπήρχε ένας τρόπος για να χαθεί. Έτσι. Τέλος καθ' όλα καλά, νομίζω ότι ζήσαμε κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο και εντός Telecom Center και εκτός μέχρι τις 6 το πρωί η αποστολή γύρισε από τον Πειραιά στις 6 και 5 στο Elysium, το ξενοδοχείο που διέμεναν οι αποστολές. Νομίζω ότι όλοι έχουν πέσει τώρα για ύπνο, δεν υπάρχει.
0: Ξενοδοχείο πήγανε μετά, δεν πήγανε σπίτια τους.
2: Όχι, πήγανε στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
2: Στο ξενοδοχείο.
1: Όχι. Από το γήπεδο πήγαν ξενοδοχείο,
0: ναι.
1: Και εκεί μπήκαν στα νυχτά.
2: Ναι, και από τον Πειραιά γύρισαν πάλι στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι.
2: Για να πάρουν τα πράγματά τους.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ήταν 6 ώρα το πρωί, ήταν απίστευτο το που έγινε με τη Λαοθάλασσα που τους συντρόφευε σε όλη τη διαδρομή και φυσία, συγκρού, μέχρι να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο. Είδαμε τρομερές σκηνές με τον Μπαρτζόκα να δίνει συνθήματα στον κόσμο, τον Παπα-Νικολάου το ίδιο. Είναι ένα τελείριο ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό που νομίζω ότι θα κάνει μέρες για να το συνειδητοποιήσει ότι τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ότι όπως είπα και στην μετάδοση χθες, αυτός ο τίτλος αποσυμπιέζει, βγάζει από πάνω τα προηγούμενα 4 Final Four και με όλα αυτά που έρχονται στον Ολυμπιακό, τα περισσότερα τα είπαμε χθες στον αέρα, τα έχουμε αφήσει να εννοηθούν εδώ και πολλές μέρες έτσι κι αλλιώς.
0: Mm-hmm.
2: Απλά σεβόμενοι την προσπάθεια της ομάδας δεν μπορούσαμε να τα πούμε ως δεδομένα, καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
2: Ότι δεν είναι τόσο εύκολο να λες ποιους πήρε μια ομάδα ή σε ποιους είναι κοντά όταν κάποιοι αγωνίζονται, έτσι, και είναι λογικό, νομίζω ότι ανοίγουν την όρεξη για περισσότερα πράγματα, ξεκάθαρα.
0: Για κάνουμε ένα round up, Νικόλα.
2: Εντάξει, το Μακεντέρ είναι γνωστό, με το Μοντέρ Ολυμπιακός είναι...
1: Μισό λεπτό, όταν λέμε ότι είναι γνωστό, είναι τελειωμένο.
2: Ναι, υπάρχει συμφωνία οριστική.
1: Okay.
2: Ναι. Με το Μοντέρ την υπόθεση Ολυμπιακός τη δούλευσε όταν ήταν σε εξέλιξη

0: πάντα οι ομάδες δουλεύουν τέτοιες εποχές. Τώρα κακά τα ψάματα, ειδικά για παίκτες οι οποίοι ο Μοντέρο έχει 7 προτάσεις από 7 ομάδες της Ευρωλίγκας. Έτσι. Προτιμάει του Ολυμπιακού. Είναι με το στυλό στο χέρι, δεν από ότι έχει τελειώσει οριστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο να τον προσθέσει στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τον Γιώργο Μπαρτζόκα το είχα πει με κάθε τρόπο το τελευταίο δίμηνο, ότι από τη στιγμή που ο ίδιος μέσα του άλλαξε από πέρσι τους τελικούς πρωταθλήματος, όχι από την έκβασή τους, αλλά από τον τρόπο που τον υποδέχθηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά το δεύτερο πρώτο τελικό στο Telecom Center. Έχει αποφασίσει να μείνει. Η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη ότι όσο αποφασίσει να μένεις, εδώ θα είσαι. Δεν πρόκειται εμείς να πάμε σε κάποια αλλαγή. Ακόμα και αν είχε χάσει την Ευρωλίγα χθες, αυτό θα ίσχυε. Mm-hmm. Πόσο μάλλον τώρα που την πήρε. Και είναι θέμα χρόνου να διαβάσουμε την ανακοίνωση για νέο διετές ή τριετές συμβόλαιο. Έτσι. Αυτά είναι τα τρία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει για τον MVP για μένα του Final Four. Και συγγνώμη στον
1: Εβραίο. Okay.
0: Ναι. Στο τελικό ήταν καλός, ναι. Ο Πίτερς για μένα ο MVP του Final Four. Θα γίνει μια προσπάθεια. Δεν θα είναι εύκολη, γιατί το παιδί δεν είναι ότι είναι οικονομικό το ζήτημα, είναι ότι είναι η δεύτερη Ευρωλίγκα που κατακτά χθες. Έχει κάνει 4 χρόνια υπομονή, 3 μάλλον έτσι, γιατί το ένα έλειπε στο Σακραμέντο, να είναι στη σκιά ενός εξαιρετικού παίκτη. Το συζητάμε. Δεν είναι εύκολο για έναν τόσο καλό παίκτη όπως ο Πίτερς, με τόσο επαγγελματισμό και με τόση συνέπεια να μένει στη σκιά ενός παίκτη. Αλλά θεωρώ ότι με αυτό που έγινε στο Final Four δεν θα το αφήσουν πολύ εύκολα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Δηλαδή θα κάνουν τα πάντα για να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων που τον δείχνουν προς Μιλάνο. Έτσι. Δεν λέω ότι θα του αλλάξουν τη γνώμη, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες μετά τα χθεσινά.
2: Άρα λες δεν έχει υπογράψει.
0: Δεν μπορεί να υπογράψει βασικά. Άμα υπογράψει μπορεί μια ομάδα να του πει ξέρεις τι, γιατί υπέγραψε να έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, στο θεωρητικό κομμάτι μπορεί να...
2: Άρα δεν ισχύει στο μπάσκετ ότι μπορώ να υπογράψω.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όπως στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει υπογράψει και ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες στηρούνται τώρα. Έτσι, δεν... Τις πιο πολλές φορές στηρούνται.
1: Τις πιο πολλές φορές, καλά το λες και το σημειώνεις αυτό.
2: Να.
0: Ναι, με τον Μιλουτίνοφ άλλαξε στο και ένα, μάλλον. Όχι στο παρά ένα.
2: Να.
0: Στο και ένα. Και πραγματικά η μοίρα τι παιχνίδια
2: πάντως παίζει. Πάντως θέλω να πω, καλά κάνεις και το αναφέρεις μετά το Final Four. 3-4 μέρες πριν το Final Four, μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ο Ολυμπιακός θεωρούσε 100% δεδομένο και συνέβαινε και με την, όχι με τις ευλογίες του, αλλά με την κατανόησή του
1: ότι φεύγει ο Πίτερς.
2: Ότι ο Πίτερς φεύγει. Άκουγα τις φράσεις ότι είναι ένα φοβερό παιδί, ένα φοβερό επαγγελματία. Σπάνια είχαμε τέτοιο παίχτη όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει την ανάγκη τώρα που πέρασε τα 30 να παίξει κάπου που θα είναι πρωταγωνιστής και εμείς εδώ όσο καλή προσπάθεια για να κάνουμε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα.
2: Δεν μπορούμε να του καλύψουμε την ανάγκη να είναι πρωταγωνιστής.
1: Έχεις ανοίξει επιχείρηση εδώ, έχεις ανοίξει επιχείρηση εδώ, πάει καλά, αυτό εκείνο το άλλο. Κάτσε να στηρίξεις την επιχείρησή σου.
2: Ναι. Θα αφήσεις το κατσίκι.
0: Είναι ένα από επιχειρήματα αυτά.
2: Την επιχείρηση δεν τα αφήσει.
1: Και εκεί τα τρέχει για τον Άκη. Ναι, ναι, πραγματικά
2: δεν την επιχείρηση δεν τα αφήσει. Νομίζω μάλιστα ότι οι σκέψεις του είναι να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα.
1: Okay.
2: Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Μια άλλη κουβέντα, ναι.
2: Ναι. Ή μπορεί να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Και
2: αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Γι' αυτό ήμουν πολύ προσεκτικός, Μιχάλη, αυτά που είπα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η ροή των πραγμάτων. Αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω με χέρια και με πόδια ότι θα γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια από τους διοικητικούς ηγέτες του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Τώρα, αν θα αλλάξει γνώμη, θα το δούμε.
1: Ναι, okay.
0: Και πάλι, αν δεν πάει καλά αυτή η προσπάθεια, ο Ολυμπιακός μια-δυο πινελιές θέλει ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει έτοιμο ρόστερ, έχει...
1: Μα το μεγαλώνει και άλλο το ρόστερ με τις υποστηρικές που μας λες. Το μεγαλώνει και άλλο το ρόστερ. Εννοώ, το μεγαλώνει. Γιατί και χθες είχε, ας πούμε, 15 παίκτες να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά στο πολύ έτσι ενεργό rotation, ας πούμε, δεν ήταν ούτε ο Μόρις στο τελευταίο διάστημα, ούτε είναι ηλικία, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Σωστό. Έτσι. Θα αποχωρήσουν. Είπες δύο που θα αποχωρήσουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ο Τζόζεφ, με τον οποίο έχουμε και μια συνέντευξη που ανέβηκε πριν από λίγο στο site του Sport FM.
1: Ωραία.
0: Πώς μπορείς να του πεις με 5 assists στο τελικό, με 3 rebound, με 5 πόντους κρίσιμους, να μηνάρες στο Lyles σε miss match, ελαφρά την καρδία, μην μείνεις, ας πούμε, αφού θέλεις να μείνεις. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Έχει δώσει πράγματα. Θα συζητήσουμε αυτά σε καμιά εικοσαήμερο, έτσι, γιατί υπάρχουν και τελικοί.
1: Σωστό.
0: Αλλά ορμόμενος από όλα αυτά που θα συμβούν και σε χορηγικό κομμάτι στον Ολυμπιακό και θα τα μάθουμε μετά τους τελικούς και στο θέμα του Σταδίου και Φιλίας που με κάθε επισημότητα χθες και η πρόεδρη και ο κ. Λεπενιέτης πάνω από το Δεκέμβριο ο Ολυμπιακός μπαίνει στο νέο ΣΕΦ, θα είναι ανακαινισμένο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η Ευρωλίγκα ήταν στην κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι στην ελίτ, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλώς, κύριε Πορταζάκη, και παίχτες που έρχονται και παίχτες. Ex-break, κύριε πρόεδρε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προ-προηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό του Παναθηναϊκού που έχουμε αναμονή για Νέστρουπ και υπογραφές και ανακοινώσεις. Έτσι είναι, κύριε Δεσίλα μας. Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλώς τον.
1: Έτσι είναι. Mm. Ναι. Είμαστε μια αναμονή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το πάμε σημαντικά για συμφωνία και περιμένουμε να ολοκληρωθεί το deal. Εντάξει, Παναθηναϊκού για Νέστρουπ. Είναι πιθανό μέσα στη μέρα να συμβεί αυτό και να έχουμε ανακοινώσεις. Πριν από δύο μέρες που δεν είχαμε την ολοκλήρωση εργασίας με τον Μπενίτεθ και πλέον εκεί βρισκόμαστε. Περιμέναμε ότι ίσως μπορούσε να έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ πιθανό να γίνει σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση, φαίνεται δεδομένα. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει κάτι. Είμαστε μια τελική ευθεία και ανέστω θα είμαι εγώ όμως προπονητής Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Αρκεί όλο αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί, κάποιες λεπτομέρειες έχουν συζητηθεί. Ξανά το πιθανότερο είναι σήμερα είναι πολύ πιθανό σήμερα αυτό να τελειώσει.
0: Ωραία.
1: Πολύ πιθανό. Και μετά να πιάσει δουλειά, να προχωρήσει ο σχεδιασμός, να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα του θέματα με τον προπονητή του. Θυμίζω ότι είχε ανακοινώσει αυτό το οποίο περιμέναμε για τις προετοιμασίες 22-5 στην Ολλανδία, mm-hmm. το βασικό στάδιο δηλαδή, στο Άπελτον, να χτιστεί ο Παναθηναϊκός, να δούμε ποιος θα φέρει μαζί του, ένα το Μάντσεν, τον συνεργάτη του που λέγαμε τις προάλλες, να δούμε τι επιτελείο θα έχει, ποιους θα φέρει και ποιους θα βρει κιόλας κόσμο, έτσι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός έχει και ανθρώπους που βρίσκονται στο επιτελείο και να δούμε πώς θα στελεχωθεί όλο αυτό με τον νέο προπονητή και με τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Άρα να είμαστε συντονισμένοι, να πάσουμε και στιγμή μπορεί να προκύψει οτιδήποτε σε...
0: Μπαταρία στο κινητό λοιπόν.
1: Στο επίσημο, ναι. Ένα σχεδιασμός που έχει αρχίσει, θυμίζω ότι ανακοινώθηκε και προχθές και η υποχρεωτική οψιόν είχε ο Παναθηναϊκός, άρα το περιμέναμε, του Ζαρουρί, η ανανέωση μέχρι το 29. Και να δούμε μετά, επειδή τώρα το θέμα του προπονητή είναι το πρώτο στην ατζέντα, με το που ολοκληρωθεί, σε τι μέτωπα θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και πώς θα κινηθεί για τον σχεδιασμό του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πόσο έχει μήνα σήμερα, 25.
0: 25, ναι.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα έχει προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, 20 μέρες.
0: Ναι, οπότε...
1: ναι, εντάξει, δεν θα γίνουν από τις 15 Ιουνίου. Θα έχει ολοκληρωθεί η σειρά, δεν το κάνει καμία ομάδα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πλέον όταν είσαι προβληματικά, δεν προλαβαίνεις να...
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, τι θέλω να πω, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, με εξαίρεση ίσως έναν κεντρικό χαφ,
0: ναι.
2: Να πούμε για ένα στόπερ, που εγώ δεν λέω ότι είναι τόσο κομβικό για το... Σωστά, περισσότερο δεν είναι θερματοφύλακας. Εννοώ για τα πρώτα παιχνίδια, έτσι. Δεν εννοώ γενικά για τη σεζόν.
1: Τα πρώτα μάτς δεν είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Λιγότερο από ένα μήνα είναι προετοιμασία. Τα πρώτα μάτς είναι 23 Ιουλίου.
2: Σωστά. Είναι δύο μήνες. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πολλά βασικά κομμάτια της ομάδας είναι εκεί. Πιο κομβικό είναι να βρεθεί ο τρόπος που θα γίνουν ομάδα και ο τρόπος που θα παίξουν. Και ναι. μετά είναι, ναι, προφανώς, ένας κομβικός κεντρικός χαφ, ένας στρατοφύλακας, ένας στόπερ. Αλλά δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που ξέρεις πρέπει να χτιστεί από το μηδέν. Είναι μια ομάδα που τα υλικά είναι εκεί τα περισσότερα και απλώς πρέπει να γίνουν ομάδα.
1: Από το μηδέν, αν είχαμε παραμονή Μπενίτεθ που είχε ζητήσει τις πάρα πολλές μεταγραφές. Τώρα δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν μεταγραφές.
2: Πολλές θα γίνουν και τώρα. Αλλά... Δεν θα γίνουν 3-4.
1: 8-10.
2: Ναι, 9, δεν ξέρω πώς θα γίνουν. Ναι. Αλλά. Σταδιακά και όχι κατά ανάγκη όλοι οι βασικοί.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε αυτούς τους παίκτες που θα έρθουν είναι και τα μπακ τα οποία θα πλαισιώσουν.
2: Προφανώς θα έρθει αναπληρωματικός του Καλαμπρέα, αναπληρωματικός του Κυριακού. Αλλά αναπληρωματικού είναι. Ναι. Ή τέλος πάντων υπάρχουν δύο παίκτες που θα παίξουν τουλάχιστον τα μισά μάτς. Πες ότι θα έρθουν πάρα πολύ καλοί παίκτες εκεί.
0: Ναι.
2: Ο Κυριακόπουλος και ο Καλαμπρέα θα παίξουν σίγουρα τα μισά μάτς.
1: Ναι. Αυτό θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Το ίδιο και ο Τετέι, το ίδιο και ο Αντίνο. Είναι πολύ.
1: Θα έρθουν παίκτες. Θερματοφύλακα θα πάρει βασικό. Mm-hmm. Έτσι αυτό δεν το συζητάμε. Εκεί θα αποκτηθεί ένας θερματοφύλακας βασικός. Η στόπερ θα είναι για βασική ή ο στόπερ. Πιστεύω δύο θα πάρει. Ή τέλος πάντων βασική. Είναι και μεγάλη χρονιά. Δεν έχεις πρωτάθλημα Ευρώπη και κύπελο, πρέπει να έχει ένα ρόστερ γεμάτο για να ανταπεξέλθει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι... μετά μπορεί κάποιο να σου κάνει και το step up, έτσι. Δηλαδή να σου βγει κάποιο και να. Εγώ τον Κάτρι, α πούμε, τον περιμένω φέτο τον Παναθηναϊκό να έχει ρόλο.
2: Σωστά.
0: Και καλώς
1: τον περιμένω.
2: Σωστά.
1: Ναι. Και καλώς τον περιμένω.
2: Γι' αυτό μου μοιάζει και λίγο υπερβολικό το 2 στόπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ας να δούμε, θα υπάρξει κάποια αποχώρηση εκεί, θα υπάρξουν 2 αποχώρησει. Είναι πράγματα που θα φάνουν. Γι' αυτό λέω ότι ίσω και 2. Γι' αυτό λέω ότι ίσω και 2. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα επίσημα από τον Έστρο και μετά να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Λεωφόρο η εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται. Είναι μια συνεργασία του Παναθηναϊκού, της Παναθηναϊκού, όλοι μαζί μπορούμε και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και τι άλλο, να πω εντάχει για την... γι' αυτό που είδε το φως δημοσιότητας που ισχύει, έχει γίνει από έναν φίλο του Παναθηναϊκού. Έχουν καταρθεί ασφαλιστικά μέτρα κατά των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Είναι ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν, από όσο ξέρω, και μέλος της κίνησης «Μένουμε Λεωφόρο». Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα έχουν να κάνουν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, περί επικίνδυνοτητας της περιοχής, τέτοια πράγματα, την επικίνδυνη περιοχή κυρίως για γονείς και για ανήλικους. Εμπάσως είναι κάποια ασφαλιστικά μέτρα τα οποία δεν θα κάνουν κάτι, 28 Μαΐου θα συζητηθούν. Αυτό που επιδιώκεται από το συγκεκριμένο να παγώσουν οι εργασίες προσωρινά, αλλά σύμφωνα που θα έχουμε την εκρήγαση 28 του μήνα δεν επηρεάζεται σε κάτι. Το λέω αυτό γιατί το έψαξα, το ρώτησα, δεν επηρεάζεται ούτε η αδειοδότηση ούτε κάτι διαφορετικό, απλά θα γίνει η εκρήγαση. Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κακές ειδήσεις. Μία τα ξημερώματα έφυγε ο Μαστρο Κώστα. Μετά από πολύ, πολύ ετή μάχη με την επάρατη νόσο, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ εγώ και λύγησε τα ξημερώματα. Και έφυγε και ο Παρασκευάς Άντζας, 49 ετών.
2: Ναι. Σοκαριστικό, εγώ δεν το ήξερα ότι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα συλληπιτήρια μας στον Δράι και τα χάσει για την Γόμαστρο Κώστα και σε όλους
0: τους υπηρεσίους. Στην κόρη τους.
2: Ναι. Ναι, για τον Άντζα και εγώ σοκαρίστηκα, γιατί δεν είχε τύχει να ακούσω ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Είχα πληροφορηθεί ότι δεν ήταν καλά η υγεία του, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν...
2: Ναι, και εγώ ήξερα ότι, μάλλον για να είμαι ακριβής, νόμιζα ότι ήταν ένα είδος προβλήματος που δεν είναι... Ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή, από τη χαρά στη λύπη και από τη λύπη στη χαρά. Πάμε να τα αφούμε εμείς, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Επανήλιο Κεφαλά και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το
11: βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Σπορ FM Πάτρα.
13: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε. Τώρα έρχεται η λύτρωση. Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000

0: Αυτό είναι live, όχι από το ΑΚΑ, από προχθές. Από αλλού. Αλλά Iron Maiden live.
1: Πήγανε, λέει, και πέρασαν πάρα πολύ καλά όσοι πήγανε.
0: Ναι.
1: Γιατί το setlist ήταν setlist old school. Δηλαδή παίξαν τραγούδια.
0: Μα αυτή είναι και η περιοδία.
1: Από τους πρώτους δίσκους τους. Και πρέπει να περάσανε πάρα πολύ καλά. Με τους Iron Maiden. Εγώ που τους είχα ακούσει, πότε είχαν έρθει στη Μαλακάσα, 18.
0: Πριν 6 χρόνια νομίζω.
1: Όχι, όχι, 18 πρέπει να είναι. Στη Μαλακάσα που τους είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομερή. Ο ήχος τους ήταν απίστευτος. Απίστευτος ο ήχος τους. Απίστευτος. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω να πήγε ο Κώστας. Και τη Τσούγλου.
0: Iron Maiden.
1: Γιατί.
0: Τέτοιος είναι.
1: Και από αυτούς. Και από αυτούς είναι. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, πώς είστε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν πήγα γιατί είχα και γενέθλια το Σάββατο.
0: Πολύ χρόνος, φιλαράκι.
2: Και παρότι ήμουν τέτοιος που λέει και ο Βάιος. Εντάξει, όχι, μ' αρέσουν οι Maiden, ρε παιδί, απλά τους είχα έτσι λίγο light για μένα. Τότε.
0: Α, είσαι τέτοιος.
2: Δεκαετία 80, ναι. Τους είχα και λίγο light. Αλλά είναι πολύ μεγάλη μπάντα.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, αγαπημένο συγκρότημα ποιο ήτανε?
0: Πού να σου λέγαμε δηλαδή να πας στον Τζον Μποντζόβι. Θα έλεγες έλα.
1: Καμία σχέση τώρα, ρε. Καμία σχέση.
2: Ήτανε η ACDC με τον Bon Scott.
1: Ναι.
2: Η Judas Priest.
1: Ωραία. Δεν λες σου Maiden. Δεν λες live.
0: Και Motorhead. Okay.
1: Δεν λες live.
2: Ναι, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς είχε κάτι.
0: ACDC και Motorhead είναι άλλο στυλ. Είναι λίγο πιο... Δεν ξέρω
2: με το Σκοτ, με το Σκοτ.
0: Δεν ξέρω πώς κάτι τώρα, αλλά δεν
2: είναι. Και η Clash ήταν αγαπημένο μου συγκρότημα, που δεν είναι heavy metal, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτή είναι τελείως άλλο. Αυτή είναι τελείως άλλο.
2: Αυτή ήταν αγαπημένα μου group.
1: Joy Division καθόλου ακούγες μετά, αφού ακούγες Clash.
2: Και Sabbath Ozzy εννοείται. Απλά είναι αυτή μια κατηγορία μόνη τους.
1: Ναι.
2: Sabbath Ozzy.
1: Αλήθεια.
0: Γενικά όλοι μια κατηγορία μόνοι μας είμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή.
2: Αλλά εμένα μου αρέσει η μουσική γενικά, παιδιά. Δηλαδή ακούω τα πάντα.
0: Θεωρητικά στις παρυφές ήμουν κι εγώ, αλλά εγώ άκουγα κυρίως YouTube, Cure.
1: Ναι,
0: σε άλλες παρυφές. Από την απέναντι.
2: Δεν υπάρχει κάτι που να μην ακούω. Πολύ γιατί. Πολύ στενάχωρημένα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευάτζα. Ήταν φίλος του κουμπάρου μου και εντάξει δεν είχαμε βρεθεί διαζώσεις, αλλά ξέρω πραγματικά πόσο καλό παιδί είναι και πόσο ταλαιπωρημένο και άτυχο παιδί. Και ήταν και ένας πολύ σπουδαίος παίχτης. Πραγματικά σπουδαίος παίχτης. Που αν δεν είχε η καριέρα του αυτά που είχε τα εξωγηπαιδικά που επηρέασαν και την καριέρα του, θα είχε μείνει στην ιστορία πιστεύω από τους μεγαλύτερους αμυντικούς που πέρασαν θα ήταν. Εκεί τον κατατάσσω. Ήταν σπουδαίος πραγματικά και σπουδαίος άνθρωπος. Να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια της Γοδός μας τον Κώστα και κυρίως τον Τραγιανό Δέλλα. Και να του πω και ένα μπράβο γιατί πραγματικά στάθηκε
1: κολώνα.
2: Παλικάρι μεγάλο 16 χρόνια. Και ιδίως τώρα στον τελευταίο χρόνο που ήταν και ο πιο δύσκολος, τα παράτησε όλα, άφησε τη δουλειά του που ήταν και πετυχημένο στον Όφη, πήγαινε πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στη Γογό συνέχεια, δηλαδή να κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για τον άνθρωπό του. Και δίνει και ένα παράδειγμα σε όλους μας για το πώς πρέπει να είναι οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν το λέω έτσι. Όταν ο σύντροφος ζωής τους ή η σύντροφος ζωής τους περνάει μια τέτοια δοκιμασία. Αυτά, όπως είπε και ο Βάιος πριν, είναι πραγματικά μεγάλο. Δηλαδή χθες υπήρχε τόσο χαρά για τους λάθος του Ολυμπιακού και υπάρχει αυτό το πένθος, έτσι, δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Νομίζω και ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν. Παρότι στο τελικό η Ρεάλ πραγματικά αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια για τον τρόπο που έπαιξε. Αυτά για τα εκτός ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Τι έγινε ο Περέιρα, για να πάμε στα πεζά.
2: Με Περέιρα έγινε ότι...
0: Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ότι υπήρξε διαφωνία, δεν έγινε καν κουβέντα.
2: Όχι, όχι, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Στη νέα συζήτηση που έγινε μεταξύ τους, έπεσε στο τραπέζι αυτή η σκέψη, μήπως δεν ανανεωθεί τελικά το συμβόλαιο. Και τελικά κατέληξαν εκεί, παρότι είναι ένας παίκτης που τον εκτιμάει πολύ και ο προπονητής και ο Ριμπάλτα, και γενικά ήταν όλοι ευχαριστημένοι φέτος στην ΑΕΚ από τον, από τον Ντούκου, και ο ίδιος θέλει πολύ να μείνει. Δεν υπήρχε κανένα οικονομικό θέμα, να το πω αυτό. Δηλαδή και ο ίδιος ο Περέιρα θα έδινε το συμβόλαιο του και κάτω από το μισό, που πάλι μεγάλο θα ήταν, αλλά δεν ήταν οικονομικό το θέμα σε καμία περίπτωση. Είναι μια απόφαση στρατηγική. Μπορεί να παίξει ρόλο ότι μείναν και κάποια άλλα παιδιά, όπως ο Μάνταλος, όπως ο Βίντα, όπως ο Κατσίνοβης που είναι άνω του 30.
0: Το Champions League.
2: Ναι, στο Champions League ότι ίσως δεν θα μπορούσε να χωρέσει στη λίστα. Οπότε, γιατί πραγματικά ένας παίχτης ο Περέιρα μπορεί να μην είχε συμμετοχές που είχε ο Ρότα ή ο Κοϊτά ή άλλοι παίχτες, ή ο Ρέλβας, ξέρω εγώ, και 700, αλλά είναι ένας παίχτης που όποτε ήταν διαθέσιμος σε κρίσιμο παιχνίδι πάντα ήταν βασικός. Ναι. Άρα αυτό δείχνει και πόσο σημαντικός ήταν για τον Νίκολιτς.
0: Και είναι βασικός σε δύο κομμάτια της σεζόν που εν τέλει αποδείχθηκαν τα πιο κρίσιμα. Δηλαδή στην αρχή.
2: Και τα καλύτερα.
0: Σωστά. Στην αρχή, στα προγραμματικά. Όπου εκεί η εμπειρία του ήταν πολύ, πολύ σημαντική. Δηλαδή θυμάμαι το μάτς στην Κύπρο, ας πούμε, έχει κάνει τρομερό μάτς.
2: Τρομερό μάτς.
0: Ναι. Και στο τέλος της σεζόν, σε κάποια κομμάτια της σεζόν, σε κάποια μεγάλα μάτς μέσα στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και στο τέλος της σεζόν που ξαναγίνεται...
2: Και βεβαίως ήταν βασικός όταν γύρισε και το κουμπί που λέμε στην Ευρώπη. Δηλαδή στα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σάμπντορα και με τη Φιωρεντίνα, που και στα δύο ΕΑΚ νίκησε με βασικό τον Περέιρα και πολύτιμο για την ομάδα και στα δύο μάτς. Πράγματι πρόσφερε πάρα πολλά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τον αποχαιρέτησε ο κόσμος μέσα από τα social media, βέβαια, αλλά με πάρα πολύ αγάπη. Και πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι αναλόγως θα γίνει και με τον Ελίασον και τον Λιούμπισιτς, που η Άκτη τους έχει στην transfer list. Πλέον μαζί με την αποχώρηση Περέιρα, νομίζω ότι σίγουρα θα γίνει άλλη μια κίνηση για ένα χαφ που να μπορεί να παίξει ακραίος χαφ στο 4-2. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει τον Κοϊτά, έχει τον Κουτέσα, έχει τον Γκάτσι που παίζει σε αυτές τις θέσεις. Εντάξει, υπάρχει και κάποιες άλλες λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκεί, αλλά και ας μην τις πούμε καν. Αν και πιστεύω ότι θα δούμε σε μάτς και το Ζήνη να παίζει στα πλάγια. Και νομίζω ότι εκεί θα πάρει ένα παίχτη, έχουμε πει σίγουρα. Και στην πορεία νομίζω θα γίνουν δύο οι παίχτες που θα αποκτηθούν με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μετά και την αποχώρηση του Περέιρα. Τη μία ανανέωση μάλλον του συμβολέου του. Αυτά, παιδιά. Αυτά είναι απλά. Δηλαδή ο Περέιρα είναι η είδηση της ΑΕΚ και αυτά που προκαλεί. Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: εγώ να σας πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει η κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novavax διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάτητες, τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω, από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα, μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: vikings.com και στο Goodies App.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάμε στον Νικβιλέ. Πάμε μια βόλτα.
7: Βεβαίως.
6: Δεν θες.
7: Βεβαίως λέω.
6: Α, να πάμε.
7: Ναι.
6: Κάτσε γιατί... Βέβαια δεν γίνεται και κάτι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και ο Δημήτρης Τζουμπατζόπουλος τώρα θα μας τα πει. Δεν είχαμε αυτή τη... Πώς να το πω, την επιτάχυση κάποιων διαδικασιών. Έχει παρακρύωσει το θέμα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, καλημέρα.
8: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
8: Καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια υγεία.
6: Καλή εβδομάδα, ναι.
8: Γιατί δεν ξυπνήσαμε καθόλου καλά.
6: Αλήθεια είναι.
8: Ναι, πέρασε η πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της σεζόν χωρίς συγκεκριμένες εξελίξεις. Είναι φανερό για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για την ποδοσφαιρική ομάδα που μας αφορά πιο πολύ, αν και τον κόσμο πραγματικά δείχνει να τον απασχολεί έντονα και το διοικητικό κομμάτι και οι αλλαγές που εκεί έχουν προαναγγελθεί.
6: Mm-hmm.
8: Με παραξενεύει, αλλά κι όμως τον απασχολεί και περιμένει να δει τη νέα δομή και τη νέα λειτουργία. Για μια νέα δομή στην ΠΑΕ, όπου σίγουρα έχει γίνει προεργασία, έχει προαναγγελθεί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αυτό έχει υποθεί, να αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα και να δούμε μια διοίκηση με συγκεκριμένους ρόλους, με άλλα πρόσωπα, χωρίς όλοι να τα κάνουν όλα, κάτι πολύ διαφορετικό. Εκεί έχει μια προεργασία, το περιμένουμε.
6: Ναι, και καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί συνήθως ο κόσμος με αυτά δεν πολύ ασχολείται.
8: Κι όμως.
6: Έτσι, ναι, συνήθως.
8: Κι όμως. Θεωρούν μάλλον ότι εφόσον αλλάξει η δομή, η λειτουργία και πάντα ελπίζουμε προς το καλύτερο.
6: Καλά, προφανώς. Κάθε αλλαγή για το καλό είναι που λέμε.
8: Ελπίζουμε, ναι,
6: ναι.
8: Προς το καλύτερο. Ότι και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα διορθωθούν. Θα διορθωθεί η δομή του αγωνιστικού, θα διορθωθεί η καθυστέρηση στα έργα, το γήπεδο και το προπονητικό.
6: Μα νομίζω αυτός είναι και πρωταρχικός στόχος, έτσι, δηλαδή...
8: Είναι.
6: Ναι. Να μπει μπροστά η μηχανή, να τρέξει διαφορετικά τις εξελίξεις.
7: Ναι, αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος γι' αυτό.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, για τη στελέχωση, ενώ το γύρω-γύρω. Προφανώς δεν είναι ακόμη 100%.
6: Ή μήπως δεν έχει παραποφασίσει να ανακοινώσει τις αλλαγές.
7: Όχι, μωρέ, γιατί να μην τις ανακοινώσει. Απλώς προφανώς είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.
8: Ναι, ναι. Το χρονοδιάγραμμα.
7: Δηλαδή, μεταξύ δεν έχουμε και ονόματα, έτσι. Διαβάσαμε κάποια στιγμή τον Γκοσέλεφ που είχε έρθει
8: τον Ιδεφ.
7: Ναι, δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
8: Όχι.
7: Δεν έχω χάσει κάτι σε δημοσίευμα των
8: ομάδων. Όχι. Ο Γκοσέλεφ είναι που έχει έρθει και ήταν θετικές οι πληροφορίες ότι θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα χωρίς να είναι πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος. Πάνω σε αυτό επαναλαμβάνω, είχε προαναγγελθεί ένα χρονικό διάστημα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου για να ξεκινήσει να δουλεύει. Και στο αγωνιστικό σαφώς υπήρχε ένα πλάνο και έχουμε πει πράγματα. Η μόνη αποδεδειγμένα κίνηση που δείχνει ότι κάτι πάει να ξεκινήσει πάνω σε αυτό το πλάνο είναι η διαπραγμάτευση με τον ΟΣΔΟΕΦ. Μια διαπραγμάτευση που έχει κολλήσει ή υπάρχει διαφορά στα χρόνια συνεργασίας.
6: Mm-hmm.
8: Δηλαδή είναι θετικός ο ΠΑΟΚ, θέλει να τον διατηρήσει για έναν ακόμη χρόνο όμως. Ο Ρώσος, εντάξει, που θα πατήσει τα 34, σε αυτές τις περιπτώσεις οι αθλητές θέλουν μεγαλύτερη διασφάλιση, έκανε την καλή χρονιά όπως εκτιμά και θέλει 2 χρόνια. Το χρονικό είναι το ζήτημα διαφωνίας. Δείχνει πάντως ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια θετική διάθεση να τον κρατήσει. Απ' την άλλη είναι βέβαιο ότι με οψιόν ανανέωσης παραμένουν με η ΤΕ και Τζιόρα και ο Μπάμπα, και αυτό είναι βέβαιο, και μένει κυρίως στον αέρα, αφού θα φύγουν παίκτες όπως ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσετς, παίκτες που δεν γίνεται κάποιο ζήτημα. Μένει ως εκκρεμότητα σημαντική στο κομμάτι ανανεώσεων ο Τάισον, φυσικά, και ο Γιακουμάκης. Ο οποίος Γιακουμάκης είναι το πιο σύνθετο και
6: ναι,
8: το
6: που
8: πιο
6: έχει διαπραγμάτευση πόσο. Μέσα, που έχει πολλά.
8: Ναι, και εκεί μπορούμε να πούμε ότι με τις πληροφορίες που έχουμε δείχνει ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει αρχικά μια απόφαση που δίνει λύση σε πολλά ζητήματα, γιατί ο Γιακουμάκης είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι η καλή του παρουσία φέτος. Είναι όμως και οι τραυματισμοί.
6: Ναι.
8: Είναι τα πολλά χρήματα. Είναι η ηλικία του. Είναι η δική του διάθεση. Πάρα πολύ θετική για να παραμείνει. Όλα αυτά μαζί και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται έχει πάρει την απόφαση να επιδιώξει μια ακόμα συμφωνία δανεισμού για ένα έτος.
6: Mm-hmm.
8: Που δίνει λύση, μια μέση λύση αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, σε όλα αυτά.
6: Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν οι Μεξικάνοι.
8: Ναι. Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά είναι δικός τους παίχτες, έχουν οψιόν 5 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι εκείνος δεν θέλει ούτε καν να ξανασκεφτεί ότι μπορεί να πάει
6: στο Μεξικό.
8: Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως και από εκεί έχουμε ένα ρεπορτάζ ότι είναι θετική η διάθεση για τον Γιακουμάκη, γιατί νομίζω ότι και τα φόρ του ΠΑΟΚ φέτος, τα φόρ του ΠΑΟΚ φέτος ως μονάδες. Ο Μύθου τρίτος, εξαιρετικός. Ο Γερεμέγεφ δεύτερος. Καλά πήγε. Ο Γιακουμάκης πρώτος, όσο ήταν υγιής, δεν νομίζω ότι για τους τρεις ως μονάδες μπορεί να υπάρξουν έτσι διαφορετικές απόψεις. Πάντα μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, εννοείται, πάντα μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Άρα, ένα-δυο στοιχεία για το πλάνο που είχε εκπονηθεί και με τον προπονητή μαζί δείχνουν να προχωράνε. Νομίζω ότι θέλουμε να δούμε πιο πολλά πράγματα. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται για στόπερ και μάλλον για δύο. Η αριστερή πλευρά του που θέλει πολύ ενίσχυση δεν είναι καθόλου μυστικό ότι θέλουν τον Γιαννούλη και έχουν κάνει και βήματα για να τον αποκτήσουν. Με τον ποδοσφαιριστή έχουν κάνει βήματα και σίγουρα έχουν γίνει και πρώτες επαφές και η Augsburg γνωρίζει τα δεδομένα και το ενδιαφέρον και τη βούληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
7: Και νομίζω ότι υπάρχει και μια, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ρήτρα ή συμφωνία κυρίων ανάμεσα στο Γιαννούλη και την Augsburg, ότι αν θελήσει μετά από 2 χρόνια εκεί όταν υπέγραψε να επιστρέψει στην Ελλάδα, η Augsburg θα είναι πολύ λογική στις απαιτήσεις της.
8: Ναι. Το προηγούμενο διάστημα ήθελαν 5 εκατομμύρια. Το ήξερε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα γίνεται κουβέντα και διαπραγμάτευση για ποσά τα οποία θα είναι μικρότερα με βάση και τα χρόνια και τα δικά του χρόνια και τη δική του απόφαση. Πάντως και αυτό είναι δρομολογημένο μέχρι ενός σημείου. Όλα αυτά μαζί, λίγα μικρά βήματα έχουν γίνει και στόπερο ΠΑΟΚ νομίζω εδώ και καιρό, γνωρίζοντας την ανάγκη του, έχει καταλήξει σε συγκεκριμένους στόχους. Τώρα όλα αυτά, πληροφορίες και ρεπορτάζ είναι, μένει να υλοποιηθούν για να έχουμε και κάποια δεδομένα.
6: Ωραία.
8: Αυτή την εβδομάδα ελπίζω να ξεκινήσει.
6: Εντάξει. Πότε ξεκινάει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία?
8: Ο ΠΑΟΚ θα φύγει 29 Ιουνίου, άρα από 25-24 μαζεύονται.
6: Εντάξει. Έχει ακόμα. Με χαρά είναι.
8: Ναι.
6: Ευχαριστούμε κύριε.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
6: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς? Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην BWIN. Το στοίχημα στην BWIN παίζει σε άλλο.

0: χέρια. Τη κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καρεμασμένη η Χολίντερ μας, θα βλέπεις έτσι, Whiplash από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου. Λοιπόν, ανεβασμένος. Βάζεις τώρα, βάζεις φουλ βινίλια σπίτι φίλε και κομπανιέσαι. Βάζεις και περουκά να κάνεις και την bugging. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, παιδί, είναι άλλη. Εμένα άλλη...
1: μου άρεσαν τα άλματα, αλλά το πλήρω.
0: Τα άλματα, ε. Τα άλματα, ναι. Έκανε stage diving, ρε παγάσα. Έκανε. Ναι. Λοιπόν, εγώ να σα πω ότι ο Κυριάκος κλείνει, όχι. Ο Bwin Sport FM κλείνει 30 χρόνια. Και δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να κερδίσετε ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Δώσαμε αυτοκίνητο, το έδωσε ο Τσόχος με κορδελίτσα το Σάββατο το πρωί. Τώρα ετοιμάζεται να δώσει και ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία στο site του Sport FM, στο sportfm.gr, για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι Παρασκευή 29 Μάη. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, 11 με 12, όταν το αποφασίσει ο Τσόχος. Μπαίνει στο site, βλέπει τη μηχανάρα, βάζει τα ονόματά σου, τα τηλεφωνά σου, μπαπ, πατά το κουμπάκι, έχει πάρει μέρο συμμετοχή.
2: Την Παρασκευή δεν είπε, θα το δώσει.
0: Παρασκευή δεν είναι, τι είπα εγώ, 29 Μάη δεν είπα. Παρασκευή, δεν σε ξαναφέρω Σάββατο. Είδες, είμαι ψυχούλα.
2: Δεν θα είμαι και εδώ.
0: Είμαι ψυχούλα.
2: Ούτε Παρασκευή, ούτε Σάββατο.
0: Δεν θα είσαι, ναι. Τελικά τι ώρα πετάς.
2: Πρωί.
0: Πρωί πετάς.
2: Ναι.
0: Άρα δεν θα την κάνεις την κλήρωση εσύ. Θα το δώσω εγώ το μηχανάκι, εντάξει.
2: Α, μπορεί να έχω φτάσει. Νομίζω 8.30 πετάω.
0: Είναι 2 ώρες και κάτι.
2: Να.
0: 2 ώρες και κάτι είναι η Βουδαπέστη. Μην ξεχάσω να σου δώσω οδηγίες να πας σε ένα φοβερό μαγαζί. Σε ένα φοβερό μαγαζί. Όχι για φαγητό, για ποδοσφαιρικά κοιμήλια. Φίλε, πρέπει να το δεις αυτό. Είναι μέσα ένας παππούλης. Είναι ίδιος ο Σέρλεξ Φεργκίσον. Ίδιος όμως. Ο οποίος ήταν αντικέρ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πήγαινε ταξίδια σε όλη την Ευρώπη για να φέρει πράγματα για την αντικερή του. Και έφερνε και κάτι ενθύμιο για το γιο του. Ποδοσφαιρικό. Από όλες τις πόλεις της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν πάρα πολλά τα κοιμήλια αυτά. Και ο γιος του, μέσα σε ένα βράδυ, του είπε: «Μπαμπά, κλείνουμε την αντικερή και το κάνουμε ποδοσφαιρική αντικερή». Και έχει μετατρέψει ένα χώρο σε παράδεισο. Ένα μικρό χώρο σε παράδεισο για όλους τους ποδοσφαιρολάτρες. Πρέπει να πας. Οπωσδήποτε. Και είναι κοντά, είναι στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι μακριά να πεις ότι.
2: Ναι.
0: Είναι downtown. Θα σου στείλω. Λοιπόν, πού πάμε κύριε Σωτήρη μας? Γιατί κουνάς το κεφάλι σου έτσι? Λεφτά θες? Να στείλουμε.
2: Πρέπει που κρύψε το Σταματέλο σήμερα που σώθηκε τότε.
0: Περίμενε, να στείλουμε την καλημέρα μας στο δίδυμο φωτιά αυτή τη στιγμή στα βόρεια προάστια, στο Λιβανό και στον Αντωνίου, με μια ερώτηση που στέλνουν μέσα από αυτοκίνητο φωτογραφία. Ποιος οδηγάει? Ή μάλλον όχι, η ερώτηση είναι άλλη. Ποιος μπορεί να οδηγάει?
2: Άρα οδηγάει κάποιος στρατός?
0: Όχι, όχι. Ένας από τους δύο οδηγάει. Ένας μπορεί, ένας δεν μπορεί. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Και το αφήνω εδώ.
2: Ναι.
0: Το αφήνω εδώ.
2: Ο Ντέρβλα δεν μπορεί.
0: Ο δεν είναι θέμα Ντέρβλα. Δεν είναι θέμα Ντέρβλα. Είναι πρωί ακόμα. Δεν είναι θέμα Ντέρβλα.
2: Ναι, εξεσωράζει από χθες το βράδυ. Ο ένας. Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν νομίζω. Ήρεμο ήταν. Γιατί την Παρασκευή τον ημιτελικό τον είδαμε μαζί. Και ήταν ψύχρεμο.
2: Την Παρασκευή μπορεί να ήταν ψύχρεμο. Χθες μπορεί και να μην ήταν.
0: Με κάτι ηλεκτρολογικά είχε θέμα.
2: Ναι.
0: Στο σπίτι.
2: Ναι.
0: Ελπίζω να λύθηκαν τα ηλεκτρολογικά και να δει το μάτσε χθες. Γιατί κάθε φορά που μου λέει ένα σπίτι να δούμε ένα μάτσε, δεν το βλέπουμε. Γιατί κάτι δεν δουλεύει τέλο πάντων. Ελπίζω να δούλεψε χθες. Εγώ αποφασίστηκα ότι έχω εκπομπή. Δεν θα το δούμε τελικό μαζί Χρήστο για να δούμε το μάτς. Δηλαδή, ήρθα και έκανα στούντιο. Τι να κάνω. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Χαίρετε κύριε Τσανάκα.
3: Τι κάνετε?
0: Μπασκετικό Τσανάκα.
3: Πάντα.
0: Εγώ λίγο ανησύχησα να σου πω την αλήθεια χθες όταν έμαθα ότι δεν πήγε με τη Λίμπα στο μπάσκετ. Λέω, κοίτα να δει.
2: Δεν πήγε.
3: Όχι, δεν πήγε. Είχε ένα θέμα, έπρεπε. Θέμα. Εδώ δεν ήταν κάτι σοβαρό. Κάτι είχε γαονίσει με τη γυναίκα του για την Ισπανία.
0: Παντοφλά,
3: δεν μπορούσε να το αποφύγει.
2: Καλά γάμο.
0: Συμβαίνουν σε όλους, φίλε.
2: Καλά γάμο, γνωστού.
3: Είχε μια δουλειά τέλος πάντων.
0: Δεν πά να έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δεν πά να είσαι, ξέρω εγώ, το Ολυμπιακό προπονητή. Άμα σου πει σύζυγο. Και ο γάμο τη Ελένη.
3: Εντάξει.
0: Που τρέχει στα μπάσκετ. Πόσο μπάσκετ πια. Καταλάβες.
3: Η αλήθεια είναι και εμένα μου πέρασε από το μυαλό εκείνη την ώρα πριν το μάτς. Και όσο έχει ξεκινήσει ο τελικός και δεν πήγαινε καλά στα αρχές, το πρώτο δεκάλεπτο λέω, κάπως πρέπει να τον φέρουμε.
0: Έτσι.
3: Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
3: Για την ομάδα, τη φοβερή ομάδα του Μπαρτζόκα.
2: Τώρα τα καλά νέα μαζεμένα. Μια ώρα νωρίτερα είχες καλά νέα από την Αγγλία.
3: Μια ώρα νωρίτερα είχαν έρθει πάρα πολύ ευχάριστα από την Αγγλία. δεν χρειάστηκε να περιμένουμε τη Λίβερπουλ να κάνει την κέλα που την έκανε.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Έκατσα και είδα με πολύ μεγάλη υπομονή γιατί ήθελα να δω το αντίο του Σαλάχ το τελευταίο 20 λεπτό του Λίβερπουλ. 30 λεπτό του Λίβερπουλ Μπρέντφορντ. Ρε πραγματικά δεν βλεπόμαστε όμως. Δηλαδή δεν είναι. Δεν βλεπόμαστε.
3: Ναι. Πριν συνεχίσω να πω κι εγώ έτσι, εννοείται τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια που. Παρασκευά του Άτζα, που και εγώ από ό,τι έμαθα πριν λίγο ότι δεν ήταν καλά τον τελευταίο καιρό και γενικότερα ήταν, αντιμετώπιζε δυσκολίες πολλές και φυσικά και στην οικογένεια του Τραγιάννου Δέλα, έτσι. Γιατί μέσα σε όλες τις χαρές, τους πανηγυρισμούς και σε όλα αυτά υπάρχουν και πράγματα που τα επισκιάζουν, δυστυχώς. Τώρα στα υπόλοιπα, ναι, ήρθαν τα ευχάριστα γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Ξεκινάει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
2: Ναι. Άρα παίζει Αύγουστο.
3: Είναι αρχές Αυγούστου. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάει και η προετοιμασία μια εβδομάδα πιο αργά, στις 29 Ιουνίου. Ήταν να ξεκινήσει 22, τώρα θα πάρουν και άλλη μια εβδομάδα. 4-5 Αυγούστου το πρώτο μάτς για τα προκριματικά. Πιθανή αντίπαλη να η Μέχεν που βγήκε τρίτη φέτος στην Ολλανδία. Παράδοξο, η Σεντ Ζιλουάζη, Σπάρτα Πράγα. Και ο νικητής του ζευγαριού της Sturm Graz. Και πάνω κάτω έχουμε μάθει ουσιαστικά και τους αντιπάλους και για τα play-off, έτσι. Δηλαδή θα είναι νικητής του ζευγαριού είτε του ζευγαριού της Lyon είτε του ζευγαριού της Bodo Glimt. Δεν ξέρω αν προκύπτει και κάποιος άλλος αντίπαλος. Δεδομένα ξέρουμε μία από αυτές τις ομάδες.
0: Α, υπάρχει Lyon, στον δρόμο μας.
3: Ναι. Ο νικητής του ζευγαριού της Lyon και της Bodo Glimt αντίστοιχα.
2: Γιατί μόνο δύο?
3: Οι δύο είναι δεδομένοι ως τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή άλλοι, θα προκύψουν και άλλοι προφανώς. Απλά πρέπει να δούμε γιατί, για παράδειγμα, με αυτό που έγινε τώρα, η Sporting Λισαβόνας πήγε απευθείας.
0: Πάθανε αυτοί χθες.
3: Ναι, πέρα από το κάζο που πάθανε. Νωρίτερα είχαν μάθει ότι παίζουν απευθείας League Face.
2: Ναι.
3: Με το rebalancing. Γιατί, ας πούμε, και η Sporting Λισαβόνας, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε το δεύτερο προγραμματικό γύρο της Champions League. Ναι, και θα ήταν και υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού η Sporting. Mm. Τώρα τη γλίτωσε. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μειωθεί οι αντίπαλοι. Αυτοί που ξέρουμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλά θετικά. Δηλαδή ξεκινάει ο Ολυμπιακός πιο μετά. Και σε θέμα σχεδιασμού, όπου καταλαβαίνουμε ότι κλείδωσε έτσι, και η παραμονή του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ. Ήταν και μια συσταγωγικά δήλωση. Η κοινή παρουσία, νομίζω, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη την Παρασκευή στον ημιτελικό του Final Four. Συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Σε καλό κλίμα, εννοείται, ανάμεσα γιατί υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Ήταν και ο Ντάρο Κοβάσεβιτς παρόν στη συνάντηση των δύο πλευρών, που και οι δύο είχαν συμφωνήσει. Ουσιαστικά με ανοιχτή ατζέντα έγινε η συνάντηση των λόγω ραντεβού, γιατί και οι δύο είχαν να πούνε πολλά πράγματα για το τι δεν πήγε καλά και για το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Υπήρχε σύγκληση, φαντάζομαι, στην άποψη, έτσι.
3: Ορίστε.
0: Υπήρχε σύγκληση στις απόψεις.
3: Ναι, ναι. Και κυρίως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει αρκετές αλλαγές. Το είχε και ο προπονητής.
0: Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά.
3: Ναι. Το είχε προαναγγείλει ο προπονητής. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί, εντάξει, πάρα πολύ καλύτερος. Αλλά και με τις αλλαγές που θα κάνει, θα πρέπει να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Όταν λέμε πολλές αλλαγές, πόσες, ας πούμε, υπολογίζουμε για το βασικό σχήμα, ρε παιδί μου? Σχηματικά τελείως.
3: Για το βασικό σχήμα, δηλαδή τα δύο back. Σίγουρα.
0: Ναι.
3: Λέω εγώ δύο. Δεν βάζω για το στόπερ που θα έρθει ένα στόπερ στην ίδια ευθεία με Ρέτσο Πιρόλα.
0: Okay.
3: Σίγουρα ένα χαφ.
0: Ναι.
3: Πάμε για τρεις.
0: Mm-hmm.
3: Πάμε και για έναν εξτρέμ. Για βασικό εξτρέμ. Ναι. Πάει για τέσσερις, δηλαδή ενδεκαδά του Ολυμπιακός τουλάχιστον, εγώ λέω. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Μας λέμε λίγους.
2: Αν τα κατά τους μπορεί και να μην λέμε λίγους. Μεταγραφές, δηλαδή ποιος.
3: Μεταγραφές.
2: Τώρα εξαρτάται. Μπορεί να λέμε λίγους αν πουληθεί ο Έσε. Όπου μπορεί να είναι δύο οι βασικοί καινούργοι.
0: Ή ο Πιρόλα.
3: Θεωρώ
2: βέβαια. Τον Πιρόλα τον έβαλε ο Λεβέντης εδώ.
0: Όχι, λέει. Ναι.
3: Θεωρώ βέβαια, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή είπες βάει το όνομα του Έσε, δεν νομίζω ότι ο Έσε θα είναι ένας από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Okay. Δεν πιστεύω ότι θα αποχωρήσει ο Έσε, παρότι θα έρθουν οι προτάσεις. Mm. Επίσης θεωρώ δεδομένο, αλλά δεν νομίζω πως θα αποχωρήσει. Είναι ένας από τους παίκτες που νομίζω ότι θα παραμείνει. Για τον Άξονα, για παράδειγμα, έχει γραφτεί εδώ και ημέρες ένα όνομα του Νάι Λόπεθ της Βαγιακάνο. Μένει ελεύθερος. Πρέπει να παίξει τώρα. Πότε είναι ο τελικός? Είναι σε.
2: Αύριο.
3: Μεθαύριο. Σε δύο μέρες. Πρέπει να παίξει τον τελικό. Μένει ελεύθερος από την Βαγιακάνο. Έχει ενδιαφέρον την Μπιλμπάο. 30 ετών. εξαροχτάρι, όπως τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ παίζει με δύο πίβοτ.
0: Ναι.
3: Εκεί πάντα. Απλώς ήθελα να παίχνει με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, όπως έχει ο Ναι Λόπεθ της Βαγεκάνο. Και είναι συνισταμένη και κάτι θετικό ότι έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον Μεντιλίμπαρ. Τον κύριο Εμπάνιεθ, ο οποίος ήταν εδώ και στη συνάντηση και αυτό.
0: Και άνθρωπο ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, εντάξει.
3: Ναι, και
0: εκπρόσωπος του Βαλβέρδε.
3: Του Βαλβέρδε, ακριβώς. Έχει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Γενικότερη παρουσία του στην Ελλάδα και το εκπροσώπου του Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι σηματοδοτεί και εξελίξει στο μεταγραφικό κομμάτι. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να τελειώσει του Κωστίνε στην Μπράιτον. Τα επίσημα πλέον νομίζω να υπάρξουν. Έχει γυρίσει κιόλας ο Κωστίνες στην Ελλάδα, οπότε νομίζω αυτό μαρτυράει κιόλας ότι έχει τελειώσει η μεταγραφή του, έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Και πλέον σε πρώτο πλάνο έχει περάσει η περίπτωση του Τσάπρα. Είναι απολύτως λογικό. Είναι ένας παίκτης που έχει δώσει, νομίζω, το OK και ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, από αυτά που καταλαβαίνω. Ειδικά για το επιθετικό σκέλος του άρεσε πάρα πολύ, για τα δημιουργικά του χαρακτηριστικά. Αλλά εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, θα αποκριθούν οι δύο παίκτες. Mm-hmm. Πιθανότατα και ένας ξένος θα είναι ο άλλος ποδοσφαιριστής για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αλλά αυτό, η δεύτερη μεταγραφή του δεξιού μπακ, νομίζω θα γίνει πιο αργά στη σεζόν. Γιατί αυτό το διάστημα Ολυμπιακός θα έχει και το Ροντινέ που θα είναι ένας μπαλαντέρ.
0: Είπαμε, ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
3: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να παίξει και δεξί μπακ αν χρειαστεί. Ειδικά τώρα.
0: Σύμφωνα με τον Μεντιλίμπαρ, όχι.
3: Εντάξει. Τώρα στα προκριματικά, αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Μπιανκόν εκεί. Είναι δεδομένο. Ελληνικό στοιχείο θα ψάξει πολύ ο Ολυμπιακός. Πέραν το θεωρούμε και αυτό δεδομένο. Δηλαδή, πέραν του Τσάπρα, πέραν του Βίχου, που είναι ένα παίκτη που κοιτάζει ο Ολυμπιακός επίσης. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια έξτρα εξέλιξη και με το Βίχο. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις τελείως. Με τον Τσάπρα. Και νομίζω διαφορετικά τις αντιμετωπίζει και ο Λεβαδιακός τις περιπτώσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνει για τον Τσάπρα θα πάρει ένα μεγαλύτερο ποσό και μπορεί και μελλοντικά να το αποφέρει και ένα ποσό με το ποσοστό μεταπόληση που θέλει να κρατήσει. Εντάξει, είναι ο Φορτούνης ένας ποδοσφαιριστής που είναι και εδώ στην Ελλάδα και μόλις αποχωρήσει.
0: Πήρε και τα μπάσκετ του.
3: Βέβαια. Ναι. Μόλις αποχωρήσει και επίσημα την Αλκαλίτ, θα ανοίξει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι άλλους Έλληνες μπορεί να πάρει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ο ένας τερματοφύλακας θα είναι Έλληνας, υπάρχουν κάποιοι μικροί που έχουν παρελθόν στον Ολυμπιακό.
0: Λες και για homegrown.
3: Ναι,
0: για homegrown, ναι.
3: Για τρίτος τερματοφύλακας. Ένας, ναι. Νομίζω, η πιο προφανής επιλογή αυτή τη στιγμή είναι του Παπαδούδη, που έχει πάει στην Πάφο.
0: Παπαδούδης.
3: Ναι, που έχει πάει στην Πάφο. Είναι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή και η πιο πιθανή να γίνει κίνηση. Πολύ ψάξιμο. Πολύ ψάξιμο και αυτή θα είναι εβδομάδα, όπως φαίνεται, που θα φέρει εξελίξεις και στο θέμα του Τσάπρα. Αλλά και ίσως βγουν, νομίζω, και ένα-δύο ονόματα παραπάνω από μεταγραφικούς, υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού. Μπέγει αριστερό μπακ πιθανότατα. Να έχουμε κάτι μέσα στην εβδομάδα. Και φυσικά ότι η υπόλοιπο προκύψει από τις παραχωρήσεις. Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ταρέμι έχει από ευρωπαϊκά κλαμπ αρκετές προτάσεις, ενδιαφέρον κυρίως, που δεν έχει μετουσιωθεί ακόμη σε πρόταση. Έχει κλείσει πλέον για τους Ιρανούς και η πόρτα Σαουδικής Αραβίας, το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
3: Γιατί υπήρχε και αυτή η περίπτωση προμηνών. Μια ομάδα που έχει κοιτάξει τον Ταρέμι, ενδιαφέρεται, δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπάνω, που γνωρίζω εγώ, είναι η Αϊτχόβεν.
0: Να.
3: Είχε ενδιαφερθεί και πέρυσι, το καλοκαίρι, ψάχνει ένα παίχτη, ένα εννιάρι, ένα target man που λέμε, έναν περισσότερο του κουτιού, center for.
0: Ναι, και είναι μια ομάδα που μπορεί, ας πούμε, να το δώσει αυτό το ρόλο στον Ταρέμι και να τον κάνει να νιώσει σημαντικός.
2: 30 γκολ θα βάλει στο πρωτάθλημα.
0: 35, μισού λόγου.
3: Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στο στυλ της.
2: Ναι, θα πάρει θέση του Ντεγιόνγκ.
3: Ναι, και ο Ντεγιόνγκ και ο Πέπι που παίζει εκεί είναι τέτοιο αντίστοιχο στυλ ποδοσφαιριστή. Και το κοιτάω, είναι ένας παίχτης, είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται. Αλλά καταλαβαίνω ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι ανοιχτά. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, το ζήτημα του Ποντένσε που θα πάει πιο πίσω. Είναι ένα από τα επόμενα που θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός, αλλά.
0: Πόσο πιθανό είναι να έχουμε εκεί, ξέρεις.
3: Εκεί νομίζω θα είναι ξεκάθαρα το τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν αποφασίσει να τον εμπιστευτεί τον Ποντένσε ότι με κανονική προετοιμασία θα είναι εντάξει. Γιατί και το καλοκαίρι, τελευταίες μέρες Αυγούστου, ο Ολυμπιακός και τον Αντίνο μπορούσε να πάρει. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που η συμφωνία πρώτων πυλών με την Γοδόη μπορούσε ακόμα και και για άλλους ποδοσφαιριστές, όπως ο Χιλ, να γίνει μια τελευταία προσπάθεια που μπορεί να.
0: Ναι, εσύ Γιώργο, εδώ πέρα είναι θέμα και τι απαιτείται για να γίνει ο Βοντέν σε παίχτης του Ολυμπιακού. Σε επίπεδο ποσού.
2: Εντάξει, με το συμβόλαιο που έχει, αποκλείεται.
3: Όχι με το συμβόλαιο που έχει, τα 5-5,5 εκατομμύρια που έχει ετησίως. Σε καμία περίπτωση. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα το θέλω με την Λίμπαρ, δεν το θέλω με την Λίμπαρ, τελείως το πράγμα. Είναι και το ότι πρέπει να δούμε και πόσο κοστολογείται ο συγκεκριμένος.
3: Εννοείται γι' αυτό, αλλά. Το θέμα του συμβολέου του είναι κάτι που θα το βρει ο Ολυμπιακός με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ θα υπάρξει νομίζω και συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα με την Al Shabaab, γιατί είχε δώσει ένα ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστό.
3: Έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, καταλαβαίνω και δεν τον υπολογίζουν, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.
3: Δεν είναι. Ακριβώς. Και πλέον οι Σαουδάραβες θα χειρίζονται πολύ διαφορετικά σχέση με τα πρώτα του χρόνια που άνοιξαν την κανούλα. Και σε εισαγωγικά του πιάνε κότσου, εγώ θα πω.
0: Yeah,
3: γιατί τότε και οι ποδοσφαιριστές πηγαίνανε, φεύγανε. Πρέπει να υπάρχουν και πολλές ρήτρες, πάρα πολλά στη συμβουλία του.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι είναι γίγκα. Ξεκινάς με γίγκα προσφορά γνωριμίας και γίγκα δώρα. Άπαιξε στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η σεζόν στην Αγγλία χθες με δακρύπρεχτα αντίο. Σαλάχ, Ρόμπερτσον, Πεπ, με παραμονή της τότε, άμεση κατηγορία.
1: Για μένα το πιο σοκ χθες στην Ευρώπη είναι αυτό που έπαθε η Μίλαν.
0: Το έπαθε η Μίλαν, ναι.
1: Είναι αδιανόητο σοκ.
0: Είναι τρομερό.
1: Έπαιζε την επιστροφή της στο Champions League, την οποία κράταγε, ήταν σε θέση Champions League από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Και έχασε την Κάλιαρη.
1: Και έχασε από την αδιάφορη Κάλιαρη εντός έδρας και έχασε το Champions League.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για. Πώς μετά η Ίντερ να αλλάξει επίπεδο όταν η Μίλαν είναι σε αυτά τα χαλιά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Χρήστο Τυρακόπουλος μαζί μας.
1: Γιατί καλημέρα. Και και αυτή και ο Champions League.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Σοκαριστικό της Μίλαν, διότι ήταν μια χρονιά που δεν έπαιζε Ευρώπη. Λέγαμε ότι θα κοντράρει στα ίσα την Ίντερ για το πρωτάθλημα. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος. Ήταν στην τετράδα από την πρώτη αγωνιστική μέχρι τη μέρα που βγήκε τελευταία. Και πήρε τη θέση της Οικόμου. Η Ιουβέντους γενικώς είχε τα σκαμπανεβάσματά της. Δεν ήταν καλά. Και μπορείς να το υπολογίσεις ότι μπορεί και να έμενε έξω. Γιατί η Μίλαν δεν νομίζω ότι γινόταν συζήτηση. Λέγαμε η τριάδα είναι Ίντερ, Νάπολη, Μίλαν και από εκεί και πέρα βρίσκουμε τον τέταρτο και τελικά βρέθηκαν δύο μέσα με την Κόμο να κάνει τρομερή υπέρβαση και ανεβάζοντας και στα ύψη τις μετοχές του Φάμπρεγας. Ένα άλλο σοκ του Σαββατοκύριακου ήταν ο τρόπος που έχασε η Sporting το κύπελλο στην Πορτογαλία. Από μια ομάδα η οποία είναι μια κατηγορία παρακάτω, από μια ομάδα η οποία στα τελευταία 15 παιχνίδια της στα μισά δεν έχει σκοράρει καν και βρήκε δύο γκολ απέναντι στη Sporting και της πήρε το κύπελο. Ειδικά όταν ισοφάρισε η Sporting δεν νομίζω ότι κανείς σκεφτόταν ότι δεν θα το πάρει και όμως πήγε στην παράταση.
0: Ήταν και σχετικά νωρίς έτσι, δηλαδή δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν στο 54 ισοφάρισε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Του αιώνιου σκόρερ της Sporting του Λουίς Σουάρες. Αν δεν είχε αυτές τις αυτοκτονικές τάσεις Sporting όλη τη χρονιά, πιθανώς να έχει πάρει και το πρωτάθλημα, αλλά μετά πιθανώς δεν κάνουμε δουλειά. Πέταξε βαθμούς σε εύκολα μάτς και το πήρε η Πόρτο. Ως ομάδα από την τριάδα τους αυτή, η Sporting Porto Benfica, για μένα είναι η καλύτερη ομάδα από τους τρεις. Δηλαδή, καλύτερη ομάδα όταν
0: είναι στο
2: γήπεδο όλοι, όταν παίζουν όλοι, όταν δεν έχει τραυματίες, όταν... αλλά δεν κερδίζεις ένα πρωτάθλημα μια χρονιά ή ένα τρόπαιο. Και το κύπελο θέλει να είσαι σταθερός σε βραδιές, αλλά σταθερός. Δεν το κερδίζεις επειδή είσαι καλό ρόστερ.
0: Σωστό.
2: Η Μπενφίκα έμεινε αίτητη και δεν το πήρε. Γιατί δεν αρκεί πάλι να μείνεις αίτητος. Πρέπει να ρισκάρεις κάποια παιχνίδια, καλύτερα να χάσεις κάποια παιχνίδια και να κερδίσεις κάποια άλλα. Στην Αγγλία η Τότεναμ σώθηκε, αλλά νομίζω ότι το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε τελευταία αγωνιστική ήταν στο αντίο του Πεπ να πάει η Άστον Βίλα που είχε κερδίσει τώρα το Europa λίγες μέρες πριν. Αχ, λέγαμε θα ξεκουράσει τη μισή ομάδα ο Έμερι. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά οι παίκτες γυάλιζε το μάτι τους. Ξέρω πόσο καιρό η City είχε να χάσει παιχνίδι στο οποίο προηγείται στο ημίχρονο, που αν πολλά χρόνια.
1: Ναι, εντός έδρας σίγουρα
2: πρέπει να είναι πολλά. Το μάτς με τη Manchester United, ξέρεις πότε είναι, το 18 πρέπει να είναι, το 2-0 μπροστά με τη Manchester United στο ημίχρονο, που το γύρισε 2-3 με φοβερό μάτς του Pogba η United. Είναι η χρονιά των 100 πόντων της City στο πρωτάθλημα. Από τότε πρέπει να... πρόχειρα δεν μπορώ να σου θυμηθώ άλλη περίπτωση που η City να είναι μπροστά στο ημίχρονο, στο γήπεδό της συζητάμε έτσι, γιατί έχει χάσει κανένα δύο παιχνίδια, γιατί έχει χάσει από την Brighton να είναι 2-0 ή τη Wolves μπροστά και να το χάσει 3-2 σε αυτά τα χρόνια, αλλά μέσα στο Etihad το περισσότερο δεν άλλαζε κάτι για τη City. Είναι το αντίο, την ημέρα του αντίο στον Pep. Το αντίο στον Μπερνάρντο Σίλβα που ήταν και υπέροχο, διότι παρατάχθηκαν και τον χειροκρότησαν και οι παίχτες της Βίλα. Και στον Στόουνς νομίζω ήταν το αντίο, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, ναι, και στον Στόουνς.
2: Συγκινητικό επίσης το αντίο στον Σαλάχ, πολύ, και στον Ρόμπερτσον. Και χειροκροτήθηκε και από τις τέσσερις πλευρές του γηπέδου ο Χέντερσον, που δεν είχε πει ποτέ αντίο επίσημα στη Λίβερπουλ. Έγινε μεταγραφή του καλοκαίρι και εμφανίστηκε μόνο πια όταν ξανά παίξε ως αντίπαλος της Λίβερπουλ τώρα. Και αυτό ήταν η αλήθεια, ήταν ένα αντίο και προς τον Χέντερσον μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα, έτσι.
2: Κλήθηκε στην εθνική ομάδα γιατί τον θέλει...
0: Χριστό, ξέρεις τι έπαθα, έτσι. Ξέρεις τι έπαθα. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή της Panini στο κινητό για να συμπληρώσω το άλμπουμ ηλεκτρονικά. Και μου βγάζει πρώτο παίχτη στην Αγγλία Χέντερσον. Και λέω: και τι κάνουνε, ρε. Είναι δυνατόν, λέω. Δεν είχε βγει ακόμα η κλήση της Εθνικής.
2: Δεν είχε βγει η κλήση.
0: Λέω: είναι δυνατόν να βάλει το Χέντερσον. Λέω: εντάξει, λέω. Οκ. Και μετά από λίγες ώρες.
2: Να πούμε εδώ ότι από το 30 και μετά η έκδοση των αυτοκόλλητων, η κανονική, δεν θα υπάρχει πλέον. Γιατί χάνει η Panini τα δικαιώματα, όπως σταματάει η μπάλα της Adidas στο Champions League και θα είναι Nike από το 27-28, από παραπάνω χρονιά. Ξέρεις, είναι μερικές βεβαιότητες στη ζωή.
0: Trademark συνεργασίες. Trademark συνεργασίες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, διότι θα είναι μια εταιρεία που λέγεται Tops θα τα έχει. Η Panini, ρε παιδί μου, ήταν συνδυασμένη. Έλεγες Panini τα αυτοκόλλητα. Έτσι. Όπως η μπάλα Adidas για το Champions League. Είναι μερικά πράγματα που δεν... δεν ξεπερνιούνται. Να το κλείσουμε αναφέροντας ότι το Σάββατο η Χαλ του Ατζούν κατάφερε να πάρει την επιστροφή της μετά το 16. Έχει πάει τρεις φορές σε τέτοια μάτς και τα έχει κερδίσει και τα 3-1-0 η Χαλ. Παιχνίδι αυτό των 200 εκατομμυρίων.
1: Απίθανο ότι ανέβηκε η Χαλ.
0: Απίθανο.
2: Είναι απίθανο να ανέβηκε η Χαλ, η οποία πέρσι σώθηκε τελευταία αγωνιστική στη διαφορά τερμάτων,
1: ναι.
2: Γιατί ο αντίπαλός της με τον οποίο έπαιζε την κατηγορία δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Σώθηκε λοιπόν πέρσι έτσι. Φέτος κανείς δεν την πήρε σοβαρά σε κανένα σημείο της χρονιάς.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλαξε το προπονητή. Ο προπονητής αποδείχθηκε ότι το πάλεψε πολύ καλά ο άνθρωπος και τον αγκάλιασαν και οι παίκτες, γιατί πολλές φορές γίνονται αλλαγές προπονητή, αλλά ψήθηκαν οι παίκτες μαζί του. Δεν την υπολόγιζε κανείς ούτε όταν έπαιξε με τη Millwall. Εγώ το σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, έλεγα εντάξει, Millwall.
0: Εκτός έδρας έκανε την ανατροπή
2: ουσιαστικά. Πήγε στο τελικό, δεν ήξερε όλο αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες με ποιον θα παίξει, διότι ήταν η Southampton αυτή που είχε περάσει. Τελικά ήταν η Middlesbrough. Η Middlesbrough αποδιοργανώθηκε, έχω την εντύπωση στο μυαλό της. Θα περάσουμε, εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε. Πήγανε και η Χάλ τους περίμενε, θα μου πεις, έτσι όπως έγινε στο τέλος, στις καθυστερήσεις. Η Χάλ όμως, για όποιον είδε το μάτι Σάββατο, ήταν μέσα στο γήπεδο το πρώτο δευτερόλεπτο συγκεντρωμένη για αυτό που ήθελε να κάνει. Ήξερε ότι το μάτς πρέπει να πάει, να πάει, να πάει μέχρι να βρει την ευκαιρία της. Την βρήκε με έναν βετεράνο αυτών των διαδικασιών. Και η διαδικασία δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδισε και ανέβηκε, έτσι. Έχει να κάνει με το όλο το σοκ του συστήματος Championship για αυτό που έγινε με τη Southampton.
0: Ναι,
2: ο κανονισμός έχει αλλάξει, είναι σκληρός. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι η σημερινή εποχή είναι ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι περιμένεις να δεις ποια είναι τα όπλα των
0: αντιπάλων. Ναι, ρε παιδί, μια φωτογραφία τώρα και ένα βίντεο.
2: Από την μια άλλη όμως, ναι, αλλάξανε τον νόμο και πήραν και τις αποφάσεις που πήραν, τις πήραν και γρήγορα για να μην...
0: Εντάξει, δεν τις παίρνουν τις αποφάσεις γρήγορα σε όλες τις περιπτώσεις όμως.
2: Δεν μπορείς να πας cash επίσης, έτσι. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας το cash. Εσύ λες για την περίπτωση της City, είπα προθέσα στιγμόμενος ότι μέχρι το 2032 όταν θα βγει η απόφαση της City.
0: Εντάξει,
2: θα
0: ναι. Να πάει στο δηλαδή, κάποια στιγμή...
2: Αλλά απ' την άλλη είναι πολύ διαφορετικό. Τη City είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλές ξεχωριστές διαφορετικές παραβάσεις, αλλά όταν έχει τελειώσει η δίκη εδώ και ένα μισή χρόνο δεν μπορεί να μην... Δηλαδή πόση δουλειά μπορεί να έχουν δικαστές να μην καθαρογράψουν μια απόφαση, για πες μου.
0: Σωστό.
2: Αυτό. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ένα Σαββατοκύριακο μεγάλων αντίο και η Premier League, η αλήθεια είναι ότι χάνει προσωπικότητες
0: μέσα
2: σε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, διάδεστο.
0: Ναι.
2: Αυτό. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αύριο να κάνουμε μια κουβέντα στο τελευταίο κομμάτι και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά ξαφνικά το Conference League του χρόνου δεν έχει καμία σχέση με το φετινό.
0: Άσε μας ρε τσόχο τώρα. Άφηγουμε, έχετε κάποιο πολύ πάνω τσόχο.
1: Χαίρετε.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Sport FM Patras.
15: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γλωσσιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 12 είμαστε στον πηγούνι της Πορεφήμιση 4,6. Είμαστε παρόλα με στις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα, διόχω και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκου στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού, για χάρη μας και αχάρη σας. Ο Αντώνης Καραπετόπουλος στο μικρόφωνο. Και ο Σπάντσος εδώ στα Πέρξη Παραλία και σε ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι αν βλέπεις κόσμο έξω από το σπίτι να δουλεύει και να σκάβει και να ανοίγει τρύπες και τα λοιπά, μην ρωτάτε αν υπάρχει, αν είναι συνεργείο για να περάσει οπτική ίνα, διότι χάρη στο Nova 5G Home Internet μπορείς να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες της τάξης 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Το πρόγραμμα 5G Home Internet με αυτού του τύπου τις ταχύτητες που σας περιέγραψα διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Λοιπόν, ερχόμαστε πάνω Σαββατοκύριακο του Αγίου Final Four με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει το τέταρτο, την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Αυτή που θα μείνει και περισσότερο στην μυθολογία, θα έλεγα, διότι την κατέκτησε στο ΆΚΑ, στο T-Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μπροστά σε 20.000 κόσμο στον τελικό. Διοργανώθηκε επί της ουσίας Παρασκευή και Κυριακή μια τεράστια γιορτή του Ολυμπιακού, δύο πάρτι φοβερά. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός μέσω δύο παιχνιδιών ολότελα διαφορετικών, δείχνοντας πόσο καλή ομάδα είναι στο μάτς με την Φενέρ, την οποία την κονιερτοποίησε, τη διέλυσε στο δικό της παιχνίδι, δηλαδή δείχνοντάς της ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερη άμυνα από αυτή που είχε την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα, και ένα τελικό με τη Ρεάλ, όπου περισσότερο και από τη Ρεάλ, που ήταν σπουδαία, ανταγωνιστική, σκληρή, με έναν προπονητή που έδειξε τι σημαίνει small ball και πώς πρέπει να παίζεις όταν βρεθείς στην ανάγκη να αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι χωρίς ψηλούς. Αλλά δεν ήταν η Ρεάλ το ζήτημα, ήταν ο Ολυμπιακός το ζήτημα. Η φόβη του, η πιθανότητα να χάσει ένα τρόπαιο το οποίο το είχε αγκαλιά και το οποίο το άξιζε για όλους τους δυνατούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη χρονιά, γιατί τελείωσε πρώτος στην Ευρωλίγκα, γιατί ήταν άνετος και ωραίος απέναντι στη Μονακό, γιατί πέρασε σαν σύφουνας από την παγίδα της Φενέρ στον ημιτελικό. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα, αν κατέληγε άσχημα, θα ήταν μια ιστορία σχάτης προδοσίας απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που το περίμενε, και ο Ολυμπιακός στο τέλος κάνει το χρέος του με ένα τέταρτο δεκάλεπτο καλού μπάσκετ, αποτελεσματικού θα έλεγα μπάσκετ, έτσι όπως έγινε το βραδιά, και με πολύ βέβαια Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος βγήκε μπροστά στην κρισιμότερη στιγμή για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό πρώτα να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά στο τέλος να το φέρει και στα γράδα του. Και μετά έγινε μεγάλο πανηγύρι, βγήκε κόσμο στον δρόμο, γενικώς ψοφάμε για τέτοιου τύπου επιτυχίες. Είναι και ο ανταγωνισμός με τον Παναθηναϊκό, που δεν υπήρχε και συγχρόνως υπήρχε, κακά τα ψέματα, και λόγω του ότι το μάτς γινόταν στο ΆΚΑ, αλλά και γιατί ήταν διεκδικητής ο Παναθηναϊκός. Και έγινε στο τέλος το μεγάλο πανηγύρι, ας πούμε, των οπαδών. Αυτό είναι ένα είδος οπαδικής ονείρωξης, δηλαδή να πάρεις το τρόπαιο στην έδρα του αντιπάλου που έχει μάλιστα αποκλειστεί. Εντάξει, πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και πάρα πολύ δύσκολο να ξανασυμβούν. Όλα τα υπόλοιπα να είστε βέβαιοι ότι θα τα ξαναζήσουμε. Δηλαδή θα ξαναδούμε τον Ολυμπιακό στο Final Four, θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί την Ευρωλίγκα, θα τον ξαναδούμε δυνατό. Άλλωστε οι συμμετοχές του στο Final Four είναι ασταμάτητες, είναι 5 στη σειρά και πρέπει να είναι καμιά δεκαριά τα τελευταία 13 χρόνια. Όπως και οι συμμετοχές του στους τελικούς δεν είναι λίγες, αμέσως θυμάμαι 4 τουλάχιστον. Μετά το 13, έτσι, 4 σε αυτά τα χρόνια που δεν κατάφερε να γυρίσει με την κούπα από διάφορες εκστρατείες οι οποίες γίνανε σε διάφορα μέρη, απίθανα στο Κάουνας, στο Ντουμπάι, εντάξει, στο Βελιγράδι ήταν σπίτι του. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, πέρα από το Final Four, τι άλλο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε ολοκλήρωση διάφορων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό, το δικό μας έχει τελειώσει. Με διάφορα τα οποία προέκυψαν, ας πούμε. Το αντίο του Γκουαρδιόλα, όπως όλα δείχνουν, που λέει θα μείνει στο City Group. Θα σταματήσει να είναι προπονητής και θα μείνει στο City Group, που σημαίνει ότι θα τον πληρώνει κανένα χρόνο με βάση συμφωνία στο συμβόλαιο. Και αυτός θα κάνει τη ζωάρα του, όπως έκανε και όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα και όταν έφυγε από την Bayern. Ο Γκουαρδιόλα την πρώτη χρονιά μετά το αντίο της αυτής της ομάδας, νομίζω δεν δούλεψε πουθενά. Γεμίζει μπαταρίες. Κατά τα άλλα, είχαμε την τυπική στέψη της Arsenal στην Αγγλία. Είχαμε τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Όχι ότι υπήρχαν μεγάλες εκκρεμότητες. Κατάφερε να βγει στο νήμα η Brighton στο Conference League. Τα εισιτήρια του Champions League ήταν δεδομένα. Και βέβαια από την έκβαση αυτή βγήκε ευνοημένος και ο Ολυμπιακός, ο οποίος από τη στιγμή που η Aston Villa κέρδισε τη City και κατέληξε τέταρτη, θα ήταν τέταρτη έτσι καλώς, γιατί και η Liverpool δεν κέρδισε το παιχνίδι που είχε, επί της ουσίας εξασφάλισε του χρόνου την ευρωπαϊκή συμμετοχή στους ομίλους του Europa, και θα δούμε τι θα κάνει τώρα και αν θα καταφέρει να φτάσει πάλι στο Champions League. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, γιατί βλέπω και τους πιθανούς αντιπάλους που έχει ο Ολυμπιακός και δεν είναι απλές περιπτώσεις. Καλοκαιριάτικα, ξέρω εγώ, ομάδες όπως η Union Σελουάζ, η Σπάρτακ Πράγας, δεν είναι το καλύτερο, ας πούμε, συναπάντημα. Εντάξει, αντί η Νάγι Μέγγεν, η Γκράτς που είναι πιθανό να προκύψει, είναι ομάδες του χεριού του, νομίζω. Αλλά γενικώς το καλοκαίρι είναι μια παράξενη διαδικασία, και το να έχεις μια καβάντζα τύπου Europa League είναι υπέροχο.

Είχαμε και την ολοκλήρωση του καμπιονάτου, είχαμε και την ολοκλήρωση του Ισπανικού πρωταθλήματος. Καλά, το Ισπανικό έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα και το ξέρουμε. Μένανε τα διαδικαστικά. Και εκεί κάτι θέσεις στο conference, υποβασμοί φυσικά. Είχε δηλαδή και εκεί το suspense το πράγμα. Είχαμε τελικούς κυπέλων. Η Μπάγερν κάνει τη δουλειά της και με τη Στουτγκάρντ με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω πώς το είδατε. Είχαμε μια τεράστια έκπληξη. Την ήττα της Sporting Λισαβόνας από την Τορέν σε ομάδα Β' Εθνική. Την κέρδισε στην παράταση. Καταλαβαίνετε ότι την υποτίμησαν πάρα πολύ. Δέχτηκε πολύ γρήγορα γκόλ η Sporting, καλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Και μετά από αυτό έμπλεξε. Εν πάση περιπτώσει, το έφερε το παιχνίδι σχετικά γρήγορα στα ίσια του, ισοφαρίζοντας το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνο, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ και έπεσε θύμα μιας φοβερής έκπληξης, όπως και η Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία κατάφερε να μην βγει στο Champions League, ενώ καμιά τριανταριά αγωνιστικές ήταν στην πρώτη τετράδα και για ένα διάστημα έμοιαζε και ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είχε ένα παιχνίδι με την Κάλιαρη, αδιάφορη στο Σαν Σίρο, γκολ στο τρίτο λεπτό, χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις που λέμε και εμείς, και τελικά έχασε 2-1 και κατέληξε στο Europa μαζί με τη Juventus. Ενώ στο Champions League η ιταλική αντιπροσωπεία θα είναι πολύ, λέω εγώ, παράξενη, γιατί υπάρχει πέρα από την Νάπολη και τη Ρώμα, που δεν τις λες ακριβώς ομάδες του Champions League. Η Νάπολη τα τελευταία χρόνια ψιλοεμφανίζεται, η Ρώμα σπανίως. Υπάρχει πάντα Ίντερ βέβαια, αλλά η τέταρτη της παρέας, η Κόμο, είναι πρωτάρα. Γενικώς δεν είχε και λίγα, θέλω να πω, άλλο αν εμείς χαθήκαμε στα μπασκετικά μας. Είχε γενικώς πραγματάκια. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα με δύο τελικούς ευρωπαϊκούς. Πάμε πρώτα για το conference. Η Crystal Palace με τη γνωστή μας Ράγιο την Τετάρτη και στη Βουδαπέστη το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα αυτή τη φορά. Νωρίς δηλαδή. Η Παρί περιμένει την Arsenal, φρέσκες πρωταθλήτριες και οι δύο στις χώρες τους, για να δούμε ποια θα πανηγυρίσει τελευταία. Πάμε για break και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το

0: Έρχεται.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Έχει έρθει ο Σπανούς, αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν τη Σιδενόρ σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Δεν είπα και τις δυνατότητες επικοινωνίας, 2195-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μας κέντρο, και η γνωστή διαδικασία των μηνυμάτων υπάρχει πάντα στη διάθεσή σας. Χρειάζεται να έχετε μια σύνδεση, να κάνετε μια σύνδεση με ένα υπολογιστή ή με το κινητό σας, εν πάση περιπτώσει, να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, να περάσετε από το sportfm.gr να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε, αφού δείτε και τις ειδήσεις βέβαια, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, χρήσιμο ειδικά αν είστε στο εξωτερικό, και να μας στέλνετε και ό,τι θέλετε στα μηνύματα, ό,τι θέλετε στέλνετε, ό,τι θέλουμε διαβάζουμε, δεν το διαβάζουμε όλα, θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
0: Έχω σοκαριστεί με τον Άτζα.
1: Α, ναι ρε.
0: Δεν ήξερα τίποτα.
1: Κι εγώ δεν ήξερα.
0: Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα καν συζητήσει με κάποιον να μου πει ότι ξέρεις ρε παιδί μου, έχει ένα θέμα.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε επιστρέψει σε πάνω στη τέτοια στιγμή.
0: Ναι, αυτό, εντάξει.
1: Μέσα εκεί ήμουνα. Την πάω, λέω εντάξει.
0: Στην ξένα από τότε που το έκοψε.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι είχε...
1: Στη δράμα.
0: Okay. Ναι. Ότι είχε σκλήνση κατά πλάκας, ας πούμε, το μάθα σήμερα. Θα μου πεις, θα άλλαζε κάτι. Όχι, απλά σοκαρίστηκα. Θέλω να πω.
1: Συλληπιτήρια
0: στην οικογένειά του, όσοι τον ξέρανε.
1: Γιατί για παράδειγμα, η αιωνία τη μνήμη και τη Μαστροκώστα.
0: Και τη Μαστροκώστα. Καλά, τη Μαστροκώστα.
1: Ήταν γνωστή η ιστορία.
0: Την περιπέτεια την ήξερα. Ναι.
1: Οκ.
0: Είχα πιει και δύο καφέδες που λέει ο λόγος.
1: Με τον Άτζα.
0: Όχι, με τον Άτζα. Και με τον Άτζα έχω πει δύο καφέδες.
1: Ναι, όχι. Okay.
0: Με τη Μαστροκώστα. Ναι. Αλλά την ήξερα την ιστορία της Μαστροκώστα. Και αυτή είναι μια περίεργη ιστορία. Που την έννοια ότι επιδεινώθηκε ξαφνικά η όλη η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήταν και αυτό το πιο.
1: Δεν το περίμενα τώρα.
0: Ακριβώς. Το πιο συνηθισμένο, θέλω να πω. Αλλά με τον Άτζα σοκ.
1: Άλλο θέμα.
0: Έμεινα. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Μπάσκετ είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Χαμός. Εγώ το θεωρώ και αγχωτικό άθλημα. Δεν βλέπω σχεδόν ποτέ μου μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οκ. Τι γινότανε. Στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Φωνάζανε στα καλάθια.
0: Ναι.
1: Οπότε κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να το έβλεπε.
0: Ναι.
1: Δεν φωνάζανε. Α, έλεγε εντάξει τρίποντο. Α, ναι. Δύο πόντι.
0: Ναι.
1: Φάουλ. Α.
0: Ναι.
1: Σιωπή. Πάγαμε τρίποντο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχώραγε αυτή η ιστορία και λέω, σιγά σιγά ξέρεις, άρχισα να βλέπω το μάτς από τις φωνές.
0: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, άμα είναι, ξέρεις, να το δεις από τις φωνές, δεν θα τουλάχιστον και από τη τηλεόραση. Και κάθισα και το είδα. Λοιπόν, τη στιγμή που σηκώνεται αυτός της Ρεάλ να σουτάρει το τρίποντο.
0: Ο Φελής.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην πει τέλειωσε, αυτό ήταν. Το πήρε η Ρεάλ.
0: Όχι, εντάξει, σοφάριζε εκεί.
1: Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος, επαναλαμβάνω,
0: ναι.
1: που να μην σκέφτηκε ότι πάει αυτό. Ναι, ήταν το πήρε η Ρεάλ.
0: Δεν παίρνω μπροστά. Οπότε.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά υπήρχαν
1: πάρα
0: σίγουρα.
1: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα βγαίναν και εσύ θα ήσουν ο πρώτος και θα έλεγε έλα, μωρέ, τώρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, όχι. Εκείνη τη στιγμή, οποιονδήποτε μίλησα, ο οποίος είναι ο Ολυμπιακός, είχε πεθάνει τη στιγμή που σηκώθηκε μόνο στον Αστάρι.
0: Και ήταν και όλη η δυναμική.
1: Αυτό σου λέω. Η δυναμική είναι του μόνο, μάτς.
0: Είναι ακριβώς. Είναι 8 μπροστά.
1: Το momentum. Το που
0: λένε, σε...
1: Γιατί είσαι μπασκετικός. Να λες το momentum.
0: Ρε φίλε,
1: ναι,
0: σε 10 δευτερόλεπτα
1: ναι.
0: τρώει 7 πόντους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Αυτό
0: τρελό να πούμε. Δηλαδή
1: δεν είναι καμιά φορά το σκόρ, είναι το momentum.
0: Ναι.
1: Και μετά γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Και άσε και το άλλο, το οποίο θα ήταν τρομερή ιστορία. Δηλαδή ότι η Ρεάλ πάει να του πάρει το μάτς στο τέλος με 3 επιθετικά rebound χωρίς να έχει ψηλούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πώς διάλογο το καταφέρει αυτό το πράγμα.
1: Τσαμπουκά και άγχος από την άλλη μεριά.
0: Τσαμπουκά και άγχος.
1: Αφού η πρώτη επαναφορά είναι να φύγει μπαλά από τα χέρια μου και να σπάει όπου στο διάλογο θέλει να πάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είχε μεγάλη αγωνία σαν μάτι. Δηλαδή. Φοβερό μάτι.
0: Τιμή στη Ρεάλ, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι με την.
1: Ναι, παιδί μου, τη μίχια στου δύο παίξανε. Είχε φοβερή αγωνία το μάτς, σχιστήκανε. Επάνω. Ναι, τιμή στη Ριάλ που είχε μεγαλύτερη απώλεια.
0: Πολύ καλύτερα στον ημιτελικό, πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί, είχαν ξεφουσκώσαν στον ημιτελικό μετά από τέτοια εμφάνιση.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η τέτοια. Δεν ήταν τόσο το ξεφούσκωμα όσο το άγχος. Δηλαδή όταν το έχεις χάσει, το έχεις ξαναχάσει. Μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Πάντο και έτσι. Και συνέχεια, πράγμα... δηλαδή όσο περισσότερο επιβάλλεται να κερδίσει κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο περισσότερο μεγαλώνει το άγχος. Δηλαδή αν ήταν ένας τραυματίας, εντάξει, ωραία, δύο τραυματίες, τρεις τραυματίες, είναι δυνατόν να χάσουμε από αυτούς. Ναι, σηκώνεται για το τρίποντο.
0: Και όχι τρεις, πρόσεξε. Είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι τρεις τραυματίες.
1: Ναι, είναι στην ίδια θέση.
0: Ναι. Είναι τρεις τραυματίες. Είναι δηλαδή σαν κατά παραγγελία.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Λες βγάλεις όλους και να παίξουμε.
1: Αυτά.
0: Μάθημα του Σκαριόλου το πώς παίζουμε χωρίς σέντερ.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Μου το έλεγε ο Ευτύχης.
0: Φοβερό.
1: Όταν τον είχα το Σάββατο, ο Παρδουλάκης, και μου έλεγε ότι θα μας λυσάξουν στο τρίποντο.
0: Ναι. Ναι, ούτε έτσι έγινε ακριβώς.
1: Ωραία, κάπως έτσι έγινε. Στην αρχή τι κάναμε, παράγανε από που να ήταν και πέρανε μέσα.
0: Ο Λάης, ένας παίχτης έβαζε. Αλλά
1: ωραία, ναι.
0: Δεν ήταν όλοι. Αλλά,
1: ναι, ωραία, αυτός.
0: Αλλά κάνανε και παίξαν και πάρα πολύ καλή άμυνα και ήταν προετοιμασμένοι πολύ καλά,
1: ωραία,
0: για τις αλλαγές.
1: Πότε είναι, θα παίζουν ζώνη, μου λέει, και θα στάνουν από πάνω.
0: Δεν παίζαν ζώνη όμως. Δεν παίζαν ζώνη.
1: Τι παίζαν, man to man όλοι.
0: Παίξανε πάρα πολύ man to man. Παίξαν με ένα σύνθετο τρόπο στην αρχή. Με έναν παίχτη ελεύθερο να δίνει βοήθειες και αυτά τα ψηλά γκάρντ. Δηλαδή, αυτός έκανε ένα κόλπο το οποίο μου φάνηκε αδιανόητο. Ναι. Δηλαδή, θυσίασε τον Ακαμπάτσο που είναι πιθανότατα ο καλύτερος περιφερειακός. Όχι πιθανότατα, σίγουρα ο καλύτερος περιφερειακός του.
1: Okay.
0: Για να ψηλώσει την ομάδα με κοντούς που ήταν πολύ πιο ψηλή. Δηλαδή, να κερδίσει και λίγο μπόι.
1: Ότι έχουμε πιο ψηλό. Ναι, ωραία, λογικό.
0: Αλλά.
1: Ή όλοι θα παίρνουν κοντή μόνο.
0: Λογικό, αλλά το να βγάλεις τον καλό σου.
1: Γιατί δεν έβγαζε έναν άλλο κοντό.
0: Δεν είχε. Όποιο κοντό
1: ήταν. Όλοι οι άλλοι ήταν ψηλοί.
0: Ήταν ψηλοί το υπόλοιπο κοντή. Δηλαδή πέταξε έξω τον στρατηγό του αυτόν. Έξω. Έπαιξε 20 λεπτά, δεν έπαιξε και λίγο. Αλλά όλο αυτό το κόλπο με το μαλεντόν playmaker. Τέλος
1: πάντων, φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς ήταν. Φοβερό
0: λοιπόν, και άλλα ευτυχώς για τον Ολυμπιακό υπήρχε ο Φουρνιέ.
1: Ωραία.
0: Που ήταν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το παίρνει. Δηλαδή. Σε εποχή επαγγελματικού αθλητισμού, αυτό είναι σαν να παίζει, ξέρεις, σαν να είναι από την ομάδα. Παίζει.
0: Ξέρεις. Ναι.
1: Δείχνει, δηλαδή, δείχνει οπαδικό τέτοιο χαρακτήρα σαν παίκτης.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά πάει το μπάσκετ, τα έλεγε πιο πριν.
0: Πάει
1: ποιον
0: είχε
1: βγάλει πιο
0: πριν. Κανένα.
1: Δεν βγαίνει κανένα.
0: Σήμερα μπήκα 12 και 4.
1: Ωραία, βγάλει κανένα.
0: Να βγάλω. Έπρεπε να κάνουμε break 5 λεπτά, να μιλήσω, να πω τα βασικά, δηλαδή να βγάλω κάποιο ένα λεπτό. Δεν είχε νόημα. Και το άφησα.
1: Τι άλλε φορέ πώ του βγάζει.
0: Έμπαινα 12 και 10.
1: Γιατί δεν πήγε 12 και 10.
0: Γιατί είχαν κάνει οι άλλοι. Ναι.
1: Άσε με λοιπόν τώρα.
0: Δεν άργησα εγώ.
1: Ποιο έγινε.
0: Οι κύριοι προηγούμενοι.
1: Τι λέγανε.
0: Για ξέρω μπάσκετ. Εγώ, λέγανε εδώ πέρα τι λέγανε, δεν ξέρω. Αλλά μπήκα μέσα.
1: Μπάσκετο κουβέντα.
0: Κατάλαβε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Μπάσκετο κουβέντα μου λέει ο Κυριάκο που είναι μεγάλο ρουφιάνο.
0: Του Τρακόπουλου δεν είχαν στο τέλο. Εγώ του Τρακόπουλου.
1: Πόσο Τρακόπουλου για μπάσκετ. Εδώ πιέζαμε κουβέντα εμείς για μπάσκετ.
0: Για την Αγγλία λίγο στραβώς. Για το πώς τελείωσε το αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι. Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν είναι. Εγώ να σου πω αυτά τα εκ των υστέρων συμπεράσματα τα ψιλοβαριέμαι. Δηλαδή. Βγάλαμε μια ώρα.
1: Ωραία. Άρα σταματάμε και εμείς τα συμπεράσματα.
0: Υπεραναλύσαμε το Final Four στην.
1: Πριν
0: γίνει την Παρασκευή. Ναι. Τότε που αξίζει τον κόπο.
1: Μπάσκετο κουβέντα.
0: Να μιλά. Απόλυτη. Δηλαδή. Πιο πολύ μπάσκετο κουβέντα από την Παρασκευή. Φρακάρι. Και μετά είχα και άλλες μπασκετοκουβέντες εγώ στο Σαββατοκύριακο. Ολόκληρο ήταν.
1: Μα όποιον ασχολείται με τον μπάσκετ, α πούμε, μιλάει. Αφού σου λέω, μου έκανε ανάλυση ο Ευτύχης.
0: Ναι. Ένα χρόνο. Είναι.
1: Μα που δεν μιλάμε με τον Ευτύχη για μπάσκετ, αποκλείεται να μιλήσουμε.
0: Ρε παιδάκι μου, αυτό το Final Four είναι σαν το Πάσχα. Δηλαδή το περιμένει ένα χρόνο. Λες τι καιρό θα κάνει, ξέρω εγώ, πού θα πάτε, πού κλείσατε, τι θα φάτε, πού θα φάτε.
1: Δεν το ξέρω, το διοργάνωνε η πόλη.
0: Η πόλη.
1: Όπως οι Ολυμπιακοί.
0: Όχι ακριβώς, αλλά.
1: Η πόλη το διοργανώνει.
0: Κάτι ανάλογο.
1: Ναι, γιατί μου λέγανε τώρα για το Δούκα. Και λέω πού εμπλέκεται το Δούκα σε αυτό. Γιατί είναι δήμος Αμαρουσίου εκεί πέρα.
0: Τυπικά όμως, μην νομίζεις ουσιαστικά.
1: Δηλαδή, μου είπαν ότι χρειάστηκε να εμπλακεί για να πάρουν και κάποια λεφτά και.
0: Μπορεί. Αλλά, αλλά στα αμυγός διοργανωτικά.
1: Οργανωτικά τι να κάνει.
0: Δεν έχει τίποτα να κάνει η πόλη, ας πούμε.
1: Είναι όσο είναι πλάκι στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν πόλη του, σαν δήμος.
0: Λοιπόν, πάμε για break και πάμε στον Αθανασίο.
2: Sport FM 94,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το κλασικό κλισέ στον αστερισμό του Νέστρου και το ρεπορτάζ από τον Νίκο Αθανασίου.
1: Καλημέρα Αντώνη, δες τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλημέρα Νίκο, αστερισμός.
1: Πολύ στενάχωρη ημέρα.
0: Άχνη τους θανάτους, έτσι, τα
1: πάντα. Ναι, ειδικά όταν χάνονται δύο τόσο νέοι άνθρωποι όπως η Γογό και ο Παρασκευάς.
0: Ναι.
1: Καλό ταξίδι και στους δύο, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Και στην Παρασκευά του Άτζα δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέραμε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν το
1: επειδή, τυχαίνει να, ναι, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πολλά χρόνια.
0: Ταλαιπωρήθηκε ο
1: άνθρωπος, ναι, όπως και εγώ. Συλληπιτήρια στις οικογένειές του, συλληπιτήρια και στον Τραϊάνο Βέλα. Και να μιλήσουμε τώρα για τα τετριμένα. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε να μιλήσουμε από την Παρασκευή και σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Με εμένα την Παρασκευή μιλήσουμε με τον Κάρπετ, όχι.
1: Μίλησα με τον Κάρπετ. Απλά μιλήσαμε πριν το φινάλε της του Παναθηναίκου με τον Ράφα Μπενιτέντο. Όχι, με έβγαλε 5 λεπτά κυρίως.
0: Κύριος.
1: Εντάξει, έγινε το αναμενόμενο αυτό που είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Παναθηναίκος έλυσε τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενιτέντο. Η αποζημίωση σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία αγγίζει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε οι δύο πλευρές έτσι έβαλαν ένα τέλος, βασικά ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα τέλος. Εντάξει, την αποζημίωση δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο σκόντο, να το πω έτσι, ή κάποιος...
0: Δικηγόροι με δικηγόρους.
1: Κάποια ευκολία, ναι, δικηγόροι με δικηγόρους. Εντάξει, υπήρχε επαφή του Μπενίτεθ με τη δίκη του Παναθηναϊκού, τώρα δεν ξέρω αν έχει μιλήσει απευθείας με Γιάννη Αλαφούζ, αλλά... Έγινε με ωραίο τρόπο. Όχι. Δεν το ξέρεις για το τέλος, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Μια τέτοια κουβέντα έγινε. Θέλω να πω, δεν έγινε απρόσωπα. Βάζουμε τους δικηγόρους και τέλος. Έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα, εντάξει, υπήρχε μια καλή σχέση του Ισπανού προπονητή με όλο το staff του Παναθηναίκου. Και πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά τον Νέστρουπ, είναι πράγματα που αμένει να διευθετηθούν μέσα στις επόμενες ώρες, άντε μέρες. Λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Δανού προπονητή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τον ανακοινώσει και εκείνος να πιάσει δουλειά και επίσημα. Δεν υπάρχει, παρότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά καθυστέρηση μόνο λίγο επικοινωνιακά, δηλαδή από την άποψη ότι λέμε κάθε μέρα, ξέρεις, ότι τελειώνει και ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι πράγματα πραγματικά διαδικαστικά. Αυτό προκύπτει και από τις δύο πλευρές, ότι υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποιες λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Δανού προπονητή οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν. Γενικά η Δανία, από ό,τι μαθαίνω και ακούω και διαβάζω, σε αυτά τα πράγματα είναι έτσι λίγο, ξέρεις, ακόμα ψήρες. Και το κόμμα. Ναι, μπράβο, είναι λίγο ψήρες, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει, ξέρεις, κάτι που να ανησυχεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ή να προκύπτει κάτι από την πλευρά του Νέστρουπ ότι μπορεί να αλλάξει. Οπότε να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα και έπειτα να τρέξουμε τα γραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω εγώ για ακόμα μια φορά ότι θα τελειώσει και πώς να το πω, αυτή μείνει η διακοπή. 25 Μαΐου έχουμε, 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, 22 θα φύγει για την Ολλανδία, μέχρι 5 Ιουλίου θα παίξει και κάποια φιλικά και μετά θα μπει στην τελική ευθεία προετοιμασία του για τα παιχνίδια τα προκριματικά του Conference League. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλετε να με ρωτήσετε ή να συνεχίσω.
2: Όχι. Εσύ τώρα, πώς το λένε. Οπότε περιμένουμε το νέο προπονητή. Αυτά είναι που.
1: Μέσα στη βδομάδα. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Δεν διακρίνεται κάποια ανησυχία. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι κάποια έτσι μικροπράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Για δύο χρόνια θα υπογράψει.
0: Ναι.
1: Ωραία, μπορεί να υπάρχει εκεί μια οψιόν.
0: Πόσα άτομα έχουμε ιδέα.
1: Χρόνο. Κοιτάξτε, έχει ένα βασικό βοηθό, το Μάτσεν, που είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος που λέει.
0: Μ' αρέσουν οι βοηθοί από Σκανδιναβία, μ' αρέσουν.
1: Ναι. Προκύπτει και από το περιβάλλον του και από ανθρώπους που έχουν παίξει, ας πούμε, στην Κοπεχάγη και γνωρίζουν εκεί τον οργανισμό, ότι αυτός είναι το δυνατό του όπλο, αυτός είναι ο άμεσος συνεργάτης του, αυτός είναι που κάνει έτσι πολύ καλή δουλειά. Απλά θα πρέπει να ενσωματωθεί στο προπονητικό team σίγουρα ένας γυμναστής, έτσι, ένας αναλυτής. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργοί στο staff του
0: τέχνη. Έχουν μείνει,
1: τερματοφυλάκων. Δεν έχουν μείνει στην Κοπεχάγη. Βέβαια, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολλά χρόνια στο δανέζικο ποδόσφαιρο. Προφανώς έχει τις επαφές για να στελεχώσει το προπονητικό του επιτελείο. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Αν εκεί δεν μπορέσει κάτι να βρει, δεν μπορεί κάτι να βρει που να τον ικανοποιεί.
0: Δεν έχει απαιτήσει, ας πούμε.
1: Αλλά ο γυμναστής είναι θεμελιώδες ζήτημα σε ένα προπονητικό στάφο. Αλλά και εκεί έτσι, η επιλογή θα πρέπει να είναι και θα είναι δική του, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει προκύψει το οποιοδήποτε όνομα για να έχουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είναι δικηγόρο, έτσι όπως το λες. Δηλαδή, έχουν στείλει την ημένη για τις θέσεις τους ΔΕ και τα λοιπά. Και σου λέει εδώ πέρα στο υπαριθμό 2 το οποίο αναφέρει.
1: Αυτά. Ακριβώς αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σε σοβαρούς όρους που είναι τα χρήματα, που είναι η διάρκεια του συμβολέου, που μπορεί να είναι κάποια
0: δύο χρόνια, ναι.
1: Χρήματα, εκεί δεν υπάρχουν θέματα.
0: Ωραία, δεν θα τα χαλάσουν εκεί πέρα.
1: Λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο
0: είναι θα είναι τις απολαύες του. Είναι αυτό είναι το κακό, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, μια που θα έρθεις, δεν ξεκινάμε να λέμε τι χρειαζόμαστε, τι νομίζει για την ομάδα και τα λοιπά, αλλά είναι τυπολάτρες που θα έρθεις.
1: Ναι, αυτά νομίζω είναι γνωστά μεταξύ τους. Ναι, και εκείνος έχει παρακολουθήσει αρκετά την ομάδα και έχει
0: έχουν μιλήσει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχουν γίνει δύο επαφές για αρκετή ώρα που, η πρώτη είναι μια επαφή γνωριμίας, η δεύτερη είναι και εδώ πώς τη βλέπεις την ομάδα, τι νομίζεις πρέπει να βελτιωθεί, ξέρεις τέτοια πράγματα, πώς δουλεύεις, πώς κάνεις, πώς θέλεις να κάνουμε, ξέρω, τις μεταφράσεις, τέτοια πράγματα, έτσι, σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά έχει εικόνα. Ότι έχει εικόνα, έχει εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης και από την άλλη ο Παναθηναϊκός και οι τεχνικοί του διευθυντές όλο αυτό το διάστημα έχουν δημιουργήσει λίστες στις θέσεις που ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη, τερματοφύλακας, στόπερ, αριστερός δεξιός μπακ, χαφ, φορ και εξτρέμ.
0: Όχι απαραίτητα σε αυτή τη σειρά, ναι.
1: Όχι, δεν είπα για προτεραιότητες. Προτεραιότητα, η τεράστια προτεραιότητα είναι κάτω από τα λογάρια.
0: Τέρμα.
1: Ωραία.
0: Α, ναι, βέβαια, τέρμα.
1: Βέβαια, τέρμα. Ένας στόπερ ως απόλυτη προτεραιότητα, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο. Ένα χαφ ως απόλυτη προτεραιότητα, το ξαναλέω, γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει δύο παίχτες.
0: Και μετά πας τέταρτη.
1: Και να πάρει και ένα επιθετικό. Αυτές είναι οι τέσσερις προτεραιότητες
0: αναθέσεις. Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ντέζερς δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει.
0: Το καλό με τους Δανούς επίσης είναι ότι μιλάνε καλά αγγλικά. Τα μιλάνε όπως τη γλώσσα τους.
2: Γενικά οι Σκανδιναβοί μιλάνε καλά. Γενικά οι Σκανδιναβοί μιλάνε πολύ καλά. Νορβηγοί, Σουηδοί.
0: Σκανδιναβοί και Ολλανδοί.
2: Α, οι Ολλανδοί.
0: Ναι, είναι σαν να μιλάνε αγγλικά.
2: Και γερμανικά οι Ολλανδοί. Πολύ καλά.
0: Δεν καταλαβαίνεις, οπότε δεν θα υπάρχει. Επίσης μιλάει αγγλικά και ο Κοτσόλης καλά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Όλοι μιλάνε αγγλικά. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια εποχή τώρα ποιος δεν μιλάει αγγλικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, we good, you good, we good, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, ναι,
2: όπως λέει και ο Αναστόπουλος για το Χρήστο Αρτίζογλου, λέει ότι όταν είχαμε πάει απέξω στο Γουέμπλι, με την Εθνική, είχε δει κάτι παιδάκι έξω από το ξενοδοχείο και είχε καγκελώσει και του λέει, τι κοιτάς ρε, λέει, κοίτα πόσο μικρά είναι και πόσο καλά αγγλικά μιλάνε.
0: Ναι.
2: Ελιώνα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το εξαιρετικό ανέκδοτο κλείσαμε. Πολύ καλό.
0: Ναι, ήσουν ένα υπέροχος, δεν πάει παραπέρα.
1: Καλή.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
12: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τηλεφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
16: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να θυμίσω ότι. Για να ολοκληρώσουμε και μην το ξεχάσουμε πάλι. Ότι έχουμε μαζί μας τη Σιδενόρ, το μεγαλύτερο παραγωγό χάλιβα στην Νοτιοαλική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργεία στον κόσμο κάνουν εξορίξεις. Κάθε χρόνο σιδερών, η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Αυτή είναι η Σιδενόρ με 60 χρόνια πορεία επιχειρηματική στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, άκουτρα.
0: Ναι.
1: Πες μου ταινία, γιατί γυρνάνε τα παιδιά μας από τις Κάνες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει, ξέρεις, να τους θυμίσουμε, έστω και αναφερόμενοι σε διάφορες συνεφίλ καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πες μου ταινία που να ξεκινάει με χαλιβουργία, φοβερή σκηνή. Πολεμική ταινία. Για να σε βοηθήσω, γιατί τώρα μου
0: έρχεται. Δεν μου έρχεται τώρα.
1: Θα σου πω. Ελαφοκυνηγός.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Ούτε για πλάκα. Κάτω έχω πριν από 30 χρόνια.
1: Δεν παίζει ρόλο, ρε, εσύ.
0: Δεν το θυμάμαι. Ό,τι και με έχει όμως.
1: Ξεκινάει, όταν ξεκινάει η ταινία, είναι Ντενίρο και οι διάφοροι άλλοι, Κρίστοφερ Βόκεν, ξέρω εγώ, Καζάλ και τα λοιπά. Και είναι για το γάμο και ξεκινάει στα χαλιβουργεία που δουλεύουν. Mm-hmm. Αυτοί δουλεύουν κάπου στην Πενσιλβένια. Mm-hmm. Ξέρεις, που είχε τα μεγαλύτερα χαλιβουργεία και ξεκινάει και πάρα. Διάφορα φωτιές και τα λοιπά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, Κυριακό?
2: Όχι,
1: δεν το θυμάται κανένα. Δεν είναι ταινία η οποία παίζεται ξανά.
0: Όχι.
1: Το Κείμηνο.
0: Αμφιβάλλω πάρα το Κείμηνο. Πάρα πολύ, αν βλέπετε κιόλας.
1: Βλέπετε. Γιατί την είχα ξαναδεί πριν από 4-5 χρόνια και βλέπετε πραγματικά και έχει την εκπληκτική ταινία για το γάμο. Όταν κάνουν το πάρτι στο γάμο για το Πολωνί. Και μετά κάνουν το κάτι και πηγαίνει Βιετνάμ. Έχουν πάει να κάνουν με το ελάφι. Το σημαδεύει και δεν το σκοτώνει. Spoiler, δεν θα το σκοτώσει, παιδιά, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, θυμάμαι, ναι, αυτό είναι από τα λίγα.
1: Και μετά πάνε Βιετνάμ.
0: Ήταν τότε και στη μόδα που κάνει συνέχεια ταινίες για το Βιετνάμ.
1: Πλατούν είναι η άλλη ταινία μεγάλη της ίδιας εποχής.
0: Πιο μετά το Πλατούν, πολύ. Πολύ. Το 87, αυτή είναι. Πρέπει να είναι αρχές 80 η ταινία αυτή.
1: Το Πλατούν πρέπει να είναι αρχή μέσα 80, όπως το είπε. Το ίδιο όμως το Ελαφοκυνηγός είναι παλιό.
0: Ναι, ναι, νομίζω πιο παλιό ο Ελαφοκυνηγός.
1: Ναι. Εκεί είπα, εκεί εγώ,
0: δηλαδή, το έχω
1: πρέπει να είναι και εγώ πιο πάλι το έχω τον
0: πιο
1: Λαφκυνικό.
0: Κοντά στο αποκάλυψη τώρα. Το 78 είναι το Λαφκυνικός.
1: Ναι.
0: Πιο κοντά στο αποκάλυψη ναι. Τώρα. Το αποκάλυψη τώρα είναι κοντά του. Ε. Το 77 ναι. Είναι το αποκάλυψη τώρα.
1: Και κάποια στιγμή το ξεφτυλίσαμε με το Βιέννα.
0: Πολύ. Πολύ. Πολύ. Ναι. Πώς το λένε το άλλο με τον Ντομ Κρούζ. Όχι Ντομ Κρούζ. Ντομ Κρούζ. Ναι, το Όλιβερ Στόουν γεννημένο 4 Ιουλίου κτλ.
1: Αυτό δεν μπορώ να το δω με το κόκαλο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν του βγαίνει το κόκαλο μέσα από το κρέας. Όταν πέφτει από το καροτσάκι.
0: Ναι, ναι. Στις Κάνες ήταν η αποθέωση του σινεμά του δημιουργού. Πρώτα απ' όλα τα Βαλκάνια είναι πολύ δυνατά. Eurovision με τη Βουλγάρα.
1: Ναι,
0: Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
1: Τι πες?
0: Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό κατάλαβα.
0: Και Κάνες ο Ρουμάνος. Έτσι. Ο Μουγγίου. Πήρε το Χρυσοφίνικα.
1: Υπάρχει δύο άνθρωποι.
0: Ναι, ρε, είναι αυτό που είχε κάνει το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες.
1: Α, αυτό, μπράβο. Με την άμβλωση.
0: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καλή ταινία ήταν. Μου είχε αρέσει. Τώρα το πήρε με το Φιόρντ. Έτσι λέγεται.
1: Φιόρντ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν Φιόρντ στην Ρουμανία?
0: Δεν ξέρω. Είναι...
1: Δεν έχουν.
0: Όχι, δεν διαδραματίζεται στη Ρουμανία. Διαδραματίζεται στη Σκανδιναβία.
1: Αν είναι Ρουμάνοι στη Σκανδιναβία.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν,
1: α, δεν
0: το
1: έχω δει. Δεν το έχω δει. Να έχουν πάρει βραβείο και να έχουν συμμορίες που μου αρέσουν και τέτοια.
0: Όχι, ρε. Αυτό θα είναι κάτι κοινωνικό, θα είναι αυτό. Κοινωνικά κάνει αυτό.
1: Είναι μία η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί. Έχει πρόβλημα με τη μάνα της, κάνα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Καμία σχέση. Σκέψω ότι ο Μουγγίου αποκάλυψε την ταινία μια συναρπαστική ιστορία αριστερού φονταμενταλισμού. Δηλαδή. Κάτι, οικολογία πρέπει να έχει, κάτι τέτοιο πρέπει
1: αυτό
0: να
1: έχει. Αυτό είναι σε πέναλτι στιγμή. Αν το πιάσει, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ναι.
1: Μια ιστορία αριστερού φονταμενταλισμού.
0: Δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής, από τη δήλωση, αν ήταν η ταινία, αν έχει να κάνει με αριστερό φονταμενταλισμό ή αν εμπνέεται από έναν αριστερό φονταμενταλισμό. Αν
1: γιατί διαφορά κάνει.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει μια θέση και μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει μια αληθινή ιστορία, που να την περιγράφει κτλ. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι να είσαι αριστερός φουνταμενταλιστής.
0: Ναι.
1: Και μετά όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Γιατί, δηλαδή, ο Σμαραγδής, για παράδειγμα, που για μένα είναι μέτρο.
0: Ναι.
1: Είναι πώς το κοντρόλ, ας πούμε. Μετράς στον κινηματογράφο πόσους Σμαραγδίδες είσαι.
0: Ναι.
1: Που λες εμπορικός κινηματογράφος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι αριστερός φουνταμενταλιστής και να είσαι πάνω από 0,3 στην κλιμάκα Σμαραγδί.
0: Δεν ξέρω. Μην βάζει
1: να βάζει να βάζει εισιτήρια.
0: Δηλαδή, έτσι. Έχω.
1: Τι έπαθε. Τι έχει, αγόρι μου, με το Σμαραγδί.
0: Έχω ένα θέμα ότι δεν του δώσανε τα βραβεία τα κρατικά τώρα. Και είναι καυτό.
1: Περίμενε, πόσα βραβεία πρέπει να πάρει κρατικά, ρε φίλε. Δεν του δώσανε.
0: 5. Μίνιμουμ.
1: Τι είναι αυτά τα βραβεία.
0: Ηθοποιού, σενάριου, σκηνοθεσία, μοντάζ.
1: Περίμενε, αυτά είναι φράγκα ή είναι μετάλλια.
0: Πάντα υπάρχει κάιτι. Παίρνουμε την κάψη.
1: Κάτι τι είσαι.
0: Παίρνουμε το κάτι μα. Ναι.
1: Με τον κίνδυνο, εγώ δεν έχω να πάω μαζί σου στο δικαστήριο. Ναι. Για πες μου,
0: λέει, δεν έκανε, λέει, αίτηση.
1: Θα πάω μαζί.
0: Δεν έκανε αίτηση. Ο παραγωγός του.
1: Περίμενε. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κολοκοντρώνης είχε κάνει αίτηση για να τον γιορτάσουμε για ήρωα.
0: Α, πες μου εσύ. Όχι, εγώ με τους Μαραγδίμες αυτή τη στιγμή.
1: Α, ωραία, τότε το είχε πιο πριν.
0: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Δεν το είπε ο ίδιος. Δεν είπε με.
1: Όχι, ρε, ο Σμαραγδίμες.
0: Αφήσανε εκτόσεις βραβείων. Δεν το είπε ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Άνθρωπος, μην τρελαθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διάβασα εγώ στα ρεπορτάζ ότι δεν είναι ο Καποδίστρια μεταξύ των βραβευμένων ταινιών. Αλλά όχι γιατί κρίθηκε ότι δεν αξίζει βραβείο, αλλά γιατί δεν, λέει, δεν έγινε αίτηση από τον παραγωγό. Τι καταλήξει.
1: Τα βραβεία μπότσι που για να πάρει πρέπει να κάνει αίτηση.
0: Όχι, ούτε τα βραβεία μπότσι κάνει αίτηση.
1: Όχι, κάνει αίτηση τα βραβεία.
0: Εγώ δεν έχω, εγώ τα του πέρα δεν έκανα αίτηση.
1: Ξέρω, εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα ωραίο με πήρε ένα τηλέφωνο πρωί η κυρία και μου είπε, ελάτε να πάρετε.
1: Εγώ ξέρω ότι στα βραβεία μπότσι κάνει αίτηση.
0: Από πείρα μπορώ να σου πω.
1: Συγγνώμη και από τα βραβεία μπότσι, γιατί θα βρεθώ στα δικαστήρια με τα βραβεία μπότσι, α πούμε. Σε περίπτωση που δεν κάνει αίτηση. Ωραία, ξεχνάμε την αίτηση για τα βραβεία μπότσι.
0: Πω ότι δεν ισχύει για μένα.
1: Και, ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Ποια είναι κάτι άλλα βραβεία, κάτι του Ψάτ. Είναι με...
0: Στον Ψάτ κατεβάζει, κάνει έτσι.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια κάνει έτσι. Να βλέπει του Μαραχδί.
0: Ανάμεσα στα βραβεία που και στον Ψάτ υπάρχει μια μικρή διαφορά. Θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Τι κατάλαβα. Τι κόρπο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Νομίζω, ναι.
1: Υπάρχει διαφορά. Έτσι έκανε ο Παπαδάκη όταν τσαντιζόταν.
0: Το είχε πάρει εκείνη τη χρονιά, το είχε πάρει ο Παπαδάκη όταν.
1: Ναι, με βέβαια.
0: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: ο Σμαραγδής δεν θα πάρει, λέει, γιατί δεν κάνει έτσι. Έλα, πες μου τώρα, έλα, πες μου. Το δεύτερο, το Grand Prix του τον Κανών, το δεύτερο βραβείο δηλαδή, το πήρε ο Αντρέι Σβιάντζιτσεφ, αν το λέω σωστά, Σβιάντζιτσεφ.
1: Λένε, πες ένα όνομα κανένας να μην μπορεί να το προφέρει, δηλαδή εκτός από τη χώρα του προφανώς.
0: Ναι,
1: και έχει... λέει ο άλλος Σβιάντζιτσεφ. Αυτόν θα του δώσουμε βραβείο.
0: Ο Ρώσος είναι φοβερός σκηνοθέτης.
1: Ναι, και τι έκανε τώρα αυτό.
0: Αυτός έχει κάνει μια ταινία η οποία λέγεται Μινόταυρος. Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω που κολλάει ο Μινόταυρος.
1: Μαύρος είναι, τι χρώμα έχει. Έχει Κινέζος.
0: Όχι, όχι, όχι, Ρώσος. Ρώσος.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω για τον Μινόταυρο τον ίδιο.
0: Που είναι. Δεν ξέρω γιατί λέγεται Μινόταυρος. Γιατί η ιστορία δεν έκανε με τίποτα που να παραπέμψει Μινόταυρο. Είναι ένας Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος είναι καχύποπτος. Για το αν τον κερατώνει η γυναίκα του.
1: Okay.
0: Που είναι μια διάσταση. Ενώ παράλληλα του έχει ανατεθεί να βρει 150 στρατιώτες μεταξύ των εργατών του. Γιατί αυτός έχει κόσμο πολύ που δουλεύει γι' αυτόν. Του το έχει ζητήσει ο Πούτιν καθόλου ευγενικά. Εντάξει. Για να του στείλει στην Ουκρανία. Και είναι, η ταινία είναι κόντρα στον Πούτιν. Δεν γυρίστηκε προφανώς στη.
1: Έχει γυριστεί στη Χαβάη. Με μαύρο Μινόταυρο.
0: Όχι, ναι, όχι. Λοιπόν, κάπου στη Γαλλία πρέπει να γυριστεί. Όχι, ψέματα. Έχει γυριστεί στη Λετωνία. Γιατί λέει, Λετωνία, μοιάζει, εντάξει, λέει, κοντά, πολύ με τη Ρωσία του
1: περιβάλλοντος.
0: Ο Ζουμπουλάκης τα γράφει αυτά.
1: Ναι, να έχει τρίο κοκοφίνικη.
0: Την έχει κοπανίσει από τη, από τη Ρωσία. Και δεν ξέρω αν θα επιστρέψει και ποτέ μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον πήρε το.
1: Με αυτά που κάνει.
0: Με αυτά που κάνει, ναι, δεν είναι πράγματα τα σοβαρά. Αλλά τουλάχιστον πήρε το δεύτερο βραβείο.
1: Είναι που λέγεται αυτό.
0: Λέγεται Μινόταυρος. Και να σου πω
1: είναι αντίο το βραβείο.
0: Grand Prix.
1: Grand Prix.
0: Από τα μεγάλη, δύο. Δηλαδή
1: στα γαλλικά αυτό, σημαίνει το μεγάλο βραβείο.
0: Από αυτό που κέρδισε και το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτό το.
1: Το Μινόταυρο.
0: Όχι, του Σβάντζικεφ το περιμένω λίγο περισσότερο.
1: Ναι, αυτό λέω, το Μινόταυρο.
0: Ναι, και το Ρουμάνικο θα το δω, γιατί μου είχε αρέσει ο τύπο αυτό σε αυτό με την άμβλωση. Αλλά το άλλο θα το περιμένω. Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα.
1: Πάνε ένα sleeping bag να κοιμηθεί απ' έξω.
0: Όλα θα μα τα πει τώρα ο Γιάννη γυρίζοντα. Μα τα πει όλα ο Γιάννη. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα! Ξύπνα!
6: Τι?
5: Ήρθε! Ενώ παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 30 χρόνια Σπορ FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάλιστα,
5: ναι,
4: μάλιστα.
5: Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο.
6: Γεια σας και καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
5: Εβδομάδα, Κώστα.
6: Είναι αυτό που λέμε, έτσι είναι η ζωή. Χτες τα μεσάνυχτα πανηγύριζε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού για το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ αυτή τη φορά μέσα σε δύο χρόνια, από το Μάιο του 24, Μάιο τώρα του 26.
4: Το βάζεις με το conference, ναι.
6: Και τώρα το 6 ώρα το πρωί πέθαινε ο Βούλης ο Άντζας στο νοσοκομείο. Στα 49 του χρόνια ο Παρασκευάς ταλαιπωριέται πάρα πολύ καιρό, είναι αλήθεια, τα ξέραμε. Mm-hmm. Είναι με αυτό το πρόβλημα που είχε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χάθηκε έτσι από τη ζωή. Να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένειά του βέβαια, να είναι καλά, να τον θυμούνται. Και σε όλους τους οικείους του, εννοείται ο Ολυμπιακός από το πρωί είχε εκφράσει τα συλληπιτήριά του για τον Παρασκευά. Τι να πει, για κάθε ψυχή που φεύγει, τα ίδια λέμε πάντα.
5: Τι να πει, συλληπιτήρια, να πεις τι να πει.
6: 49 ετών, 49 ετών, πραγματικά νέος άνθρωπος ο Βούλης. Να ξέρετε κάτι, ότι κάθε συμπαίχτης του Άντζα,
5: ναι,
6: όποτε έχω μιλήσει για τον Άντζα, έλεγε ένα πράγμα. Ότι αυτός ο παίχτης έπρεπε να κάνει καριέρα στην Μπαρτσελώνα, στην Γιουβέντους μεγάλη τότε και αυτά. Για τέτοιο ποδοσφαιριστή τον είχαν όλοι. Τα προσόντα του δηλαδή ήταν απίστευτα του Άντζα.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων, τι να πω. Η ζωή που λέμε συνεχίζεται. Να δώσω συγχαρητήρια βέβαια στον μπάσκετ, στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν κάτι το οποίο κυνηγούσαν και το άξιζαν τόσα χρόνια και ο Μπαρτζόκας και όλοι. Και νομίζω ότι ήταν, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, αλλά όλος ο κόσμος που μου ξέρει μου λέει ότι ήταν καλύτερη ομάδα της Ευρώπης ο Ολυμπιακός φέτος, οπότε δίκαια το πήρε. Εντάξει, είχε και αυτή η νίκη, όπως και οι άλλοι του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό, στο ποδόσφαιρο, είχε τη συγκυρία, ας πούμε, της καζούρας, αφού έγινε στο σπίτι της ΑΕΚ το ένα, στο σπίτι του Παθηναϊκού το άλλο. Και πάντα έτσι οι φίλαθλοι που τους αρέσει η καζούρα, αυτά παίζουν ρόλο, αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι ήταν ένας μεγάλος τρίαμβος και τον άξιζαν, ας πούμε, νομίζω πραγματικά. Οπότε ήταν ωραία, ήταν πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό, αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι έχει ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, όπως έχουμε πει. Επισφραγίστηκαν όσα λέγαμε, ότι κανονικά γίνεται ο σχεδιασμός με τις οδηγίες του με τη Λίμπαρ. Μετά τη συνάντηση που είχε ο Μαρινάκης με τον προπονητή πριν τον ημιτελικό του μπάσκετ, πότε την Παρασκευή. Ήδη έχουμε διάφορα πράγματα. Σήμερα είναι ένα πιθανότατα σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή του Κοστίνια, νομίζω 11 εκατομμύρια τελικά ευρώ στην Brighton. Τώρα αν θα έχει και κάτι μπόνους και αυτά θα τα δούμε. Μπόνους επίτευξης στόχων.
5: 11 του Ολυμπιακού ή 11 συνολικά, παρόλο που είναι τυπικό, ας πούμε, και της
6: Ρίου Άβετ. Ολυμπιακού 11, τι εννοεί συνολικά.
5: Δεν είχε ένα ποσοστό η Ρίου Άβετ.
4: Κύριο Άβετ.
6: Κύριο Άβετ, θα πάνε σε άλλη τσέπη, okay, από τη δεξιά στην αριστερή.
5: Ναι, ακριβώς, εντάξει, προχωράμε.
6: Είναι ένας παίχτης πραγματικά ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ο Τσάπρας, για αυτή τη θέση. Ενδεχομένως, όπως έχουμε πει, και ο Βίγος. Στη μεσαία γραμμή ξέρουμε ότι έχει εισηγηθεί ο προπονητής στην παραμονή του Ντάνι Γκαρθία και από την Ισπανία υπάρχει πληροφορία ότι του αρέσει και ο Ουνάι Λόπεθ, 30χρονος κεντρικός χαφ της Ράγιο, μένει ελεύθερος από την μαδριλένικη ομάδα που παίζει τελικό Conference League.
4: Ένας κοντός αμυντικός χαφ. Κοντούλης,
6: 1,70 είναι, ναι.
5: Κοντός, οκ. Okay.
4: Δεν είναι καμία.
5: Ναι, 1,70 δεν είναι ψηλός. Εξαράκι είναι, οκταράκι ή δεκαράκι.
6: Όχι, οκτάρι περισσότερο, οκτάρι περισσότερο, ναι. Περισσότερο οκτάρι. Είναι ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον Ολυμπιακό, το κομμάτι των δανεικών. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι ο προπονητής από τους δανεικούς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έναν θέλει πίσω, τον Γιάρεμτσουκ.
5: Ναι.
6: Νομίζω λογικά, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίον έχει δύο με τη Λίμπαρ, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν να κάνει τη διαφορά. Οπότε αυτό πρέπει να περιμένουμε πίσω, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο. Έπαιξε δανεικό στη Λιόν, να θυμίσουμε. Για τον Ολυμπιακό, η είδηση της Κυριακής χθες ήταν βέβαια ότι γλιτώνει τελικά το περιβόητο δεύτερο γύρω, προκριματικό γύρο.
4: Και κλείνει και θέση στο τέτοιο, έτσι, στη league face του Europa League.
6: Ναι, δεν το είπαμε.
4: Ναι. Δεν είναι απλώς ότι γλιτώνει ένα γύρο.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είδατε, που λέμε αυτή η διαφορά της δεύτερης από την τρίτη θέση.
5: Ναι, από εδώ έχει γύρω σημαντική.
6: Πόσο μεγάλη είναι για τον Ολυμπιακό, ή πόσο μεγάλη ειδικά ήταν, γιατί λόγω του ranking που έχει του ψηλού. Δηλαδή τώρα προσέξτε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ για να παίξει στη league face του Europa League πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Προσέξτε. Ο Ολυμπιακός για να παίξει στη league face του Europa League πρέπει να κάνει ένα αποκλεισμό.
4: Αποκλεισμό, ναι.
6: Προσέξτε, όχι πρόκριση.
5: Europa League.
6: Ένα αποκλεισμό.
4: Ναι, Europa, ναι, ναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, μπαίνει, παίζει, αν κερδίσει συνεχίζει στο Champions League, αν χάσει πάει στο Europa.
5: Είναι
4: πολύ μεγάλη αβάντα.
6: Για να καταλάβει.
5: Δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω έτσι όπως το είπαμε δεν είναι. Για ξαναπέσταρκο. Ναι.
6: Είναι απλό. Γλιτώνει τον δεύτερο προκριματικό γύρο που θα παίζονταν τέλειο, που θα παιχτεί τέλη Ιουλίου.
5: Έχει εξασφαλίσει ότι θα παίξει το Europa League, ό,τι και να γίνει. Δεν χρειάζεται να κάνει.
6: Το είπαμε. Παίζει τρίτο προκριματικό γύρο αρχές Αυγούστου.
5: Ναι.
6: Αν αποκλειστείς, πας είπαμε Europa League κατευθείαν. Θα παίξεις αρχές Αυγούστου ή με τη δευτεραθλήτρια Βελγίου, την Ουνιόν, ή με την τριταθλήτρια Ολλανδίας,
4: Νάιμέγεν,
6: ή με τη δευτεραθλήτρια Τσεχίας, Σπάρτα, ή με τον νικητή του αγώνα Στουρμ Γκρατς εναντίον της Χέρτς, της Σκωτίας,
5: ναι,
6: ή της Γκόρνικ Πολωνίας.
5: Okay.
6: Παίζεις λοιπόν αρχές Αυγούστου με έναν από αυτούς τέσσερες, άμα πας play-off, όπου εκεί το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσεις μία εκ των Λιών, Μπόντο Γκλίμπτ. Και άμα περάσεις, πας Champions League. Παίζεις για τα 40 εκατομμύρια. Ήδη έχεις εξασφαλίσει κάνα κοσαρικάκι από το Europa League.
5: Το θέμα είναι τι θα τα κάνεις τα 20. Θα τα βάλεις στην ομάδα.
6: Τι, από πού θα τα βάλεις.
5: Ξέρω,
6: να πάρεις, Έχει πάρει ένα καρό παίχτη. Ο προπονητή με τον πρόεδρο συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν σημαντικέ αλλαγέ.
4: Ναι.
6: Είναι αυτό το οποίο το έχουμε πει, ήταν δεδομένο. Θυμάστε κιόλα με τη Λίμπαρ για πρώτη φορά είχε μιλήσει για αλλαγέ. Το ξέραμε όλοι πόσο συγκρατημένος είναι στα μεταγραφικά. Είχε δηλώσει μας περιμένει πολλή δουλειά.
4: Σωστός.
6: Οπότε αυτό ακριβώς.
5: Έφυγε τώρα ο Μελίμπαρ.
6: Έφυγε.
5: Ναι. Στη μακρινή πατρίδα.
4: Δεν πήγε στο τελικό.
6: Αφού έφυγε, Πήγε ημιτελικό μαζί με τον Μαρινάκη και έφυγε μετά.
5: Και δεν θα ακούσει τις ειδήσεις που θα παίξουμε τώρα.
4: Έλα.
5: Έγινε.
6: Ναι.
5: Yeah.

0: φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Χάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Χάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Χάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου, 9 το

0: κοιτά τον λαό.
1: Ναι, βλέπω και τα μηνύματα.
0: Εντάξει, δεν έχουν να πούνε αυτό και τα άλλο.
1: Το Νουνάι Λόπες δεν είπε ότι θέλει να πάρει.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Νουνάι Λόπες έπαιζε και στο. Έβαλε και γκολ στην ΑΕΚ. Με αυτό που έβαλε το δεύτερο γκολ. Τα σπάνια γεγονότα. Δεν είναι ο μέγας γκολτζής. Αλλά κάτι μου έλεγε να πούμε και το κοίταξα τώρα να το τσεκάρω. Λοιπόν. Αυτά και με τα μηνύματα, εντάξει, τα μηνύματα έχουν. Είμαστε στη φάση που όλοι περιμένουν ότι αύριο το πρωί θα γίνουν 10 μεταγραφές για κάθε ομάδα. Άλλος θέλει 3.
0: 10 θα γίνουν.
1: Αύριο το πρωί, όχι.
0: Όχι αύριο το πρωί.
1: 3 αριστερά μπακ για τον Παναθηναϊκό. Άλλος λέει.
0: Είπε κάποιος, εγώ θέλω 3 αριστερά μπακ.
1: Γράφουν εδώ, λέει Αθανασίου, γιατί θέλουμε 2 αριστερά μπακ και δεν έχουν πάρει ακόμα κανέναν.
0: 2 αριστερά μπακ.
1: Ναι, θέλω εγώ να βάζω και έναν εγώ.
0: Επειδή Δευτέρα Εθνική Ψευτών, φώναξε τον Άρθη.
1: Επειδή δεν πρόκειται να φύγει ο Κυριακόπουλος, αν θέλει δύο αυτός και ένας Κυριακόπουλος, τρία. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
0: Τρία. Ναι, θέλει να υπάρχουν τρία. Οκ, okay, εντάξει, οκ, okay, δεν θέλουμε κάποια στιγμή με τα μπακ.
1: Λοιπόν, εσύ φέρνεις αντιρρήσεις. Εγώ δεν.
0: Ναι, δεν φέρνω αντιρρήσεις. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει θέλουμε τρία μπακ αριστερά για τον Ρωμαϊκό.
1: Αν θέλει δύο.
0: Που σημαίνει δύο.
1: Και ο Κυριακόπουλος τρία.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, άλλοι λένε ότι παίρνουμε το σιόπι της Ισπανίας, αυτή η Ολυμπιακή.
0: Όχι, είναι, αυτή είναι ο παδί δική σου που άρχισε, ότι είναι κοντό και αυτό.
1: Μα είναι, την άποψή μετά.
0: Όχι, αυτό κολλήσανε. Δική σου. Δικά σου παιδιά.
1: Δεν είναι σιώπη όμω, είναι άλλο τύπο παίχτη.
0: Τι είναι, είπαμε ότι είναι εξάρι όταν κάνει. Ο άλλο υποχτάρι έκανε.
1: Κοίτα.
0: Έτσι έκανε όταν υποχτάρι.
1: Παραδόξω τον Ουνάη, δεν τον λε ούτε εξάρι ούτε οχτάρι.
0: Κάτι θα τον πει, εξαροχτάρι.
1: Τι
0: υπάρχει αυτή.
1: Ναι.
0: Εξαροχτάρι είναι οχταροδεκάρι είναι του άλλου. Αν θέλει να πει ενδιάμεσα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι αυτή.
0: Βορειοανατολικά.
1: Ρε παιδί μου, αυτοί οι Ισπανιόλοι. Έχουν αυτούς τους παίκτες, ξέρεις, αυτά τα με τα Ινιέστα, με τα.
0: Ισπανιόλοι, γιατί. Πιο πριν είναι το πήγα όλα. Περίμενε κάτι. Ναι. Ο Γκαρσία τι είναι.
1: Ποιος Γκαρσία.
0: Ο Γκαρσία του Ολυμπιακού.
1: Χαφ, αμυντικό.
0: Εξάρι. Εξάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μουστάκι και μόνο είναι εξάρι, έτσι. Άρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι ένα πράγμα. Εξάρι. Σπανιόλο.
1: Ναι, αλλά. Η ωραία. Τάση, ας πούμε, είναι να έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν γενικά στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή δεν είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί προφανώς.
1: Η τάση είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Μουζακίτης τι είναι.
1: Ο Μουζακίτης τέτοιος Ισπανός είναι.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Θέλω να το λέμε, δεν έχω καμία αντίρρηση για να του λέμε εξαροχτάρια, εξαροχταροδεκαριό.
0: Ναι, εσύ, αλλά
1: εγώ λέω ότι δεν έχουν. Δηλαδή, οι Ισπανιόλικες ομάδες δεν έχουν πια, ας πούμε, αυτό τον Ιμπόρα, ας πούμε. Είναι προηγούμενες δεκαετίες, ο Γκαρθία, είναι προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ωραία.
1: 35 χρόνια πόσο είναι.
0: Δεν έχουν ψηλούς οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι.
1: Και κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίζουν μέσα την άμυνα μονοδιάστατα κτλ. Δεν περάσαν αυτά.
0: Έχουν κοντούς οι οποίοι τρέχουν.
1: Παίζουν παίχτες που παίζουν πολύ με την μπάλα. Θέλουν μπάλα. Για μένα το μυστικό είναι τα γκολ. Δηλαδή, ο καλός ο χαφ έχει γκολ. Αν είναι εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, σαραντάρι, πενιντάρι, ποσός μοιάζει.
0: Βάζει γκολ. Που ήταν ο ορισμός του κοντού εξαριού, δεν είναι αξιός.
1: Πέρασαν 20 χρόνια.
0: Πριν από 20 χρόνια δεν σκόραρε.
1: Πέρασαν 20 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Τώρα πια για μένα.
0: Να πούμε όλα τα εξάρια της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ο Σιώπης. Δεν τον λες, ξέρεις, χατρίκ, ας πούμε, με τον Μπουμπί μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Okay,
1: μα αυτό είναι και το πρόβλημά του. Θα έκανε πολύ μεγαλύτερη καριέρα αν είχε γκολ. Αν είχε γκολ, θα έκανε σούπερ καριέρα ο Σιώπης. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό λέω εγώ. Ότι πρέπει, δηλαδή, για να, η διαφορά του ποδοσφαιριστή.
0: Δεν μεγάλο τριπλέρε.
1: Όχι, αλλά η διαφορά του χρήσιμου ποδοσφαιριστή με το μεγάλο ποδοσφαιριστή είναι τον γκολ σε αυτή τη θέση.
0: Και είναι μαέστρο πια. Να είναι ο Βαλντεράμα, δεν ήταν τα σκοράρες.
1: Τι χρόνια, παρά δεν υπάρχουν δεχτές πια.
0: Σου λέω,
1: τώρα το Βαλντεράμα, αν τον έβασα παίξει με αυτούς εδώ πέρα, με τους Βιτίνιας και με τους Ρουίς και με τους Ντάγκλαν Ράις και τα λοιπά, δεν θα την ακούμπα, δεν την ακούμπα την
0: μπάλα.
1: Τώρα οι παίχτες ανεβοκατεβαίνουν.
0: Άρα χρειάζονται να ανεβοκατεβαίνουν οι παίχτες
1: και να βάζουν και
0: παίχτες οι οποίοι να είναι επιτελικοί.
1: Να βάζουν και να τις στέλνουν και στα δίχτυα.
0: Άρα μακριά οι αζίτζιδες και οι φορτούνιδες και
1: αυτή είναι πρόβλημα. Αυτή είναι. Όχι για μένα, είναι πρόβλημα στους προπονητές.
0: Μου λες για το ποδόσφαιρο που παίζουν αρέσει.
1: Για το ποδόσφαιρο που παίζουν οι προπονητές του καιρού μας. Αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν οι προπονητές.
0: Όλα θα τα. Λέγει άλλο. Τι άλλα θέλει έξω από το. Αν έχει κοντούς ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Κοντούς έχει Ολυμπιακός, το ξέρω.
0: Είναι κοντή,
1: ο Νασιμέντο κοντός είναι.
0: Δεν είναι μπες στον Νασιμέντο να δεις το ύψος. Από περιέργεια. Μπες στον Νασιμέντο και τον άλλο να τον σιπιώνει.
1: Σιπιώνει πιο ψηλός.
0: Ε?
1: Σιπιώνει είναι πιο ψηλός.
0: Πιο ψηλό.
1: Νασιμέντο πρέπει να είναι.
0: Δεν
1: πρέπει
0: να είναι. Τι πόσο?
1: Ένα 70 δύσκολο.
0: Ένα 70.
1: Εντάξει.
0: Ένα 70, ένα 70 τα χάφτα τα οποία δεν είναι ψηλά τα κοντά χάφτα. Ένα 70.
1: Ένα 66.
0: Ένα 66 είναι. Ακόμα πιο κοντά.
1: Φαντάζομαι ένα 66 γραμμένο. Ποιο ήταν 60.
0: Ένα σιγάρα, ένα 58 το έκανε κάνει φυγίτα.
1: Αδερφέ μου, προσθέτουν.
0: Εσύ το. Τι?
1: Προσθέτουν αυτοί όλοι. Εγώ φταίω.
0: Ναι, ρε, αλλά σου λέω άλλο να βάλει δύο πόντου και άλλο να βάλει 6. Σε τέτοιο ύψο.
1: Εντάξει, βάζει δύο πόντου δεν φαίνονται. Βάλε κάτι να έχει.
0: Ένα 60.
1: Ένα 66. Ένα 66 δηλώνει.
0: Είναι 66 δηλώνει.
1: Εγώ πιο κοντά το βλέπω. Ο
0: άλλος δεν... πόσο είναι.
1: Τόσο είναι, σκέψε και κάπου.
0: Έχουν το ίδιο ύψο. Okay.
1: Κάπου εκεί κοντά. Ναι. Ο Σιπιόν είναι 80. Δεν πρέπει να είναι κοντό. Και τον έχω.
0: Έχουν λίγο ένα κοντό.
1: Κατάλαβε. Ο Έσε δεν είναι ψηλό κι αυτό. Είναι και ένα 75. Ναι, κάπου.
0: Έχω ένα 75 αμυντικό χάφι είναι. Τι να είναι. Δίμετρο. Αν το πάρει άλλο να παίζει
1: κουμπί. 80, α πούμε. Για μένα πρέπει να έχει μπόι.
0: Τι να έχει μπόι μανία και εσύ με τον μπόι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Δεν σου κάνει ο Γκαρσία, δεν σου κάνει ο Ιμπόρα γιατί είναι ντεμοντέ. Θέλουμε να έχουν και μπόι, θέλουμε να μην είναι και Ισπανοί κοντοί.
1: Θέλουμε.
0: Δεν πάει. Εντάξει, εγώ καταλείπω.
1: Θέλουμε.
0: Σαν τη δηλαδή, δεν περικύπησα με τον Μπισέλη.
1: Χαφ κανονικό, χαφ.
0: Δεν μου κάνει
1: κανονικό χαφ του καιρού μα.
0: Ναι.
1: Όχι του 1900.
0: Πέσουμε από του Έλληνε
1: και 95 είναι ο Πινέδα. Αυτό είναι
0: δίμετρο.
1: Όχι, είναι ένα 75, κάπου εκεί. Αλλά έχει γκολ, άμα βρεθεί κοντά.
0: Φέτος δεν
1: έχει δυναμισμό. Πώς δεν έβαλε τον Πανετολικό φέτος.
0: Λοιπόν, έβαλε. Και πάλι. Καλώς.
1: Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Ωραία, αυτά εγώ θεωρώ. Θεωρώ χάφ, ας πούμε.
0: Οκ, okay, καλό, πολύ καλό.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι.
0: Τρέχει την μπάλα. Αυτό είναι οκτάρι κανονικό. Αλλά μπορεί να παίξει και πλάι επειδή είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό παίκτη. Αυτό ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι παίκτες που ξέρουν μπάλα και οι παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα. Η μεγαλύτερη διαίρεση από όλες.
1: Βέβαια. Βασική.
0: Απράβο. Ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
0: Την τρέχει, έχει ποικιλία κινήσεων, κόβει δεξιά-αριστερά. Δεν είναι, ξέρει, πήρε φορά το τρένο, α πούμε, το μοτρί και φεύγει τσουκουτσουκουτσουκου και λε, α, ευθεία θα πάει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη αλλαγή κατεύθυνση.
1: Και...
0: κόβει καλά, ρίχνει και καμία μπαλάκι.
1: Και κάθε την πάσα που έλεγε ό, και ο Σόζα. Σόζα έλεγε, εγώ τον, τον χάφτον μετράω με τις κάθετες πάσες. Και να τα χρόνια. Έλεγε δηλαδή, και από όχι, έλεγε μάλιστα το λίγο πιο ωραία.
0: Όχι
1: με τα γκολ. Και έλεγε, τον μετράω
0: ναι.
1: με το ρίσκο που παίρνει να κάνει κάθετη πάσα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ας μην περάσει καμία. Αν δοκιμάσει πέντε... Καταλάβες.
0: Αυτοί που έχουν πάσα ναι, κάθετη ναι. και οι αλλοκαθαριστήρες.
1: Ναι,
0: τη δίνω
1: ναι.
0: στο διπλανό μου για να μπας και έχει αυτό στην κάθετη πάσα.
1: Ναι. Καλά
0: αλλά
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό. Δηλαδή με τον, που το παιδί βέβαια δεν ήταν κεντρικό χαφ. Mm. Αλλά μπακ για παράδειγμα, εμένα με εκνευρίζει αυτό που σταματάει και την ξαναδίνει πίσω όταν τρέχει με την μπάλα. Ρέχει την ευθεία τουλάχιστον, ναι. έχει την ευθεία στο πλάι. Στην πλάγια γραμμή τρέχα. Αν σου κάνει φάλο, σου κάνει ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Εμένα με εκνευρίζει αυτό που έχει ένα στρέμμα γήπεδο μπροστά το άδειο.
0: Ναι.
1: Σταματά και σεντράρι. Αυτό δεν αντέχω.
0: Σεντράρι. Ναι. Εντάξει. Αυτό κακό είναι και αυτό.
1: Αυτό δεν το αντέχω με τίποτα. Αλλά εντάξει. Λέει, καμιά φορά και να το γυρίσει την μπάλα πίσω, αν είναι να χαθεί, δώσ' την πίσω.
0: Είναι... Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, είναι και πώ σεντράρι, βέβαια. Mm. Το γκολ που έβαλε στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που έρχεται από τη σέντρα, ποιο την κάνει τη σέντρα, ο Έσε. Αν
1: ναι,
0: κάνω λάθος, έτσι.
1: Όχι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Σέντρα του ΕΣΕ και
0: όχι,
1: αυτό που
0: βάζει ο
1: Ροντινέη.
0: Αυτό που βάζει ο Ροντινέη.
1: Αυτό, τον ΠΑΟΚ.
0: Την ΑΕΚ Ροντινέη. Ροντινέη.
1: Παίρνει την μπάλα από τη σέντρα, κατεβαίνει μόνο του 35 μέτρα και βάζει γκολ. Δεν έχει σέντρα καμία. Τα έχει μπερδέψει. Με την ΠΑΟΚ είναι η σέντρα
0: στο
1: του ΕΣΕ.
0: Στο κέντρο τη περιοχή.
1: Σέντρα του ΕΣΕ και κεφαλιά του Ροντινέη.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Το άλλο
0: ότι ο πλασέστη ο πλάι δεν έχει δείχνει.
1: Αυτό είναι με την ΑΕΚ. Δεν το έχει δώσει. Δεν
0: με την ΑΕΚ. Από σέντρα είναι. Δεν τρέχει μόνο του.
1: Όχι, ρε, μόνο του πάει.
0: Ο, εντάξει,
1: πάει. Okay, ο ΕΣ δεν παίζει καν ο ΕΣ.
0: Ωραία, τρέχει μόνο. Δεν θα τσακωθούμε τώρα αν τρέχει ή δεν τρέχει ο Ροντινέη με την μπάλα.
1: Τι απόσταση κάνει.
0: Μπάλα. Θέλει να τρέχει.
1: Ναι.
0: Τρέχει. Άσου. Αφήνω στο λαό να κρίνει.
1: Τον γκολ, σου λέω, τον γκολ με τη σέντρα του ΕΣ το Ροντινέη είναι με τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που περιγράφει, αλλά είναι μικρό.
0: Ωραία. Την πάσα από ποιον τον παίρνει ο Ροντινέη. Παλιά δηλαδή την παίρνει από τον τερματοφύλακα.
1: Την πάσα κλέβει μια μπάλα στη μεσαία γραμμή.
0: Και τρέχει
1: ο
0: μόνο.
1: Ο Ροντινέη παίζει το 1-2 με κάποιον και πάει μόνο του. Και μπαίνει στην περιοχή.
0: Παίζει το 1-2 με κάποιον.
1: Περιμένουν okay. σου. Okay. Δεν είναι με τον Έσο. Έσο δεν παίζει καν στο μάτς. Είχε μπει αλλαγή.
0: Ποιο σου λέω παίζει, δεν θυμάμαι ποιο το κάνει την παλιά. Αλλά εντάξει, κάνει. Με την ΑΕΚ ο Ποντένσε. Μπράβο, του κάνει παλιά μέσα αρέσει στη βούλα την κάνει την παλιά. Άντε. Τέλος πάντων.
1: Πάμε στον Γιώργο Τσακίρια.
0: Άντε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε πως είστε. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε επίσης.
2: Με δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που δυστυχώς έχουν μια πολύ έτσι δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούν τις απώλειες ανθρώπινης ζωής, όπως είναι για τον Αριανό Δέλα που έχασε τη σύζυγό του και μητέρα της κόρης του, αλλά και για την οικογένεια του Παρασκευά Άτζα. Δυστυχώς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα. Να πούμε ότι και ο Μάριος Οικονόμου δίνει τη δική του μάχη, είναι
3: σωστό
2: στη
3: μονάδα
2: της θεραπείας.
3: Μπράβο, καλά που το πήγε. Okay. Ναι, ναι.
2: Ναι, έχουμε και αυτό δυστυχώς.
3: Πολλά, πολύ, πολύ θα
2: τα πράγματα.
3: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ πρόβλημα. Πολύ.
2: Πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα. Mm. Πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα. Δυστυχώς, μακάρι να πάνε όλα καλά με τον Μάριο, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε έχουμε μάθει και από τους, το Διευθυντή Κλινικής και από τους θεράποντες ιατρούς. Πάρα πολύ δύσκολο ο αγώνας που δίνουμε, μακάρι να ανταπεξέλθει το παιδί. Επαναλαμβάνω, μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Περιμένουμε καθημερινά τα νέα. Και εδώ ένα πάρα πολύ νέο παιδί. Πραγματικά δεν έχεις λόγια να καταλαβαίνεις όλα πόσο μικρή σημασία έχουν όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς όταν γίνονται αυτά, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και τα πεζά βέβαια. Αυτά που είναι τα ευτερβούς της σημασίας και τρίτης μου, τέλος πάντων, στη ζωή, που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, με την ΑΕΚ χθες να ολοκληρώνει τη διαδικασία, μία ανανέωση τελικά του Ρομπέρτο Περέρα. Σας είχα πει ότι δεν ήξερα γιατί παρουσιάζει τόσο εύκολα ότι μπορεί να γίνει, να προχωρήσει, ήταν θετικές και δύο πλευρές, αλλά δεν ήταν ότι είχε κλείσει κάτι, ήταν στο 50-50 πάντα. Αυτό που αποφάσισε τελευταία στιγμή η ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται, και λέω τελευταία στιγμή γιατί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε διάθεση έστω ουσιαστική συζήτηση για ενδεχόμενα ανανέωσης. Αυτό που αποφασίστηκε τέλος πάντων τελευταία στιγμή και τελευταία συζήτηση που έγινε με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή ήταν να μην μπορέσουν μαζί, να συνεχίσουν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους. Με τον Περέιρα να εξετάζει από εδώ και πέρα τις...
1: Μεγάλη διαφορά στο οικονομικό δηλαδή, ε?
2: Όχι, όχι, όχι, δεν μπήκε καν στην διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα είχε θέμα 100% για το οικονομικό.
1: Αλλά...
2: όσο για τον αγωνιστικό ρόλο περισσότερο. Είναι πολύ, σίγουρα θα ήταν μεγάλο το ψαλίδι που θα γινόταν, το έχουμε πει, γι' αυτό και έλεγα άλλωστε εγώ πριν, παρά το ότι ακουγόντουσαν πολλές πλευρές αισιόδοξες, έλεγα εγώ στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι εύκολο όταν θα ζητήσεις από κάποιον να πέσει το 50% και βάλε να γίνει. Το θες, το επιδιώκεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Ωστόσο νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θα γίνεται για ένα χρόνο ακόμα, το κυριότερο που είχε στο μυαλό του και στο κεφάλι του ο Ρομπέρτο Περέιρα, και αυτό δεν θα μπορούσε να το εγγυηθεί, η ΑΕΚ θα ήταν το αγωνιστικό εν ώψη και Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε, η Europa League. Η ΑΕΚ θα τον ήθελε για πιο δευτερότριτο ρόλο. Αντικειμενικά και δικαιολογημένα, εγώ θα πω, γιατί ο τιμά που μου είχατε ρωτήσει και σας είχα πει, εγώ δεν θα τον κράταγα. Η ΑΕΚ χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση, όχι γιατί δεν είναι καλός. Ξαναλέω ότι ο Τούκου στα πιο σοβαρά κομμάτια της σεζόν της ΑΕΚ ήταν ο πρωταγωνιστής, ο απόλυτος. Στα προκριματικά δηλαδή, τα ευρωπαϊκά, ο οποίος ειδικά με την φάση που κάνει στην Κύπρο δίνει μισή πρόκληση στην ΑΕΚ, και για μένα ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο, όπως φάνηκε, στη διαδικασία την προκριματική, ακόμα και από την Άντερλεχτ. Μετά στα διπλά που έκανε η ΑΕΚ στην Ευρώπη, στην Ιταλία και στην Τουρκία με τη Φιωρεντίνα και τη Σάντσπορ αντίστοιχα. Και τέλος το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, όπου χάρη σε αυτόν στα πρώτα τουλάχιστον δύο μάτς η ΑΕΚ είναι, όχι και σε όλα, απλά λέω ότι ήταν πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, η ΑΕΚ παίρνει διαφορά και επί της ουσίας εξασφαλίζει το γεγονός ότι θα έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Αλλά είναι άλλη πίστα αυτό που έρχεται για την ΑΕΚ, το ξέρει πολύ καλά ο Χαβιέρ Μπάλτα, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Νίκολιτς. Ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη από την απόδοση του Αργεντίνου, από τον επαγγελματισμό του, από αυτά που προσέφερε και στα αποδυτήρια, θα ξαναπώ, γιατί το κατέστησε σαφές αυτό νομίζω πολύ περισσότερο στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Λούκα Γιώβιτς στην Μότσαρτ, το πόσο σημαντική ήταν και αυτός και ο Λούκα και ο Ντομαγκόη Βίντα, συγγνώμη, στα κοινόμαυρα αποδυτήρια, και πόσο μετέφερνταν με την προσωπικότητά τους το winner spirit που λέμε, το πνεύμα του νικητή. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι είναι δεδομένο ότι με αυτά τα που είχε μπροστά της ΑΕΚ, που έχει μπροστά της ΑΕΚ, ο ρόλος του Περέιρα θα ήταν πάρα πολύ περιορισμένος, στο ενδεχόμενο μάλιστα να μην υπάρχει, ξέρει, να μην μπορεί να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, θα σας πω, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να μπει.
1: Αν φτάσανε σε τόσο ειδικό θέμα και του είπαν δεν είμαστε βέβαιοι,
2: δεν θα ήταν. Και να σας πω και κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς, Όχι, δεν θα είσαι βέβαιος. Για μένα η πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να μπει με τα δεδομένα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Λίστα της ΑΕΚ. Πολύ δύσκολα δηλαδή. Πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν το πιο βασικό ζητούμενο και γι' αυτό και δεν προχώρησε η ΑΕΚ στην ανανέωση. Έστω για ένα χρόνο, γιατί αυτό συζητούσαμε βέβαια δύο πλευρές. Και θα περιμένουμε νομίζω να δούμε αν θα προκληθεί από αυτή την διαφοροποίηση δεδομένων σε ό,τι αφορά την καταρχήν επιθυμία της ΑΕΚ να ανανεώσει τον Αργεντίνο, για το αν θα αποκτήσει παίχτη, δηλαδή αν θα πάμε σε σίγουρα 4+1 μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο θα κλείσει θα είναι ένα παίκτη, εφόσον ανοίγει η τρύπα, ένα παίκτη που δεν θα είναι για την Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Σωστά, δεν θα είναι για το βασικό σχήμα, αλλά μπορεί να είναι για το βασικό rotation. Και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ακριβώς. Θα παίρνουμε έναν ο οποίος...
2: Θα το δούμε, μπορεί και να μην. Αντών, εγώ σου είπα, μπορεί και να μην. Μπορεί να μην είναι στους 4, στους 1 που ήταν. Μπορεί να είναι η έξτρα επιλογή. Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της ΑΕΚ. Okay. Εδώ να πω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα που γράφουν στην Ιταλία και δεν αφορούν μόνο τη Μίλαν, αναφέρονται στο Μουκουντή, πολύ λογικό, ότι υπάρχει ενδιαφέρον πολύ έντονο από τη Μίλαν για την απόκτησή του και θα πρέπει βέβαια να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό στην ΑΕΚ για να τον αποκτήσει.
1: Έχει σε εξαιρετική...
2: Όχι. Okay. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, χωρίς να υπάρχει ρήτρα συγκεκριμένη από ό,τι ήξερα. Μέχρι και χθες τουλάχιστον, άμα κάτι άλλο θα το πω.
1: Okay.
2: Μέχρι το 29 είναι καλά. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο Μουκουντή, δεν είναι μόνο όμως η Μίλαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει ακόμα πρόταση από οποιοδήποτε, και από αγγλικούς συλλόγους.
3: Πότε λήξε το συμβόλαιο, Γιώργο?
1: 29.
2: Μέχρι το 2029. Ναι, έγινε επέκταση με προσαρμογή στις οικονομικές του απολαβές προς τα πάνω πολύ, προκειμένου να είναι ικανοποιημένος, το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπως ξέρετε. Οπότε θεωρώ ότι αν και εφόσον το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό για να μην το ξαναλέμε, αν και εφόσον η ΑΕΚ έχει περίπτωση πώληση ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον εκ των βασικών κεντρικών αμυντικών και σε εξαιρετική ηλικία όπως είναι ο συγκεκριμένος, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή στα 28, για να ξέρει ο κόσμος, γιατί είχε έρθει νωρίς την ΑΕΚ και μπορεί να το ξεχάσει. Προφανέστατα και η ΑΕΚ θα πάει έπειτα για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά αυτά είναι επιθετικά, να δούμε αν θα γίνει πρόταση, να γίνει κρούση ή οτιδήποτε τέλος πάντων, για να μπορούμε να μιλήσουμε με πιο συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάει για ένα κεντρικό αμυντικό. Βασικό και πάλι λέω. Εφόσον παραχωρηθεί μου κουντί, είναι νομίζω του κανένας, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι θα αποκτηθεί και
1: κάτι ένας άλλο ή αύριο.
2: Από αύριο τα υπόλοιπα. Έχουμε μέρες. Να είστε καλά.
1: Κύριε Καρπετόπουλε,
3: αφήστε. Κύριε Καρπετόπουλε, να πει 3-4 πράγματα και να σα αφήσει στον κύριο Χριστόπουλο και στον κύριο Χονδροθυμίο που ακολουθούν με τους ακροατές τους. Τρομερά θέματα. Ναι, λοιπόν, πρέπει να πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια που πήγαινε στο παραφέρον σα δίνει δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην εκπομπή που προηγείται της δικής μας, δηλαδή 10 με 12. Εντάξει. Να πω ότι είναι εβδομάδα με ευρωπαϊκούς τελικούς, δηλαδή για πίτσα. Έχεις Nova, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal, ώστε να το απολαύσεις με την παρέα σου. Μιλάμε για μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Κατεβάζεις το παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr και δεν ξεχνάς ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζεται. Βάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κάθε φορά.
14: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
13: Κάθε φορά που
14: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
13: Θέλω να μου γελάς.
14: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Sport FM.
15: Sport FM.
5: Πάτρα, πρωταθλητή για πάντα.
16: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας!
17: We are the champions, my friend!
16: τη Ρόγκα. Θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

Ένας φίλος από τα παλιά, ο Παρασκευάς Σάντζας, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Καθώς και σύντροφος του κολοσσού, η γογό Μαστροκώστα.

0: Είναι αυτές τις στιγμές που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς, που βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά και που αναλλαγίζεις πράγματα και λες αγκάλιασαι, ζήσαι, παίρνα ώρες με ανθρώπους που αγαπάς.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Νομίζω ότι ήρθε και η ώρα η δικιά σας.

Ένα κόκκινο ποτάμι ξεχύθηκε χθες από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη για να πανηγυρίσει τον τίτλο του Ολυμπιακού.

0: Ας ξεκινήσουμε με τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα. Γιώργος από τον δρόμο. Πρώτη φορά περνώ. Μπάμπη, λίγο σε γνωρίζω από το γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, στους Αγγελόπουλους, στον Μπαρτζόκα, σε όλα τα παιδιά. Μας κάνανε περήφανους. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, αλλά είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι, γιατί είναι δικαίωση για μια ομάδα που το άξιζε εδώ και πολλά χρόνια. Μπάμπη, να σε συγχαρώ που έβαλες το ηχητικό με το Ζέρβα, που μεταδίδει τα τελευταία στιγμιότυπα, τα τελευταία λεπτά από τον αγώνα.
0: Του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Και ένα παράπονο
0: του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος ηχολήπτης δεν έχει βάλει ποτέ το γκολ στην ΟΠΑΠΑ Αρένα με το Conference. Έτσι, ακούμε συνέχεια.
0: Πώς δεν
2: καλά κάνετε και βάζετε τους Σοφιακόπουλους
0: το έχουνε,
2: από το 1950.
0: Το έχουνε βάλει, το έχουνε βάλει. Μην τους αδικείς, ειδικά ο Σταθερόπουλος εδώ.
1: Έπεσε την περίπτωση.
0: Έχεις πέσει την περίπτωση. Ναι. Το τραγουδάει και μόνος του αυτός. Λοιπόν.
2: Μπράβο, εντάξει. Μακάρι.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει.
0: Τη γλίτωσες, ε?
1: Εύκολα.
0: Η ψυχούλα σου το ξέρει, ναι.
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά ευτυχώς έχω βάλει ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 40 είμαι καλύτερος. Και λέω εντάξει, οι άλλοι δεν κέρδισαν εκείνη την ώρα. Και λέω αφού δύο γκολ. Το τέλος βέβαια είχαν 3-4 φάσεις η Everton. Η πλάκα ποια είναι. Μέχρι να βάλω τον γκολ πίεσα ο μόνος μου. Φάσεις και τα λοιπά. Βάζω τον γκολ, δεν έχω πατήσει περιοχή μετά. Εκεί έχει χειρόφρονο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και από του χρόνου θα προελάβουμε πάλι.
0: Θα πειράζει πάλι τον καρατσαφέρι.

0: τι έμεινε τώρα. Ένα τελικό Champions League.
1: Έχει τώρα Τετάρτη Conference League τελικό.
0: Κόφερες, ρε φίλε, εντάξει, αυτό.
1: Και, είναι. Ναι, και μετά ένα Μουντιάλ 40 μέρες, ρε πλάκα μας κάνει.
0: Καλά, μπορεί το Μουντιάλ αργεί.
1: Σκέψου να μην γίνει Μουντιάλ. Και τελική Α1 μπάσκετ. Α1. GBL.
0: Ναι, θα παίρναγε όλη η μουσική σκηνή από εδώ.
1: Εσύ. Κοίταξε να τώρα πώς πάει. Τελειώνει τώρα το Σάββατο και το Champions League. Τελειώνουν τα ποδόσφαιρα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών μπάσκετ και με το που ολοκληρωθούν αυτοί. Τσουκ. Μουντιάλ. Σκέψα να μην υπήρχε Μουντιάλ. Τώρα βατή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ, υπάρχουν ήδη προκριματικά.
0: Ωραία. 2-10.
1: Δεν υπάρχει.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Να κοιτώ πιο όμορφη θαρώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λιγουλάκι τι Μουντιάλ θα δούμε.
0: Ναι.
1: Διότι
0: είναι σκασμένοι όλοι.
1: Και αυτό και δεν βλέπω. Και στη... Παλιά είχαμε ομαδάρες. Τώρα βλέποντας την μόνο Ισπανία και Γαλλία που είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και η Αγγλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν είναι όπως το περιμέναμε.
0: Εκτός αν πεταχτεί κανένας φρέσκος, κανένας καινούργιος.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι θα είναι και λίγο το κλίμα εκεί περίεργο. Λίγο...
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα γεμίσουμε το καλοκαίρι μας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Μπάμπη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
3: Είμαι Ολυμπιακός φιλάθλος.
0: Ωραία.
3: Και σκέφτομαι ότι απλά μία ερωτησούλα. Η λογική σειρά πλέον δεν είναι το Europa στη Τούμπα και το Champions League στο Βοτανικό.
0: Κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να κρατάς χαμηλά τον πύχη γιατί έρχονται και σφαλιάρες μετά.
3: Τις μετράω και αυτές, έφαγα μερικές χθες, μαζί με τα υπογλώσσια.
0: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Άντε, και εγώ σου λέω τώρα, έχεις δει αυτό το Bitter στο Final Four, πώς τον αφήνεις να φύγει?
1: Εκεί δεν ξέρω, δεν πρέπει να τον αφήσεις.
0: Όχι, νομίζω πως όχι.
1: Το θέμα είναι και η επιθυμία του ίδιου.
0: Κοίταξε, η επιθυμία του ίδιου δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ίσα, δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με μια καλή πρόταση σε οικονομικά αλλά και σε διάρκεια, γιατί λογικά θα θέλει ένα 3-4
1: για να κλείσει.
0: Έχει και το μαγαζί του εδώ.
1: Έχει στήσει λιγότερο τη ζωή του.
0: Κάνει τώρα και το καινούργιο παιδί, νέο παιδί. Εντάξει.
1: Τι να θέλει, μια σταθερότητα λες.
0: Ναι.
1: Έχει μια λογική αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν ο Πίτερς όντως θέλει να μείνει εδώ, θα βρεθεί φόρμουλα. Έτσι, για λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος.
0: Αμερικάνος είναι, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Για χαρά.
2: Μπαμπή, ο Φοβορής μου από Λαμπρινή, σε παίρνω και σου λέω για τον ακατονόμαστο. Θυμάσαι?
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την ομάδα μας, στον μπάσκετ, στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο. Και θα ήθελα να σου πω αν κάποιος πρέπει να επέμβει για αυτά που λέει ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Με τη λογική ότι το δικό μας είναι βρώμικο και τα άλλα είναι καθαρά.
0: Κοίταξε, αδερφέ, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο θα σκοτωθεί κόσμος.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος θεεί που κάθεται και ακούει.
2: Ναι,
0: και
2: ωραία, ο κόσμος, πες ότι κάποιοι τον ακούνε. Δεν πρέπει ένας να επέμβει δηλαδή.
0: Τι να επέμβει δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Του πει μη λες αυτά, να λες κάτι άλλο.
2: Φανατίζει τον κόσμο αυτός ο
0: τύπος. Με αυτήν την έννοια κάποιοι άλλοι φανατίζουν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι λίγο και δυσδιάκριτα τα όρια. Αν ξεκινήσουμε να απαγορεύουμε στον οποιονδήποτε να εκφράζει την άποψή του όταν αυτή δεν ξεπερνάει.
2: Δηλαδή είναι άποψη ότι πριν δύο χρόνια ήταν τίμιο του Παναθηναϊκού και το αυτό είναι βρώμικο?
1: Άποψη, άποψη. Λανθασμένη, λανθασμένη. Σωστή, σωστή.
2: Εντάξει,
1: αλλά είναι άποψη.
2: Okay. Μην ψάχνετε όμως από πού βγαίνει.
0: Κοίταξε, μακριά από εμάς να υπερασπιστούμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, μην με βάζεις σε διαδικασία για έναν άνθρωπο που του είχα κάνει και μήνυση. Έτσι είμαστε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει, αλλά. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος,
2: ότι κάποιος θα πρέπει
0: να λέει στον άλλον τι να πει.
1: Εσύ, δηλαδή, δημοσιογράφος.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν μας αφορά, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Σαν εκπομπή, δεν μας αφορά αυτό.
2: Δεν σου κάνω παράδειγμα.
1: Θέλω να καταλάβεις λίγο ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δηλαδή, εσύ θεωρείς. Άλλο θα σου πω. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι από άλλες πλευρές που επίσης εκφράζουν απόψεις τέτοιου τύπου.
0: Και ακραίες.
2: Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα
0: τέτοιο. Οκ, έγινε.
2: Να σε κάνει ένα τσουκαλά, δεν συζητάμε για τον τσουκαλά.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για δημοσιογράφους, αλλά δεν έχει να κάνει. Καθένα ακούει όποιον θέλει και κρίνει.
0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έκλεισε. Παρακαλώ. Τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκο Σταθερόπουλο, Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, κράτα το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Πασχαλίδη και Μητροπάνου FM, παρακαλώ εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπαμπή, έκανες μήνυση στον ακατανόμιστο κατά του Τζιμάκου. Δεν νομίζω. Για τον Γιώργο τον Ταλάρα, δεν νομίζω έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή στον πήρε ο Άκης Πάνου, ας πούμε, στο θέλω να στα πω. Εσύ ούτως ή άλλως η δική σου η καριέρα εξαρτώνταν από τον Μπενέτο. Αυτό το παλιό κάθαρμα, ας
2: πούμε. Το θέμα είναι ότι πέρυσι που ήταν να κάνει την περιοδία, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Ματαιώθηκε μάλλον, δεν αναβλήθηκε και έχει μείνει.
0: Το σύστημα με έφαγε, το σύστημα αδελφέ.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Μπενέτο στον αέρα, να πούμε. Λέει τόσα χρόνια.
0: Έλα
1: έχει κάνει διάζυμη σε όλη τη μισή δισκογραφία. Δεν τρέπεται το παλιό κάθαρμα.
0: Έλαντε, έλαντε.
2: Κάποιοι απλά μπορεί να έχουν και ορθή κρίση, να πω εγώ σε αυτό το σημείο. Κάποιοι.
0: Είχε το Μητροπάνο, τη δουλειά είχα εγώ.
2: Λέει, ξέρετε αυτό έλεγε. Δεν μπορεί να έχει δύο καρπούλια στην Μέμασκα. Δύο τιτάνες, έπρεπε να διαλέξει.
1: Ξεκίνησε από το Σύριο ο Μπάμπης, γι' αυτό τώρα τα έχει δει, τα ξέρει τα μέσα εκεί πέρα, τα ξέρει. Να πούμε και κάτι σοβαρό, ρε παιδιά.
0: Για πες.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που σπάγανε τις αθηναϊκές πινακίδες, τουλάχιστον περάσαμε στο διαδικτυακό πόλεμο, έτσι τουλάχιστον μένει εκεί, ας πούμε.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο διαδικτυακός, θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ ξέρω γιατί πέφτω από τα σύννεφα. Βλέπω ότι εντάξει, να πατάνε, ας πούμε, μπανανόφιλες διαδικτυακές, 20άριδες και 30άριδες, να πούνε, «Α, τι έγραψε αυτό στο διαδίκτυο και αυτό». Ενώ 50άριδες και 60άριδες, ρε παιδιά, ας πούμε, τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Α, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δηλαδή διδάξαμε πολιτισμό για άλλη μια φορά, ας μένει εκεί πέρα. Εντάξει, σωτάκια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Σας ακούμε.
3: Μαζί μιλάμε,
0: ναι.
3: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Άντε να το δεχτούμε.
0: Συγχαρητήρια. Φτιάξε λίγο τη σειρά γιατί την είπες ανάποδα.
3: Χίλια συγγνώμη Μπάμπη.
2: Τι συγγνώμη, δεν
3: λίγο. Αλλά είμαι και εγώ καλοφαγάς.
0: Α, έτσι.
3: Δεν σας αρέσει πολύ η πίτσα, γι' αυτό
2: δεν καταλαβαίνω. Είναι τα κριτήρια του καθενός.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια και στις δύο μεγάλες ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
3: Σχετικά με τον κύριο Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ καταπληκτικό προπονητή.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά έχω ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα παιδάκι 8 χρονών.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορώ ποτέ να κάτσω μαζί του να δω τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ο κύριος Μπαρτζόκας να βρίζει συνέχεια στα πλάνα.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες κάποια άλλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό το θέμα. Είναι μια... δεν
3: όχι,
0: ξέρω τώρα
3: κατά πόσο. Συγχαρητήρια. Απλά την άποψή σας και θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Η άποψή μου είναι ότι κάνουμε τις παρθένες, ενώ στη ζωή μας ρίχνουμε τα πινελίκια της αρκούδας, βρίζουμε δεξιά-αριστερά, γιατί μη μου πεις ότι μιλάς στον πληθυντικό εσύ όταν μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά, ή μπροστά σε κόσμο και τα αρέστα. Και από εκεί και πέρα βάζουμε στον τοίχο οποιονδήποτε άλλον μας ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Γεια σας.
4: Γεια σας, Κώστας. Είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν.
0: Ωραία.
4: Εντάξει. Συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Απλά ήθελα να πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το χαμό του Παρασκευά του Άντζα, γιατί την ίδια ασθένεια έχει και ο πατέρας μου.
0: Ωχ, μάλιστα. Άρα το ξέρεις το έργο.
4: Την είχε, ναι, και ξέρω πολύ καλά τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι και οι οικοί του και ο Παρασκευάς, και συμπάσχω και συμπονώ, αυτό έχω να πω μόνο, γιατί είναι μια πολύ ύπουλη αρρώστια. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε αυτή την αρρώστια.
0: Τη μάθαμε αναγκαστικά, που λένε.
4: Ναι, είναι αυτή που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, ας πούμε, που σε κατατάει έναν άχρηστο άνθρωπο,
0: mm-hmm,
4: που απλά αναπνέεις αυτό το πράγμα και σου στερεί όλη σου την αξιοπρέπεια, σου στερεί όλη σου την οντότητα, δηλαδή, και εξαρτάσαι 100% από άλλους, σε ξεβρακώνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Είναι από τις χειρότερες αρρώστιες και πραγματικά στενοχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Σε κανέναν να μην έρθει ποτέ αυτή η αρρώστια, πραγματικά σας μιλάω. Και να είναι καλά εκεί που πήγε.
0: Να είστε αυτό καλά, μόνο. Κύριε μου. Ευχαριστούμε,
4: να είστε καλά,
0: πολύ. Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Μια γρήγορη ερώτηση.
0: Ναι.
5: Πήρε ο άνθρωπος πριν τηλέφωνο και είπε για τον κύριο Μπαρτζόκα, για τον τρόπο, ναι, που φέρεται και πώς, ναι, έρχεται και φέρεται, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Η απάντηση ήταν να το παίζουμε παρθένες.
0: Εννοείται.
5: Δηλαδή, άμα εγώ ρίξω μια Χριστοπαναγία, τώρα δεν θα με κλείσετε.
0: Σε κλείσαμε ήδη. Παρακαλώ. Και αν εξαρτιόταν και από μένα την ώρα που έριχνε Χριστοπαναγία οποιοδήποτε, θα τον έκλεινα. Πάμε. Συνεχίστε λοιπόν. Βγάλτε το αλλιώς ρε παιδιά, μην το παλεύετε έτσι, δεν παλεύετε έτσι. Βρείτε άλλο τρόπο, κάντε λίγο χιούμορ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Νόμιζα θα συνέχισε στο γεια σας, γεια σας. Και λέω αυτό θα ήθελε να ακούσω.
0: Έλα τώρα. Καλά, αρέσει. Προχωράμε. Ξέρεις, μπορώ, να, το, μπορώ να το κάνω, ε. Να μην, δεν το έχω πρόβλημα.
2: Το έχω.
0: Δεν το έχω πρόβλημα. Και ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και το πάμε σε κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε να πούμε το άλλο. Όταν αυτόνεις τα αυτά, αυτά αυτόνουνε, κατάλαβες.
1: Σωστά. Πάμε. Να πω τώρα κάτι γρήγορο για γέλιο και κάτι σοβαρό μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούω το πρωί, λοιπόν, όπως κάθε πρωί, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο και είναι λοιπόν ο Ρήλος και λέει τη στιγμή λέει, που Παναθηναϊκός καταρχάς έτσι Σάββας και τα λοιπά από το δρόμο λοιπόν και λέει τη στιγμή λέει, που πάνε οι Αγγελόπουλοι λέει, και δίνουν λέει, το κύπελο στη Κερκίδα και τα λοιπά που λέει πολύ εκεί καμία κατοσταριά να πούμε νοματέους να κρέμονται από τα κάγκελα και λέει αμάν θα γίνει καμία μαλακή και τη λέει όλη τη λέξη. Και ακούς μετά το πάνω να λέει my bad. Και καλά που είπε τη λέξη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ αστείο το... Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ομάδα με το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Ευρώπη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό συνέβη. Και μάγκας, άσχετα που έκανε τα δύνατα δυνατά και άλλη μια φορά να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απλά για άλλη μια φορά για όλους εμείς.
0: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως τα έκανε κάποιοι παίκτες, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή
1: ο Μπαρτζόκας. Εάν, πάμπη μου, βρεις μια ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός πάρα πολύ, η οποία όχι καταφέρει να πάρει από τους 92 τους 61 πόντους από τον πάγκο της, αλλά να πάρει το 50% των πόντων από τον μπάσκετ της, τότε να τη φέρεις να παίξει με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσει. Επειδή λοιπόν τέτοια ομάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός...
0: Πάντως η Ρεάλ έκανε τεράστια προσπάθεια αυτές και πολύ φιλότιμη και δείχνει και το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έχει 11... ευρωπαϊκά, έτσι.
2: Και επίσης μεγάλος Καριόλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τόσο καιρό τον κράζαμε επειδή ήταν στην Εθνική Ισπανία, που την αντιπαθούσαμε, που κάναμε, που ράναμε. Αλλά με αυτές τις συλλήψεις όλο έβγαζε λαγούς από το καπέλο, όλο άλλαζε τις άμυνες.
0: Καμία
2: όλο,
0: ομάδα, εγώ λέω ότι σε αυτές τις συνθήκες, καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
2: Μιλάμε τώρα, άνθρωπος
0: και αυτός όχι, όχι μόνο αντέδρασε. Το έφερε το μάτς στο.
1: Ναι, παιδιά, στο σουτ, έτσι. Ναι, το συζητάμε. Και εγώ ειλικρινά πίστευα μετά την 24 του Φενέρ, λέω θα τους βρούνε χωρίς ψηλούς και θα γράψουν από 3.000 πόντους Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι.
0: Χωρίς ψηλούς μπορεί να ήταν, με ψηλούς μπορεί να ήταν πιο εύκολο το μάτς.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί.
0: Ξέρεις, όταν έχει απουσίες μια ομάδα, οι υπόλοιποι δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα. Είναι γεγονός, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό και το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Όταν έχουν κάποιους που λείπουν, δίνουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δουλεύει ο εγωισμός τους.
0: Εννοείται.
1: Απλά θα πάω στο μοναδικό. Εντάξει, υπήρχαν αρκετά μελανά σημεία. Δηλαδή, πού πας χωρίς εισιτήριο, μωρέ κακομύρι, γιατί είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι Έλληνας. Πού πας, γιατί πας να δημιουργήσεις πρόβλημα. Σε αυτόν που έχει εισιτήριο. Που τελικά σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
0: Εννοείται ότι πληρώσαν κάποιοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
2: Υπάρχουν και καταγγελίες πρόκεισε... ότι δεν κάθεσαν και στη θέση τους γιατί πήγαν άλλα και εδώ δεν έχει θέση. Και αυτά τα κλασικά τις μαγκές που κάνουν γενικώς.
1: Παιδιά, και μιλάμε για Ολυμπιακούς που δεν πήγαν να δουν το παιχνίδι που είχαν πληρώσει, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που λέγανε οι Τούρκοι κτλ.
0: Όχι,
1: για
0: και οι Τούρκοι αποδεδειγμένα 187 τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε η Euroliga. Δεν πήγαν στο γήπεδο με εισιτήριο, έτσι.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Το λυπηρό όμως της όλης υπόθεσης το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω και αν εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε θα ήταν πραγματικά θα με βοηθήσατε πολύ. Είναι το περιστατικό με το Μαρινάκι. Σε μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια γιορτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για μένα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί, να σηκώσει η ευρωπαϊκή κούπα, ό,τι τι και να έχει με τον Δημήτρη αύριο.
2: Νομίζω ότι. Συγγνώμη, σε διακόψω. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το συμβάν αν ήταν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν φαβορί. Νομίζω
0: ακόμα
2: ότι
0: και στην
2: αυτό το συναπάτημα όπου και να γινόταν
0: και στην καφετέρια να βρισκόντουσαν τις ανταλλαγές.
2: Απλά εκεί έπρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πίσω λόγω της συνθήκης.
0: Τις ανταλλαγές θα τις κάνανε.
1: Ναι, ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Και με τον Γιαννακόπουλο που είναι πρόεδρος μου. Έχω το ίδιο θέμα. Okay, ο Γιαννακόπουλος προφανώς μένει στο λογιστικό. Είσαι σε ένα γήπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Μιλάμε για την αλαζονία, για την έπαρση, γιατί εμποράσουμε.
1: Ναι, ρε Παπί, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε, έχουμε υποχρεώσει, η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει όλα τα γήπεδα να έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή, τι θεωρείς, ότι δεν σε έχει πιάσει η κάμερα, δεν υπάρχει στο καταγραφικό.
0: Μα δεν είχαν πρόβλημα με αυτό.
1: Αυτό που λες είναι ότι
0: δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, αδελφέ, ναι. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Ας χαμογελάσω για να φάνω και όμορφος.
0: Okay.
1: Ναι, ρε Μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Μετά όμως διερωτώμαστε, αδερφέ, πώς φάζονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την
0: ΑΕΚ. Δεν ήταν αθλητικό το γεγονός.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα αυτό, ρε Μπάμπη. Απλά όταν βλέπεις αυτούς και κάνουν αυτά τα πράγματα, πώς παράγεται η βία.
0: Παίρνεις από το χέρι το παιδί σου, το δείχνεις και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα.
1: Πόσο εύκολο είναι να το λέμε.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλά. Καλά.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Παλικάρια, τι γίνεται.
0: Τίποτα.
3: Λοιπόν, Γιώργος από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Θέλω να πω δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, που έτσι με στεναχωρούν, που ακούω βασικά και με στεναχωρούν. Είμαστε ανθρωποφάγοι, ξεκάθαρα. Και τι θέλω να πω. Τα παιδάκια μας δηλαδή που βγαίνουμε και λέμε «Α, το παιδί μου εμένα 8 χρόνων και δεν μπορώ να το πάω στο γήπεδο». Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν επηρεάζονται ούτε από το Μαρινάκι, ούτε από τον Μπαρτζόκα, ούτε καν από τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να πιαστούν στα χέρια και σου λέει ο άλλος. Μα επαγγελματίες παίχτες επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι ρε, επιτρέπονται. Παίζουν αγώνα αφού λέτε να πούμε. Αυτοί τουλάχιστον μετά θα βγουν, θα δώσουν τα χέρια. Βλέπουμε και στο NBA τι γίνεται, σειράξεις ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Με το κλήρες δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω για το Μπαρτζόκα που βγήκε ο άλλος και είπε ότι φύγεται και εκνευρίζεται. Ωραία, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Και εμένα με εκνευρίζει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Αλλά θα κοιτάξω πρώτα τη δικιά μου καμπούρα που είναι διπλή, δεν είναι μόνη, που είναι σαν αυτές τις καμήλες που έχουν δύο καμπούρες. Θα κοιτάξω πρώτα την δικιά μου την καμπούρα.
0: Το έχουμε σαν λαό στην δικιά μας την καμπούρα, δεν την πολύ βλέπουμε.
3: Μα κοίταξε να δεις τώρα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα όμως και εκεί καταλήγει. Αν κοίταζε ο καθένας τα δικά του προβλήματα στο χαρακτήρα και μετά του αλουνού, σταματάει εκεί. Βλέπει δηλαδή την κατάδια τη δική του και δεν κοιτάει να κρίνει τον άλλον.
0: Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ότι δεν
3: είναι πολύ.
0: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς μιλάμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε τι πλάκες κάνουμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε.
3: Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε.
0: Και γνωρίζουμε, αλλά κρύβουμε το. Πώς το λένε, σαν τη μαϊμού το. Ναι.
3: Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο καθένας μας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που πήρες.
3: Ένα λεπτό. Ακόμη, να πω για τον Μπαρτζόκα.
2: Πάμε γρήγορα, πάμε.
3: Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου που είχε χάσει τη μητέρα του.
0: Ναι.
3: Και βγήκε και είπε εγώ έχασα τη μανούλα μου και είμαι αναγκασμένος να κάθομαι να ακούω να τη βρίζουνε. Σκέψου σε τι κατάσταση ήρθε αυτός ο άνθρωπος ψυχολογικής πίεσης να καθίσει να καταθέσει την ψυχή του στο μικρόφωνο σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Μπορεί να μην γούσταρε και καν να ανοίξει το θέμα. Μπήκε όμως σε αυτή τη διαδικασία γιατί τον έφερε ο κόσμος. Σε αυτή την
2: okay. Απλά εγώ να πω ότι όλοι οι μανούλες έχουν.
0: Όλοι οι μανούλες έχουν.
3: Ακριβώς.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μη χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ.
2: Λίγο πιο σύντομη να είστε σήμερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος. Να σε
0: υπάρχει πίεση, παιδιά. Μπράβο. Υπάρχει πίεση.
15: Πάμε. Σύντομη, σύντομη θα μας.
2: Πάμε, πάμε.
0: Πες το.
15: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
15: Μπάμπη, μπάμπη, μου είπε κάποιος ότι την πήγε, είναι τέταρτη φορά άτιμο που παίρνει ο Ολυμπιακός βέβαια, μου είπε κάποιος ότι ο Μπαρτζόκας την πήγε την ομάδα τρένο, άκου ένα live σποτάκι για τον Μπαρτζόκα, μόνο για τον Μπαρτζόκα, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
0: Για πάμε.
2: Αδερφέ, δεν ακούγεται, φέρε το πιο κοντά, κάνε κάτι.
0: Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι
2: ακούγεται. Τελική ηχογράφησέ το και βάλτε μας να το
0: ακούμε. Φτιάξτε το και ξαναπάρε μας, παρακαλώ. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Πάμε, πάμε, δεν πειράζει τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ο φίλο μου τον Ιάκουβα σκέφτομαι.
1: Γιατί?
0: Ήθελα κουράγιο πολύ.
1: Σιγά μου. Αυτό συνηθισμένο είναι.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Αυτό θα πει πάω δώσει ομάδα τη γειτονιά μου.
0: Ναι, θα χάσει.
1: Παίζει το αντρικό με το εφηβικό. Θα χάσει. Αυτό λέω. Όποιο απανάδοπο δεν είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σα.
1: Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Όχι, μια γρήγορη ιστορία θέλω να σου πω.
0: Για πες τι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Μια γρήγορη ιστορία.
0: Ρίχτη να δει.
2: Λοιπόν, ήμουνα 10 χρόνια με τη γυναίκα μου, χωρίσαμε φέτος. Ναι. Λέω σήμερα. Λέω, θέλω να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά. 10 χρόνια τη λέω Ολυμπιακός, δεν έχει στραβώσει Final Four. Μόλις χωρίσαμε το πήραμε.
0: Παπαπαπαπα, δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε.
1: Τον έχω.
0: Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Συγγνώμη, τον έχω ικανό.
2: Δεν είναι αλήθεια. Αλλά 15 είμαι μαζί της.
1: Τον έχω ικανό να τα ξαναβρουν.
0: Και γιατί σε παράτησε ρε.
1: Τον έχω ικανό να τα ξαναβρουν. Και λίγο πριν το χάνω αυτό να χωρίσουν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι προσωπικά και γελάει, κατάλαβες πως είναι κάτι ματσακονιά.
0: Έχεις κάνει αλήθεια έτσι.
1: Γιατί άντε δεν κάνει κυρία.
0: Έλα, πες.
2: Λοιπόν,
0: πες, λοιπόν, έχεις κάνει μαλακία. Πες.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Πες.
2: Όχι, εκείνη γύρισε το μυαλό, δυστυχώς. Εκείνη γύρισε το μυαλό, λοιπόν. Εγώ εντάξει, ήθελα πάλι, τέλος πάντων, τώρα όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Okay. Πάντως έστρωσε καλά η κατάσταση. Μας έφτιαξε.
0: Έγινε, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ήταν άνθρωπος χαρούμενος και χωρισμένος και με τίτλο.
0: Γελάει και το τέτοιο
1: τραβού. Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λένε τώρα. Εάν είχε γίνει στραβή, παιδί μου από την άλλη πλευρά, θα έλεγες και ναι και έτσι και γιουβέτσι και δεν θα μιλούσε πολύ. Τώρα το έλεγε με μια χαρά ότι χώρισε. Λέει εντάξει τώρα τι να κάνω, δεν έκανα τη ματσακονιά.

κοιτάξω κι εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε φορά γκρινιάζουμε του Σωτήρα Μπάκου, δεν μα φέρνει γρήγορα την ατζέντα και τέτοια. Σήμερα που την έχει φέρει από την πρώτη στιγμή, με 7 και με εκείνα, αμελήσαμε να πούμε ότι στι 7 η ώρα έχει ΑΕΚ Άρης για τη στοίχημα GBL. Τρίτο αγώνα για την πρώιμη τελική φάση. Είναι στο 1-1 η σειρά. Έχει την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, τρίτο τελικό για την Handball Premier. Και στι 9.30 το βράδυ για τον Παράς παραμονή στην Bundesliga, Πάτερ εκεί ανώδα αναλόγω, Πάτερμπορ, Βόσμπουργκ, πότε το παιχνίδι ήταν στο 0-0.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Καλό είναι άμα δεν ξέρουμε, αδελφέ, να μην πιάνουμε στο στόμα μας τέτοια πράγματα. Υπήρχε λόγος που αφιερώθηκε και ο Μπαρτζόκας αλλά και ο Παπα-Νικολάου στην κανέλα, και μην γράφετε σαχλαμάρες, γιατί πραγματικά είναι αηδία. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια χαρά.
1: Εσείς που εκεί με τις στατιστικές ασχολείστε, καταλάβετε τι έχει γίνει χθες.
0: Με τις στατιστικές.
2: Ο κύριος Μπάμπης ασχολείται με τις
0: στατιστικές. Εγώ ρε φίλε, πες μου σε παρακαλώ, είμαι ειδικός.
1: Τις δύο κατάρες. Τις δύο κατάρες χθεσινές.
2: Και καλά, η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
0: Και η άλλη του Μητσοτάκη, ρε φίλε.
1: Έτσι είσαι μαγεία, Μπαμπινό!
2: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είπα το δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είπα το Μπαμπινό, είναι μαγεία.
0: Εγώ το έγραψα κιόλας όμως.
2: Α, να, έχει πάρει σκονάκι.
0: Το έγραψα στο YouTube. Το έκανα, το έκανα στο βιντεάκι.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Με σταυρό το έκανα, με σταυρό.
2: Με όση σοβαρότητα με διακρίνει.
0: Ναι,
2: όση. Ένα θα πω τώρα.
0: Όση.
2: Κανονίστε μπαγάσιδες. Να θεωρήσουμε και τον συγκεκριμένο άνθρωπο γουρλί ξαφνικά. Κανονίστε! Τον νου σε δρομάλια, τον νου σας!
0: Σπάσαν οι κατάρες, είπαμε, δεν είπαμε ότι είναι γουρλί.
2: Εγώ καταλαβαίνω τι λέω τώρα, κανονίστε τώρα.
1: Μια ερώτηση. Αφού έχει χιούμορ ο άνθρωπος, παιδί μου, έχει χιούμορ. Γιατί δεν βγήκε, μου βγαίνει να πούμε στα social 6-7 ιστορίες κακό. Μια και πες, καλή επιτυχία στην ΕΑΛ!
2: Ναι, μετά θα λέγανε αν θέλει να σκεφτεί τέτοια τώρα.
0: Μετά θα λέγανε άλλα.
1: Επειδή έχει χιούμορ, είπα. Επειδή έχει χιούμορ, είπα. Αυτό είναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Επειδή έχει χιούμορ. Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε και άλλη καλή κουβέντα. Και χιούμορ ξαφνικά. Και γουρλίστε και χιούμορ. Αρχίζουμε τώρα. Το πάμε τώρα.
0: Έλα, κλείστε τον κύριο. Κλείστε τον κύριο.
2: Έλα, τι είπαμε.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε χαιρετήματα και συγχαρούμενη Δέσποινα. Τα βόρεια που πανηγυρίζει. Και μου λέει τώρα, πήγαινε σε ένα μαγαζί χθες, λέει, να δω το ματσάκι, γινόταν ένας χαμός, μισές παραγγελίες, χάλια κτλ. Και λέω, όχι, λέω, την πάτσεσαι. Όχι, λέει, επειδή ήταν τόσο χάλια παραγγελίες, τα μισά ήρθαν, τα μισά δεν ήρθαν, μα τις κέρασαν τις μπύρες. Λέω, μια χαρά, λέω, δεν πειράζει, ας έρθει και λίγο αργότερα η μπύρα.
0: Δεν
2: τρέχει κάτι, τέτοιες μέρες.
3: Όπα.
0: Γεια σας.
2: Διευθυντική παρέμβαση στο μικρόφωνο.
0: Στο μικρόφωνο να ακούγεσαι.
3: Το συγκεκριμένο στατιστικό αναλύθηκε και στις πρωινές εκπομπές του Μπίνου.
2: Α,
0: ποιο.
2: Συγγνώμη, δεν ξυπνάμε τόσο πρωί, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. 10 η ώρα εμείς πήγαμε για ύπνο.
3: Θέλω να σου πω ότι μπήκαν όλο στο τραπέζι.
0: Μπήκανε.
3: Δηλαδή, γιατί
0: όταν τώρα, να πάνε να την ακούσουν την εκπομπή στο On Demand, δηλαδή αυτό μας λες τώρα. Ωραία, κάντε το σποτάκι.
2: Κάντε
0: το σποτάκι και φέρτε το.
2: Γιατί δεν πριν να το προβλέψω, όχι μετά.
0: Καταρχήν,
2: έτσι θα το κάνουμε το σποτάκι.
0: Πληρώσατε το αυτοκίνητο και δεν μας έχετε πει εδώ πέρα τι έγινε.
3: Γιατί αν τον έβαλε ο Lyles 5 στα 6 τρίποντα.
0: Δεν το Παναγία μου. Παναγία μου. Να σου πω το αυτοκίνητο, τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Δόθηκε.
0: Πού?
2: Στον Παναγιώτη.
0: Θα τον βγάλουμε.
2: Βγήκε στον άλλο άνθρωπο, δεν άκου.
0: Όχι,
2: βγάλαμε μέχρι και τη σύζυγο.
0: Και τη σύζυγο.
2: Σε κοινή.
3: Ναι, και το είπαμε με τον Παναγιώτη δύο πράγματα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να πάει 50-50 το αυτοκίνητο.
3: Όχι. Συγγνώμη, Παναγιώτη, δύο πράγματα. Πρώτο, Παναγιώτη. Δεν έχει δικαιολογία. Αξίζει, δεν χωράει το αυτοκίνητο, αγάπη μου, για τα ψώνια.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο, πλέον τη όχο τώρα κανόνε αν την πα και κάπου καλά διακοπέ με το αυτοκίνητο. Και λέει ο Παναγιώτη, παιδιά, πώ το ξανασκεφτούμε.
2: Για καλό πήγε ο άνθρωπο στο σπέρκο.

0: Εν τω μεταξύ, κάτω από το σπίτι έχει μια έκθεση αυτοκινήτων και μπήκα και το είδα. Είναι αυτοκινητάρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν είναι δηλαδή, άντε πάρτε και ένα γκουβά να πάτε.
1: Όχι, ρε, τι πλάκα κάνει τώρα.
0: Okay. Όχι, για να τα λέμε. Τώρα που δόθηκε το λέω.
1: Λέω άλλος. Τι είπες, ρε Θεούλη, ότι κάποιοι κακόγλωσσοι θα λέγανε αν θέλει να τον κουλί. Είπα, μια χαζομάρα κι εγώ.
0: Εντάξει, μόνο τώρα.
1: Κακόβουλη, είπα, κακόγλωσσοι.
0: Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν τηλεφωνώ συχνά. Πέτρο, λέγομαι από τον δρόμο.
0: Δεν έχεις μονάδες.
2: Όχι, απλά είμαι οδηγός και είναι πολύ μεγάλο το όχημα για να πω.
0: Οκ.
2: Ήθελα να πω μια μικρή ιστορία για την κανέλα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, Παύλη.
0: Ναι.
2: Στα γενέθλια του Ολυμπιακού, όταν στήθηκε αυτό το... η γιορτή, τέλος πάντων, με τα καπνογόνα, με τα πυροτεχνήματα,
0: ναι,
2: περιμετρικά του λιμανιού, είδα την κανέλα στο λιμάνι με κάποιους άλλους μαζί συναδέλφους, ας πούμε, από το... είχαν φύγει από, από τη δουλειά τους, από το γήπεδο, τέλος πάντων, γιατί ήταν νομίζω και μετά από κάποιο παιχνίδι. Οι νεότεροι πιτσιρικάδες εκεί δεν την ξέρανε. Εγώ την γνώρισα από 15 χρόνια, ας πούμε, γιατί ασχολούμαι πιο πολλά χρόνια. Ήρθε, ρε παιδιά, για να καταλάβετε την ψυχή, την Ολυμπιακή ψυχή, ας πούμε. Εκείνη η γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, που έχει ζήσει τίτλους, έχει ζήσει από μέσα όλο τον Ολυμπιακό, ήρθε σε μια γωνία στο λιμάνι και κοίταζαν τα πυροτεχνήματα και μάλιστα ρώτησε τα παιδιά, τις οποίες παίρναν και 30 χρόνια, ας πούμε, και τους λέει, μπορώ να βγάλω ένα βίντεο, ας πούμε, τα πυροτεχνήματα. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ τότε και τους εξήγησα ποια είναι και τι είναι και εύχομαι όλα να πάρε καλά.
0: Να είσαι καλά, είναι μια, είναι, η Κανέλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι η μάνα του λόχου εκεί και για τα εισιτήρια και για άλλα πολλά πράγματα, και πραγματικά είναι μια απίστευτη γυναίκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Winsport FM 94,6. Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από το Περιστέρι που λέει καλησπέρα στα παιδιά στην εκπομπή, αλλά και στον Νικόλα τον μηχανουργό, τον πρωταθλητή Ευρώπης και τον πρόεδρο, λέει ο Γιώργος. Επίσης έχω δύο μηνύματα που τώρα θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Μπάμπη, θέλω την προσοχή σου. Για κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Όχι κύριε Σταύρο, πρώτα το συγκεκριμένο μήνυμα και θα καταλάβει γιατί. Θέλω να σας πω ότι είστε απαράδεκτοι που δώσατε το αυτοκίνητο σε αυτόν να είναι, όπως το λέω, και σε άντρα κιόλας. Ακούει αυτός Sport FM νυχθημερών? Όχι βέβαια, καταλαβαίνεις ποια περίπτωση είναι.
0: Δικιά σου.
1: Ναι, και ξεκινάει πρώτα με τον κύριο Μπάμπη, όχι κύριε Σταύρο.
0: Ναι, έχει αλλάξει η τοποθέτηση.
1: Γι' αυτό.
0: Εδώ και μια εβδομάδα.
1: Και είδες πώς κατάληξαμε.
0: Έχει αλλάξει τοποθέτηση.
1: Και τώρα πάλι το ξαναγυρίζει με τα τούμπα.
0: Μπιφτέκα, ναι.
1: Και λέει μετά, κανόνιζε κύριε Σταύρο, πάλι δεν αναφέρει κύριε Μπάμπη, στο επόμενο μήνυμα. Κανόνιζε κύριε Σταύρο να μην διαφημίσει πολύ το σκούτερ γιατί θέλω τουλάχιστον αυτό. Άιντε.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν σε αναφέρει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Μπάμπη και του Τσόχου. Του Μπάμπη, του Βάιου.
0: Του Βάιου. Όλα τα δώρα τα παίρνουν οι.
1: Εμείς τα διαφημίζουμε γιατί τα λέμε καλά και οι άλλοι να πάρουν την.
0: Δεν κατάλαβα αυτό.
1: Να πάρουν την προβολή.
0: Εγώ πάντως θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να μην κερδίσει η συγκεκριμένη το σκούτερ και τη χάσουμε κτλ. Έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς.

0: Έχει τίποτα να χαζέψουμε σήμερα?
1: Α, δεν προσέχεις, τα είπα πριν, είσαι αλλού.
0: Δεν πρόσεχα, δεν πρόσεχα.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ.
0: ΑΕΚΑΡΙΣ.
1: Μπάσκετ, 7 η ώρα.
0: Αυτό είναι ο
1: τρίτος προημιτελικός.
0: Αυτό είναι το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Ναι, μπράβο, το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό είναι τελικό. Μπράβο. Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον ΠΑΟΚ και έχει ΠΑΟΚ καθαρίσει.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε την ίδια ώρα. Μην τα ξεχάσω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάντμπολ. Είναι ο τρίτος τελικός.
0: Μπράβο. Τελικός είναι
1: εκεί. Αφού θα πάμε, τα θυμάστε, μπαγάσα και με βάζει τώρα να τα πω έτσι. Λοιπόν, και επίσης έχουμε καλό ματσάκι. Δεν είναι ακούγεται τόσο καλό, αλλά είναι καλό. Καλό ματσάκι στην Γερμανία. Έχουμε το Paderborn Wolfsburg. Ή δηλαδή θα πέσει η Wolfsburg ή θα ανέβει η Paderborn.
0: Ναι.
1: Το πρώτο αγώνα, το Wolfsburg Paderborn, ήταν 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι
0: ανοιχτό.
1: Ναι, εντάξει, έγινε και χαμούλη στην Αγγλία με τη Χάλ και με την. Στο 95 το έβαλε. Αυτή την ματσάρα.
0: Δεν το είδα, ρε.
1: Και εγώ δεν το είδα γιατί ήμουν έξω. Λίγα πράγματα είδα μετά.

0: Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός, διότι η Άστον Βίλα πήρε την τέταρτη θέση και πάει κατευθείαν έτσι στον τρίτο προκριματικό, που του δίνει τη δυνατότητα και για δύο εβδομάδες ακόμα ξεκούρασης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Λοιπόν, τι με ρώτησες? Α, για τον Πάο, έχει περάσει, έχει κερδίσει δύο φορές το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν χρωστούσα, αυτό δεν με ρώτησα, γιατί μέσα το...
0: Και περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οκ. Okay. Τα πάμε για την Τότεναμ από την αρχή, ρε φίλε. Έμεινε η Τότεναμ.
1: Με το σπαθί της, όχι γιατί χάσανε οι άλλοι, κερδίσαμε κι εμείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φίλε, τρίτη νίκη όλη τη χρονιά στην έδρα μας. Είχαμε κερδίσει το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο και χθες. Να πού πάμε.

0: όχι. Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ο Τάσος είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Ο Πανιώνιος.
0: Mm-hmm. Δεν σε πήγε πολύ καλά φέτος η χρονιά.
1: Εγώ πήρα να σας πω συγχαρητήρια, παιδιά. Σας πω, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια. Πες μας.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ για την ελληνική ομάδα. Μπράβο σας. Θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της γογό μας τον Κώστα και στον κύριο Δέλα, όπως και στην οικογένεια του κύριου Άτζα. Παρασκευά, και ήταν πολύ καλός παίκτης και τον θαυμάζαμε. Ήτανε σε σκαλοπάτια να είναι στον Πανιώνιο κάποτε, θυμάμαι. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν το θυμάσαι και εσύ, αλλά τελικά δεν τον πήραμε. Τώρα για την ομάδα μου, όπως τρώσαμε κοιμηθήκαμε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Τουλάχιστον επειδή είμαστε Πανιώνιοι, όσοι είμαστε και έχουμε μείνει Πανιώνιοι, γιατί, εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο, ούτε η ομάδα να ανέβει, η μία ομάδα δεν μπορούσε να ανέβει, η άλλη ομάδα δεν μπορούσε να κρατηθεί στην Α1. Ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, για να πούμε κάτι να γελάσουμε, όταν παίξαμε μαζί στο μπάσκετ στην Κλειφάδα, μας έδωσε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Δύο φορές μας την έδωσε την ευκαιρία να το πάρουμε. Αλλά είμαστε τόσο άχρηστοι που θα νικάγαμε, θα είμαστε μοναδική ομάδα που θα νικάγαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης μια, και για ένα πόντο παράδειγμα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν χάνει και εκεί
1: τόσο άτυχοι ήμασταν. Τόσο άτυχοι ήμασταν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σταύρο.
0: Ναι, απλά δεν περιμένεις μόνο αυτό το
1: μας. Μας έδινε το παιχνίδι Ολυμπιακός στα χέρια. Mm-hmm. Παιδιά, πάτε το παιχνίδι,
0: πάντως,
1: θα σωθείτε.
0: Σε μια χρονιά που και αρκετά μεγάλο μπάζετ υπήρχε και μία ομάδα μόνο έπεφτε. Και ακριβώς το να καταφέρει, γιατί πρόκειται παρακατορθώματος ο Πανιώνιος να πέσει με τα τόσα λάθη που γίνανε ειδικά
1: αυτό
0: στην αρχή,
1: είναι
0: πραγματικά
1: είναι
0: αποτυχημένη
1: το
0: χρονιά.
1: Δηλαδή
0: μην το χαρακτηρίσουμε έτσι, αποτυχημένη χρονιά.
1: Είναι αλήθεια αυτή. Τότε να μην ζητάνε διαρκεία, να μην ζητάνε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά αποτελέσματα και δεν είναι στάση ομάδας τώρα 136 χρόνων. Και κάτι άλλο θέλω να πω, δεν θέλω να... μπορεί να κάποιοι να το πάρουν πολύ άσχημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο να βουτάει λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα και μετά να μιλάει, γιατί κάποια ομάδα γεννήθηκε στη Σμύρνη, φτιάχτηκε με τον Ορφέα στη Σμύρνη και ήρθε στην Ελλάδα. Κάποια άλλη ομάδα ήρθε στην Αθήνα και έγινε ομάδα, η οποία κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι η αλήθεια. Ας ανοίξουν κάποια βιβλία, να δουν επιτέλους ποια ομάδα είναι από τη Σμύρνη και ποια ομάδα δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Πανιωνάρα μόνο, παιδιά, και συγχαρητήρια και πάρε στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε τραγουδάκι, για τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και

0: δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3Action, ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3Action.gr. 3Action. Let's play!
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα ήθελα να μιλήσω να πω κάτι.
0: Ωραία.
1: Σας πονάει ο Σας πονάει ο Μπαρτζόκας.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Τα πω.
0: Παρακαλώ.

0: Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λίστα της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά και πλέον ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή, ναι, ήταν γνωστό.
0: Ναι, το επίσημο λέω εγώ τώρα.
1: Okay. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να συγχαρώ τον κόσμο του Ολυμπιακού για αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση που έκανε αυτό το τετραήμερο στο Final Four. Μιλάμε για μεγαλειώδη λαό. Είμαι περήφανος, νιώθω περήφανος που ανήκω σε αυτή τη γενιά που ακολουθάει αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια για το ήθος του Γιώργου Μπαρτζόκα που ενάντια στη λάσπη και σε όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται εδώ και 4 χρόνια στάθηκε στο ύψος του κύριος και κατέκτησε την Ευρωλίγκα κόντρα σε όλους. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στον Παπα-Νικολάου γιατί έτσι αυτό φανταζόμαστε να είναι ο Ολυμπιακός και ειδικά που είναι ο αρχηγός μας. Και θέλω να πω και ένα ζήτο στο Βαγγέλη Μαρινάκη που μπήκε χτες στο γήπεδο και τρέμανε οι καρέκλες. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Άμπη, μη μασάς καθόλου τα λόγια σου για τον Ολυμπιακό. Σε βλέπω που μου τα μασάς τώρα τελευταία.
1: Άμα τα μασάω, αδελφέ, να ακούς παρακάτω, να μην ακούς εμένα. Ναι, ναι, να... Παρακαλώ.
3: Βίβα Μουτσάτσος!
1: Μουτσάτσος, βίβα Μουτσάτσος. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή.

0: Ο Κώστας από τη Στουργκάρδη έχει δει ένα όνειρο. Λέει ότι μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός θα έχει 8 Γυρολίγκες και ο Ολυμπιακός 6. Το αγοράζω, αδελφέ.
1: Κάτσε, ναι. Κάτσε, περίμενε. Άλλε 3 στι 4. Ναι, στι 4. Γιατί λέει μέχρι το 30, δεν λέει.
0: Μέχρι το 30.
1: Α, 27, 28, 29.
0: 30.
1: Αλλά μία μόνο δεν θα είναι ελληνική. Έτσι λέει ο Κώστας.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να είναι το στατιστικό λάθος.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που λένε πώς είναι τα χρόνια και οι χρονολογίες. Που πω μέχρι το 30 τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι σε 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμα.
0: Πλάκα, πλάκα 11 ναι. Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στα ελληνικά.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια σε όλο τον αγαπημό του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Είμαι ο Θανάσης από την Ευρωζώνη και η Νέα Φιλαδέλφια. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Θέλω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτανικού στον Παναθηναϊκό, ή γνωρίζει κανένας?
0: Το γήπεδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα λοιπά
1: σε ένα χρόνο και κάτι αναλόγως, δηλαδή
0: το 27 και βάλε
1: θα μπει ίσως να μην αρχίσει τη σεζόν, θα ένα-δύο παιχνίδια να τα παίξει πλην Βοτανικό Παναθηναϊκό, μπορεί και να είναι και έτοιμο. Παίζεται.
0: Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο με εκείνη την αυτή που κάνανε στον Εραστέχνη, αλλά
1: αυτό,
0: δεν αφορά,
1: ναι.
0: Δεν αφορά
1: το την πότε είναι έτοιμο το γήπεδο, πότε θα παραδοθούν,
0: ναι.
1: Αλλά
2: πιέστε και εσείς, παιδιά, να γίνει έτοιμο, να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ξέρετε γιατί. Πιέστε. Αυτό ήθελα να πω και πάλι καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ο μπρος.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σου, Παπίνο.
0: Γεια χαρά.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα, αλλά πάνω απ' όλα θα νικήσα, φίλε.
2: Το τελευταίο το χάσαμε. Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα. Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε.
1: Α, δεν ακούστηκε. Θα νικήσα.
2: Μπαρσελονάρα, Μπαρσελονάρα.
1: Είμαι ο μοναδικός, είμαι ο μοναδικός. Τίποτα, θέλω να πω μπράβο στην ομαδάρα. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά. Και αυτή και ο Μπαρτζόκας που άξιζε έναν τίτλο στους πέντε που είχε πάει η Final Four, έτσι. Γιατί είναι καλός προπονητής. Μην κρυβόμαστε. Πιστεύω να συμφωνείτε με αυτό.
2: Φυσικά είναι καλός, πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτό που θα ήθελα είναι να βελτιώσουμε λίγο το playmaker, έτσι ώστε και του χρόνου, έτσι όπως είναι η ομάδα...
0: Γιατί δεν τα γράφεις, γιατί δεν γράφεις ένα χαρτί να μου τα στείλεις, να τα στείλω ρε φίλε.
1: Α, βεβαίως. Και να σου πω λίγο κάτι. Θέλω και ένα επιτελικό δεκάρι εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το στέλνεις το χαρτάκι.
0: Το χαρτάκι, φίλε, το χαρτάκι για το δεκάρι έχει χαλάσει.
2: Γιατί ο Μπάβης δεν είναι από αυτούς που το πηγαίνουν το γράμμα. Δεν ξέρω να με λαμβάνεις.
0: Το χαρτάκι έχει χαλάσει.
1: Το γράμμα, παιδί μου, το πηγαίνει.
0: Το χαρτάκι με το δεκάρι έχει χαλάσει, αδελφέ.
1: Βάλε ένα γαλλικό δεκαράκι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων.
1: Όχι.
2: Δύσκολα.
1: Όχι.
2: Δύσκολα τα
0: πράγματα. Πρέπει να σας εγκαταλείψω. Γεια σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει ο Νούνο Εσπίριτο από την West Ham μετά τον υποβιβασμό των σφυριών. Θα υπάρξει μια συνάντηση του Πορτογάλου τεχνικού με τη Δίκης και λογικά αυτή θα είναι η κατάληξη του ραντεβού.

Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν κλείσουμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο, το σκύλο, και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, Νίκος Μάστορας από Πλατεία Βάθη. Μα είναι μεταξύ του αυτή ένα παρεάκι, ο ένας είναι χαιρετίσματα στον άλλον. Μου θυμίζει ραδιόφωνο της δεκαετίας του 80 και του 90, που ο Γιάννης με πολύ love σε δύο γλυκά ματάκια έκανε αφιερώσεις και τέτοια.

0: ονειρεύεσαι, λέει, αλκοόλ σε κολυμπήθρες. Αυτά τα παιδιά τα λέει ο μάλα μας και μάλιστα όχι για τώρα. Προφανώς όταν βαφτίστηκε ο ίδιος. Δηλαδή, λίγο να τοποθετήσουμε χρονικά τα κάποια πράγματα. Επίσης δεν μπορώ να ταυτίζομαι με όλους τους στίχους που παίζουν 2 ώρες αυτήν την εκπομπή.
1: Πρώτη αγάπη που ζήσα.
0: Αλλά το ομολογώ ότι το τραγούδι μου αρέσει.

Παράλληλα, ο Βόλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Κάργα για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ομάδας από την Μαγνησία.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Μίλαν κατάφερε να βγει, να μην βγει στο Champions League, αν και μέχρι ενός σημείου διεκδικούσε και τον τίτλο στην Ιταλία. Και χθες ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά με την Κάλιαρη κατάφερε λοιπόν να μην κερδίσει, έμεινε εκτός Champions League. Εκεί τη θέση της πήρε η Κόμο, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Η οποία επικράτησε χθες εκτός έδρας 4-1 της Κρεμονέζε. Και έκανε ένα ωραίο ποστάρισμα στο τέλος της σεζόν λοιπόν ο Τάσος Δουβίκας, λέγοντας ότι τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε. Ήταν το ποστάρισμα του Τάσου Δουβίκα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και το Ζωτήρη Δαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπα και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσδονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσιντζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
17: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
17: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Sport FM Patras

Σφαρμάτος είναι έξω ματρής, Αλέξη είναι στα μικρόφωνα, να το δώσουμε κανόπλου στο ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στην Παναχαϊκή τρέχουν εξελίξεις, η πιο σημαντική εβδομάδα από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε. Το επόμενο τριήμερο θα είναι αρκετά σημαντικό. Την ώρα που οι συζητήσεις με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες μπαίνουν στην τελική ευθεία και φαίνονται να ξεπερνούνται τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί τις τελευταίες ημέρες, και από ό,τι φαίνεται από Πέμπτη αναμένονται εξελίξεις. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια ώρα η Παναχαϊκή έστειλε σήμερα email, καθώς και οι Ολλανδοί ζητούν μια συνάντηση για το πότε μπορεί. Η Παναχαϊκή ενημέρωσε τους Ολλανδούς για τις ώρες και τις ημέρες που μπορεί να γίνει μια τηλεδιάσκεψη να ακούσουν και την άποψη των Ολλανδών. Πάντως, όλα δείχνουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο σημαντική σε όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, αφού πρόθεση είναι να προχωρήσουμε το Σαββατοκύριακο οι εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Ακούγονται για τον Όμιλο διάφορα θέματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Αυτό λένε από την ΕΒΟ για τον καταρρισμό των ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την ώρα που ακόμη εκκρεμεί η υπόθεση του με τον Άρη Πετροπόλης και την Ζάκυνθο. Στην Ιστιαία θα παίξει η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής για να διεκδικεί στην άνοδο στην Άσιο Λίγκ 1. Το Σάββατο 4.30 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη ΜΕΤ στο πρώτο παιχνίδι. Αν περάσει το τελικό, παίζει την Κυριακή στο τελικό για να διεκδικήσει το εισιτήριο της ανόδου. Για την άνοδο έχει δεύτερη ευκαιρία και η ομάδα της Ένωσης Κλαμπ Χέσπερο, που έδειξε ότι ήταν ικανή να ανέβει, αλλά και στη δεύτερη ευκαιρία μπορεί και η ομάδα της Πάτρας να είναι και να παρεγγείλει άνοδο στην Elite League. Στο τοπικό πρωτάθλημα, ο Φαραϊκός και η Αθλητική Ένωση Υγείου, μετά από πολλά χρόνια, και οι δύο επανέρχονται στην πρώτη κατηγορία στο νέο πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, θα έχουμε και Τετάρτη να πούμε συνέντευξη τύπου στον Απόλλωνα. Η Δήξη του Απόλλωνα ανακοίνωσε στη 1 το μεσημέρι Τετάρτη συνέντευξη όπου θα ανακοινώσει τον σχεδιασμό της επόμενης περίοδου και θα αναφερθεί και θα κάνει και τον απολογισμό της φετινής χρονιάς. Κάτι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για να ακούσουμε τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά για την ομάδα του Απόλλωνα, που σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα βάλει αυτό στον πήγη ψηλά για να ανέβει κατηγορία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες φαίνεται ότι θα είναι αυτή που θα διανύσουμε στα θέματα της Παναχαϊκής, καθώς μία εβδομάδα που ξεκίνησε αναμένεται να φέρει σίγουρα κάποιες εξελίξεις, καθώς υπήρξε τις τελευταίες ώρες μια και πάλι εντάθηκαν οι επαφές μεταξύ νομικών συμβούλων και ανθρώπων της Παναχαϊκής με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Και από ό,τι φαίνεται, από Πέμπτη αναμένουμε εξελίξεις για να δούμε πώς θα καταλήξουμε τα πράγματα. Φαίνονται ότι κάποια πράγματα που είχαν δυσκολέψει τελευταίες μέρες να ξεπερνιόνται, οι δύο πλευρές να πλησιάζουν. Απομένουν βεβαίως κάποια τελευταία θέματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, αλλά φαίνεται ότι τις επόμενες 3-4 μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα. Υπάρχει από την πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών αισιοδοξία ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Η πλευρά της Παναχαϊκής την ίδια ώρα κρατεί σιγή ηχθείως, δεν μιλάει καθόλου, δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό και απλά περιμένει τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα πάντως που με τους ανθρώπους, με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες φαίνεται ότι ξεκινάει η πιο καθοριστική εβδομάδα, σήμερα το μεσημέρι η πλευρά της Παναχαϊκής έστειλε, οι Ολλανδοί πιέζουν και αυτοί για να γίνει μια συνάντηση, αλλά οι Ολλανδοί δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Απλά το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια τηλεδιάσκεψη. Πάντως είναι επιβεβαιωμένο, η πλευρά της Παναχαϊκής έστειλε το μεσημέρι ένα mail στην πλευρά των Ολλανδών με τους οποίους τους γνωστοποιεί τις μέρες αυτή την εβδομάδα που μπορούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναχαϊκής να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς, να τους ακούσουν, να ακούσουν το πλάνο τους, την πρότασή τους και ό,τι άλλο έχουν να πούν. Υπάρχουν και κάποιοι μέσα στην Ελληνική που λένε ότι πριν ολοκληρωθεί το παραμικρό πρέπει να ακούσουμε και την πλευρά των Ολλανδών, αλλά επαναλαμβάνω ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πίσω. Στη μία πλευρά τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα, μοιάζουν να είναι πλέον στην ευθεία, από την άλλη πλευρά καν δεν υπάρχει κουβέντα το τελευταίο διάστημα και το μόνο εκ των πραγμάτων από ό,τι φαίνεται είναι αν θα γίνει τελικά αυτή η τηλεδιάσκεψη. Η Παναχαϊκή πλευρά της έστειλε σήμερα ένα email, γνωστοποιεί τις μέρες που μπορεί να μιλήσουμε με τους Ολλανδούς, είναι μετά τις 3 το μεσημέρι, από τους λένε ότι κάποιες μέρες μπορούμε να μιλήσουμε, περιμένουν μέχρι το βράδυ απόψε να δουν ποια θα είναι απάντηση των Ολλανδών και αν μπορούν να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη απλά για να ακούσουν, γιατί εντάξει είναι τώρα πολύ πίσω αυτή η κατάσταση, εδώ δεν υπάρχει καν της ουσίας επαφή. Η Παναχαϊκή δεν θέλει να χάσει και άλλο χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βεβαίως, όσο δεν κλείνει και το θέμα με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, είναι υποχρεωμένη να ακούσει και τους Ολλανδούς και γι' αυτό έστειλε και το mail. Πάντως, πριν από λίγη ώρα, από περιβάλλον των επιχειρηματιών, εκφράζεται αισιοδοξία ότι Πέμπτη Παρασκευή θα είναι πολύ σημαντικές ημέρες για να τελειώνει η ιστορία, καθώς θεωρούν ότι τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες φαίνεται να ξεπερνιούνται, να είναι κοντά στην συμφωνία. Και θα δούμε όμως, μέχρι να δούμε υπογραφές, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, τότε μόνο όλοι θα είναι σίγουροι. Πάντως, η πρόθεση είναι τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο να υπάρξει εξέλιξη, να υπάρξει αν είναι δυνατόν και συνάντηση, για να δουν τι θα γίνει οριστικά σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα, θα αναμένουμε όπως έχουμε αναμένει όλο αυτό το διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι είμαστε τώρα σε καθοριστικές μέρες. Παραλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ λέει Πέμπτη Παρασκευή, εκεί θα είναι κρίσιμες μέρες. Οι πιο καθοριστικές μέρες θα είναι τώρα, αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι μετά την Πέμπτη αναμένεται και συνάντηση και επαφή. Σίγουρα όταν οι δικηγόροι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, όλες τις διαβουλεύσεις που θα έχουν γίνει, ώστε δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι για την τελική συζήτηση. Εκφράζεται τη αισιοδοξία. Η πλευρά της Δίκης Παναχαϊκής θέλει από τη μία να φύγει η ομάδα του ποδοσφαίρου πάντως, αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά από την άλλη αυτό που διαρρέει, το μόνο που διαρρέει είναι το ξεκάθαρο, ότι αν θα πρέπει να μας δοθούν όλες οι εγγυήσεις που ζητάμε για το μέλλον της ομάδας. Είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο η οικονομική εγγύηση που ζητάει η Παναχαϊκή, από ό,τι φαίνεται. Ζητάει εγγύησεις σε πάρα πολλά θέματα για να είναι σίγουροι για το μέλλον του συλλόγου. Δεν φαίνεται ότι είχαν προκύψει, για μην κρυβόμαστε, κανένα δύο θέματα που έβαλαν εμπόδιο το τελευταίο διάστημα. Από τη μία πλευρά λέγεται τώρα φαίνεται να ξεπερνιούνται τα όποια εμπόδια υπήρχαν. Η πλευρά της Παναχαϊκής περιμένει να δει τι ακριβώς θα γίνει, να κάνει την τελική κουβέντα και την αναλαμβάνω ότι η πρόθεση είναι αυτή η εβδομάδα, πια Ιουνίου, να έχει τελειώσει οριστικά η ιστορία τουλάχιστον με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Βεβαίως δεν μπορεί να διαρρεύσει το παραμικρό, μάλιστα οι Παναχαϊκοί ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν οτιδήποτε περί ονομάτων. Το μόνο που μας τονίζουν από την Παναχαϊκή είναι ότι τα πραγματικά ονόματα των ενδιαφερμένων δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν ακουστεί. Αυτή είναι συνεχώς η άποψη που μας λένε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, ότι τα ονόματα των δύο δεν έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, δεν έχουν δημοσιευτεί, δεν τα γνωρίζει κανένας, τα γνωρίζουν πολύ λίγα πρόσωπα και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αφού από την πλευρά τους οι δύο επιχειρηματίες λένε ότι θα ανακοινώσουν τα ονόματά τους μόνο όταν πέσουν υπογραφές. Το ίδιο λέει και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία από ό,τι φαίνεται πάει σε μια τακτική μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξελίξεις, να μην βγάλει καμία ανακοίνωση, να μην γνωστοποιήσει το παραμικρό, να εμείνει στη θέση της ότι πρέπει να τηρηθεί η μυστικότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι επαφές και να φτάσουμε στο θέμα των υπογραφών.

Έτσι λοιπόν θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις, όλοι αναμένουν, θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί σιγά σιγά πρέπει να από Ιούνιο, μπαίνουμε Ιούνιο τη Δευτέρα, μην κρυφόμαστε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, που ουσιαστικά θα πρέπει να αρχίσει προγραμματισμός. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι επιχειρηματίες, έχουν στα χέρια τους εκθέσεις από τον προπονητή, κυρίως για το τι χρειάζεται η ομάδα. Ο προπονητής έχει κάνει μια εισήγηση για το πόσοι παίχτες πρέπει να μείνουν στην ομάδα, έχει κάνει μια εισήγηση για τους μικρούς, έχει κάνει μια εισήγηση για το ποιοι παίχτες σε θέσεις εννοώ, τι πρέπει να, ποιοι πρέπει να αποκτηθούν. Έχουν στα χέρια τους μια εισήγηση όσον αφορά θέματα από γεωπόνο για το γήπεδο, από την υπεύθυνη του συντήρηση του γήπεδου της Παναχαϊκής. Έχουν πάρει όλες τις εκθέσεις που θέλουν στα χέρια τους, είναι γνώστες όλων των πραγμάτων. Φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει και τον έλεγχο, τον οποίο κάνουν τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τα οικονομικά που μπορούν να βρουν όταν είναι στη Super League 2. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που τους απασχολεί. Ένα θέμα που τους απασχολεί είναι ότι υπάρχουν τρεις ΠΑΕ ενεργές και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και αυτοί ήθελαν κάποιες μέρες να ξεκαθαρίσει. Έχουν ψαχτεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή, που δεν θέλουν να χρεωθούν και τίποτα χρέη προηγούμενο ΠΑΕ. Αυτό τους απασχολεί. Έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα των προηγούμενων ΠΑΕ, γιατί ακόμη οι ΠΑΕ παραμένουν ενεργές. Ήταν ένα θέμα το οποίο το ψάχνουν ακόμη. Θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι, διότι τουλάχιστον θέλουν να αναλάβουν ό,τι έχει να κάνει με χρέη μόνο με τελευταία ΠΑΕ και λογικά μόνο αυτά τα χρέη είναι που θα τρέξουν και θα, αν φτάσει στο Μπελτική 2, γιατί τώρα στην καμπανική κατηγορία απλά ξέρουν ποιος είναι ο προϋπολογισμός που χρειάζεται για να διεκδικήσει την άνοδο.

ουρανό. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε πιο σημαντικές μέρες από ό,τι φαίνεται. Τώρα μπαίνουμε στην ευθεία των διαπραγματεύσεων. Παραλαμβάνω, Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές μέρες αυτή την εβδομάδα που θα διανύσουμε, που θα φτάσουμε για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα οριστικά. Είναι και το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το τι θα γίνει και με τους ομίλους και το τι θα γίνει με τις ομάδες, με το θέμα του Πύργου και της Πετρούπολης. Άλλωστε, το θέμα του Πύργου απασχολεί και την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο που θέλουν να έχουν πρωταγωνιστεί. Τις βλέπεις του χρόνου, το θέμα του Πύργου τους απασχολεί. Και κατά τα ψέματα, θα έλεγα ότι αυτό που εκφράζεται από όλες τις ομάδες είναι ότι τώρα εδώ που φτάσανε τα πράγματα, συμφέρει ο Πύργος να φύγει από τη μέση, αλλά βέβαια δεν το ξέρουμε τι θα έχει συμβεί, γιατί ο κ. Οικονόμου έχει πάρει την απόφαση πλέον ότι συνεχίζει στον Πύργο. Ό,τι και να γίνει, ανέβει δεν ανέβει ο Πύργος, ο κ. Οικονόμου συνεχίζει. Και μάλιστα είναι αποφασισμένος να βάλει πάλι αρκετά χρήματα του χρόνου. Και τώρα που ανέβηκε η γυναική ομάδα του Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία, ο ίδιος θα είναι και τη νέα περίοδο. Βέβαια, εδώ είναι ένα δικαστικό θέμα. Δεν μπορεί να πάρει κανένα θέση, δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί το θέμα της ένστασης. Θα δούμε, λογικά, πάμε από αρχές επόμενης εβδομάδος να βγει απόφαση. Θα δούμε αν νομοποιείται ο Άρης Πετρούπολης, αν θα έχει δικαίωμα έφεσης. Κανείς δεν ξέρει την πρωτόδικη απόφαση. Οπότε πρώτα περιμένουμε να εκδικαστεί. Είναι ένα θέμα. Και το θέμα του Πύργου απασχολεί αυτή τη στιγμή και το θέμα του ομίλου απασχολεί. Έτσι. Ακούγονται διάφορα για τους ομίλους. Φαίνεται πάντως να κλειδώνει η Μεσσηνία στον όμιλο. Τις τελευταίες ώρες δείχνει σε ένα πρώτο σχέδιο που υπάρχει στην ΕΠΟ, φαίνεται να κλειδώνει η Μεσσηνία ότι θα παραμείνει στον όμιλό μας. Υπάρχουν τα σενάρια που φέρνουν τη Φωκή Τετραδοκανονία, υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια που φέρνουν το Άργος, που και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτόν τον όμιλο. Κάπως έτσι σε κάποιες από αυτές τις ομίλους θα τσενώσει, θα έρθουν στον όμιλο, από τη στιγμή που φαίνεται ότι και η Μεσσηνία κλείδωσε θέση στον όμιλο τον δικό μας για τη νέα περίοδο.

νύχτα. Ο Άλεξ λέει εδώ, αν δεν υπάρχει στο τέλος, λέει υπάρχει plan B. Για την ώρα δεν υπάρχει plan B. Έτσι, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει plan B αυτή τη στιγμή. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Παναγιακή είναι σε πολύ πιο προχωρημένο θέμα με τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες, από τους Ολλανδούς. Δεν μπορούν να πάνε για plan B με τους Ολλανδούς όταν δεν γίνει καμία επαφή. Έτσι, τώρα καμιά ανταλλαγή mail, ένα ενδιαφέρον εντελώς αόριστο, είχαν χαθεί για 2,5 μήνες, τώρα οι άνθρωποι της Παναγιακής τους είπαν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν μπόρεσαν να έρθουν, τώρα ζητάνε τηλεδιάσκεψη, εδώ είμαστε, καν δεν γίνει κίνηση ουσίας, δεν έχει μια αρχή. Δεν θα το θεωρήσω ότι υπάρχει plan B με τους Ολλανδούς, γιατί απλά δεν υπάρχει κάτι. Τώρα επαναλαμβάνω, η Παναγιακή έχει ένα email σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα στους Ολλανδούς, το οποίο σου ενημερώνει για τις μέρες που μπορεί να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Εντάξει, η Παναγιακή λέει ας γίνει αυτή τη βδομάδα. Αυτό προτείνει ήδη 2 μέρες αυτή τη βδομάδα. Μεσημέρι, 3 η ώρα. Αυτή είναι η ώρα που προτείνει στους Ολλανδούς. Όπου μπορούν όλα τα μέλη της έχοντας τελειώσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη να τους ακούσουν. Βεβαίως υπάρχουν κάποια άτομα μέσα στην αριστεχνική που λένε ότι καλό θα είναι πρωτού ολοκληρωθούν οι επαφές να ακούσουμε και την πλευρά των Ολλανδών. Αλλά εκεί είναι πάρα πολύ πίσω τα πράγματα που ουσιαστικά δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Άρα για την ώρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει plan B αυτή τη στιγμή. Και ούτε ξέρει κανείς βεβαίως τι θα πούν οι Ολλανδοί. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ποια θα είναι η πρότασή τους, αν θα κάνουν πρόταση, τι θα πούν στην τηλεδιάσκεψη, αν θα προλάβουν και τις εξελίξεις. Έτσι. Βέβαια είπα και την άλλη και από την άλλη πλευρά, όσο δεν πέφτουν υπογραφές, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι, μεν, μία πλευρά λέει σήμερα ότι ξεπερνιούνται από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα, γιατί φάνηκε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τώρα μην κρυβόμαστε, προέκυψαν θέματα. Στην όλη διαδικασία έχουν προκύψει θέματα. Αν δεν είχαν προκύψει θέματα, θα και τελειώσει η ιστορία. Φαίνεται ότι υπήρξαν ένα-δύο θέματα τα οποία πήγαν πίσω. Η Παναγιακή από την πλευρά της, από ό,τι μαθαίνω, παραμείνεται πάρα πολύ των εγγύσεων που ζητάει. Ζητάει πάρα πολλές εγγύσεις για το μέλλον. Έτσι, θέλει να διασφαλίσει το μέλλον του συλλόγου. Δεν θέλει να κάνει, να πει ότι απλά έδωσε την ομάδα για να φύγει από πάνω της. Αλλά όσο δεν τελειώνει το θέμα, βεβαίως πάντα υπάρχει επιφυλακτικότητα. Μπορεί ακόμη και τώρα να υπάρχουν θέματα που φαίνεται ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Γι' αυτό λέω, μαθαίνω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, πιθανότατα θα ζητηθεί συνάντηση από ό,τι έμαθα. Μετά την Πέμπτη Παρασκευή θα συζητηθεί συνάντηση για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο τραπέζι, το αν τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν. Δεν νομίζω ότι η πλευρά των επιχειρηματιών πλέον θέλει να πάει πέρα από αυτή τη εβδομάδα ή από τις αρχές της άλλης. Άλλωστε ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πει ότι μέχρι αρχές Ιουνίου. Το έχουν πει ότι αν είναι να τελειώσει, θα τελειώσει, γιατί αρχές Ιουνίου είχαν προγραμματίσει να έρθουν στην Πάτρα. Δεν θέλουν να το τραβήξουν πάρα πολύ. Γι' αυτό θεωρώ ότι μπήκαμε ήδη σε πάρα πολύ κρίσιμες μέρες.

Λοιπόν, Άλεξ, λέει Παναγιακή, πρέπει να βιαστεί ο ατρόμητος, λέει, ήδη οργανώνεται με καθαρό πλάνο, λέει, και με πατρινούς. Ο ατρόμητος μαθαίνω ότι ήδη προχωράει κινήσεις, έχει καταθέσει προτάσεις σε παίχτες, αυτό μαθαίνω, και καλούς παίχτες από ό,τι μαθαίνω. Έχει καταθέσει πρόταση σε πατρινούς παίχτες για τη νέα περίοδο. Φαίνεται ότι είναι κοντά σε αρκετούς παίχτες για τις πρώτες συμφωνίες. Εντάξει, είναι γεγονός ότι οι ομάδες οργανώνονται, έτσι. Στο Παναγιάλιο ήδη, από ό,τι φαίνεται και εκεί, θα υπάρξει ακόμη μια μεγάλη ενίσχυση οικονομική. Ο Παναγιάλιος, εντάξει, για το Παναγιάλιο δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από πρωτάθλημα του χρόνου. Θα οργανωθεί και αυτός πάρα πολύ. Θα μπει πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Είναι, δεν θα είναι τα απλά τα πράγματα. Έτσι. Και όπως λέει το Παναγιώτης, αν μείνει Αλέξο Πύργος και φέτος τρίτη εθνική κατηγορία, άλλη μια χρονιά χαμένη. Εντάξει, δεν θα αποδείξω αν θα είναι χαμένη, αλλά αν μείνει ο Πύργος, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κρυβόμαστε τώρα. Ο Πύργος τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν ανέβει κάποια στιγμή που ο οικονόμος αποφάσισε και συνεχίζει, είναι επόμενο ότι θα είναι δύσκολο, θα δυσκολεύσει τα πράγματα πάρα πολύ. Γιατί και εγωιστικά θα το πάρει και νομίζω ότι μπορεί στα χρήματα να βάλει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αν είμαστε αντικειμενικοί, τις ομάδες που τις αγαγές του βολεύει να φύγει ο Πύργος από τη μέση. Αν ο Πύργος είναι ψημί που ο οικονόμος αποφάσισε συνεχίζει, δεν θα είναι πάλι εύκολα τα πράγματα την επόμενη περίοδο. Έτσι. Βεβαίως έχουν φτάσει ομάδες οι οποίες φέτος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Υπάρχουν τρεις πρώτες ομάδες που ξεπεράσαν τα 500 χιλιάρικα και οι τρεις. Υπάρχει ο Μιλτιάδης ο οποίος ξεπέρασε τα 400 στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Και πάλι το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι στον όμιλο. Ούτε το Άργος είναι καλή περίπτωση να έρθει από εδώ. Έτσι. Ούτε το Άργος είναι καλή περίπτωση να έρθει από εδώ. Και ειδικά σε μια χρονιά που ήδη δυστυχώς η πιάτσα έχει αρχίσει και μιλάει για μια θέση σε μια ομάδα του χρόνου. Και δεν το λέει τώρα, παντού το ίδιο. Και πριν από λίγο ο άνθρωπος Παναγιακής μίλησα, μου λέει αυτό, ακούγεται παντού. Για μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι του χρόνου θα σπρωχτεί για τη μια θέση. Αντί δύο θα είναι μόνο τον άλλο. Αν η μία θα έχει σπρόξιμο, έτσι. Δεν είναι από τις ομάδες που ήταν φέτος στα μπαράζ, να το διευκρινίσω, αλλά έχει βουήξει πιάτσα. Δηλαδή, με όποιον για να μιλήσει τώρα στην Αθήνα, θα σου πει του χρόνου μια ομάδα θα παίχτησε, μια θέση θα παίχτησε στο Νότο για την άνοδο, ή μια κλειδό, θα έχει κλειδώσει μια θέση. Δεν θα δούμε, βέβαια, είναι όλα αυτά στα λόγια, αλλά ό,τι ακούγεται και ακούγεται, πέρσι δεν ακούγονταν τίποτα. Τώρα ξαφνικά έχει ακουστεί για μια ομάδα ότι του χρόνου άλλη μία θα παίζεται θέση. Είναι και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Του χρόνου. Άλλη μία θα παίζετε θέση. Είναι και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Έτσι, να μην τα

Παίρνουν 18 ομάδες, οι οποίες θα βάλουν πάνω 500 χιλιάρικα να διεκδικήσουν την άνοδο. Και από τις 18 θα βγουν οι 4. Δηλαδή, επειδή ξέρουν το ποδόσφαιρο, ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολη διαδικασία. Πουθενά. Ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, από εκεί βεσλεύει στο θέμα των Ελλήνων, υπάρχει λέει ρήτρα μυστικότητα. Στο θέμα λέει των Ολλανδών μανατζαρένων, ποιοι επιμένουν από την αστυνομική να γίνει επαφή, να γνωρίζει λέει και ο λαός της ομάδας, και αυτό αν είναι μυστικό. Καλύτερα να μένει ο περίοδος λέει, αρκεί να έχουμε σοβαρή δείξη και θα δούμε ποιον συμφέρει. Κοίταξε και τους Ολλανδούς και επίσης δεν είναι διαρρέα. Απλά γνωρίζουμε μόνο ότι κάποια email φεύγουν πολύ βία. Δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν υποκρίνω κακό να σου πει. Υπάρχουν. Άλλωστε, μην κρυβόμαστε τώρα. Οι Ολλανδοί με ένα μέλος της αεροτεχνικής μοναχικής συνεργάζονται. Δεν ξέρω, έχουν μία επαφή πολύ δυνατή από ό,τι μου έχουν πει σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Έτσι. Υπάρχει και μέλος της αεροτεχνικής ουσιαστικά έχει κάνει την επαφή. Και από πέρυσι δηλαδή που είχαν εμφανιστεί. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια μέλη που θέλουν να δεν είναι. Βέβαια, δεν είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εδώ καν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε στην αρχή ακόμα. Και δεν είμαι και σίγουρος αν θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Έστειλε ένα mail, υπάρχει και λέει: μπορούμε να τις στάδε μέρες. Τρεις ώρες το μεσημέρι. Μπορείτε, απαντήστε μας. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία επέμενε την περασμένη εβδομάδα, δεν μπορούσαν οι δέρπες της Παναχαϊκής να είναι όλοι μαζί όλες τις ημέρες. Κάποιοι απουσίαζαν αυτή τη εβδομάδα από την Πάτρα, έχουν επιστρέψει όλοι. Τώρα η Παναχαϊκή λέει: τους ενημέρωσε ότι μπορούμε. Έχει βάλει δύο μεσημέρια, νομίζω, αυτή τη εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει μια τηλεδιάσκεψη. Δεν σημαίνει, εντάξει, μπορεί να κάνουν μια επαφή, να ακούσουν, αλλά αν ολοκληρωθούν τα πράγματα Πέμπτη Παρασκευή. Δεν τίθεται κανένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις μελεθόντρος και επανερχόμαστε. I'm hunting shadows in the dark.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπα.
6: Όχι.
7: Είπε μπα το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο,

0: Είπε μπάλα!
1: Μπάλα!
0: Ναι!
1: Είπε μπάλα!
0: Είπε μπάλα!
1: Το παιδί μου είπε μπάλα! Μπάλα είπε το παιδί!
2: Παίχτης από κούνια! Μπάλα από νουνού! Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: Κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Λοιπόν, προχωράμε στο πρόβλημα 393 στο ΦΕΣ, τα μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Πριν προχωρήσουμε, να πω, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο. Μάλιστα, προχωράμε λοιπόν στο συνέχεια, θα δούμε τι θα γίνει στις εξελίξεις. Λοιπόν, μου γράφουν εδώ, κάνουν δύο φίλοι για το διαζύγιο Πάτρε Νίκου Λουμπαρδέα. Φιλικό διαζύγιο, έτσι. Τέλος συνεργασία του Νίκου Λουμπαρδέα με το Πάτρε. Η διοίκηση του Πάτρε έκανε ανακοίνωση, ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασία με τον προπονητή Νίκο Λουμπαρδέα έπειτα από μια γεμάτη και δημιουργική πορεία 2,5 ετών. Αυτά τα 2,5 χρόνια η σχέση μας δεν υπήρξε μια απλή επαγγελματική συνεργασία. Βασίστηκε εξ αρχής σε στέρεα θεμέλια αλληλεκτίμηση, σε βαθύτητο σεβασμού και κοινών αξιών. Ο Νίκος Λουμπαρδέας υπηρέτησε το σύλλογό μας με απαράμιλο ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγωνιστικό τμήμα και στην καθημερινότητα της ομάδος. Θέλουμε να του εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινές μας ευχαριστίες για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Του ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στη μετέπειτα προπονητική του καριέρα. Οι δρόμοι μας στο γήπεδο μπορεί να χωρίζουν, όμως οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν παραμένουν αναλύωτοι. Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Άψο Πάτρε το γεγονός ότι ο Νίκος Λουμπαρδέας ανήκει και θα ανήκει πάντα στη μεγάλη οικογένεια του συλλόγου μας, Νίκος στο Πανιδί. Και ο Νίκος Λουμπαρδέας έκανε μια δήλωση ότι όλα στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Η αρχή είναι πάντα κομβική ώστε να τεθούν στις σωστές βάσεις. Το τέλος είναι εξίσου σημαντικό, ειδικά όταν αυτό είναι αξιοπρεπές. Νομίζω ότι στον οργανισμό του Πάτρε αυτά τα 2,5 χρόνια πετύχαμε πολλά. Σωστή νοοτροπία, καθημερινή εξέλιξη, αναγνώριση από όλους πάντα με τη δική μας μοναδικότητα. Ευχαριστώ από καρδιά στη δίκη και τους παίκτες για την πραγματικά άψογη συνεργασία του. Μας εύχομαι ολόψυχα για όλη την οικογένεια του Πάτρε ένα μέλλον γεμάτο υγεία και επιτυχίες, ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Λουμπαρδέα, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια αποχαιρέτησε την ομάδα του Πάτρε και αναζητά πλέον το νέο σταθμό της καριέρας, όπως και το Πάτρε βεβαίως αναζητά το νέο προπονητή για το ερχόμενο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Λοιπόν, Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, Στιαία ερχόμαστε. Ναι, Σάββατο οι οπαδοί της Πανχαϊκής θα πάνε στην Στιαία. Η Στιαία ορίστηκε. Αυτή είναι η απόφαση της ΕΟΚ. Βεβαίως, με νιώσα για την Πανχαϊκή ότι έγινε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σωματείων και έχει προτείνει η ΕΟΚ ήδη την Στιαία ως την έδρα το οποίο θα γίνουν τα παιχνίδια. Και οριστικά αυτό είναι τα παιχνίδια. Η Πανχαϊκή θα παίξει με τη ΜΕΤ στην Στιαία το Σάββατο 4:30 και 7:30 στο ίδιο γήπεδο, 3 ώρες μετά, η Σίλας Εδιψού θα παίξει με τους Αγίους Αναργύρους. Και οι δύο νικητές των δύο αγώνων θα πάνε στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Ο νικητής θα ανέβει απευθείας στην National League 1. Ο ετημένος θα περιμένει, αν υπάρξει θέση, να πάρει δωρεάν wild card και να ανέβει για να είναι και αυτός στην επόμενη χρονιά στη μεγαλύτερη κατηγορία. Άρα η Πανχαϊκή θέλει αρχικά να αποκλείσει τη ΜΕΤ, να πάει στον τελικό και εκεί βεβαίως να διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 1, που θα είναι ένα μεγάλο στίγμα. Και από ό,τι ακούω, ότι ήδη αρκετοί οπαδοί της Πανχαϊκής θα πάρουν το Σάββατο το δρόμο για την Στιαία. Εντάξει, είναι και το πιο κοντινό μέρος, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θα χρειαστούν 3,5 ώρες, τουλάχιστον 4, για να φτάσουν. Αλλά φαίνεται ότι η Πανχαϊκή θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθρων της στο αυτό το κρίσιμο παιχνίδι με τη ΜΕΤ το Σάββατο 4:30 το απόγευμα στο γήπεδο της Στιαίας.

0: Μάλιστα. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και ένα ρεπορτάζ σε λίγο για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του μπάσκετ. Ο Νίκος λέει εδώ, καλησπέρα Αλέξη, λέει ποια είναι η ομάδα, λέει, που τα σπροχτείας μας στην Μπούρνλε, ακόμη λέει τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε τους ομίλους και αρχίζουν τα ίδια. Επίσης, αν η Παναγιακή έχει επιγραμματίες με λεφτά και στόχο την άνοδο, ποιον θα φοβηθεί, λέει, τον Πύργο, το Αίγιο, το Άργο, το Μιλτιάδη. Όπως πέρυσι έκανε για Πύργο και για Εθνικό, και ο Εθνικός δεν ανέβηκε και ο Πύργος με το ζόρι στο 90 έβαζε γκολ και αν ανέβει. Εντάξει, Νίκο, εσύ αυτό λες, ένα πρωτάθλημα, δεν πρέπει να είσαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάμε τώρα στο τηλεφωνική επικοινωνία, αφού έχουμε τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ της Παναγιακής, τον Θανάση Λιώνα, τον οποίο καλησπέριζουμε. Θανάση, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στο κράτε.
0: Σε βρίσκω πηγές για προπόνηση. Έτσι, μπαίνουμε τώρα σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Καταρχήν, δεν ξέρω τι έχει κρατήσει ο Θανάσης Λιώνας από τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους. Αν θεωρεί ότι η Παναγιακή θα μπορούσε να έχει κάνει την υπέρβαση, ή αν τώρα πρέπει να ετοιμαστεί για τη δεύτερη ευκαιρία που έχει μπροστά τη Σαββατοκύριακο στην Ιστία.
1: Κοίταξε, τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους ήταν μια σειρά, μια γεμάτη σειρά θα έλεγα. Αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι που και σε αυτό ήμασταν ανταγωνιστικοί, στα επόμενα δύο, το ένα το κερδίσαμε και το άλλο το φτάσαμε στην έδρα τους στις δύο κατοχές. Δείξαμε πραγματικά ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια. Αντιμετωπίσαμε, το γνωρίζαμε αυτό, μια πολύ καλή ομάδα η οποία είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, είχε 85 πόντους μέσον όρο, προπονημένη, γυμνασμένη, με μεγάλο μπάτζετ, με έμπειρα παιδιά. Τους κοιτάξαμε λοιπόν στα μάτια και θεωρώ ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά με τον πρωταθλητή 3-2 στην εκνοή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να μας έμεινε η πίκρα το ότι δεν βγήκαμε πρώτοι, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι γιατί πραγματικά είδαμε την ομάδα μας να ανταποκρίνεται και δείχνει ότι μπορεί να κάνει και το επόμενο βήμα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο Εστία. Καταρχήν, ο ορισμός του γηπέδου Εστία, πώς θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή? Θεωρώ ότι είναι και πιο κοντά στην Εδιψώ αυτή τη στιγμή. Για τους αναγκαίους αναργύρους δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση, αλλά για την Παναχαϊκή και τη Μέντε, εγώ την έσω, τι είναι μια μεγάλη απόσταση από τις έδρες τους?
1: Η Ομοσπονδία όρισε το παιχνίδι αυτό εκεί. Δεν ξέρω αν ο Δήμος κάλυψε όλα τα έξοδα όλων των ομάδων, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Okay, εμείς δεν το ξεπερνάμε αυτό. Αυτό που θέλουμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι θα πάμε εκεί να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά των τελικών θα μας δώσουν και μια εμπειρία να τα αποκριθούμε στις δυσκολίες των παιχνιδιών αυτών. Και πιστεύω ότι επειδή το επίπεδο των ομάδων δεν είναι τόσο καλό όσο των Γαργαλιάνων, παρότι οι ομάδες είναι καλές, νομίζω ότι έχουμε την πεποίθηση και την αυτοπεποίθηση και το πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε να νικήσουμε στον ημιτελικό και την επόμενη μέρα στον τελικό. Εμείς θα πάμε να τα δώσουμε όλα, είμαστε Παναχαϊκοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά και θεωρώ ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Για τη ΜΕΤ, τι πληροφορίες υπάρχουν, Θανάση Λιώνα, για την ομάδα της ΜΕΤ? Οι πληροφορίες που αρχίσει η συλλέγγυση θεωρείς ότι είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα της Παναχαϊκής?
1: Κοίταξε, η ΜΕΤ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της, έκανε 15 νίκες, ιστορική ομάδα. Έχει 2-3 έμπειρα παιδιά. Είναι ένας καλός αντίπαλος. Καλή ομάδα. Τώρα βλέπουμε σε βίντεο, μαζεύουμε πληροφορίες. Είναι αρκετά δυνατή στην περιφέρεια. Ξαναλέω πάλι, αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρουν πώς θα παρουσιαστούμε εμείς και θεωρώ ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε στους τελικούς θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ότι κλείνει μια χρονιά που η Παναγαϊκή μέσα στην έδρα της αναλόβητη. Είναι η πιο σκληρή έδρα του προαθλήματος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και αν θεωρείς ότι η βοήθεια του κόσμου Σάββατο, γιατί ήδη εδώ έχω φιλάθλους που λένε ότι ετοιμάζονται για απόβαση στην Εστία το Σάββατο, θα είναι μια μεγάλη βοήθεια η παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι, το κρίσιμο με τη ΜΕΤ του Σαββάτου? Γιατί το πρώτο φαντάζομαι ότι είναι το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι, αυτή τη σειρά.
1: Το πρώτο παιχνίδι, η νίκη στο πρώτο παιχνίδι δίνει τη δωρεάν wild card κατά προτεραιότητα για την άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά την έδρα, το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι ο κόσμος της Παναχαϊκής είναι ο έκτος μας παίχτης. Πραγματικά παίζει μαζί μας και μας βοηθάει πάρα πολύ, δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Επειδή τα παιδιά, οι αθλητές μας δεν είναι μεγάλης ηλικίας, είναι νεαρά παιδιά, αισθάνονται μεγάλη δύναμη, αντλούν μεγάλη δύναμη από τον κόσμο, το δείχνουν στο γήπεδο και γι' αυτό και φέτος μέσα στην έδρα μας όντως δεν κάναμε ήττα, αλλά και εκτός έδρας που ήρθαν και στους Γαργαλιάνους και μας βοήθησαν, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αν ήμασταν λίγο τυχεροί στο τέλος, μπορεί να κερδίζανε κιόλας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η βοήθεια του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε ότι είναι και μεγάλη απόσταση, αλλά μακάρι, μακάρι να τους έχουμε κοντά μας.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε τώρα οι φίλοι αυτοί εδώ, Θανάση για τον Νικολάου. Θα ενημέρωσε ο Νικολάου, θα παίξει το παιχνίδι με τη ΜΕΝ, τι θα τιμωρηθεί?
1: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δεν υπάρχει απόφαση ακόμα της Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα. Για τον προβλητή Παναχαϊκής θεωρεί ότι τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους, διότι τώρα παίζει με τους δεύτερους, έτσι. Είναι και ουδέτερα γήπεδα. Θεωρεί ότι ο Θανάσης Γιώνας είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση τώρα αυτό το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Κατακτήθηκε αυτό από την πορεία της ομάδας που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και έπαιξε στους τελικούς. Και αφού κατακτήθηκε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Σίγουρα η Γαργαλιάνη ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, εμπειρή, προπονημένη, δυνατή όπως είπα και πριν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις δεύτερες ομάδες, χωρίς βέβαια να τις υποτιμούμε και ξέροντας ότι πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά για να κερδίσουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν σου χαρίζεται κανείς και ούτε σου δίνει κάποιος κάτι για χάρη. Αυτό πρέπει να κατακτηθεί, όπως κατακτήθηκε η δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ και σε αυτές τις επόμενες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι θα πάμε και θα κερδίσουμε αυτή την ευκαιρία που την κατακτήσαμε με αίμα και υδρότα όλη τη χρονιά.
0: Μάλιστα, πολύ φίλε, αυτοί δώστε μου μηνύματα. Καλή επιτυχία, λένε Θανάση Λιώνα, να μας φέρετε την άνοδο το Σάββατο. Μόλις ο κόσμος το θέλει αυτή την άνοδο και έδειξε τη μεγάλη παρουσία της στα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους. Νομίζω ότι είναι μια αναμονή από τους οπαδούς της Παναχαϊκής. Ο Δημήτρης Νικολάου λέει χαιρετισμούς στο Θανάση. Ο Παναγιώτης λέει Θανάση προχώρα, θα μας φέρει την άνοδο το Σάββατο. Νομίζω ότι πρώτη φορά βλέπω τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί με την ομάδα μπάσκετ, έτσι. Και περιμένει μια άνοδο. Ούτως ή άλλως είμαστε και σε μέρες μπάσκετ αυτή τη στιγμή που τον μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχαριστούμε πολύ και να είναι σίγουρο ότι θα δώσουμε ό,τι μπορούμε για να τους δικαιώσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λέει ένας φίλος εδώ, Θανάση, ο Χαράλαμπος, ότι για εστιαία λέει πιο σύντομη διαδρομή είναι, λέει Πάτρα, λέει Μπράλος, Καμένα, Βούρλα, Αρκίτσα, 240 χιλιόμετρα, φεριμπότα από Αρκίτσα, λέει για διψώ 40 λεπτά και μετά 20 λεπτά, λέει για εστιαία. Ότι είναι μια μεγάλη διαδρομή, λένε φίλοι, για την εστιαία, έτσι.
1: Δεν το συζητώ, είναι μεγάλη διαδρομή. Εμείς θα είμαστε εκεί από την Παρασκευή. Θα είμαστε από την Παρασκευή εκεί, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Μάλιστα. Πολλά μηνύματα. Θανάση, ο κόσμος λέει: Θανάση, καλή επιτυχία να μας φέρετε την άνοδο την Κυριακή. Νομίζω ότι δεν ξέρω, έχει περάσει ο παλμός φέτος γενικά σε όλο τον οργανισμό, έτσι. Και βοήθησε και ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, έχει βοηθήσει στο βόλεϊ στην άνοδο και τώρα ο κόσμος ζητάει και την άνοδο του μπάσκετ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, το μπάσκετ της Παναχαϊκής, ο κόσμος περιμένει χρόνια να πάρει μια κατηγορία.
1: Ναι, το μπάσκετ είναι πολύ ανταγωνιστικό άθλημα, το βλέπετε σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι ένα άθλημα το οποίο αρέσει τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες χτίζουν μεγάλα budget, χτίζουν ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή μπορεί να σταθεί. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Είναι πολύ σπουδαίο όλες οι ομάδες να πρωταγωνιστούν, όλες οι ομάδες της Παναχαϊκής να πρωταγωνιστούν. Εμείς αυτό το έχουμε, πώς να το πω, ως προτεραιότητα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα της
0: υποστήριξης. Ναι, καλή επιτυχία, λένε Θανάση, στην ομάδα. Λέει μακάρι να μας φέρετε την άνοδο. Θανάση, να μην φοβηθείτε τη ΜΕΝΤ, είναι στα μέτρα μας. Ο Γιώργος, νομίζω ότι βλέπω πρώτη φορά τον κόσμο έτσι να είναι τόσο θερμός και να περιμένει και να απαιτεί από ό,τι βλέπω σήμερα στο ράδιο για αυτά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου την άνοδο. Έτσι, και κατά ψέματα, στο μπάσκετ που έχει μια τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια, νομίζω θα είναι το επιστέγασμα η ομάδα καταφέρει να ανέβει στη National League 1.
1: Το είπες και αυτό και ήθελα να το πω. Πραγματικά η διοίκηση έχει σταθεί με το κεφαλή στον Κώστα Τοσβόλη, έχει σταθεί κοντά μας πάρα πολύ καλά. Είναι δίπλα μας. Στάθηκαν πραγματικά κολόνα σε όλη αυτή την πορεία, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό και ελπίζω να δικαιώσουμε και τη διοίκηση αλλά και τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και... Ναι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και όπως Θανάση, νομίζω ότι πρέπει να πούμε στο παιχνίδι με τους Ουραλιάνους εντός. Είδαμε τον προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας, Σπύρο Αντωνόπουλο, να έρχεται στο γήπεδο με παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Είδαμε παίκτες του Βόλου, τα κορίτσια του Βόλου να είναι στο παιχνίδι, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον οργανισμό έτσι να είναι και τα υπόλοιπα αθλήματα να, να είναι στο γήπεδο και, και στην ομάδα μπάσκετ.
1: Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Επειδή εμείς έχουμε και μέσα μας το μικρόβιο, το κοκκινό μαύρο μικρόβιο, θα έλεγα ότι όντως η υποστήριξη αυτή όλων των τμήματων φέτος έγινε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο θα έλεγα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι και έτσι θα συνεχιστεί. Γιατί όπως ξαναείπα πάλι, η Παναχαϊκή είναι μεγάλος οργανισμός και πρέπει οι ομάδες να πρωταγωνιστούν. Πρέπει να το έχουμε όλοι σε μυαλό μας αυτό.
0: Ναι, και νομίζω, Θανάση, ότι αυτή τη στιγμή να πω ότι για μένα και η Παναχαϊκή και η Ένωση Γλάφκο Έσπερου στη δεύτερη ευκαιρία κουβαλάνε τώρα και πάνω ένα βάρος ότι για την Πάτρα καλό θα είναι να έρθουν οι άνοδοι. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο Προμηθέας στην Basket League. Μετά οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά, είναι στη γάμα εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι τώρα και η Παναχαϊκή και εσύ το ξέρεις και θα μου σχολιάσεις. Νομίζω ότι και η Ένωση Γλάφκου έδειξε ότι μπορεί και αυτή να πετύχει την άνοδο στην Elite League.
1: Έτσι είναι και η Ένωση Γλάφκου, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο, το έδειξε αυτό. Έχει χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα. Σας είπα ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη οργάνωση, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται παίκτες, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται προπόνηση, χρειάζεται δουλειά, τεχνογνωσία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές το έχουν και πιστεύω ότι θα κερδίσουν την άνοδό τους έτσι ώστε το πατρινό μπάσκετ να έχει δύο ακόμα ομάδες σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος για το μπάσκετ της περιοχής μας. Ξέρουμε ότι η Πάτρα έχει μπασκετικό κοινό. Έχει ανθρώπους που το αγαπούν, έχει παραστάσεις από τα παλιότερα χρόνια επίπεδου, καλού επίπεδου μπάσκετ. Ελπίζω και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό και να είμαστε του χρόνου στη Β' Εθνική.
0: Μάλιστα, Θανάση, να σου ευχαριστήσω, να ευχηθούμε καλή άνοδο. Δεν ξέρω να σας προσθέσει κάτι άλλο. Τελειώνοντας, ποιο είναι το μήνυμα στον κόσμο? Νομίζω θα τα δώσετε όλα το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Το ξαναπεί ότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος της Παναχαϊκής περιμένει από μας κάθε φορά τη νίκη, τη διάκριση. Να είναι σίγουρος ότι εμείς πάντα θα δίνουμε τα πάντα για να τον δικαιώσουμε. Και ελπίζω όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε και την άνοδο.
0: Να το ευχηθούμε, Θανάση Λιώνα. Καλή προπόνηση να έχετε αυτή τη εβδομάδα. Άρα, Παρασκευή καλά. Μεσημέρι, η ομάδα αναχωρεί έτσι, για την νηστεία.
1: Ναι, αναχωρούμε την Παρασκευή μεσημέρι για την νηστεία. Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία και με την άνοδο που βλέπω ότι ζητάει όλος ο κόσμος πλέον ο Ιωβαδί της Παναχαϊκής αυτήν την άνοδο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

Μάλιστα. Μου γράφουν ο πατήρ Παναχαϊκής ότι θα πάμε στην Εστία το Σάββατο. Ναι, επαναλαμβάνω. Ο Χαρέλοβος λέει λοιπόν ότι πιο σύντομη διαδρομή τώρα για όσους ταξιδεύσουν το Σάββατο, που μου είπαν όλοι θα φύγουν από τις 8 το πρωί. Έτσι, μου γράφουν τώρα περισσότεροι, θα φύγουν 8 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη διαδρομή. Ο Χαρέλοβος λέει Πάτρα, Μπράλος, Καμένα, Βούρλα, Αρκίτσα. Αυτή είναι μια διαδρομή 240 χιλιόμετρα. Φέρει μπότ από την Αρκίτσα για την Ιδυψό, 40 λεπτά και μετά άλλα 20 λεπτά για Εστία. Μάλιστα. Και μου γράφει ότι είναι ξηροχώρη, λέει, λόγω ζέστης. Άρα τη ουσία είναι μια μεγάλη διαδρομή. Έτσι, μην γρυφόμαστε, είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, μόνο και μόνο το καράβι και το μετά το όταν θα φτάσει στην Ιδυψό είναι μία ώρα. Και δεν θες τουλάχιστον άλλες δυόμιση. Μέχρι την Αρκίτσα, φαντάζομαι. Είναι 3,5-4 ώρες θα κάνουν. Ναι, πατήσει Παναγάκη, θα κάνουν κάπου εκεί. Έτσι. Για την ομάδα τη Αντιψού, το Σίλα Αντιψού είναι πολύ κοντά. Έτσι. 20 λεπτά είναι η απόσταση. Φαίνεται ότι, όπως είπε και ο Θανάσης, μάλλον οι άνθρωποι εκεί τη ομάδα κάλυψαν όλα τα έξοδα των αποστολών και γι' αυτό πήραν την διοργάνωση να γίνει στην Εστία, που όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μακρινό ταξίδι για την Παναγάκη και για την ομάδα τη ΜΕΤ. Για την Αντιψού είναι πολύ κοντινή απόσταση 20 λεπτά. Για τους Αγίους Συναργύρους είναι πολύ λιγότερο από ό,τι είναι το μισό ταξίδι από ό,τι για την Παναχαϊκή. Άρα θα δούμε. Αλλά βεβαίως δεν παίζουν ρόλο οι αποστάσεις. Το τι θα γίνει στο γήπεδο στα 40 αγωνιστικά λεπτά.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ που τα πάει το Σάββατο στην εστία, λέει: καλό θα είναι να συναντηθούμε όλοι μαζί, λέει, να φύγουμε από το γήπεδο. Όσοι πάμε, λέει, με τα αυτοκίνητά μας στις 8 το πρωί. Ναι, ο Νίκο και άλλοι, έτσι 8 το πρωί, μόνο προγραμματίζουν να φύγουν. Είναι διαδρομή, έτσι, μην κρυβόμαστε. Έτσι, ένα τετράωρο με τις τάσεις, θα σταματήσει κιόλας να πιει έναν καφέ. Δεν ξέρω και τώρα θα έχει και καράβι. Πώς είναι και τα δρομολόγια στο καράβι για να περάσει απέναντι. Ο Νίκος λέει: προτείνει εδώ όσοι είναι με αυτοκίνητα. Λέει: καλό να φύγουμε όλοι μαζί το Σάββατο 8 η ώρα από το γήπεδο για το ταξίδι στην Έδιψο για τους αγώνες μπαράζ της ομάδος μπάσκετ.

Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να πούμε ότι το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτων, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by They.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
21: Κάνει το βλασέ! Κάνει το βλασέ!
20: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ!

0: Λοιπόν, προχωράμε. Συμπαραφή μέτρα 96, τηλεφωνικό σταθμό για μετάσταση 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει ο Παναγιώτης εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Τι βλέπεις με πύργο Πετρούπολη? Μας ενδιαφέρει σίγουρα και ο πύργος τι θα κάνει τη νέα περίοδο. Τι να δω, εντάξει, δεν μπορώ να δω. Εντάξει, είναι μια δικαστική απόφαση, το πούμε. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία. Ο καθένας λέει θα νικήσουμε, θα κερδίσουμε, ό,τι πει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει δεύτερος βαθμός. Για μένα αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ό,τι είναι, ό,τι αποφανθεί το δικαστήριο, αυτό θα συμβεί. Τώρα, το αν μείνει ο πύργος, δεν φύγει, όλα αυτά στη λογική είναι. Τι να πω. Από τη μία, μπορεί να περισσότεροι λένε ότι καλό θα είναι εδώ που φτάσει τα πράγματα να φύγει ο πύργος από τη μέση. Άλλοι λένε ότι δεν μας απασχολεί. Εντάξει, αν δεν φύγει ο πύργος, θα είναι πάντως μια απολογίσιμη ομάδα και του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και θα δούμε και πώς θα είναι και ο Όμιλος, έτσι, πώς θα διαμορφωθεί. Είπα και εδώ, είναι ένα θέμα. Εντάξει, από τη στιγμή που φαίνεται να κλειδώνει η Μεσσηνία, δεν μένουν πολλές θέσεις. Κανα δύο θέσεις μένουν ακόμη για το τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να σου πω, ο άνθρωπος που σου είπε να πάνε διψώ, εγώ είμαι από Αγία Άννα, όσοι ξέρουνε.
0: Όχι, ξέρουν και εγώ.
1: Το Ρώσο από πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η πιο σύντομη διάδρομη, μην μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Α, ωραία, για πείτε μου.
1: Η πιο σύντομη διάδρομη είναι από Αθήνα, Χαλκίδα. Ναι. Άκουσε λίγο. Είναι Αθήνα, Χαλκίδα, 2,5 ώρες από την Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλη 1,5 ώρα είναι από εκεί πέρα, για να ανέβεις επάνω. Λοιπόν, απλώς από εδώ πέρα έχει διόδια.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ταξίδι στις 4 ώρες, έτσι.
1: 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Θα σταματήσουν στον Άγιο να φάνε μετά τη Χαλκίδα που ανεβαίνουμε πάνω στον Άγιο, έχει όλο ταβέρνες. Στον Άγιο είναι στο Ρώσο, στο Προκόπη. Έχει
0: στο
1: πολύ
0: Προκόπη,
1: ωραίες
0: ναι.
1: Σταγές, μαγαζιά. Στον Άγιο είναι το Ρώσο, είναι ολόσωμος ο Άγιος Άγιος ο Ρώσος.
0: Και πολλά λεφτά και γιορτάζει νομίζω αυτές τις μέρες.
1: Γιορτάζει ναι, ναι. Και πάνω από την Πάτρα λεωφορεία από αυτή τη διαδρομή που σου λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί που λέει ο φίλος ότι η Ιστιαία είναι χωριό, δεν είναι να τον πληροφορήσω το φίλο που σου γράψε. Δεν είναι χωριό η Ιστιαία, φίλε μου καλέ. Η Ιστιαία είναι μια πόλη μέσα στο κάμπο. Πράγμα που σημαίνει με πεζόδρομους, πολλά μαγαζιά, καφετέριες. Η Εδιψός, η Ιστιαία είναι στα 10 λεπτά. Είναι φοβερή η Εδιψός παραλιακή πόλη.
0: Ναι.
1: Μια πόλη φανταστική με νοσοκομεία, με μαγαζιά, με πολλά εστιατόρια. Έτσι, λοιπόν. Από εκεί μπορούν να πάνε στους ωραίους, δεν θα σου περάσουν τους ωραίους. Είναι γεμάτο οστεοπλοϊκά οι ωραίοι. Ένα μέρος που λέγεται ωραίοι είναι γεμάτο οστεοπλοϊκά. Και έχει και θαλάσσια τα ταξί που πάνε. Και στο Βόλο και στη Σκιάθο.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά εσύ λέτε καλύτερη διαδρομή είναι από Χαλκίδα, από Άγιο Ιωάννη Ρώσο και πάνω. Έτσι και φτάσουν.
1: Έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω έχεις φάει.
0: Ναι, έχω πάει στον Άγιο Ιωάννη. Ναι.
1: Έτσι, οπότε δεν τους το λες γιατί να πάνε από εκεί πέρα. Είναι πολλά, ναι μεν η διαδρομή έχει πάρα πολύ στροφή από τον Μπράλο, πάρα πολύ στροφή να κατέβουνε. Είναι πολλά τα έξοδα, δεν έχει συνέχεια καράβι για Εδιψό.
0: Κάθε μία ώρα μου λένε, από τις 9 το πρωί κάθε μία ώρα μου γράφουν τώρα.
1: Ναι, και είναι γύρω στο 40 το αυτοκίνητο σύν το κάθε άτομο που θα μπει μέσα, δεν είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Το καράβι.
0: Όχι, τώρα μου γράφουν εδώ αυτοκίνητο 20 ευρώ, ατομικό 6 ευρώ. Στο αυτοκίνητο, στο καράβι 20 ευρώ, το ατομικό 6 ευρώ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Μπορούν να πάνε όμως και από εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Επειδή
0: ναι.
1: Πάω εγώ συνέχεια, εγώ πέρσι το Σεπτέμβριο που πάω πήγα στο χωριό μου και πήγα από Αράχοβα. Mm. Έτσι και από Αράχοβα και έπεσα Χαλκίδα. Από εκεί πέρα γλίτωσα δύο δια. Πάλι ωραία διαδρομή είναι. Απλώς το λέω στους ανθρώπους να μην ταλαιπωρηθούν. Και όσοι θα μείνουν εκεί πέρα, καλό να μείνουν ή στην Εδιψό ή στους ωραιούς.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα μείνουν. Οι περισσότεροι έρχονται και θα φύγουν από ό,τι ξέρω. Θα
1: είναι
0: θα
1: πάρα πολύ ωραία να σταματήσουν. Όσοι μείνουν, μπορούν να μείνουν στην Εδιψό. Mm. Είναι πολλά ξενοδοχεία με πισίνες. Έχει μαγαζιά πάρα πολύ ωραία στην παραλιακή. Μαγαζιά με ρούχα. Στην Ιστιαία μέσα είναι πάρα πολύ ωραία η Ιστιαία. Έχει πεζόδρομους. Είναι μια πόλη σαν την Αχαγία, μια Κωμόπολη είναι.
0: Μάλιστα.
1: Με πεζόδρομους είναι πάρα πολύ ωραία. Yeah. Είναι ωραία διαδρομή να πάνε από εδώ πέρα που λένε από τον Μπράλο. Είναι ταλαιπωρία, έχει πάρα πολύ στροφή. Η Χαλκίδα από εκεί και πάνω, Αλέξη, από τις στροφές που ανεβαίνουμε, επειδή έχει πάει στην Αγένεια, ναι, στο Ρώσο και το ναι. Ξέρω. Λοιπόν, έχει ανοίξει ο δρόμος. Οι στροφές εκείνες που υπήρχαν έχουν ανοιχτεί. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Μάλιστα. Όχι, ναι, μια χαρά. Και άλλος φίλος τώρα, ο Νίκος λέει, μου λέει εδώ αυτό που λέτε και εσείς, ότι Αλέξη λέει ότι αυτή είναι η σωστή διαδρομή που σου λέει από Χαλκίδα, λέει.
1: Ναι, αυτή είναι. Και μετά το Προκόπη περνά στο Μαντούδι και από Μαντούδι φτάνει στο χωριό Στροφιλιά. Και εκεί έχει ταμπέλες που σου λέει αριστερά για Εδιψό, αριστερά για διψώ, συνεχίζει για διψώ και συνεχίζει σε ευθεία από τον Όσιο Δαβίδ, πας για, για την Μυστία. Από τον Όσιο Δαβίδ, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και τι λαμβάνε από εκεί οι άνθρωποι. Είναι ταλαιπωρία όσοι πάνε από εκεί. Μην το, παιδιά, μην το κοιτάτε 240 χιλιόμετρα και με καράβι θα περάσετε από εδώ πέρα ή με γέφυρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ταλαιπωρία, ναι, θα ταλαιπωρηθείτε στον πράλο και σε αυτά.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες ο Άγιος Ιωάννης θα έχει πολύ κόσμο, γιατί από την Τετάρτη γιορτάζει. Το 27 του μήνα νομίζω γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Ο Άγιος ο Ρώσος Αλέξης.
0: Γιορτάζει Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη.
1: Είναι το Άγιο και τον Ιούλιο είναι Όσιος Δαβίδ. Ναι. Είναι χάρη του. Παίρνονται πάρα πολλά λεωφορεία και θα γίνει χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρώσος είναι ένα ολόσωμο σώμα που μπορεί ο κόσμος εκεί πέρα να προσκυνήσει.
0: Φαντάζομαι ότι όσοι πάνε θα σταματήσουν σίγουρα εκεί.
1: Είναι φανταστική διαδρομή όσοι πάνε από εκεί πέρα που τους λέω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φανταστική διαδρομή. Θα τους αρέσει. Γενικά η Βόρεια Εύβοια είναι φανταστική. Παρόλο που μας κάψανε, έτσι, παρόλο που μας κάψανε εκεί πέρα, θα τα δείτε καμένα, αλλά πλέον έχουν... Έχουν φυτρώσει καινούργια δεντράκια, θα τα δείτε, έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες. Είναι φανταστική. Να πάρετε κανένα μπουφανάκι μόνο για όσους μείνετε το βράδυ εκεί πέρα, γιατί το βράδυ ψυχρούλα, είναι ύψωμα. Η θάλασσα φέρνει κρύο.
0: Μάλιστα. Εσείς Αγία Άννα.
1: Αγία Άννα.
0: Ο φίλος μου Μίλτος ο Καρατζάς εκείνη μια χαρά.
1: Πού το ξέρεις τον Μίλτο.
0: Λέω, είναι καλά, εντάξει.
1: Μια χαρά είναι ο Καρατζάς Καρατζέου.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Και συγγένεια του Καρατζέου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε συγγένεια.
0: Νομίζω πήρε και πρωτάθλημα φέτος. Δεν πήρε ο Μίλτος πρωτάθλημα. Νομίζω πήρε πρωτάθλημα φέτος.
1: Ποιος?
0: Ο Μίλτος στην ομάδα που είναι πρέπει να πήρε πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Πήρε πρωτάθλημα, πήρε πρωτάθλημα φέτος.
1: Πάντως ξέρω ότι η Στιαία είχε ανέβει και κατηγορία και έπαιζε και ο Λαμπρόπουλος στην Στιαία.
0: Ναι, έπαιζε μια χρονιά.
1: Έτσι ήταν και ο Μίκη Τσίρκοβιτς εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Και ο Μίλτος ο Καρατζάς πήρε φέτος πρωτάθλημα με κάποιο μάθημα πιανέ, αλλά αυτή που ήταν πρωταπονητής πήρε πρωτάθλημα φέτος στην Εύβοια.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τις ομάδες μου εκεί πέρα, με τις τοπικές. Δεν ασχολούμαι. Εμείς έχουμε ωραίο γήπεδο εκεί πέρα στο Μαντούδι. Ερχόταν το Αρτάκι εκεί, έπεσε, αλλά φοβερό γήπεδο, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Εκεί δεν μαζεύονται εκεί το χωριό, δηλαδή Βόρεια Εύβοια να κάνει μια ομάδα καλή.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχει φανταστικές καταστάσεις. Λοιπόν, Αλέξη,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κόσμος να διαλέξει, είναι πάρα πολύ ωραία η Εδιψός, πάρα πολύ ωραία από Χαλκίδα μπορούν να πάνε και θα περάσουν φανταστικά, πολύ ωραίες ταβέρνες από τη Χαλκίδα και πάνω που ανεβαίνουμε για Γιάννη το Ρώσο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Μέσα πέφκα διαδρομή είναι.
0: Ναι, την έχω πάει, όντως, λοιπόν, αυτή είναι αλήθεια. Έγινε.
1: Ναι, να είσαι καλά, Αλέξη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλώς, όμως, όλα τα παιδιά και με την νίκη να έχουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Αλέξη, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Να σου πω, μία μας τα λες έτσι, μία μας τα λες αλλιώς.
0: Ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Ό,τι βγαίνει στο ρεπορτάζ.
1: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Το μπάσκετ είναι εκεί που στην Εύβοια πάνω.
0: Ναι, θα παίξει Παναγιακή μπάσκετ για άνοδο στην Ιστία το Σάββατο. Σάββατο, κύριε.
1: Αυτό που ήταν κάτω του Γαργαλιάνου, που τι ήταν αυτό.
0: Η ομάδα που έπαιζε με του Γαργαλιάνου, βγήκαν οι Γαργαλιάνοι για κάτι, πήραν τον εισιτήριο και τώρα και ανεβαίνει ένα ακόμη από του αγώνε αυτού. Είναι τέσσερι ομάδε. Ο πρώτο ανεβαίνει και ο δεύτερο θα περιμένει αν υπάρξει θέση καινή να ανέβει και ο δεύτερο.
1: Και παίζουν να πάνε στην Εύβοια εκεί.
0: Στην Εστία, ναι, εκεί θα πάνε.
1: Για την κατηγορία που πάνε.
0: Για να πάνε στην κατηγορία που είναι Απόλυνα, ο Προμηθέας 14.
1: Τώρα βλέπω ένα μπάσκετ εκεί πέρα. Τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί έτσι στη... Όχι, κάπου όχι η ΕΑΠ που είναι μετά τον Άγιο Βασίλη. Πώς λέγεται εκεί πέρα, το ψαθόπυργο. Έχει και άλλες ομάδες. Έτσι,
0: στο μπάσκετ έχει τοπικό. Νομίζω έχει απόψε, τοπικό. Παίζει, απόψε παίζει η ΕΑΠ Ολυμπιάδα με φόντο το τελικό. Στον Άγιο...
1: Εδώ δείχνει το κανάλι, εδώ τα Πατρινά να πούμε, που τώρα παίζεται κάποιο μπάσκετ. Και νομίζω κερδίζουν οι άλλοι. Ψαθόπυργος είναι.
0: Δεν υπάρχει ψαθόπυργος τώρα. Νομίζω σήμερα έχει το ΕΑΠ Ολυμπιάδα. Δεν ξέρω τι ξεκινά, αλλά ΕΑΠ Ολυμπιάδα έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ΕΑΠ Ολυμπιάδα έχει σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Ύστερα που είπες ότι ο Νότιος Όμιλος. Ο Νότιος Όμιλος θα είναι οι πέντε όμιλοι.
0: Πέντε.
1: Αυτός από πού είναι. Είναι η Πελοπόννησο, είναι η Αθήνα 2,
0: Φαντάζομαι η Κρήτη ένας όμιλος 3.
1: Άρα γίνεται και η Κρήτη μέσα.
0: Η Κρήτη είναι δικός της όμιλος, 12 ομάδες.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Ο Νότιος Όμιλος αποτελείται από 5 ομίλους, ας πούμε, από 12 ομάδες.
0: Ό,τι είναι, από εδώ, από Πελοπόννησο, από Πελοπόννησο μέχρι Κρήτη, ό,τι υπάρχει δεν είναι αυτή. Γιατί τώρα δεν ξέρω...
1: 5 είναι απάνω, δηλαδή, από Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μέχρι τον Εύρο πάνω.
1: Είναι εκεί. Ποια είναι αυτή η ομαδούλα, η Μαγιόρικα, που είπες ότι είναι κλειδωμένη.
0: Και σήμερα το έφαγε και πρέπει να δεν είναι κλειδωμένη, θα τα σπρωχτεί. Βοήζει το. Όχι, ποιος εθνικός. Μην κολλάς με τον εθνικό. Ο εθνικός έχετε βγει και δύο χρονιές. Δεν τον βλέπω.
1: Όχι, λέω, μήπως, ναι. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που είναι τέτοιο.
0: Ας θα το πούμε όταν θα έχουμε τους ομίλους. Πάμε παρακάτω.
1: Που τον έχουν κλειδώσει από τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει. Ναι. Το φοβόμαστε όλοι.
1: Ναι, αυτά είναι φούσκες που λένε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό η αλήθεια είναι αυτό που αυτοί οι δύο επιχειρηματίες που τώρα πάρουν την Παναγιακή έχουν κάνει ένα συνδυασμό. Αυτό είναι σωστό. Έχουν βρει 18 ομάδες οι οποίες θεωρούν θα διεκδικήσουν τα 4 εισιτήρια.
1: 18 ομάδες από τις 120.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πάνε πρωτάθλημα όλοι.
1: Εντάξει, ναι. Από τις οποίες θα 120 εισιτήρια. Δηλαδή, κάθε ομίλος θα βγαίνει η πρώτη. Και αυτή η πρώτη, να πούμε, θα είναι πόσες είναι, 12, δια 2 θα πάνε να παίξουν για να ανεβούν οι 2. Κάπως έτσι.
0: Θα είναι ή 5 πρώτοι μετά τη δεύτερη φάση, πιθανότατα δεν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος, μάλλον λέγεται, αλλά μπορεί και να υπάρχει δεύτερος, θα το δούμε. Έτσι. Και θα δούμε τι θα.
1: Και θα διαχωριστούν δια 2.
0: Ναι.
1: Και θα ανεβαίνουν από 2 και 2.
0: 2 και 2. 4 ομάδες.
1: Όπως φέτος ανεβήκανε 2 στους 4, θα είναι 5 για 2.
0: Ναι, 2 θέσεις για 5. Ή 5 ομάδες ή 6 θα είναι. Μάλλον 5. Μάλλον δεν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος από
1: 3. 5 θα είναι και θα είναι 2. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, κάτι άλλο. Τώρα να σου πω κάτι. Άμα θα ξεκαθαρίσει νομίζω αυτό το θέμα, γιατί είχα πάρει και τον κύριο Σβόλτουμπα τα χρόνια πολλά Κώστα. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, δεν ανοίχτηκε, ότι κάπου έχει μισοτελειώσει η δουλειά.
0: Πέμπτη Παρασκευή, λέω, κλείσει οι καθοριστικές μέρες, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Γιατί του είπα τα χρόνια πολλά, του είπα και γι' αυτό, μου λέει όλα καλά, εντάξει, δεν ήθελες. Για το τηλεφώνο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μιλάει, η αλήθεια δεν μιλάει.
1: Ναι. Όχι, τον ξέρω τον άνθρωπο, έχω μιλήσει και στο γήπεδο μου, το έχω συστηθεί να πούμε έτσι. Αλλά τώρα εκεί εγώ δεν πάω. Αυτό έκανα έναν καρδιολόγο που έχω έναν άλλον δικό μου. Αν πήγαινα θα τα μάθαινα όλα.
0: Ναι, δεν μιλάει, λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα κάτι άλλο να σε ρωτήσω κάτι. Που λες, ας πούμε τώρα, ότι να φύγει ο πύργος, ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, να φύγει ο πύργος. Και πες ότι, δηλαδή, η Παναχαϊκή. Ή κατά τη γνώμη μου, ο πύργος δεν τον μειώνω, είναι μια ιστορική ομάδα επί Σταυρόπουλου. Λοιπόν, ο Παναγιάλιος, εντάξει, άρα η Παναχαϊκή είναι η βασίλισσα του ομίλου. Ο πύργος είναι πύργος, το Παναγιάλιος, ναι, εντάξει, είναι κάποιες ιστορικές ομάδες. Αλλά η Παναχαϊκή είναι η Παναχαϊκή. Με μία, δύο-τρεις καλούς ανθρώπους, έτσι όπως το λες, με λεφτά, που να ξέρουν για την μπάλα. Και μια πόλη των 300, αλλήμωνο τώρα αν σταθείς στο Αίγιο με τους 30.000 κατοίκους, το ΑΒ, και μου λες τώρα για το Μιλτιάδη, έκανε ένα μπάτζες 50-500 ευρώ και τα λοιπά. Ο Μιλτιάδης, ο Σοφοκλής, ο Αχιλλέας.
0: Εγώ τις υπολογίζω, τις υπολογίζω όλες τις ομάδες.
1: Άκουσε με, άκουσε με, Αλέξη. Άμα φτάνει η Παναχαϊκή σε αυτό το σημείο να λέμε ο Μιλτιάδης και το ξυλόκαστρο που ανέβηκε τώρα κτλ., τότε καλύτερα να βάλουν ένα λουκέτο, να τελειώνει η ιστορία και να ξεμπερδεύει και να είναι μια ομάδα τοπικού όπως είναι και ο Άρης Πατρών και τέτοια.
0: Εγώ δεν ξέρω, αλλά...
1: άλλου δεν είναι και. Ναι,
0: αλλά
1: ομάδα,
0: και ο Πύργο.
1: Σέβεσαι και τον Πύργο, γιατί είναι ιστορική, σου λέω.
0: Γιατί να μειώσω τις υπόλοιπες. Όλες οι ομάδες θα διεκδικήσουν.
1: Ο Μιλτιάδης τώρα μπήκε και το ξυλόκαστρο. Αλλήμον αν τώρα μια Παναχαϊκή που δει το ξυλόκαστρο.
0: Καλά, ξέρω, δεν ξέρω αν θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι εδώ το ξυλόκαστρο.
1: Λέμε, ανέβηκε το ξυλόκαστρο. Έχει ανέβει. Γάμα αρχική.
0: Ναι, ανέβηκε το ξυλόκαστρο.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Είναι τώρα να πούμε, ξέρω εγώ, εκεί από διάφορες έτσι συνοικιακές ομάδες. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Εχθές είδες.
0: Και άμα έρθει και, το Άργος από εδώ.
1: Εντάξει, το Άργος έχει αυτό μια ιστορία, αλλά το Άργος. Εκεί εντάξει, αργήτηκα πεπονάκια.
0: Καλά, έχει και τσιόδρα το Άργος, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, έχει, αλλά τώρα πάμε παρακάτω. Έχει το Άργος, ρε γάμο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι σαν να λέω.
0: Εγώ δεν τα βλέπω. Εντάξει, τα βλέπω. Εσείς τα βλέπετε τόσο εύκολα. Εγώ δεν τα βλέπω.
1: Είναι σαν να παίζει Θεσσαλία τώρα, έτσι, μια ιστορική ομάδα η Λάρισα, και να φοβάται τώρα τις Μικίνες του Ετωλού για Καρνανία. Είναι αλλιώς να το κλείσεις. Μην βλέπεις πέρσι. Πέρσι το πήρε η τεχνική, μας έβγαλε τα σπλάχνα και μας έκανε καρδιακούς με αυτό το θέμα να πούμε και τα λοιπά, για να τη σώσει και τα λοιπά. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτός που θα πάρει, εγώ νομίζω, την Παναχαϊκή θα είναι άλλου Βεληνικές. Γιατί μην ξεχνάς ότι δύο χρονιές που μας έχουν ρίξει στη Γάμα, τη μία για χρέη πέρσι, την άλλη που μαζί δεν είχαν δώσουμε τα λεφτά, τα 300 χιλιάρια και τα λοιπά, πόσα ήταν. Λοιπόν, τα 300, ναι, 3.000, το πάσπα. Το θέμα είναι ότι αμέσως η Παναχαϊκή ανέβαινε. Δεν καθόταν εδώ χάμουν τώρα να συγγενίζει τώρα με το Μιλτιάδη και με το Σοφοκλή και με τον Αχιλλέα για όλο με της Παναγίας. Εγώ έτσι το βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να είναι άνθρωποι ωραίοι και καλοί και με 5 δραχμές. Και κάτι άλλο. Εχθές πανηγυρίσαν όλοι του Ολυμπιακού, εντάξει. Γέμισε και η Πάτρα και τα Γιάννη όλα. Η Λάρισα δεν πήγε κανένας. Έδειξε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη καθόλου. Δηλαδή ήσαντε πόλεις, η Καλαμάτα κάτω φλεγότανε, η Κέρκυρα το ίδιο, τα Γιάννενα. Εγώ στη Λάρισα δεν είδα. Αυτό είναι ωραίο.
0: Καλά, μπορεί να μην είχαν ανταποκριθεί. Μπορεί να μην είχαν ανταποκριθεί και δεν ήταν.
1: Μπορεί να έχει και
0: αυτή. Και στην Άρισα παντού
1: είχαν. Εμείς εδώ, πού βρεθήκαν αυτοί τα παιδιά.
0: Ακούστε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Βγήκαν σε όλη την Ελλάδα, έτσι τώρα, μην κρυβόμαστε τώρα.
1: Και
0: στην Άρισα δεν είναι αυτό το θεκτό κομμάτι. Ό,τι και να γίνει, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις πόλεις ασχολούνται με τις μεγάλες ομάδες. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα μην κρυβόμαστε τώρα. Δηλαδή, πού βρεθήκαν αυτοί, πού αυτά τα 10.000 κόσμο βγήκε χθες τώρα στην Πάτρα.
1: Είχε 10.000 η Πάτρα.
0: Πόσο μου υπολογίζει, είναι αυτό.
1: Δηλαδή, τα γραφεία του απάνω στη Γούναρη συγκεντρώνουν 10.000.
0: Μα δεν βγήκαν μόνο αυτοί που βγήκαν από του.
1: Μπράβο, βγήκαν και άλλοι.
0: Ναι. Αυτός, τώρα δεν είναι. Είναι ωραία, η Πάτρα έχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή στη Γάμα Εθνική. Έτσι. Εδώ βλέπετε τώρα. Καλαμάτα ανέβηκε Αλφα Εθνική, βγήκε η μισή Καλαμάτα χτες. Ο Βόλος και η ομάδα Αλφα Εθνική βγήκαν πανηγυρίσαν. Το Ηράκλειο Κάη και Αλφα Εθνική. Δεν είναι μόνο η Πάτρα. Τώρα ο κόσμος.
1: Δεν είναι η Πάτρα. Είδα πολλούς, αλλά δεν είδα από Θεσσαλονίκη και πάνω και δεν είδα και τη Λάρισα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην καταποκριθεί.
1: Μην ξεχνάς ότι όλα τα παιδάκια αυτά που είχατε. Ήταν 18, 17, κάτι κωδισάκια, 10. Αυτά όλα φοιτητές είναι κατά το πλήθος, τα οποία σπουδάζουν εδώ και μπορεί να είναι από την Αθήνα, να είναι διαφορά, έτσι να υποστηρίζουν.
0: Καλά, δεν ήταν παιδάκια όλα 17 και 18, να μην τα κάνουμε.
1: Ανθρώπους θα πάνε από 40-50 χρόνια.
0: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν όλα τα παιδιάκια που έβλεπα. Τουλάχιστον ό,τι είδα στην τηλεόραση, δεν νομίζω ότι σε όλες που είσαι 17 και 18 χρόνια παιδιά. Δεν μου δώσαν τέτοια εντύπωση εικόνες από όλη την Ελλάδα χθες για 17-18 χρόνια παιδιά.
1: Εδώ που τα είδα εγώ που βγαίνανε εκεί μπροστά να πούμε στο φακό και στο αυτό και μιλάγανε, πενταρέλια ήσαν και αυτά μηχανάκια. Δηλαδή είδες εσύ κανένα 50, 55, ένα γύρο 40. Εγώ και 40.
0: Εγώ τουλάχιστον είδα. Μπάσπετος, δεν με απασχολεί αυτό. Για μένα είναι ένα θέμα που το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Ώστε όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις μεγάλες ομάδες. Είτε μας αρέσει. Πώς είναι ρομαντική σε κάθε ομάδα, να πω. Βαμμένοι Παναθηναϊκοί της αφήσει την Πάτρα. Μπορεί να διαφέρει χίλιους. Τους υπόλοιπους τους απασχολεί, θα κάνει Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ιστορία. Και όσο οι ομάδες, οι δικές μας ακριβώς, μένουν χαμηλά, τόσο χτίζεται μια νέα γενιά. Βλέπετε τώρα στα σχολεία, πείτε μου, πάτε να πάτε σε ένα δημοτικό σχολείο της Πάτρας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί 8-10 χρόνων να φοράει φανέλα της Παναθηναϊκής. Ένα. Όλα θα φοράνε φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μας δηλαδή, όσο οι ομάδες μας μένουν καθυλωμένες χαμηλά, δεν μπορεί να χτίσεις νέα γενιά φιλάθρων. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Κάτι, και όλα τα παιδάκια που λες εσύ έτσι αυτά, μην νομίζεις ότι ούτε ΠΑΟΚ είναι, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ τόσο. Όσο Ολυμπιακοί, τους έχει κάνει εκείνος ο Χοντρίλης να πούμε.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι καταβολές από την οικογένεια. Βλέπουν τώρα ποδόσφαιρο στη τηλεόραση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά η νέα γενιά φιλάθρων αυτή τη στιγμή σε όλες τις πόλεις στερούν.
1: Να σου πω κάτι. Άκουσα προχτές, Δευτέρα, όχι την Κυριακή ήταν, εκεί που είναι ο αθλητικός δικαστής μου, που είναι κάτω από την Αμαλιάδα.
0: Ναι, ο Γιώργος,
1: Ναι. Λοιπόν, που είχε πάει στην Πετρούπολη. Ήταν αυτός, ο Ντάβαρης ήταν ένας που ήθελε να πάρει και την Παναχαϊκή κάποτε, έτσι, ναι. Που τον, εγώ δεν ξέρω, αλλά τον είδα στη φάτσα εκεί. Λοιπόν, αυτός ξέρεις, εκεί που τον ερώτησε κάτι, που είπε ας πούμε ότι πώς το είδες ας πούμε για το πύργο και τα λοιπά. Δεν το είδα τόσο ενθουσιασμένο. Απλώς είπε να πω από ό,τι άκουσα ότι εντάξει δεν φτάνουν τα λεφτά λέει μόνο το να κάνεις μια ομάδα. Πρέπει να είσαι και μέσα του λέει καταλαβαίνω του μπορεί. Να ξέρεις, πώς θα χειριστείς και τα λοιπά. Και μάλιστα εκεί που είπε για την τιμωρία λέει αν ήμουνα εγώ θα έβαζα έναν γιατρό έμπειρο για να μπορεί να είναι ο γιατρός της ομάδας. Αυτό τώρα τι νόημα έχει και από μια πλευρά έχει λογική. Γιατί ήταν μια κοπελίτσα και ήθελα να σου πει δηλαδή από τη στιγμή που πήρε το μπουκάλι θα μπορεί να εγκρίνει ο γιατρός κάποια πράγματα, ο γιατρός του αγώνα. Σαν να πει δηλαδή ότι τα λεφτά κάνουν αλλά δεν κάνουν και 100%. Όπως είχαμε και το μακρύ. Δηλαδή το θέμα είναι να έχεις 5 δραχμές σε μια ομάδα αλλά να είσαι και σαν το να ξέρεις και από μπάλα. Όπως ο Μπέος μέσα. Και να είσαι και μέσα στα κόλπα, να ανεβάσεις την ομάδα. Τώρα αυτό στον πύργο τον είδαμε τον κύριο, είναι ένας άνθρωπος από να μέσα στα κόλπα, να ανεβάσεις την ομάδα. Τώρα αυτό στον πύργο τον είδαμε τον κύριο, είναι ένας άνθρωπος από την Αμερική.

0: να τελειώνει αυτή η ιστορία, να κρατήσει 6-7 παίχτες που αξίζουν, έστω 10, γιατί
1: δεν έχει γίνει η εισήγηση του προπονητή. Κάπου εκεί είναι που λέτε.
0: Και να πάρει κάποια άλλους τρομερούς παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα κτλ. Γιατί τον είδαμε και τον πύργο εδώ και τη Ζάγκυνθο δεν κάναν και τίποτα. Μας έβαλε ένα γκολ ο Κόκορης στο 90 φεύγα που είχαμε έναν τερματοφύλακάκο. Αν υπήρχε οποιοδήποτε τερματοφύλακας, δεν υπήρχε λόγος, θα έφευγε με το χ και μπορεί να τους παίρναμε. Με τα παιδάκια που παίζαμε.
1: Ωραία.
0: Τους είδαμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έγινε.
0: Αυτό νομίζω. Λοιπόν, έγινε Αλέξη μου, Στάδη μου, καλό βράδυ.
2: Όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας

0: έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
3: Sport FM.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Να θυμίσουμε ότι το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η ορκητή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Allpast και Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, πάμε από τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Έλα Λέξη, καλησπέρα.
0: Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
1: Έχεις μαζί σου ντεπό να αναβράζουν.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Ντεπών κανονικό.
0: Όχι, μαζί μου όχι.
1: Πάρω. Με έχει πιάσει το κεφάλι. Θα να σου πω κάτι. Δεν τις κόβεις γραμμές τώρα το καλοκαίρι.
0: Όλα καλά, πάμε.
1: Ο προηγούμενος ψηφίζεις βόλια, με την κατάλαβα, δεξιός είναι.
0: Δεν ξέρω, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Αυτό δεν με απασχολεί.
1: Εντάξει, όχι,
0: ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει.
1: Γιατί το πήρε λέγια χρόνια πολλά.
0: Εντάξει, με αυτό καλό, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, δεν πάει. Και εγώ πρώτα αποστολή τον Κατσιφάρα.
0: Εντάξει. Και σε δικαίωμά σου ψηφίζει όποιον δεν σε σοβαρέψει. Τι να σου πω. Πάντως ακούγεται, κάνω με το αποστολή, βλέπω εδώ, ακούγεται πάλι. Αρχίζει από ξανακούγεται για το προσκήνιο.
1: Με ένα γαρίφαλο θα τις πάρει όπου κατέβει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ναι, αν ρωτάς, συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μάλιστα. Τι μαθαίνεις, τι αφού γκράζεις.
0: Πέμπτη Παρασκευή, καθοριστικές μέρες. Κοντά είναι. Φαίνεται ότι ξεπερνάστηκαν κάποια θέματα που είχαν δημιουργηθεί όντως την περασμένη εβδομάδα. Οδεύουμε προς την τελική κουβέντα. Πέμπτη Παρασκευή, σου λέω τώρα με το ρεπορτάζ που κάνει γύρω στις 5, οι πιο σημαντικές μέρες.
1: Εντάξει, κούρασε όμως λίγο έτσι.
0: Εντάξει, πρόεδρε, Χρήστο, σε μια διαπραγμάτευση. Τα έχουμε καθυδιάσει κατά τη δία. Προέκυψαν θέματα. Γιατί πάλι έχουν προκύψει δύο θέματα.
1: Ναι, Αλέξη, δεν μιλάνε μια εβδομάδα. Εδώ οι άλλοι υποστήριξη προηγούμενοι την έπαιρναν σε ένα βράδυ την ομάδα μέσα.
0: Ναι, αλλά μετά από.
1: 8 μετά η ώρα παίρνανε τηλέφωνο και 10 ώρα την υπογράψει.
0: Αλλά μετά πες μετά από μερικά βράδια τι γινότανε. Μετά από βράδια κάποιων μηνών τι γινότανε.
1: Ναι, υγεία να υπάρχει.
0: Αυτοί τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ψάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπράβο, εντάξει, σου είπα, καλό ένα.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να σου πω. Mm. Λέμε όλοι ο πύργος. Κοίταξε, αν κοιτάξετε το ρόστερ του πύργου, δηλαδή δεν είχετε καμιά, όπως αποδείχτηκε τελικά, δεν είχετε καμιά ομάδα φόβητρο.
0: Καλά, φόβητρο δεν είναι καμία ομάδα.
1: Ήταν ένας όμιλος ανύπαρκτος από εδώ. Ανύπαρκτος, έτσι, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή θα έβγαινε πρώτος ο πύργος. Δηλαδή ούτε το Αίγιο με 2-3 πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, γιατί όλοι, η γνώμη μου, έτσι, όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν της σειράς, ούτε η Ζάκυνθος με, καλά εκεί προέκυψαν και εσωτερικά προβλήματα, είχε φύγει ο Αναστασόπουλος κάνα 2-3 μήνες, ξαναγύρισε, έφυγε ο Κέρι, αλλάξαν και 57 προπονητές. Δηλαδή, αλλά αν δείτε το ρόστερ του πύργου, το χαντί έχει μέσα να του ξελασπώσει που είχαμε εμεί πριν.
0: Εντάξει, κοίταξε Χρήστο, αν πα όλε τι ομάδε γάμα εθνική κατηγορία, τι περιμένει ότι μάθει. Δηλαδή, οι ομάδε γάμα εθνική δεν μπορούν να πάρουν παίχτε στο περιλίκη τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
1: Το τυπικό για ρόστερ που είχε Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, ήταν και άλλε εποχέ τότε. Ναι, άλλε εποχέ ακριβώ. Τώρα μην συγκρίνουμε.
1: Αλλά δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ ποιο μπέφτη είχε μέσα ο πύργο που ξέρω εγώ, επειδή ήμουν να πρωταγωνιστούσε σε μεγαλύτερε κατηγορίε και δεν έχει κανέναν. Να πρωταγωνιστούσε, σου λέω έτσι. Μην μου πει τώρα για τον Κόκορη, γιατί όπου πάει τη έριξε.
0: Χρήστο, να σου πω κάτι. Οι παίκτες αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι παίκτες έχουν πρώτη επιλογή να πηγαίνουν τώρα στο Super League 2. Βλέπει ότι και μέτροι παίκτες παίζουν Super League 2. Και μέτροι, δεν το βλέπει τι γίνεται στη Super League 2.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το λέω γιατί λέμε, α, ο οικονόμου θα ρίξει λεφτά και έτσι. Καταρχήν το Γενάρη, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ποιο πήρε τον καλέργιο, ο πύργο.
0: Ναι, είχαμε αρκετά λεφτά. Χρήστο, με αυτές είναι μεταγραφές στη γάμα εθνική κατηγορία. Μην νομίζω ότι θα την άξει. Δεν μπορεί κάποιος να την άξει την μπάρκα στον αέρα δηλαδή, και να φέρει ο παίχτες σούπερ λιγκένα στις ομάδες.
1: Του λέω όμως ότι πριν χρόνια υπήρχαν παίχτες στην κατηγορία δυνατοί. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους ομίλους. Του λέω για την κατηγορία και Παναχαϊκή και τα παιχταράδες που είχε μέσα και δεν ανέβαινε. Πού ανέβαινε που λέει ο προηγούμενος με ένα γαρίφαλο. Με τον Κούγια είχαμε ριζώσει κάνα μια τετραετία εκεί και το μακρύ.
0: Ανέβηκε με τη συμμαχία που δεν είχε αντίπαλο και ανέβηκε και με σταθά και την πρώτη χρονιά με τους Αμερικάνους.
1: Μπράβο, ναι. Mm. Ναι, που είχε καλό ρόστερ όμως εκείνη τη χρονιά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είχε καλό ρόστερ.
1: Δεν μας είχαμε να μάθει ακόμα και ερχόντουσαν οι παίκτες. Mm. Είχε καλό ρόστερ. Είχε ρόστερ ανώδου.
0: Ναι, εντάξει, είχε φτιάξει ομάδα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, πρόσεξε να δεις έτσι. Φαντάζομαι τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμένα λίγο μου γεννά ερωτηματικά αυτό που λες, ότι λες προβληματίζονται θα είναι 18 ομάδες που να ανέβουν. 58 να είναι, τι πάνε να πει 18.
0: Ναι, λέω ότι έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, ξέρουν.
1: Πρόσεξε με, είμαι λίγο σαφή σε αυτό που σου λέω. Mm. Έρχεσαι, βάζεις 7-8 κατοστάρικα. Πώς έβαλε η συμμαχία να ανέβει την πρώτη χρονιά?
0: 8.
1: 8 θα βάζεις και εσύ τώρα. Και ανεβαίνεις εσύ σε 5 δευτερόλεπτα μέσα. Εάν θεωρείς ότι θα ανέβεις επειδή λέγεις επαναχαϊκή, καλά άστο, καληνύχτα. Δεν έχει τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, είναι γεγονός ότι ξέρουν το ποδόσφαιρο. Βλέπουν τις ομάδες και βάζουν ένα πλάνο. Βλέπουν ποιες ομάδες θα πάνε οι πρωτάθλημα.
1: Ωραία, Αλέξη, κάπου τώρα και αυτό λες εσύ, βάζουν πλάνο τετραετίας. Τετραετία για πού? Για να ανέβουν Super League.
0: Ναι.
1: Ναι, τετραετία για να ανέβει στη Β'. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Παναχαϊκή πρέπει, αν αναλάβει κάποιος, να αναλάβει για να πρωταγωνιστείς Παναχαϊκή.
0: Γι' αυτό θα αναλάβουν. Από ό,τι μαθαίνω, γι' αυτό θα έρθουν.
1: Ωραία. Άρα ούτε γάτο ούτε ζημιά.
0: Θα δούμε τις εξελίξεις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Να πάμε και κάτι άλλο. Λέμε τώρα, καταρχήν, λέει ο φίλος, ο προηγούμενος δεν βγήκαν στη Λάρισα. Όχι, κανένα 3.000 άτομα πρέπει να βγήκαν.
0: Σχόλια Λάρι, πάντα όλοι να βγήκαν.
1: Από τον Τύρναβο μέχρι τα σύνορα με τον Βόλο. Εντάξει, άκου τώρα να σου πω κάτι. Και το ότι ασχολούμαστε τόσοι εδώ με την Παναχαϊκή είναι κατόρθωμα. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί η Παναχαϊκή έχει τόσα χρόνια που βυθίζεται στην ανυπαρξία της.
0: Εντάξει, δεν έχει έναν κόσμο που ασχολείται, αλλά...
1: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, τι να πάει να πει στο παιδάκι τώρα του δημοτικού ή του γυμνασίου ή του...
0: Χρήστο, με εγώ δεν το ξέρω, δεν με το στέκομαι πολύ. Λέω, η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι τρίτη Ελλάδα. Έχει όμως μια ομάδα που είναι στη Γάμα Εθνική. Εδώ βλέπεις τώρα. Εσύ δηλαδή να βάζεις τα λεφτά σου, να είσαι Κοστούλας, να είσαι Μπάκος, να είσαι Μπούσης και να έρχεται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ και να είσαι 1.500 άτομα στο αεροδρόμιο, ρε φίλε. Αυτό εμένα με προσπερνάει. Δηλαδή να έχεις βάλει τα λεφτά σου, ναι. Οι άλλοι να κλείνουν τη γέφυρα εδώ να περιμένουν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στη γέφυρα. Τουλάχιστον τώρα είμαι και Γάμα, ρε παιδί. Εντάξει, ο κόσμος έχει απογοητευτεί, κοιτάει τι θα κάνει. Βέβαια, εντάξει, ότι η Πάτρα. Θα ήταν αλλιώς. Γιατί κατά ψέματα, Χρήστο, ο κόσμος διψάει να διαρθανεί. Όταν η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη πόλη σε διαρκεία του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κάτι λέει, ρε φίλε. Κάτι λέει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος, άκουσε με, Αλέξη.
0: Είναι δεύτερη πόλη σε διαρκεία του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να στηρίζει την ομάδα του τοπικιστικά.
0: Μα σου λέω όμως τώρα, να είσαι εσύ Κοστούλα, να έχεις βάλει τα λεφτά και να κλείνουν τη γέφυρα, παίρνει 1.500 από τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ τώρα. Δηλαδή είναι τρελαίνες. Θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο και να είναι 2.000 κόσμο στο αεροδρόμιο. Και ο Μπούσης εκεί πέρα να έχει βάλει κόσμο τα λεφτά.
1: Ναι, όταν έβλεπα παλιά που πηγαίναμε Πυλουκόπουλο που γέμιζε το γήπεδο με Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, με εκτζίδες και όχι τόσο πολύ. Ότι ρε παιδί μου, θεωρούσε ότι επειδή είμαστε και μια μισή ώρα από την Αθήνα, που εδώ η Κρήτη θέλει 8 ώρες με υποβρύχιο να φτάσει. και βλέπεις ότι δεν προλαβαίνουν να πάνε στο γήπεδο τους. Δηλαδή βουλιάζει το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Είναι η νοοτροπία του Έλληνα, μωρό. Τι θέλει να είναι με τον νικητή, τώρα να κάτω ψέματα, έτσι. Και πόσο μάλλον εδώ, σε αυτή την πόλη που δεν έχουμε συγκρίσιμο μέγεθος με τις μεγάλες ομάδες, έτσι. Και συνεχώς θα χάνονται γενιές φιλάθλων.
0: Ναι, αυτό είναι το τυχαίο. Δεν βγάζει γενιέ φιλάθλων. Και κατά ψέματα, Χρήστο, σου λέω ότι η Πάτρα διψάφησε μια ποσότητα. Έχει συνδύσει τη Μαναχαϊκή, ήταν αλφα-εθνική, έβλεπε τι ομάδε. Τώρα, όταν ο πατρινό φύλατο πάει και αγοράζει διαρκεία του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ, σημαίνει ότι θα δει ποδόσφαιρο.
1: Αλλά δεν θέλω να σου πω για κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, την περασμένη Κυριακή, πόσου φίλου γνωστού ανθρώπου είδαμε από την Πάτρα που είχαν βάλει φωτογραφίε από την ΟΠΑΠ να πανηγυρίσαμε την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πόσο είδαμε στο Facebook. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αρέσει κάποιο και όχι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Βγήκε κάποιο άλλο στην αντίθετη οπτική γωνία. Εγώ που το έζησα στα καλά του Απόλλωνα στην Πάτρα, στο μπάσκετ. Δηλαδή ερχόταν, θα μου πει ένα άλλο άθλημα τον μπάσκετ. Σωστό και αυτό. Ναι. Ερχόταν ο Ολυμπιακός με τον Νίκοβιτς, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Που εγώ θυμάμαι το Ρέτζι Τζόρνταν είχε κερδίσει μα και τον Παναθηναϊκό και η Περιβόλα. Ήταν τίγκα στους Απολλωνιστές και 400-500 με τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως, γιατί ο Απόλλωνας είχε δυναμική τότε, όχι τώρα.
0: Μα και τώρα, Χρήστο, αν υπάρχει και έπαιζε Super League, θα ήταν λίγο διαφορετικά δεδομένα. Θα είχε χτίσει γενιά νέων παιδιών. Έτσι, που ναι, τα πηγαίνουν στη φανέλα με τη φανέλα της ομάδας τους στο σχολείο. Ο κόσμος τι ψάει. Όταν είπε να έπεσε η Super League 1, ήταν με όλο θέμα συζήτηση για μια ολόκληρη πούλη. Έτσι. Δηλαδή, η Παναχαϊκή δεν έπαιξε να έπαιξε όλα τα μάτς Super League 1, έπαιξε Super League 1, όλα τα μάτς και το λέει με κατάμεστο γήπεδο. Δεν υπήρχε μάτς που ήταν άδεια το γήπεδο.
1: Τώρα, όπως είναι η Παναχαϊκή, ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά. Στα σχολεία μοίρασε εσύ να μπουν ελεύθερα. Κανένα παιδί δεν θα δείξει ενδιαφέρον. Ελάχιστα.
0: Μόνο ο Κατσουράνης έκανε μια κίνηση στο τέτοιο, γιατί είχε πιάσει το νόημα.
1: Ναι.
0: Ο Κατσουράνης είχε πιάσει το νόημα τότε με τα παιδιά. Δηλαδή προσπάθησε να...
1: Κοίταξε, άκου τώρα, με το όσο και μπορεί να κρίνουμε τον Κατσουράνη για πολλά λάθη και πολλά ασφάλματα και να πούμε πολλά. Ήταν η τελευταία χρονιά που η Παναχαϊκή λειτουργούσε με επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί είχε ανθρώπους που γνώριζαν από ποδόσφαιρο. Ήταν η τελευταία χρονιά. Τώρα μετά, εντάξει, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ
0: άρχισα
1: να πάρω την άλλη Δευτέρα και να μου πεις πάλι περίμενε πέντε τα αστεβή. Α, όχι, είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Είναι και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Άρα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα γίνουν όλα.
1: Ναι, ναι. Όχι το Αγίου Πνεύμα δεν μας φωτίζει εμάς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε όλη η Ορθοδοξία. Έλα,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Αλέξη λέει εδώ, Αλέξη λέει αν εμείς οι δύο λέει παίξουμε τις μπουνιές, λέει σε εξέδρες, θα υποστούμε λέει τις συνέπειες του αθλητικού νόμου. Όταν γίνεται το ίδιο λέμε τους εκπροσώπους του κράτους και του παρακράτους, μάλλον είναι Κυριακή. Άλεξ, δεν είναι Κυριακή από ό,τι μαθαίνω να ξέρεις. Έχω ενημερωθεί ότι ήδη έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί αθλητικών ζητημάτων. Ήδη θα επέμβει η ΔΕΑΒ. Έτσι, από ό,τι γνωρίζω, και ήδη έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας Αθηνών, ο κύριος Κορές. Ο κύριος Κορές έχει δώσει εντολή στον αθλητικό εισαγγελέα να επέμβει. Θεωρώ ότι το χθεσινό θα έχει συνέπειες. Και θα έχει συνέπειες και αυταπάγγελτες. Πέρα από το ότι θα κάνει μήνυση ένα στον άλλο, από ό,τι μαθαίνω, ήδη έχει μπει όλο το δικαστικό σώμα στην υπόθεση. Σου επαναλαμβάνω, Άριος Πάγος, εισαγγελέας Αθηνών με αθλητικό εισαγγελέα και μπαίνει και η ΔΕΑΒ. Δεν έχει προεκτάσει το θέμα, δεν θα μείνει έτσι. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα έχει και συνέχεια. Έτσι. Και πρέπει να έχει και συνέχεια γιατί όντως έγινε σε ένα αθλητικό χώρο. Δεν διαφωνεί κανείς. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο αυτό που γίνεται χθες.

Λοιπόν, τώρα εδώ στέλνει ένα μήνυμα ο Γιώργος, λέει, και λέμε πώς πρέπει να πούμε, λέει, και για τους παίκτες της Παναχαϊκής που πανηγύριζαν, λέει, και χθες και στη Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Γιώργο, ποιος εννοείς, έτσι. Εγώ χθες από την τηλεόραση έχω δει, δεν είδα παίκτες Παναχαϊκής, έχω δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές εδώ που παίζουν τα τοπικά προαθλήματα. Είδα ανθρώπους που διαιτησία. Από το Μέγα δηλαδή που είδα, που τσέπιανε η κάμερα, είναι πάρα πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο γνωστό στους πανηγυρισμούς. Τώρα, αν υπάρχουν παίκτες της Παναχαϊκής που ήταν στους πανηγυρισμούς, δεν το αποκλείω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν ξέρω μέσα στο γενικό χαμό. Τι να σου πω. Μου είπε κι άλλο την περασμένη Κυριακή ήταν παίκτης της Παναχαϊκής στη Φιλαδέλφια. Δεν μπορώ να πω σε ένα παίκτη να μην πάει. Τώρα, αν πήγαινε πανηγύριση για την ΑΕΚ, είναι άλλο θέμα, έτσι. Το έχω ακούσει και εγώ ότι πήγα να παίξει Παναχαϊκή, αλλά στη Φιλαδέλφια. Δεν είναι όμως δικαίωμα και του κάθε παίκτη, θα το σεβαστώ, αν πήγε να δει ένα μάτς στη Φιλαδέλφια. Το τελευταίο της ΑΕΚ, έτσι. Δεν το ξέρω. Ούτε ξέρω αν συμμετείχαν παιδιά της Παναχαϊκής, παίκτες Παναχαϊκής, θέσεις πανηγυρισμού στην πλατεία Γεωργίου. Έτσι. Δεν το ξέρω, αλλά. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Ούτε θα κακίσω κάποιον να πήγε ρε παιδί μου να δει ένα παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, έτσι. Τώρα, αν πήγανε με κασκόλ και μετά, τι είναι μια άλλη θέμα. Δεν του έχω δει όμως και δεν μπορώ να πω κάτι. Αν μου πει κάποιο και κάτι, δεν το πω. Δεν του έχω δει αν πήγανε με κασκόλ, με όλα αυτά τώρα που. Έτσι. Χθες από τηλεόραση είδα πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν είδα παίκτη Παναχαϊκή πάντως με κασκόλ τη Παναχαϊκή του Ολυμπιακού, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, αυτού που είδα από το Μέγα, δεν μου φάνηκε κάποιο για παίκτη Παναχαϊκή. Αλλά σου είπα, αν πήγε τώρα ένα παίκτη να δει την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, κακά τα ψέματα τώρα και οι ποδοσφαιριστές ασχολούνται με δύο ομάδες. Δεν θα το κακίσω αυτό. Αν πήγε όμως με κασκόλ, με σημαίες και όλα αυτά, είναι άλλο θέμα.

Σωστά, λέει, μόνο ο Κατσουράνης πήγε στα σχολεία, λέει, να μιλήσει για την Παναχαϊκή, να το λέμε, για να λέμε τις αλήθειες, λέει. Χρειάζεται προσπάθεια και επιτυχίες για αλλαγή νοοτροπίας. Στάντη, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, για να έρθει αλλαγή νοοτροπίας τώρα πλέον στην πόλη, στον νομό, θες επιτυχίες. Ένα παιδί, πείτε μου τώρα, 20 χρονών, τι θα του πεις. Δεν σου λέω, έτσι. Ο Κατσουράνης, το είπα και εγώ, είχε κάνει όντως μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα μόνο επιτυχίες φέρνουν αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά δεν θα μείνω στην Πάτρα μόνο. Μην στεκόμαστε μόνο στην Πάτρα. Δεν γίνεται μόνο στην Πάτρα. Όλη η Ελλάδα βγήκε χτες. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Γιατί γενικώ στην νοοτροπία του κόσμου, πόσο ποσοστό να είμαστε να βλέπουμε λίγο τα πράγματα αντικειμενικά. Έτσι. Πόσοι φύλαθλοι μπορεί να είναι μόνο να ασχολούνται με την Παναχαϊκή. Ένα ποσοστό, ένα νούμερο. Το δεχτώ, ρε παιδί μου, ότι το μεγαλύτερο νούμερο. Το υπόλοιπο σε μια πόλη 300.000, κακά τα ψέματα. Του ασχολούνται και με τις μεγάλες ομάδες. Τους απασχολούν και μεγάλες ομάδες. Πόσοι παράγοντες δεν ήσαν στην Παναχαϊκή και πήγαν με κασκόλ της ΑΕΚ, με κασκόλ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα. Γίνεται παντού αυτό, αλλά γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν στέκω μόνο εδώ. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Μην λέμε στην Πάτρα, στην Πάτρα, παντού γίνεται. Να είσαι τώρα μπούστης, να έχεις πάρει κύπελο στον Όφη, να κρατάς μια ομάδα όρθια και να πηγαίνεις να παίζει Όφη Ολυμπιακός, Όφη Παναθηναϊκός και να είναι 7.000 κριτικοί να φωνάζουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ρε φίλε, κάτσε τώρα. Δηλαδή αυτό τι να πει. Γιατί πήγανε Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί από την Αθήνα με το καράβι, από την Κρήτη πήγαν. Να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό στα μάτια με τον Όφη. Να διαβλέψει τώρα να παίζει στο Παγκρίτη και να έχει 7.000 κόσμο εκεί να φωνάζουν οι κριτικοί εναντίον του Όφη. Αυτό τι να πει δηλαδή. Του Κοστούλα τώρα που βλέπει ένα, όσο το γήπεδο είναι καλό, που έβλεπε μια καρκίδα τερά, γεμάτη από του αντίπαλου. Στο καλά, ο Τρίπολη το έχει συνηθίσει. Όταν παίζει με τις μεγάλες, παίζει εκτός έδρας. Αυτό λέω ότι δεν είναι τώρα. Μην το βάζουμε όμως μόνο η Πάτρα. Παντού γίνεται αυτό, σε όλη την Ελλάδα γίνεται.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: γιατί οι Αλέξιοι ποδοσφαιριστές είναι, λέει, με την ομάδα που παίζουν. Όχι, Νίκο, μου σωστό το ερώτημά σου. Δεν είναι με την ομάδα που παίζουν. Οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δένονται συναισθηματικά με τις ομάδες, επαγγελματίες είναι. Εντάξει, τώρα στην Τρίτη Εθνική δεν ήταν επαγγελματίες, έτσι, αλλά κατά τα ψέματα. Είπα, δεν θα κακίσω κάποιο ποδοσφαιριστή όταν έχει τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα. Δεν θα του πω, αν πήγε παιδί μου, ο Αλφα παίξει Παναγιακή στη Φιλαδέλφια να δει την ΑΕΚ προχθές. Δεν θα κακίσω ένα ποδοσφαιριστή αν πήγε στο Καραϊσκάκη και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτοί πάνε να δουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Μπορεί να το απαγορεύσει όταν έχει τελειώσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα, αν πήγαν με κασκόλ, με σημαίες της ομάδος, αλλάζει το θέμα. Έτσι, αλλάζει εκεί. Αν όμως πας ο αφίλαθρος, δεν το απαγορεύει κανένας. Τελείωσε το πρωτάθλημα, φίλε. Τελείωσε. Είμαι ελεύθερος, πάω να δω ένα παιχνίδι. Θέλουν και αυτοί να δουν ένα ματς αλφαεθνικής κατηγορίας. Αυτό εγώ δεν το κακίσω. Είναι δικαίωμά τους, αναφέρεται το δικαίωμα να πάνε. Όπως πάνε και προπονητές, πάνε και ποδοσφαιριστές. Έχουν τελειώσει τώρα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αλλά γεγονός είναι ότι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Αυτά παιδιά που έπαιξαν φέτος στην Παναχαϊκή, δηλαδή, που ήταν 20-21 χρονών, δηλαδή δεν ασχολούνται καθόλου με τις μεγάλες ομάδες. Μην λέμε ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, παίξαν στην Παναχαϊκή, αλλά μέσα τους και ήδη συστάρια τις μεγάλες ομάδες. Όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Παγιώτης λέει: μακάρι Αλέξη να τελειώσει αυτή τη βδομάδα αυτό το σύριαλ, γιατί αν πάμε από Ιούνιο και δεν γίνει τίποτα, πάλι στα ίδια θα είμαστε. Παναγιώτη, εντάξει, λένε ότι αυτή η βδομάδα είναι σημαντική. Μαθαίνω ότι κάνα δύο θέματα που είχαν προκύψει τις τελευταίες μέρες φαίνεται να δείχνουν να ξεπερνιούνται. Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, δεν μπορεί να πει κάποιος το παραμικρό. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές, τότε θα μας το λύσει. Όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, ό,τι και να λέμε τώρα εμείς, εγώ και εσείς εδώ πέρα, και θα μάθουμε και ποιοι είναι έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν τους γνωρίζουμε κιόλας. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα να έχουμε και αποκαλυπτήρια. Αρχίζω και πιστεύω ότι αν τελειώσει θα μάθουμε και τα ονόματα, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η εβδομάδα αρκετά σημαντική από ό,τι φαίνεται.

0: μέρα τρέμει. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Επικροτώ αυτά που λες για τους φιλάθλους και αν θυμάσαι πριν 10 χρόνια ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος είχε πάει να πάρει τη Σπάρτη που ήταν β' εθνική. Έχει. Και πάει και τη βάζει και εκκληρώθηκε η Σπάρτη με τον Ολυμπιακό και βλέπει ένα γήπεδο γεμάτο Ολυμπιακός και χειροκρότα και την άλλη μέρα σηκώθηκε και έφυγε. Εγώ λέει να δώσω λεφτά σε αυτούς λέει, που πήγαν και υποστηρίξαν τον Ολυμπιακό ένα γήπεδο γεμάτο και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, τότε είχε πάει για να κόψει να πάρει τη Σπάρτη, ναι.
1: Ναι, και, ναι, και έφυγε για αυτό το λόγο, επειδή είδε ένα γήπεδο να φωνάζει Ολυμπιακό. Λοιπόν,
0: έλα, γεια. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η νοοτροπία του φιλάθλου, παιδιά, μην κρυβόμαστε. Έτσι, είναι, εδώ τώρα, δυστυχώς όλη την Ελλάδα είναι. Εγώ δεν επικεντρώνομαι στην Πάτρα. Σε όλη την Ελλάδα παντού αυτό συμβαίνει. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει. Υπάρχει ένα ποσοστό που είναι καθαρό, λένε μόνο παναχαϊκοί. Δυστυχώς, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται και με τους μεγάλους. Ή μέσα τους οι μεγάλες ομάδες σου καίνε. Δεν χθες δεν υπήρχε καρέκλα δύο ώρες πριν σε όλη την Ελλάδα. Σε καφετέρειες, με καφενεία, βουλιάξαν τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και το βλέπουμε να το. Ωραία. Είδαμε β' εθνική την Παναχαϊκή. Όταν έπαιξε 4 ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, πόσος κόσμος ήταν στο γήπεδο, β' εθνική λέω, όχι γάμα, Super League 2. Και τι γινόταν στις καφετέρειες της πόλης. Όταν είχε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τηλεόραση, Κοσμοτέ. Αυτή την νοοτροπία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, παιδιά. Αυτό που στάθησε νωρίτερα, μόνο αλλαγή νοοτροπία θα γίνει να μαζέψει περισσότερο δικό σου κόσμο, να ασχολείται μόνο με τη δικιά σου ομάδα, μόνο με επιτυχίες. Άλλο, ο Super League 1 τότε ήταν τελείως διαφορετικά. Και αν είσαι Super League 1, θα έλεγε στα λέγει ο καθένα, βλέπω την Παναχαϊκή και θα έρθει ο Ολυμπιακό να τον δω μέσα του ότι υποστηρίζει την ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Έτσι θα ήταν αλλιώ. Τώρα, όσο και εσύ κατηλώνεσαι σαν ομάδα, σαν νομό, και λέμε ότι τι έχει ο νομό, τρει ομάδε για μαθητική. Μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα. Ο κόσμο του αρέσει να ασχολείται με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αρέσει κάποιο. Οι επιτυχίε αλλάζουν τι νοοτροπίε. Και κυρίως η νέα γενιά φιλάθλων. Οι οργανωμένοι φιλάθλοι της Παναχαϊκής είναι παιδιά 20 χρονών, 22, 25. Εντάξει. Μετά από αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν άλλα παιδιά, νέα γενιά. Σήμερα ποιο νέο παιδί στις επαρχιακές πόλεις ασχολείται με τις ομάδες. Να, ανέβηκε η Λάρισα, έπεσε. Αυτό είναι ένα θέμα. Μετράει στα παιδιά στην κοινωνία της Λάρισας. Μια χρονιά φτιάξανε, ανέβηκε και φτιάξανε πάλι τον ιστό της πόλης, συνδέθηκε με την ομάδα, έπεσε η Λάρισα όμως. Αυτά τα νέα παιδιά τώρα 7-8 χρονών, πάλι με τις μεγάλες ομάδες θα ασχοληθούν του ΠΟΚ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Οι επιτυχίες όμως αλλάζουν νοοτροπίες. Φέρνουν νέα γενιά φιλάθλων. Κάθε βήμα παραπάνω σου φέρνει και νέα γενιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο. Τι θα δεις παιδιά τώρα που φοράνε και κοντομάνικα. Τι θα φοράνε. Φανέλα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ. Να δεις ένα παιδάκι να φοράει. Είδα πέρυσι Super League 2, είδαμε ικανοποίηση και το είχα πει πολλές φορές. Αγόρια, κορίτσια από τη Σογή που φοράγανε μικρά παιδιά φανέλα της Παναθηναϊκής και λες, να, είναι από καταβολές των οικογενειών τους. Εντάξει, είναι κάποια παιδιά. Αλλά γενικώ στο σύνολο θα πάνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ στο σχολείο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε. Να θυμίσουμε και το City in Action Powered by the A που επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές All Pass και συγκοινωνίες πατρών Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα από τον Έξι Μήνα στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
17: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
16: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
20: 226-23 στα μέσα του δεύτερου ημιχρονού, που μένουν περίπου 17 λεπτά. Θυμίζουμε, οι Σιρένες στο 1-1. Έχουν κάνει break και οι δύο ομάδες και ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες.
21: Επανάρχισε ουσιαστικά μετά τη διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Ναι, μπράβο. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
20: Ακριβώς.
21: Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά, τα εν εξελίξη. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

0: σε ένα συγκλονιστικό τελικό με την Real Madrid της. Το ζήσες καλύτερα από μένα.
1: Ναι, το ζήσα
0: και αυτό. Κανένας δεν περίμενε ότι η Real θα είναι τόσο ανταγωνιστική, θα τον φτάσει τόσο πολύ στα όρια του, τον Ολυμπιακό, και θα τον κάνει στο τέλος να ξαναδεί τα φαντάσματα του Κάουνας.
1: Ναι, κοίτα, ήμουν από την άλλη πλευρά βέβαια. Δεν εστερνιζόμουν καθόλου αυτά τα 80-20 που άκουγα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι θα έλεγες και εσύ, okay, ναι, ανταγωνιστική, αλλά κάπου ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει.
1: Ναι, εντάξει, έτσι και έγινε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν μπήκε ο Ολυμπιακός με την ίδια φόρα που μπήκε με τη Φενέρ, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αρχίσει να υπάρχει σιγά σιγά πίεση. Ήμουν από τους αιρετικούς που έλεγα ότι παρά το respect στον Ταβάρες για όλη αυτή την επιρροή που έχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στη Ρεάλ, για μένα ο τραυματισμός του φέτος είναι βάλσαμο για την Ρεάλ, γιατί έχει αρχίσει και παίζει τελείως διαφορετικά, με τρόπο που να ευνοεί πάρα πολύ τα πολύ δυναμικά forward που έχει, το Lyles, το Χεζόνια που είναι παιχταράς, το συζητάμε. Ευτύχησε να έχει και τον Φελίζ σε εξαιρετική κατάσταση. Ο κότς Καριόλο σε ένα μάτς είναι από τους καλύτερους προπονητές που να στείλουν πράγματα, και νομίζω το έχει αποδείξει και με τις εθνικές ομάδες. Δεν θα σου πω ότι περίμενα τέτοιο Grand Guignol.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει εύκολα την Ευρωλίγκα. Κόντρα στην περίεργη ατμόσφαιρα και το γιαγούρι ήταν αυτά, ούτε για αυτά τα χαζά που καμιά φορά λέμε.
0: Ναι.
1: Αξίζουν φυσικά πολλά συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, γιατί ο τρόπος που αγωνίστηκε νομίζω ότι μεγαλώνει πάρα πολύ την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μπροστά σε 17-18.000 κόσμο στο Telecom Center. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει ο κόσμος και στο ραδιόφωνο και στα Instagram, στα TikTok, τα καινούργια αυτά που ανθούν. Για μένα είναι μια δικαίωση και για τον κότς Μπαρτζόκα και τον Φασαγγελόπουλος, την επιμονή, την υπομονή που έχουν δείξει, τη στήριξη που έχουν δείξει και οικονομικά και ηθικά σε αυτό το σύνολο, που νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να δικαιωθεί για τον μπάσκετ που έχει παίξει, όχι και τα 5 χρόνια αυτά, γιατί νομίζω ότι η σεζόν 23-24 δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι έχει βάλει μια σφραγίδα στον τρόπο που παίζεται το άθλημα. Και παρότι χθες δεν έθελξε με την απόδοσή του και χρειάστηκε αυτό το τρίκ στην τέταρτη περίοδο με τον Derrick Jones να εμφανίζεται, ενώ ήταν DNP μέχρι τότε και τον Peter στο 3, και αυτό αξίζει συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα που το είδε. Νομίζω ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πανηγυρίσει μετά από 13 χρόνια ένα σπουδαίο τρόπο.
0: Θεωρείς ότι τουλάχιστον έτσι όπως τα κυρίως στον τελικό, θα πω εγώ, αλλά και στον ημιτελικό σε κάποιο βαθμό, γιατί η Φενέρ τον ημιτελικό μετά είχαμε μόνο εσένα πλάκα-πλάκα, μόνο μαζί δεν μιλήσαμε μετά τον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Όλους τους υπόλοιπους, ναι, ήταν η συνέντευξη του Βεζέγκοφ,
1: ναι,
0: αλλά όχι κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης χωρίς το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ.
1: Ναι, χρειάστηκε γιατί...
0: Γιατί είναι ρε παιδί μου, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι τρία κομμάτια η Ευρωλίγκα, η κανονική περίοδος, είναι άλλο κομμάτι τα play-off και άλλο κομμάτι το Final Four.
1: Ακριβώς, το Final Four χρειάζεται...
0: Είναι ειδική συνθήκη.
1: Ναι, χρειάζεται να υπάρχουν παίκτες από το Φουρνιέ, που έχουν, όπως είπε ο Thomas Walkup, τα balls για να κουβαλήσουν, έτσι, εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Θέλει άνιωθους παίκτες όπως είναι ο Alec Peters, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Γιώργο Πριντεζή, ο οποίος είπε ότι με την απόδοση του Peters στο Final Four, ασφαλώς και χάρηκα, να μπορείς τον παράδειγμα για μένα είναι ο MVP του Final Four.
0: Ναι, έτσι. Καλά, και εγώ αυτό θα πω, και δεν ξέρω κιόλας, εγώ αυτό ρητορικό το ερώτημα, τι παίχτηκε.
1: Ψηφίζουν πιο πολύ για τελικό γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, επειδή εγώ το βλέπα στην τηλεόραση, ο δημοσιογράφος της Ευρωλίγκας, όταν πήρε συνέντευξη στον Peters μετά το παιχνίδι που ήταν με την κορούλα του, τον αποκάλεσε MVP.
1: Ναι, βάσει του PIR. Εκείνη την ώρα η Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά. Το μετράνε, καταμετράνε τις ψήφους. Βάσει PIR ήταν ο Peters. Αλλά νομίζω ότι η επιρροή που είχε ο Φουρνιέ στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τέτοια που είναι ο MVP του τελικού. Αλλά συνολικά του Final Four για μένα είναι ο Πίτερς, γιατί από το. Όχι από το πουθενά ακριβώς, γιατί ήταν σε φόρμα μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο 7ος-8ος παίκτης στο rotation, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πήρε την Ευρωλίγκα. Γιατί έχει πάρα πολύ βάθος, αυτό εξαργύρωσε. Είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και νομίζω ότι είχε και αφανείς ήρωες, όπως είναι ο Τζόζεφ για παράδειγμα, όπως είναι ο Νταρίκ Τζόνς, όπως είπα χθες, ο Μιλουτίνοφ που είναι κατηγιστικός, ειδικά στον ημιτελικό. Δεν νομίζω ότι πλην της εμφάνισης του Ντόρση στο τελικό έχει στερήσει κάποιος. Ο Γόκαπ επιτέλους έπαιξε πάρα πολύ καλά στην Final Four, γιατί ήταν ένα βαρύδι που είχε. Ότι στα τέσσερα προηγούμενα ήταν από τους χειρότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω ότι ναι, στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα που είναι στο Χ, αυτό το μπάσκετ του αλτρουισμού ίσως να μην ταιριάζει, ίσως να μην σε οδηγεί πάντα σε νίκες. Θέλει και λίγο το προσωπικό στοιχείο. Γι' αυτό και το έβαλε ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ αρχικά, με τον Ντόρσεϊ πλέον πάρα πολύ. Επιδίωξε να το βάλει με τον Κίναν Έβανς, αλλά θα το βάλει με τον Ζαν Μοντέρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, γιατί είναι πράγματα και που έχουν ακουστεί από αυτή την εκπομπή πάρα πολύ νωρίς. Απλά από σεβασμό στην προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες και θα την κάνουν και για το πρωτάθλημα. Δεν σταματάει η χρονιά εδώ.
0: Τελείωσε η σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Κάποια πράγματα τα κρατάμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πλέον από τη στιγμή που παντού γράφονται αυτά που λέγαμε πριν από ένα μήνα, ο Ολυμπιακός θα έχει και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντέιρ και τον Ζαν Μοντέρο μαζί με το Γόκαπ του χρόνου στο Νάσο. Έτσι. Και είναι νομίζω μια αναβάθμιση. Ναι, είναι μια αναβάθμιση γιατί βλέπει ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να γίνει καλύτερος. Άσχετα με το ότι φέτος πήρε την Ευρωλίγκα, είναι πολύ απαιτητική η διοργάνωση και οι άλλοι θα δυναμώσουν πάρα πολύ. Οπότε έχει φροντίσει για την επόμενη μέρα του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο τιμόνι να βελτιώσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Μια παρένθεση μόνο, δεν θα δώσω άλλη συνέχεια στα μηνύματα. Παιδιά, μπορεί να γράψω ό,τι θέλετε, δεν μειώνει σε τίποτα την επιτυχία του Ολυμπιακού. Θα πω απλά ότι. Δεν έχω δει σε κάποιο ισπανικό μέσο να λέγεται και να γράφεται το οτιδήποτε. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, εσύ που βάζεις μέσα το γιο σου μέσα. Πήγαινε ρε φίλε να ακούσεις κάτι άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, μην μπλέκετε και παιδιά κιόλας σε όλη αυτή την ιστορία. Την αρρώστια και την τοξικότητα που σας έχουν ποτίσει συγκεκριμένοι. Έτσι. Φτάνει πια δηλαδή. Μην βάζετε και τα παιδιά μέσα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα

0: Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novibet by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έχεις ερωτήσεις, άμα έχεις ερωτήσεις.
1: Κοίτα, ερωτήσεις. Ερωτήσεις εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει επειδή με το κομμάτι αυτό που έδειξε, το κομμάτι διαιτησία, συμφωνείς, εγώ δεν λέω ειδικά, γενικά όμως, ότι υπάρχει πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι στο πολύ ψηλότερο επίπεδο και πολύ απλά θα σου πω ότι αν ρίξεις μια ματιά στις διοργανώσεις FIBA θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Είναι okay. Πάρα πολύ δύσκολο το άθλημα. Σίγουρα χρειάζονται καινούργοι. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν διαιτητές. Δηλαδή βλέπεις μια ανακύκλωση. Πλέον έχουμε μάθει τους πάντες με τα ονόματά τους. Είναι ίδιοι, σχεδόν ίδιοι. Συνέχεια μια ανακύκλωση γίνεται. Ότι χρειάζεται φρέσκο αίμα, χρειάζεται πάρα πολύ. Καλύτερη εκπαίδευση σίγουρα, γιατί το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο, ειδικά αν κάποιος παρακολουθεί το άθλημα μέσα από το παρκέ. Glass floor στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν τόσο κοντά που είναι ομερικές συμμάχες. Δηλαδή το ξύλο που έπεσε χθες εκατέρωθεν στη ρακέτα είναι μια μόλοπες κανονικά. Αν τα τιμωρούσαν και τα σφυρίζαν όλα, θα τελειώναν οι παίκτες με πάρα πολύ λιγότερους μονάδες. Και ειδικά η Real χθες που είχε μεγάλη Λειψανδρία θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Λάθη γίνονται πάντα. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί, αν θέλει τη γνώμη μου, είναι να μπορούν, αφού η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, να αφομοιώσουμε τους κανονισμούς του NBA. Να υπάρχουν δηλαδή challenge για όλες τις παραβάσεις.
1: Να πάω ώρα και στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι μόνο για γραμμή, ας πούμε, ή για κατοχή. Ακόμα και σε φάουλ. Αμφισβητεί ένας προπονητής, θα μου πει θα διαρκούσε τρεις ώρες. Τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που είναι δύσκολα διαιτητεύσιμο για να αφαιρεθούν όλες οι υπόνοιες.
1: Ναι,
0: θα μπορούσε να βάλει λοιπόν λίγο περισσότερο το instant replay και όχι αυτές τα δύο challenge που έχουν οι προπονητές και τίποτα παραπάνω. Αυτό ναι, θα συμφωνήσω. Χρειάζεται βελτίωση σίγουρα. Αλλά στην Ευρωλίγα γενικότερα το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι γενικά. Άρα είναι συνολικό πρόβλημα της διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Έτσι και στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Και στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα, ό,τι έχει να κάνει το Final Four. Πώς το λένε, νομίζω ότι. Το πιο σύντομο για μένα, το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν το αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα μου επιτρέψεις.
0: Μου είσαι έρθει με τα αρνητικά όμως, Δεν σου άρεσαν τα όλα τα ωραία εικόνες που είδαμε, γιατί ήταν ωραίες εικόνες. Είδαμε μικρά παιδιά να κλαίνε, είδαμε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Οικογένειες, εντάξει. Ειδικά την Παρασκευή θα πω, γιατί χθες βελτιώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Και το λέω με γνώση. Δηλαδή, ανθρώπους που δυστυχώς είναι ελληνικό το φαινόμενο, έχω ένα γνωστό και θα με βάλει μέσα. Δεν είναι ωραίο αυτό, εννοείται, και δεν είναι ωραίο και για λόγους ασφαλείας, δεν το συζητάμε, αλλά και γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πληρώσει περιουσίες για να είναι εκεί. Οπότε.
1: Κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν τόσο.
0: Υφίσταται αδικία, ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορούσε να έχει και 80.000 κόσμο μέσα, θα γέμιζε. Και να έχει και καλύτερες τιμές, το έχουμε πει αυτό. Πιο προσιτές. Βασικά δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι, υπήρχε αποτυχία. Υπήρχε αποτυχία δεδομένα, δεν ήταν όλα ρόδινα. Αλλά επειδή έχω την τύχη να είμαι σε όλα τα Final Four σχεδόν, ειδικά αν υπάρχει γηπεδούχος, είναι το ίδιο. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη το 17, η Φενέρ παίζει να έχει 18.000 κόσμο μέσα σε γήπεδο που χωράει 15.
1: Ναι.
0: Ήταν υπεράριθμη. Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Και πώς λύνεται? Καλά, με καλύτερη αστυνόμευση, εννοείται. Αν και νομίζω ότι κάνανε καλή δουλειά τα παιδιά που ήταν από κοντά, δεν μπορώ να τους αδικήσεις. Και με το πώς μοιράζονται τα εισιτήρια. Με αυτό το μπάχαλο, επίτρεψέ μου τη λέξη που έγινε, μέχρι το πρωί της Παρασκευής, να μην έχουν λάβει τα εισιτήριά τους άνθρωποι που έχουν πληρώσει.
1: Και την Κυριακή,
0: και
1: δεν
0: την Κυριακή σε μικρότερο, βαθμό. Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν μπορείς αυτά, σαν όμως διοργανώτρια, να τα ρίχνεις στην εταιρεία. Θέμα η εταιρείας. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι είναι συνολικό, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: ο τρόπος.
0: Ναι, ναι. Βάλε τα εισιτήρια στις ομάδες. Τέλος. Βάλε τα εισιτήρια στις ομάδες να έχουν όλα τα εισιτήριά τους από πριν. Ούτε να περιμένουν, ούτε μεταπωλήσεις. Αυτό με τη μεταπώληση ήταν πολύ δύσκολη εξίσωση. Ειδικά σε μια χώρα που έχει νόμο να δηλώνουν τα στοιχεία στην κυβέρνηση.
1: Ναι, αν γινόταν, πώς το λένε, αν κέρδιζε η Φενέρ τον ημιτελικό, θα είχε μεγάλο ζόρι οι φιλαθλοί.
0: Άδειο θα ήταν.
1: Ναι, δεν θα μπορούσαν να έρθουν.
0: Θα μιλάγαμε για αποτυχία παταγωγή.
1: Ναι,
0: λόγω της βίζας.
1: Ναι, ναι,
0: σωστά, σωστά. Μακάρι, εγώ επειδή βρέθηκα και συνέντευξη του καινούριου εκτελεστικού διευθυντή, κύριο Μπουένο, μας είπε χαρακτηριστικά ότι θέλουμε και τη βοήθειά σας, ό,τι παρατηρείτε να μας στέλνετε σε email για να βελτιωθούν. Τώρα εντάξει, δεν θα λύσουν δημοσιογράφοι αυτό το πρόβλημα, εννοείται.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα, χρόνια το λέμε, όχι τώρα που ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: μαύρης αγοράς. Ευνοεί τη μαύρη αγορά αυτό το πράγμα. Πάει ο άλλος τον Ιανουάριο.
1: Business, business.
0: Τα έχει. Mm. Αγοράζει 10 εισιτήρια.
1: Εισιτηριάκια.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πουλάει.
0: Αν αυτό τώρα χρειάζεται την καταγγελία ενός μουσιογράφου για να το δει η Ευρωλίγκα, μετάξυ μας μας κοροϊδεύει. Έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τέλος. 8.000, 10.000 εισιτήρια. Να κρατήσεις, να πουλήσεις και 2.000. Mm-hmm. Για να έχεις μια σίγουρη βάση. Να κρατήσεις και για τους χορηγούς. Mm-hmm. Αλλά για μένα πρέπει να πηγαίνουν στις ομάδες όλα τα εισιτήρια. Και αν δεν τα εξαντλήσουν, πάντα θα υπάρχει μία που θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κόσμο. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, είτε η Φενέρ, είτε η Μακάμπη, η Ζάλγκυρης, η Βαλένθια, η οποία αν είχε περισσότερα εισιτήρια θα εξαντλούσε σίγουρα. Οι άνθρωποι θέλαν οπωσδήποτε να έρθουν κι άλλοι, δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί το 90% των φίλων του Παναθηναϊκού σε Έλληνες τα πουλήσανε.
1: Είναι εντάξει.
0: Κακά τα ψέματα και λογικό είναι. Και είδαμε αυτό που είδαμε. Εντάξει, ωραίες εικόνες πάντως γενικά, ωραία διοργάνωση. Το γήπεδο είναι στολίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω βέβαια, αλλά το είδα σε μια διοργάνωση που να το πω έτσι εκμεταλλεύτηκε, όπως το κάνει και ο Παναθηναϊκός φυσικά, όλα τα comfort. Mm-hmm. Δηλαδή και το glass floor είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει πολύ ωραίο σκηνικό και τα LED. Mm-hmm. Εκπληκτική χώρη. Πραγματικά δηλαδή το γήπεδο είναι ξεκάθαρα στολίδι. Έτσι δεν θα μπω στη διαδικασία ποιο είναι το ωραίότερο της Ευρώπης. Είναι ένα πανέμορφο γήπεδο το οποίο επειδή είναι και παλιό. Mm-hmm. Ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το respect όσων έχουν γίνει. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις ένα κτίριο 30 χρόνων να είναι τόσο ωραίο.
1: Ναι, και άλλο να χτίσεις ένα καινούριο, ναι.
0: Μπράβο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τώρα. Ωραία. Εντάξει, οι φίλοι του Ολυμπιακού το θυμούνται πάντα με καλή.
1: Καλά, ναι, εντάξει, okay. Προφανώς.
0: Έτυχε.
1: Προφανώς.
0: Τι έκανε. Όπως είπε και ο οργανισμός που για μένα. Μπράβο του που δεν το υπερτόνισε στις δηλώσεις του. Όπου και αν το έχει πάρει, το ίδιο είναι. Δεν το συζητάμε. Για τον κόσμο σίγουρα είναι λίγο πιο. Σημειολογικό,
1: ναι, μέχρι εντάξει.
0: Εκεί. Mm-hmm. Η ιστορία έγραψε ότι πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Τώρα, αν είχε πάρει στο κάουνας, δεν νομίζω ότι δεν θα είχε αρεστεί κάποιος.
1: Αλλά προφανώς. Απλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε στο γήπεδο, στο σπίτι που λένε του αιωνίου αντιπάλου. Έσπασε και την κατάρα.
0: Τις πρώτες θέσεις. Και άλλες κατάρες έχεις βρει που σπάσανε όμως.
1: Όχι ακριβώς κατάρα, ρε παιδί μου, αλλά ως αρνητικό. Δηλαδή, είχα διαβάσει ότι μόνο τρεις στις προηγούμενες. Περιπτώσεις. Μόνο τρεις από αυτές που περάσαν στο Final Four με σκούπα, μόνο τρεις από τις 16 είχαν καταφέρει να κατακτήσουν στο τέλος της τη σεζόν το τρόπαιο. Δηλαδή ποσοστό κάτω από 20%.
0: Ναι,
1: το κατάφερε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ως κατά κάποιο τρόπο γηπεδούχος, όπως δηλαδή έγινε με τη Φενέρ το 17 στην Κωνσταντινούπολη που το πήρε, ναι. Αλλά όχι στο δικό της γήπεδο,
0: ναι.
1: Αλλά στην ίδια πόλη. Αυτό ήταν υπέρ του, είχε συμβεί 6 στις 8 φορές. Τώρα έγινε, ήταν η 7η στις 9.
0: Mm-hmm. Του χρόνου πάντως είναι συμφωνημένο για Αμπουντάμπι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση εκεί. Θα το δούμε. Ναι. Αν δεν γίνει στο Αμπουντάμπι, θα γίνει στη Βαλένθια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το δίνουμε έτσι ως tip.
1: Ως τύπ και τη μεθεπόμενη, εφόσον είναι έτοιμο το ΣΕΦ, δεν αποκλείται. Όχι, λες, στην τριετία να έρθει
0: πολλά,
1: στην Ελλάδα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να δοθούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δόθηκαν πολλά λεφτά την περιφέρεια, δεν το συζητάμε.
1: Mm-hmm.
0: Αν το δούμε. Okay. Σίγουρα, αν όχι σε 2-3 χρόνια, κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Ωραίο να είναι στην Ελλάδα πάντως. Το λέω ξεκάθαρα. Εμείς δεν κουραστήκαμε ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Βγαίναμε σπίτια μας το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: η φιλοξενία των δημοσιογράφων ήταν εκπληκτική.
1: Mm-hmm.
0: Από όλες απόψεις. Facility, φαγητό, βολεύει ξαναλέω και το γήπεδο, που ήταν πάρα πολύ άνατο για όλους μας. Οπότε νομίζω ότι συνολικά αν έλειπε αυτό με τα εισιτήρια θα ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, πραγματικά.
1: Επόμενη μέρα τώρα, επειδή είπες επόμενη μέρα, Μπαρτζόκας, οκ, το έχεις πει,
0: είτε
1: την έπαιρνε την Ευρωλίγα Ολυμπιακός είτε όχι.
0: Στο δικό του χέρι.
1: Ναι. Δύο ή τρία.
0: Νομίζω ότι ήταν τριετές.
1: Τριετές. Mm-hmm. Ουσιαστικά μπαίνουν μόνο υπογραφές.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ανακοινωθεί μετά το πρωτάθλημα.
1: Μετά το φινάλε της σεζόν συνολικά. Οκ, okay, Μοντέρο, Μακιντάιρ.
0: Ναι, Μακιντάιρ σίγουρο, Μοντέρο με το στυλό στο χέρι.
1: Okay.
0: Να το πούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι είχε επιλέξει Ολυμπιακό από 7 προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι 7, τα πιο hot ονόματα. 600.000 ευρώ το buyout του Βαλένθια. Mm-hmm. Δεν είχαν υπολογίσει πολύ καλά. Σίγουρα Ισπανοί. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα μόνο. Είναι ότι ο Μοντέρο θεωρεί ότι στον Ολυμπιακό μπορεί να ηγηθεί και να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι, γιατί...
2: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

έρχεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αυτό ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να το. Έχοντας το Βεζέγκοφ που είσαι. Δεν ξέρω αυτό ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να το. Έχοντας το Βεζέγκοφ που είσαι, έτσι.
2: Ναι, ναι.

0: Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλω από έξω και τον Μπόγκα, που είναι ένα τεσσάρι που έχει αθλητικότητα και ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ, μπορούμε να μιλήσουμε, μετά τους τελικούς, γιατί υπάρχουν και τελικοί έτσι.
1: Ναι. Τύπης σήμερα φαντάζομαι όλοι...
0: Ξεκουράζονται, γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε κάποιον μαζί μας, θα τον έχουμε αύριο, α πούμε, έτσι, λέμε ποιον, θα έχουμε κάποιον.
1: Okay.
0: Θα βγουν από την ορίζω. Με πρωτοβουλία δικιά του, όχι ομαδική. Άπιον ένα χλαροποτό, να φάνε με τις οικογένειές τους. Λογικό είναι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί 6 ώρα γυρίσανε από τον Πειραιά. 3 φορές μου είπε ο Φουρνιέ, είμαι εξουθενωμένος. 3.
1: Ναι.
0: Δεν το ξάκουσα αυτό από αθλητή. Ήταν λίγο πολλές οι ώρες έτσι. Και μετά από τόση ένταση και πίεση για αυτό το μάτς. Αλλά το χάρηκε όλος ο κόσμος, εντάξει. Το ευχαριστήθηκε.
1: Ωραία τώρα που λες το ευχαριστήθηκε. Ωραία κίνηση του Παπα-Νικολάου στο. Δημοτικό θέατρο,
0: θα δώσει την κούπα στον Μπαρτζόκα,
1: την κούπα στον Μπαρτζόκα να το σηκώσει εκείνος πρώτα σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Και θα πω αυτό που είπα πριν εγώ στην αίθουσα σύνταξης, ότι σου είπα και άλλη φορά ότι πόσο μοιάζει η ομάδα να είναι ήρεμη και πνευματικά έτοιμη, νομίζω αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι ο περσινός Μπαρτζόκας και φάνηκε πέρυσι, δεν θα έβαζε ποτέ στην ίδια πεντάδα Βεζένκοφ και Πίτερς.
0: Ναι, δεν θα πω όχι. Ήταν, το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το Final Four. Δεν του πήγε καλά ο τελικός, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που, ξαναλέω, κατά γενική ομολογία έχει το respect για τον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ένας τελικός, ξαναλέω, θέλει και τη λεπτομέρεια. Παίζει και Ρεάλ, που ξαναλέω, όπως το αρχίσαμε να το κλείσουμε, είναι για πολύ μεγάλο σεβασμό. 22 τελική 11 τρόπαια.
1: Δεν είναι. Εντάξει, είναι ρεάλ, τέλος.
0: Ακριβώς. Και κρατάω ένα μήνυμα ενός φίλου Παναθηναϊκού που μιλάμε. Πολύ ευχαριστούμε που νικήσατε. Ακούω τι ωραία είναι ντροπέα. Γιατί δεν τους κάνατε να φτάσουν 12 και μπορούμε να τους φτάσουμε κάποια στιγμή. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε τον αθλητισμό, νομίζω. Έτσι, και όχι με τόση.
1: Καλά, ναι.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά μια βόλτα στην Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.
2: ΑΕΚ Άρης 60-56, 27 πριν τη λήξη τρεις περιόδου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να κάνει ένα 7-0 σερί και να προηγείται με 52-53, χρησιμοποιώντας ο Ίγκορς Μίλισης ένα πολύ ψηλό σχήμα με τον Τζον Σονάσο και 4 δίμετρους στο 2-3-4-5, πάνω από 2 μέτρα δηλαδή, που το χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι στο τέλος και του βγήκε. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε με τον Φιόνι στη θέση του οργανωτή να ελέγχει την κατάσταση και τον Μπάρτιν να πετυχαίνει 2 τρίποντα, προηγείται αυτή τη στιγμή με 4 πόντους και έχει ξανά το προβάδισμα. ΑΕΚ Άρης 65-6, 5-27 πριν τη λήξη της περίοδου. Ενώ να πω ότι και στο γήπεδο λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εισήλθαν οι Άλεξ και Θανάση Αντετοκούνμπο.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε σε σένα και στην συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ.
1: Ναι. Η Winsport FM
3: 94,6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσεων.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 36-30 Ολυμπιακός έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τρίτος τελικός. Οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση της Handball Premier. Δεν θυμάμαι πού είναι το επόμενο παιχνίδι. Πότε είναι? Κάτσε να το ψάξω. Το έχεις?
1: Νομίζω Πέμπτη.
0: Θα το ψάξω για να το πούμε.
1: Νομίζω Πέμπτη 28.
0: Με σιγουριά. Πέμπτη 28 είναι και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Στοίχημα Basket League. Και περιμένουμε να δούμε το άλλο ζευγάρι, αν θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Ολυμπιακός Άρης, έτσι.
1: Mm-hmm. 6 ώρα Παναθηναϊκός,
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολύ σωστά.
1: Και 6 ώρα Παναθηναϊκός, 8 για τάρι το Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Ε? Ναι. Έχουμε, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι θέμα χρόνου, θέμα ωρών, να ανακοινώσει τον καινούριο του προπονητή, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι ο Γιάκουμπ Νέστρουμ. Χαίρετε.
0: Γεια σας, Γιονσαρά.
1: Καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά. Επειδή ξέρει τώρα, υπάρχει κόσμος που ρωτάει γιατί ρε παιδιά δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί, υπάρχει κάποια αντίστοιχη, να το πω έτσι. Mm. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό μεταφέρουμε. Κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες έχουν είναι να ολοκληρωθούν. Τα συμβόλαια, τέτοια πράγματα τα οποία είναι να ολοκληρωθούν, τα οποία συμβαίνουν φορές συζητήσεις των δύο πλευρών. Απλά ξέρετε, κάποιες φορές ένα θέμα βγαίνει το 5 μέρες πριν ολοκληρωθεί, κάποιες άλλες φορές βγαίνει 1-2 μέρες πριν ολοκληρωθεί. Είναι πότε θα βγει ένα θέμα, όπως βγήκε τώρα του Νέστρου Πινίστου. Οπότε δεν βλέπω δηλαδή κάτι διαφορετικό. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά, να ολοκληρωθούν κάποιες λεπτομέρειες στα συμβόλαια των δύο πλευρών με κάποιες ανταλλαγές κτλ. Και να αναλάβει και επιστήμος το Νέστρου και του προηγούμενου Παναθηναϊκού να έρθει εδώ, να πιάσει τη δουλειά και να προχωρήσει ο σχεδιασμός και τον ίδιο πάντως να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη εικόνα εδώ και πολύ καιρό και αρκετό διάστημα και για τον Νέστρου του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και για το πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για το ποια είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού ενώπιον του καλοκαιριού. Mm-hmm. Δηλαδή μια φιλοσοφία κρατάμε κορμό και πάμε να κάνουμε κάποιες ποιοτικές κινήσεις και ο αριθμός θα εξαρτηθεί μετά κατά πόσο θα υπάρχουν και κάποιες ενδεχόμενες πωλήσεις. Mm-hmm. Είναι πράγματα που θα δούμε. Βέβαια ξέρετε πολλές φορές προκύπτουν για άλλες ανάγκες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας προπονητής να δουλεύει την ομάδα μία, δύο εβδομάδες, τρεις και να δει ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό και κάτι επιπλέον. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν γίνει όλες αυτές τις συζητήσεις. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες να ισχυριστούν. Ξαναλέω ότι κάποια πόρους προκειμένου να, να τελειώνει και τυπικά και επισήμως ο Νίστρου.
1: Διαιτές στο συμβόλαιο.
2: Για δύο χρόνια ξέρω την υπόθεση. Είδατε είχαν πει για δύο χρόνια υπάρχει μια περίπτωση να πει ο ποιον. Θα το δούμε. Αλλά αυτό ξέρω κι εγώ. Περίπου να πάει κοντά στο εκατομμύριο ετησίως. Ο Νέστρου Παλέμπας τότε θα περιμένουμε τα επίσημα για να δούμε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Διονύση. Ωραία. Είπες ότι έχει γίνει προεργασία. Οκ.
2: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια που λήγουν ή με τους δανεισμούς.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέραμε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Έχει αλλάξει κάτι με δεδομένο ότι θα έχουμε άλλο προπονητή?
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Δηλαδή Τζούρισιτς Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Τώρα
1: φεύγουν.
2: Αν ζητήσει κάτι δεν τη φαίνεται.
1: Ναι.
2: Εκεί είμαστε. Αν ζητήσει κάτι ο προπονητής διαφορετικό στο επόμενο διάστημα θα σταπίσουμε ένα μικρό παράθυρο, οπότε δεν ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε αυτό και οπότε δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε κιόλα, έτσι. Για να, ειδικά όταν έχετε νέος προπονητής. Αλλά δεν το βλέπω δηλαδή ως πιθανότητα να συμμετέχει. Mm-hmm. Δεν το βλέπω πιθανότητα. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε. Για παράδειγμα, έχει ο Παναθηναϊκός 4 επιθετικούς. Mm-hmm. Ιούλιο είναι επιθετικός 4.
1: Mm-hmm.
2: Θα αποκτήσει άλλο επιθετικό Παναθηναϊκό. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει άλλο επιθετικό αρκεί να φύγει κάποιος από τους Βιντερς και Πάντοβιτς.
1: Να φύγει ο ένας, όχι και οι δύο.
2: Ο ένας, τώρα και δύο, μπορεί και δύο να έχουν προτάσει, δεν ξέρω.
1: Και να συνεχίσει, δηλαδή να φύγει ο ένας και να πάρει ακόμα ένα και να έχει τέσσερις.
2: Πρωτάθλημα Ευρώπη Κύπελλο.
1: Οκ.
2: Θα μου πεις, με τρεις δεν είσαι καλυμμένος. Είστε. Όμως θα πει μετά από ένα χρόνο τέσσερις. Που ξέρεις τι κατάσταση θα είναι.
1: Okay.
2: Μπορεί να γυρίσει το παιδί και να είναι σούπερ. Πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Όμως δεν πρέπει να είσαι καλυμμένος σε περίπτωση που δεν γυρίσει τι χρειάζεται τον χρόνο του. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Κάποια παίκτη ο οποίος επειδή ξέρεις ένα χρόνο δεν έπαιξε, έπαιξε ελάχιστα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε...
1: Άρα δηλαδή ο επιθετικός που λες για
2: εγώ λέω ότι
1: πρωτοδεύτερος.
2: Δεν το ξέρω αυτό πρωτοδεύτερο. Γιατί είπα πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο τέσσερις. Και επίσης υπάρχει ο τετέι.
1: Ναι.
2: Ότι επιθετικό θα πάρουμε. Εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και εκτιμώ ότι ένας από τους δύο θα αποχωρήσει.
1: Ναι.
2: Μπορεί okay. επίσης να έρθει μια πρόταση για τον Πελίστρη. Που έχει μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σαν να φύγει κάτι από τους αμυντικούς. Είναι πράγματα δηλαδή που από αυτά θα καθορίσουν και τον αριθμό των μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού. Από το ποιοι θα φύγουν επιπλέον.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
2: Θα τα δούμε αυτά τα ώρα.
1: Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Τσάβες.
2: Υπάρχει μια μικρή περίπτωση. Θα αφήσουμε ανοιχτό.
1: Mm-hmm.
2: Ας το αφήσουμε ανοιχτό.
1: Λαφών όχι.
2: Δεν θα είναι τόσο πολλέ. Όχι, δεν το έχω.
1: Mm-hmm.
2: Θα πάρει βασικό τρόπο το πλέον πάνω. Προτεραιότητες πάνω νομίζω θα είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαβ. Εν ώψη προκριματικών. Νομίζω ότι αυτές θα είναι οι προτεραιότητες.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί εντάξει, και στα πρώτα προκριματικά μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός το κορμό του ρε παιδί μου και να πει ποιες είναι οι μεγαλύτερες μου ανάγκες τώρα.
1: Με κότσαρι δηλαδή.
2: Μπορεί να πάρει...
1: Με κότσαρι.
2: Και αυτό λέω. Ότι θα είναι στις προτεραιότητες να πάρει το φύλακα
1: των okay.
2: προκριματικών. Το θέμα είναι θα έχει βρει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
2: Θα πάμε να φανταζούμε παιδιά. Μέχρι mm-hmm. τότε έχουμε δύο μήνες μπροστά μας. Καταλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει δρόμος, θα έχει βάσει στα προετοιμαστία. Το πιθανότερο είναι να έχει αποκτηθεί μέχρι τότε με τερματοφύλακα. Αλλά θα έχει βρει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, προεργασία έχει γίνει. Και καλώς έχει γίνει η προεργασία. Mm-hmm. Θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τα βιντεοσκρίνη γράφουν και πάλι.
1: Ναι.
2: Θα πω, μιλώντας για καταρχήν τη συμφωνία με τον παίκτη, αλλά ότι η ομάδα ζητάει 15 εκατομμύρια και δεν υπάρχει. Νομίζω και μόνο που το καταλαβαίνουμε το ακούμε αυτό δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ναι, όντως αυτό το νούμερο τώρα ναι, φαντάζομαι είναι απαγορευτικό. Δεν...
2: Okay. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει καμία ελληνική ομάδα.
0: Είχαμε και την άσκηση της αγωγής του Σπύρου Μαναγκού στο Σιμανόγλιο.
2: Ναι, να είναι καλά ο Σπύρος Μαναγκού.
0: Σε μια άσχημη μέρα γενικά, γιατί είχαμε και τον
2: ναι, πάνω του
0: Παρασκευά Τζα.
2: Με την ευκαιρία, επειδή τα είπα το πρωί, με την ευκαιρία να τα πω και από εδώ, να πούμε στην επιτυχία του κυρίου του.
1: Ναι,
0: και στον Τραγιανό Δέλα.
2: Ήταν ευχαριστικό και φυσικά και στον Τραγιανό Δέλα και στην οικογένεια.
1: Για την απώλεια της σύζυγου του.
0: Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε και σε όλους όσοι εδώ πέρα εύχονται διάφορα, ας πούμε. Ότι αυτά είναι τα θέματα και
1: τα σοβαρά αυτά είναι.
0: Βουτήξτε λίγο το μυαλό σας.
2: Αν έχετε κάτι νεότερο, δεν ξέρω με τον Μάριο τον οικονόμου.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν,
2: δεν έχουμε δει.
0: Ήταν πολύ κακό τετραήμερο.
1: Ναι.
0: Πολύ κακό.
2: Ναι, και να πούμε για το σκύλο του Μαραγκού. Το σκύλο του Μαραγκού θα αντιμετωπίσει εκεί.
1: Πολλά χρόνια.
2: Αρκετά χρόνια με ένα πρόβλημα σοβαρό. Δίνει πολύ μεγάλη μάχη και αυτός και στη Ριγό του Αργάνα. Είναι κοντά του και ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά, μόνο αυτό.
0: Εννοείται.
2: Να είναι καλά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος τα είχε πει ο Αλέξης από την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς κάτι ήξερε. Φαίνεται ότι θα πάει και φέτος σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και ένας από τους παίκτες που κυνηγάει να ντύσει τα κίτρινο-μαύρα είναι ο ταξιάρχης Φούντας, το συμβόλαιο του οποίου με τον Όφη λύγει σε μερικές μέρες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Mm-hmm. Καλά, τώρα δεν χρειάστηκε πολύ μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ να κάνεις 700 τηλέφωνα για να καταλάβεις ότι και φέτος θα γίνουν πολλές μεταγραφές.
0: Γιατί, ρε Αλέξη, ναι, εντάξει, δεν έχεις όμως μια ελπίδα ότι μήπως φέτος...
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, σίγουρα, αλλά δεν θα πεθάνει ούτε φέτος. Δυστυχώς ο Άρης θα πάει πάλι από ό,τι φαίνεται σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών, καθώς είναι πολλά τα κενά που δημιουργούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα ξεκαθαρίσει το πόσοι ακριβώς θα είναι αυτοί που θα έρθουν από το μέτωπο των αποχωρήσεων, δηλαδή από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται και με ποιο τρόπο όλοι αυτοί θα λύσουν τα συμβόλαιά τους, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη σεζόν. Είναι ο Μάικιτς, για παράδειγμα, ο ένας. Είναι ο Γαλανόπουλος με τον Δόνιο, σφαρά του δύο Έλληνες. Είναι ο Μπουσαΐντ, ο Φαρέλα. Όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, είναι παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη χρονιά. Εφόσον αποχωρήσουν όλοι αυτοί, θα ανοίξουν και άλλες θέσεις. Δεν ανανεώνονται κάποια συμβόλαια που λήγουν, όπως του Μεντίλ, ο Θανασιάδης έφυγε. Με αυτά και με αυτά δημιουργούνται ήδη αρκετές θέσεις, ξεκινώντας θέσεις τροματοφύλακα δηλαδή, όπου ο Άρης πρέπει να πάρει σίγουρα ένα βασικό. Στο στόπερ έχει μείνει μόνο Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει τουλάχιστον σε δύο επιλογές με το καλημέρα, στους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Άρα δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή, και ο Ρόουζ χαιρετάει?
1: Κοίτα, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Τώρα, τι να σου πω. Αν θα γίνει κάτι αργότερα, γιατί με το Ρόζ...
0: πέρασε για χίλια κύματα η σχέση.
1: Πάντως σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι από αυτού. Άρα μιλάμε για δύο σίγουρα και βλέπουμε. Στους μπακ είμαστε με Φατιγκά. Αν ανανεώσει ο Φρίντεκ που υπάρχει πρόθεση, τότε έχουμε ένα δεξιά, ένα αριστερά. Για τον Τεχέρο δεν υπάρχει θετική άποψη. Νομίζω ότι θα και γι' αυτό θα ψάξει τρόπο Άρης. Οπότε θέλει ακόμη δύο υποκανονικές συνθήκες. Στα χαφ θα εξαρτηθεί άμα θα φύγει κάποιος, δηλαδή αν πουληθεί ο Ράσιτς. Αν δεν παραχωρηθεί ο Ράσιτς μαζί με Γιένσεν και Χόγκλ, εφόσον παραμείνουν και οι τρεις καλούς εγώ τον γνωρίζω, έχουν συμβόλαια και είναι στο πλάνο αυτοί να παραμείνουν, τότε εκεί δεν θα χρειαστούν πολλές προσθήκες. Δηλαδή σίγουρα ένα συμπληρωματικός χαφ στο 6, να υπάρχει μια εναλλακτική, γιατί ο Χόγκλ έχει και το θέμα με το γόνατό του. Ένα δεκάρι. Γιατί κάλυψε επάξια αυτό το κενό στα τελευταία παιχνίδια ο Πέρεθ, αλλά χρειάζεται να παίξει εκεί πίσω από τους επιθετικούς. Και στους Winger είναι ο Ντουντού με τον Γκαρέ, πόσον μείνει ο Γιαννιώτας, που θεωρώ ότι θα μείνει, πάμε σίγουρα για άλλες δύο επιλογές. Και στην επίθεση, εντάξει, έχεις Καντεβέρε, έχεις Παμένη και ο Μωρόν, εκεί είσαι πλήρης, εκτός αν φύγει ο Μωρόν και κρίνει το κλαμπ ότι πρέπει να παρέχουν ένα.
2: Θα γίνει η συνάντηση με Μωρόν, μια και το πες.
1: Συνάντηση.
2: Ίσως
1: αυτό είναι κάτι που δεν... Κοίτα να δεις τώρα, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Μωρόν, εντάξει. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν καταλάβει ότι αυτή η σχέση πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώσει. Εντάξει. Το ιδανικό θα ήταν να εισπράξει και ο Άρης κάποια χρήματα, να πάρει και ο παίκτης ένα καλό συμβόλαιο κάπου αλλού. Δεν βοηθάει η κακή χρονιά που έκανε, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως η πρόθεση και των δύο νομίζω είναι αυτή, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Και... Άρα με αυτά μας δεν φτάσαμε τους 10 πλάτες.
0: Έλαντε.
1: Παραλαμβάνω όμως πρώτα να ξεκαθαρίσει πώς θα φύγουν όλοι αυτοί που ανέβαιναν, γιατί έχουν καλά τα λέω.
0: Εσύ καλά τα λες. Να σου πω, ο Ρέγες έχει ξεκινήσει να συζητάει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει.
0: Okay.
1: Έξε, και θα γίνει και νωρίς, παιδιά, τώρα. Οι παίκτες τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχει βγει καν ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Ωραία, Νίκο Ζέρβα, τώρα μόλις περνάει μπροστά μου ο Πέτρος Αξιτουριάκοβιτς.
2: Ωραία, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: πρέπει να εξετάσουν και αυτές τις επιλογές τους τώρα, εντάξει. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν θα το λύσουν αύριο το συμβόλαιο.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς.
1: Εντάξει, και εδώ ο Άρης δεν πιέζεται, παιδιά, γιατί έχει χρόνο. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Και το καλό είναι ότι του έκανε και το χατήρι αυτή η ομάδα του Ντιαντή.
0: Η Ντιρίγια.
1: Ντιρίγια, Αλντράιχ, όπως λέγεται, δεν ξέρω εγώ πώς τη λένε τώρα αυτή εκεί πέρα. Με περιπετειώδη τρόπο.
0: Κάτι από τον γκολ, διάβασα κάτι.
1: Φοβερά πράγματα, κόκκινες εκεί, ανατροπές. Συνομώτησαν όλοι οι θεοί για να...
0: για να εισπράξει ο Άρης.
1: Για να εισπράξει ο Άρης και να δώσει ένα γενέθλιο δωράκι που δεν είχε και τα γενέθλιά του Καρεπή στο Σάββατο. Του δώσε ένα ωραίο δωράκι.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Με χρήματα τα οποία νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν όντως το επόμενο διάστημα. Θα ξεκαθαρίσει αυτή την εβδομάδα και θα πάει προετοιμασία ο Άρης, γιατί θα γίνει ένα ταξίδι και στο Πράβετ στη Βουλγαρία για να δουν εκεί το αθλητικό κέντρο. Πηγαίνοντας σε δύο σκέλη πάλι, το ένα στην Τολεμαϊδα και στη συνέχεια ή στο Πράβετ ή στο Σλάτιμπορ. Βαλκάνια δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα για πες τώρα, με το Φούντα σε τι φάση είναι οι επαφές?
1: Κοίτα, έχει γίνει μια κρούση στο Φούντα. Ο Άρης δίνει συγκεκριμένα χρήματα. Δεν κάνω λάθος, 350 χιλιάρικα είναι η πρόταση του Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εντάξει, αυτός αξιώνει νομίζω κάποια παραπάνω. Εξετάζει και αυτός τις επιλογές του και γι' αυτόν είναι νωρίς νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει οριστική συμφωνία όπως λέγεται. Απλά είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Ζουνίδης πέρσι.
0: Ναι,
1: τον
0: ήθελε
1: και πρόπερσι ο Άρης, παραθυμίζω, πριν από δύο καλοκαίρια. Πέρσι τον ήθελε, αλλά ήταν και πρόβλημα το συμβόλαιο που είχε με τον Όφη. Τώρα είναι ελεύθερος, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Πόμπο είναι μια περίπτωση που εξετάζεται.
0: Όντως, καλός παίκτης της Κηφισιάς.
1: Μόνο της Κηφισιάς. Ο Κότσερας ενδεχομένως, που μένει για αυτός ελεύθερος.
0: Ναι, έχει ξαναγραφτεί.
1: Να είναι μια αξιόπιστη επιλογή. Δηλαδή όλες αυτές είναι περιπτώσεις. Αλλά τώρα στο τέλος, τι θα πάρει από όλους αυτούς? Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Ναι. Αλέξη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τη Σάννα Λαρίνα. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος ξανά μαζί μας. Έλα, φιλέ.
3: ΑΕΚ Άρης 76-79 πριν τη λήξη του μάτς πλέον της τέταρτης περίοδου. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα σερί 8-0 και βρέθηκε να προηγείται με 76-76, η οποία ήταν και μόνη η πρώτη διψήφια διαφορά στο μάτς, η μοναδική μέχρι στιγμή, χάρη στο ξέσπασμα του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος από τους δύο πόντους που είχε στην ανάπαυλα του χρόνου πέτυχε 14 τρίτη περίοδο και έχει πλέον 16 προσωπικούς. Από την άλλη κρατάει κοντά τον Άρη στο σκορ ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει φτάσει στους 17 πόντους, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 4 πόντους και βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του και προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον ΟΑΟ Άρης, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι στο κλίμα του αγώνα μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Άρης 76-78, 9-20 πριν τη λήξη του μάτσου.
2: Ωραία, Κωνσταντίνη, θα επιστρέψουμε σε σένα για το φινάλε της αναμέτρησης. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με Τρίπολη και τα τελευταία νέα του Αστέρα Σάκτορ από τον Αντώνη Χρονάκη. Χαίρετε.
0: Αντώνη.
2: Έλα, φιλέ.
4: Τώρα σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Είναι και ο Νίκος ο Ζέρβας εκεί.
2: Εδώ είμαι.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση.
2: Για πάμε.
4: Καταρχάς να ευχηθώ στον Ολυμπιακό, μάλλον να πω τα συγχαρητήριά μου στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι μια, νομίζω ότι είναι απόδοση δικαιοσύνης για όλη τη χρονιά, για όλη την πενταετία για τον Ολυμπιακό. Παράλληλα θέλω να πω στον Νίκο Ζέρβα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε ένα πολύ όμορφο μάθημα πώς είναι να περιγράφεις ένα τέτοιο αγώνα. Είναι καταπληκτική η μετάδοση του Νίκου Ζέρβα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
4: Από όλους τους συναδέλφους στο Sport FM καθημερινά παίρνω και κάτι για να γίνω καλύτερο στη δουλειά μου.
2: Σε ευχαριστώ με τη μάνα πολύ τα λόγια σου, φίλε.
4: Αυτό το διήμερο πήρα κάτι το οποίο θα το κρατήσω και θα προσπαθήσω μέσω αυτού να γίνω λίγο καλύτερος, γιατί κακά τα ψέματα είστε πηγή έμπνευσης. Και εσείς που είστε στο στούντιο και εσύ Νίκο και όλα τα παιδιά που είσαι στο Sport FM, για μένα προσωπικά αποτελεί την πηγή έφεση.
2: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ
2: να
4: πολύ.
2: Να είσαι καλά, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Λοιπόν.
4: Πάμε στα του Αστέρα.
0: Πάμε στα του Αστέρα. Τέλος καλό, όλα καλά για τη φετινή σεζόν.
4: Βεβαίως. Τέλος καλό, όλα καλά. Η χρονιά ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια βάση και να ξεκινάμε σιγά σιγά να χτίζουμε εδώ στην Τρίπολη, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, να χτίζουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό θα γίνει ξεκινώντας η ομάδα με αποχωρήσεις, με παίχτες οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Ήδη έχουμε μια πεντάδα παικτών σήμερα, η οποία ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από τον Αστέρα, και αναφέρομαι βεβαίως στον Συντότα, στον Μεντιέτα. Μου διαφεύγουν κάποια ονόματα, θα τα βρω αμέσως γιατί ψάχνομαι κι εγώ.
0: Άλχο,
4: ο Μούμο και ο Τζανδάρης. Αυτή είναι η πεντάδα των παιχτών η οποία αποχωρεί, και δεν θα είναι μόνο αυτή. Γιατί έρχονται και άλλες αποχωρήσεις. Μπορώ, έχω ονόματα παιχτών οι οποίοι αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν και τυπικά παρελθόν από τον Αστέρα. Και αναφέρομαι στον Στέφαν Μίτροβιτσο, του οποίου η ρήτρα δεν θα ανανεωθεί, δεν θα κάνει ο Αστέρας κίνηση για να ανανεώσει τον Μίτροβιτς. Είχε δανεικός τον Ιανουάριο, ανεμική εντελώς η προσφορά του στον Αρκαδικό Σύλλογο, οπότε λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Ιβανόφ για παράδειγμα είναι ένας από αυτούς ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει, και πιθανό να έχουμε και 2-3 ακόμα αποχωρήσεις, ενδεχομένως και έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην λεπτή ζώνη αυτή η οποία χωρίζει το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ,
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
0: Τα κατάφερε, κάνοντας ουσιαστικά πρωταθλητισμό στα play-out. Ναι, μάζεψε για την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις ομάδες.
4: Νομίζω και από τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δύο βαθμούς παραπάνω από τον Ατρόμητο.
0: Νομίζω 19-17, 19-16, κάπως έτσι ήταν η βαθμολογία. Η άτυπη βαθμολογία των play-out. Γιατί φτάσαμε εδώ, και από εκεί και πέρα ποιοι ήταν οι παίκτες κλειδιά για να καταφέρει να πετύχει το στόχο η ομάδα της Αρκαδίας.
4: Ασφαλώς. Αν θα μπορούσα να βάλω τίτλο στην εφετινή σεζόν του Αστέρα, αυτός είναι στο τέλος της χρονιάς το μη χείρον βέλτιον. Η ομάδα κινδύνευσε, έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Για πάρα πολλούς ο Αστέρας από ένα σημείο και μετά, κακά τα ψέματα, ήταν και καταδικασμένος με όλα όσα συνέβαιναν της αρκαδικής ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε αποχωρήσεις παικτών. Ο Αστέρας έλυσε τη συνεργασία του Μάρτιο μήνα με παίχτες. Αναγκάστηκε και πήγε σε μια επιλογή, παίρνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, να φέρει τον άπειρο Γιώργο Αντωνόπουλο της δεύτερης ομάδας να αναλάβει στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή την ομάδα, αν προτιμάτε στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή της τελευταίας δεκαετίας για τον Αστέρα, που σας έχω ξαναπεί, δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή αυτή το γεγονός ότι κατάφερε να μείνει την κατηγορία η ομάδα, αλλά σίγουρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή που έχει περάσει η ομάδα από καταβολής που βρίσκεται στην Super League. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν είναι αποτέλεσμα της εφετινής χρονιάς, είναι αποτέλεσμα των δύο τελευταίων ετών. Ο Αστέρας έχει κάνει επαναλαμβανόμενες άστοχες κινήσεις στον καταρτισμό του ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία διετία έχουν καθίσει στον πάγκο του Αστέρα, αν δεν κάνω εγώ κάποιο σοβαρό λάθος, 8 ή 9 προπονητές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μοιάζει με ηλεκτρική καρέκλα ο κυτρινοπλέ πάγκος. Οι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει, χωρίς να θέλουν να μειώσω κανένα από τα παιδιά που έχει έρθει στην Τρίπολη. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι στο επίπεδο το οποίο βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια οι παίκτες που ερχόντουσαν στην Τρίπολη. Και αναφέρομαι κυρίως σε παίκτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, σε παιδιά οι οποίοι υποτίθεται ότι έρχονται για να ανεβάσουν ποιοτικά την ομάδα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές και σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση της ομάδας με τον κόσμο. Δεν πήγαινε που δεν πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο, ξεκίνησε και η γκρίνια και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε ακριβώς στο και μη παρέκει. Κάπου εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν έχει κάνει μαγικά κάτι προσωπική μου άποψη, αντίθετα χειρίστηκε την κατάσταση με απόλυτο ρεαλισμό. Μέτρησε τι υλικό είχε στα χέρια του, είδε που πονάει η ομάδα, έσφιξε την άμυνα χρησιμοποιώντας τριάδα ο ΑΣΕΑ στα μετώπιση του και από εκεί και πέρα κατάφερε σιγά σιγά να χτίσει κάτι το οποίο στο τέλος της σεζόν και ιδιαίτερα στη διαδικασία των play-outs τον δικαιώνει στο μέγιστο βαθμό. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα. Στην κακή διαχείριση που έχει γίνει και στο κομμάτι της εκγύμνασης ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι Μάρτιο μήνα αποχώρησε από τον ΑΣΕΑ, λύθηκε η συνεργασία και με τον γυμναστή της ομάδας.
0: Ναι, μάλιστα
4: οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίπεδο των ποδοσφαιριστών στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ήταν σε πολύ χαμηλότερα στάνταρ από ποδοσφαιριστές Super League. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία την οποία υπήρχε. Mm-hmm. Και πάμε τώρα λοιπόν στους παίχτες κλειδιά. Όπως μου είπατε. Mm-hmm. Σαφέστατα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Δεν το συζητάμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος κουβάλισε τον Αστέρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχει κάνει φανταστικό πρωτάθλημα και για τα δεδομένα του Χουλιάν Μπαρτόλο είναι και πολύ παραγωγικός.
0: Ναι,
4: γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκανε όλα τα υπόλοιπα αλλά δεν σκόραρε. Φέτος λοιπόν τερμάτισε και ήταν και πρώτο σκόρ του Αστέρα συνολικά στην σεζόν. Παίκτης κλειδί για μένα είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος στα play-outs αναγεννήθηκε. Μας έδειξε και την ποιότητα την οποία διαθέτει, αλλά και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πώς και με τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Το είδαμε και με το σκοράρισμά του, το είδαμε συνολικότερα με την ποδοσφαιρική του εικόνα στα παιχνίδια της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι γίναγε πάρα πολλές φορές πίσω να πάρει μπάλα, να βοηθήσει το μαρκάρισμα, ήταν ένα τελείως διαφορετικό Μακέντα στη διαδικασία του play-outs. Ο Έντερ επίσης έχει κάνει φανταστικά play-outs. Νομίζω ότι είναι κομβικότατος γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος βρήκε ακριβώς το ρόλο του Βραζιλιάνου. Θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Έντερ που θυμόμαστε στον Ατρόμητο την πρώτη του κυρίες χρονιά στο Περιστέρι. Ο Αλμύρας επίσης ένα παιδί το οποίο τον είδαμε με τον Σάββα Παντελίδη, εξαφανίστηκε στην πορεία της σεζόν από την πρώτη ομάδα, έκανε καλά παιχνίδια με την β' ομάδα και επέστρεψε δίνοντας πραγματικά πολύ μεγάλη ενέργεια στην μεσαία γραμμή, πλαισιώνοντας τον Έντερ και αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ και βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και κομβική είναι βοήθεια του Κετού, ο οποίος αθόρυβα αλλά πολύ ουσιαστικά κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού, προερχόταν από τη δεύτερη ομάδα και αυτός όπως και ο Βόκο, ωστόσο και του νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες αποκάλυψη για τον Αστέρα, ένα παιδί το οποίο αναμένεται σίγουρα ξεκάθαρα να βρίσκεται στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Κάπως έτσι κάνοντας τη σούμα σε όλο αυτό καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Οι επιλογές καμιά φορά και ο καταρτισμός του ρόστερ για το πού θέλεις να πας, για το πού θέλεις να οδηγήσεις και τι θέλεις να παρουσιάσεις μέσα στο γήπεδο φανερώνουν και την ταυτότητα της ομάδας. Ο Αστέρας κάπου είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Με το συγκεκριμένο ρόστερ, με το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα από αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι του. Όταν τέθηκε το ζήτημα του ρεαλισμού στην ομάδα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, σφίγγοντας τα πράγματα, κάνοντας την ομάδα πιο σφιχτή, κάνοντας την ομάδα κυρίως να ψάχνει το αποτέλεσμα και όχι το οτιδήποτε άλλο, τότε λοιπόν κατάφερε με νύχια και με δόντια ο Αστέρας να μείνει στην κατηγορία και στο τέλος να πανηγυρίσει, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, mm-hmm. την παραμονή του στη Super League.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 5 και 32 πριν το τέλος του αγώνα στη Σάντερ Αρένα, ΑΕΚ 87, Άρης 85. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
12: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
14: Να το, ήρθε.
12: Α, Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Κόφας. Θέλω να ευχηθώ στο Big Win Sport FM. Χρόνια πολλά και πάντα στην κορυφή. Αυτό που προσωπικά θα έχω να θυμάμαι ήταν οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 2022, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Βόλο, κόντρα στην Κύπρο και του Κόσοβο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Bigos Sport FM Live στις κομμάτια στη δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Παλαιότολος ετοιμάζεται να αλλάξει με τον Χάρη Χριστόγλου. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τζάκη και να δούμε πώς θα τελειώσει το μπασκετικό μάτς. ΑΕΚ που είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ναι, και έχει ήδη 2 ώρες και 9 λεπτά. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλά, τι καλά, εσύ?
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Μια χαρά. Παρακολούθησα όλες τις ειδήσεις. Δεν είδα να γίνεται αντίστοιχα θέαμα το ξύλο στο ΑΚΑ. Τελικά μας νοιάζει μόνο οι ομιλίες, παιδιά, έτσι. Οπότε καλό θα είναι από εδώ και πέρα με τα μήνυμα να μην ασχολούμαστε σοβαρά γενικότερα και να μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε μέλη αυτών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν μπορεί να ασχολούμαστε 3-24 ώρα για το αν έπρεπε να μιλήσει τόσο ή όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος και να έχουν γίνει χθες απίθανα πράγματα και κανείς να μην τα μνημονεύει.
0: Α, δεν θέλεις για μας?
2: Όχι.
0: Α, γιατί...
2: Ήμουν συγκεκριμένος για την είδηση.
0: Εμείς δεν θα δώσαμε την είδηση πρώτη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι. Όχι. Για όλα τα. Λέω ξεκάθαρα αυτό και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους και για όλα τα μνημεία που δεν ξέρω για το σπορ, δεν άκουγα σήμερα, αν το συζητάνε όσο το συζήτησαν το υπόλοιπο θέμα, γιατί αφιερώναν αρκετές ώρες και λεπτά εκπομπών για να αναλύσουν αυτό το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί όταν τα λέμε εμείς, γινόμαστε, ξέρεις, πολύ φορές βραβικοί και, πώς να το πω, για κάποιους του εικοσάρικου. Εμείς τα έχουμε πει κατ' επανάληψη δυστυχώς, τα αναδεικνύουμε ευτυχώς. Από εκεί πέρα είναι πασιφανές πώς διαχειρίζεται μία περίπτωση και μία άλλη περίπτωση. Πάμε και στα πεζά της ΑΕΚ τώρα, τα οποία έχουν να κάνουν με... Καταρχάς το χθεσινό που γνωστοποιήσαμε και του Μπιγκούς Πόρφων 4,6 με το τέλος συνεργασίας με τον Περέιρα για το αγωνιστικό κυρίως ρόλο, φυσικά και για το οικονομικό θα παίξει, αλλά κυρίως είναι το αγωνιστικό κομμάτι που θα άφησε εκτός συνέχειας συζητήσεων το ενδεχόμενο ανανέωση συνεργασίας των δύο πλευρών.
1: Γιώργο, τι άλλαξε?
2: Δεν άλλαξε κάτι. Είναι ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον υπολογίσει στον αγωνιστικό κομμάτι όσο θα ήθελε και ο Περέιρα, για παράδειγμα. Δηλαδή, ούτε δεδομένη είχε, όπως λέγαμε και στις εκπομπές μας, αλλά και στους ρεπόρτερ, δεν μπορούσε να έχει δεδομένη παρουσία στη λίστα. Ο ρόλος του θα ήταν πολύ περιορισμένος.
1: Στην Ευρωπαϊκή λες?
2: Είναι πολύ πιθανό να μην ήταν καν. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι εικασία, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μην ήταν.
1: Ναι.
2: Γιατί ανάλογα με τους ποιους θα αποκτούσε η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι για να ξέρει και ο κόσμος είναι 17-4-4 οι θέσεις. Τέσσερις από τις ακαδημίες, τέλος πάντων, για να ξέρουν οι φίλοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούνται συνέχεια. Τέσσερις από την πρώτη ομάδα που είναι χρόνια τέλος πάντων και παίρνουν σε αυτοί και είναι Έλληνες και 4 και 17 υπόλοιπα. Δεν το συμπληρώνεις αυτά τα δύο, πας στους 21-22 ανάλογα. Φέτος η ΑΕΚ αρκετές φορές και δεν είχε, όχι αρκετές, σε ευρωπαϊκή λίστα δεν έφτασε να έχει 17-4-4. Οπότε ήταν δεδομένο και ο ρόλος του θα ήταν περιορισμένος και το οικονομικό. Βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Σας το έλεγα ότι είναι 50-50 για μένα. Δεν ξέρω γιατί προέκυπτε ότι θα συνέχιζε. Εμένα φαίνεται πολύ 50-50 από τη στιγμή άλλωστε που υπήρχαν και άλλες κρούσεις του παίκτη από Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά και από Αραβία.
1: Εγώ ξέρεις γιατί σε ρωτάω.
2: Και να σου πω και την αλήθεια μου, τόσο μου στο τέλος της ημέρας, επειδή με είχες ρωτήσει τότε, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
2: Απλά... νομίζω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το μην είχες ρωτήσει, είχα πει ότι εγώ δεν θα τον κρατούσα τον Ντούκο. Ναι. Αν και το λατρεύω και το κοίτα πολύ σημαντικό στο
1: Πενιτάκ
2: στη σεζόν φέτος σε όλα τα κρίσιμα σημεία της, προκριματικά, ενδιάμεση και τα play-offs.
1: Και play-off,
2: αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση, είναι αυτό που είχαμε πει τότε και είχε πει ο Νίκος ότι συμφωνεί απόλυτα, εκτός από το στόπερ γενικότερα πρέπει να θα είναι πολύ διαφορετική η αξίωση του χρόνου, έτσι, και η απέτηση και η υποχρέωση και όλα μαζί αυξάνονται, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, εγώ απλά σε ρώτησα για την αλλαγή δεδομένων. Γιατί τουλάχιστον στην αρχή.
2: Φάουλ έδωσε.
1: Έλα.
2: Φάουλ έδωσε.
1: Λέω και εγώ τι λέει.
2: Όχι, Παναγία, με αυτό το μπάσκετ έχει. Θέλω να για πέσει. Α, μην περάσει, δεν πειράζει. Τι κάτω και ασχολούνται. Και στη Θεσσαλονίκη αυτά έκαναν.
1: Λοιπόν.
2: Άντε το κούμπο. Τα δούμε και αυτά τα έργα. Έχουμε. Κανείς δεν μιλάει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εγώ απλά ρε παιδί μου σε ρώτησα για την αλλαγή δεδομένων, γιατί τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι υπήρχε πρόθεση αρχικά από την
2: θετική ΑΕΚ. Θετική και εισήγηση υπήρχε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Του, απλά αυτό με το μειωμένο...
2: Του Νίκο Λιτς ήταν θετική εισήγηση.
1: Ναι, αυτό, εκεί ρωτάω γιατί, πώς προέκυψε αλλαγή δεδομένων. Το ξανασκεφτήκαν προφανώς με το Ριμπάλτα.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω να κάνω τη νέα meeting ή νέα συζήτηση.
1: Ναι.
2: Προφανώς η θετική εισήγηση, εγώ ξέρω του Νίκολιτς, δεν ξέρω ποιος έλεγε για πολύ θετική έκφραση, να σου πω την αλήθεια μου, και δεν το θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι η θετική εισήγηση του Νίκολιτς ήταν για το ρόλο που σου είπα πριν, τον περιορισμένο.
1: Ναι, okay.
2: Αν στη συζήτηση με τον εκπρόσωπό του γίνανε άλλοι, υπόθηκε άλλο πράγμα, δεν ήμουν απάντοντας.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
2: Εγώ μπορώ να σου μεταφέρω μόνο αυτό που ξέρω.
1: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
2: Επιπρόσθετα, και το γράφαμε και το λέγαμε, δεν καταλάβαινα γιατί έβγαινε τόσο θετική
1: είναι άλλο αισιοδοξία, ναι. Okay.
2: Μπράβο, είναι άλλο να είσαι, να ξέρεις ότι είναι θετικά τα πράγματα στο κλαμπ και στον ποδοσφαιριστή, στο ενδεχόμενο να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό μεν κάποιες φορές. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό όταν θα κάτσουμε στο τραπέζι και συζητήσουμε το τι ακριβώς έχει να γίνει και στο κομμάτι το οικονομικό, που για μένα δεν είναι το καθοριστικό, αλλά είναι πολύ μεγάλο να πέσεις κάτω από το 50%, έτσι.
1: Καλά, ναι.
2: Το προηγούμενο συμβόλαιο, πολύ μεγάλο το ποσό, παιδιά, και σας είχα πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι και 1 εκατομμύριο να βρει, mm-hmm. έτσι, στην Αραβία ή στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία. Μιλάμε για τουλάχιστον 300.000, 250.000 πάνω από το συμβόλαιο που θα βρει στην ΑΕΚ και για ένα χρόνο. Όμως το αγωνιστικό είναι πιο πάνω, γιατί ξαναλέω, ο παίκτης θα ήθελε να παίζει.
1: Ναι.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα ήθελε όχι να παίζει βασικός και αναντικατάστατος, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Αλλά να έχει ουσιαστικό ρόλο, και δεν γνωρίζω ποδοσφαιριστή που η ομάδα μπει στο League Face, είτε του Europa League είτε του Champions League, και να είναι μια χαρά άμα δεν είναι στη λίστα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
2: Προσωπικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπορεί και να υπήρξε και αλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του πόσο μπορούμε να πάρουμε από τον Περέιρα. Αλλά να σου πω κάτι που δεν το ξέρω, δεν είμαι ανέκτης αυτήν την κατηγορία.
0: Η Μίλαν και οι αγγλικές ομάδες ενδιαφέρονται για Μουκουντή, όντως.
2: Ναι, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που και πέρυσι απασχόλησε ιταλικές ομάδες, όχι τη Μίλαν βέβαια. Τώρα την ασχολήκω μου ότι τον θέλει πολύ, θα σου έλεγα ψέματα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε μια έστω κρούση στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Γνωρίζουν στην ΑΕΚ για ενδιαφέρον στο μάνατζερ του, κουβέντα όμως πολύ φιλολογικού επίπεδου από αγγλικές ομάδες, και πέρυσι ότι υπήρχε κάτι από Ιταλία. Εντάξει, είναι πολύ λογικό, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του, σε εξαιρετική δηλαδή ηλικία.
0: Mm-hmm.
2: Πρωταγωνιστή στην Ελλάδα, παίρνει το δεύτερο του πρωτάθλημα, ήταν πολύ καλός και στην Ευρώπη. Έχουν μάθει την αρχηγός, έχουν μάθει την περιφορά του αποδυτήρια και γενικότερα την ηγετική του ψυχονομία.
0: Σκληρός, σταθερός παίκτης.
2: Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, και πιο πολύ για Premier League εμένα θα σου έλεγα, θα τέριαζε σε ένα κλαμπ το οποίο, όπως είναι Μπρέντφορντ, που ξέρω ότι τον κοίταγε. Γιατί και στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός, όπως ξέρετε, και με την μπάλα στα πόδια, και δεν συνιστά έναν πολύ αργό αμυντικό. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε. Αν υπάρξει κρούση, επαναλαμβάνω, και αν υπάρξει οποιαδήποτε έτσι επαφή για το Μουκουντή, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ, αν και εφόσον τον παραχωρήσει, θα αποκτήσει άλλον. Είναι το καλό ότι έχει ανανεώσει μέχρι το 29 τον ποδοσφαιριστή, θυμίζω, και με αυξημένες αποδοχές, και μπορεί να αξιώσει όποιο ποσό θέλει. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα πάει για κεντρικό αμυντικό, σας το έχουμε γνωστοποιήσει καιρό τώρα. Και θα, αν και εφόσον γίνει κάτι στο μέλλον, υποθετικό έτσι, εννοείται ότι θα πάει και για δεύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, στα υπόλοιπα παιδιά, εξέλιξη, παύλα πρόοδο, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, το μεταγραφικό αγωνιστικό, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, και είναι και λογικό, είπαμε, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο θα υπάρξει άμεσα. Υπάρχει παίκτης που η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή επαφή, που το συζητάει για να τελειώνει την υπόθεσή του. Όμως, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή λέμε, δεν είναι μια εποχή και περίοδος και χρονιά που η ΑΕΚ θα πάει με το ψηλό στο κράτος σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ή γενικότερα θα βιαστεί για να κάνει οποιαδήποτε της κίνηση πλην, ξαναλέω, αυτού του παίκτη με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή. Αν κλείσει, μπορεί να το κάνει και μέχρι το πρώτο δεκαήμενο του Ιουνίου, αν δεν έχει θέμα, ξέρεις, να την τελειώσει, ενώ και από την ίδια την πλευρά του παίχτη. Είναι μεγάλο δέλεαρ για όλους βέβαια αυτή τη χρονιά η ΑΕΚ, σε συγκρίση με πέρυσι δηλαδή, είναι το εντελώς αντίθετο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει, πώς να το πω, δεν θα πάρει ρίσκα η ΑΕΚ σε αυτή την περίοδο με αυτά που έχει μπροστά της. Δεν θα θέλει να περιορίσει την ευστοχία της κινήσης. Με ό,τι αυτό συνεπαγγελματικό, γιατί εγώ ξαναλέω όλα τα λέμε, καλά τα λέμε, καλά τα λέμε, όλοι γράφουμε αυτό αού. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτά. Κανείς δεν πάει να πάρει έναν παίχτη και να λέει από πίσω του «Α, άμα μας βγει». Όλοι λένε ότι το φέρνουν απέκτη, ότι το παίρνουν για να κάνει διαφορά ή τέλος πάντων αυτός είναι εκλεκτός.
0: Φαντάζομαι ότι τα τουρκικά σενάρια για Νίκολιτς και Μπεσίκτας είναι φαντασία.
2: Αν είναι Μπεσίκτας και εγώ θα τον ήθελα. Για να μην ειλικρινήσω.
0: Α, οκ, είναι έτσι όπως το
2: θέλεις. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μετά τον Λουτσέσκου, ναι, έπεσαν το Νίκολιτς τώρα. Εντάξει, οκ.
2: Εμένα μου δείχνει να σου πω την αλήθεια ότι, αν και εφόσον υπέρχει τέτοιο σενάριο, μου δείχνει μια σωστή τουλάχιστον αναζήτηση από την Μπεσίκτας. Είναι λίγο δύσκολο εκεί που πάει να μπλέξει. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Μάρκο Νίκολιτς δεν αποκλείεται το πάλι στο Κεριμπάλτα να υπάρξει συζήτηση για πρόωρη επέκταση εργασίας του με την ΑΕΚ, να πάει μέχρι το 28-29 αν είναι. Ο ίδιος είναι θετικός ενδεχόμενο να κάνει, να συνεχίσει την ΑΕΚ για παραπάνω από το 27. Θα το δούμε στις επόμενες εβδομάδες, όπως είπε ο Ριμπάλτα, και για αυτόν και για τον Λούκα Γιώβιτς και για τον Πινέδα φαντάζομαι, γιατί και αυτός είναι ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει το 27. Οκ, προφανέστατα τα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα είχαν οι παίκτες που το συμβόλαιό τους λήγει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και τέλειωσε και το θέμα του Περέιρα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Απίστευτο μάτς σαν Λαρινά. 95-95. Υπάρχει time out.
1: Λες να πάει καμιά παράταση. 95-95.
0: Τρομερό.
1: Να πάει καμιά παράταση.
0: Τρομερό. Για την πρόκριση θα είμαι τελικά, έτσι. Όποια ομάδα νικήσει αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

0: η Ομοσπονδία της, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, την αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα που έγινε τόσο ντόρος για το αν θα γίνει, τελικά δεν θα γίνει. Βλέπω εδώ μέσος όρος 20 έτη και 6 μήνες.
1: Ωραία, φίλε. Μωρά.
0: Το λες και λίγο unfair.
1: Μωρά.
0: Από αυτά που... Ο μεγαλύτερος είναι ο Ντοναρούμα, ο οποίος είναι και αρχηγός. Βλέπω εδώ 4 παίκτες του 2008. 3 παίκτες του 2006, γεννημένοι έτσι. 7 παίκτες του 2005 και 9 παίκτες του 2004. Οι επιλογές είναι από τον υπηρεσιακό, τον κύριο Σίλβιο Μπαλντίνι. Τερματοφύλακες Νταφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι. Αμυντική Άχαρνορ, Μπαρτεσέγκη, μισό λεπτό, Μπαρτεσάγκη, Καρόντια, Κομούτσο, Φαβασούλη, Μανέ και Παλέστρα, Μέση, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάνι, Ντουρ, Πιζίλη, Βεντουρίνο και επιθετική, Καμάρντα, Τσερουμπίνι, Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάτσιο και Κολεόσο. Λοιπόν, αυτά. Γιώργο Ζανάκα, πόσους από αυτούς γνωρίζεις?
1: Γεια σας, Γιώργαρα.
2: Γεια σας, κύριε. 8-9 σίγουρα.
0: Okay.
2: Ναι. Αλλά να ξέρετε πάντως αυτό, ότι θα κατέβαινε η Ιταλία με τον Ναρούμα και τα παιδιά του.
0: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και περίπου ένα μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, υποτίθεται...
2: Για τους Ιταλούς.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν είχαν πάρει τον Μπαλντίνι, τον υπηρεσιακό, για υπηρεσιακό, είχε γνωστοποιήσει η Ομοσπονδία ότι σε αυτά τα φιλικά,
0: το Ιουνίου είναι κάτι άλλο.
2: Σημασία, ναι. Για τους ίδιους που δεν είναι πλέον, δεν είναι και στο Μουντιάλ, ότι θα πάμε τη νέα φουρνιά μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής για να ξεκινήσει το χτίσιμο.
0: Κοίτα, επειδή προφανώς τουλάχιστον έγινε η ιστορία τις προηγούμενες μέρες και αντέδρασε η ΕΠΟ και είπαν ότι δεν θα ήθελαν να έρθει με την K21, διαβάζοντας τώρα αυτή την αποστολή το λες και λίγο unfair. Επειδή υποτίθεται υποσχέθηκαν ότι δεν θα κατέβει K21.
1: Ναι,
0: αυτή είναι. Σχεδόν αυτή είναι. Ναι, από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ναι, πάντως υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι...
0: Θα μας απασχολήσουν, ναι, προφανώς.
2: Παρά το νερό της ηλικίας που...
0: Στο μέλλον, ναι, εννοείται. Μέσα,
2: ο Πιζίλη, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι... Τι να συζητάμε.
0: Ωραία, στέλνει ένας φίλος, αυτοί δεν έχουν δει Παπαρίζου στην Eurovision.
1: Ωραίο. Ούτε το Euro δεν έχουμε δει. Της Ελλάδας. Λοιπόν, η Premier League μας έκανε τη χάρη, έτσι.
2: Γιατί είναι η Αστον Βίλα να γίνει αγαπημένη μας ομάδα στην Αγγλία. Ναι, μία, θα θυμόμαστε όλοι εκείνα τα λησμόνια, τα παιχνίδια θα είναι τελικά. Που πρέπει τα τελευταία 10 χρόνια να είναι και ο μόνος ευρωπαϊκός ημιτελικός που έχει χάσει ο Έμερι.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι η μοναδική τα εντός έδρας της Άστον Βίλα, την τελευταία τριετία εντός έδρας. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, το πολύ μεγάλο που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Και στον τελικό, παιδιά, παίζανε 8 στους 11 ίδιους με τα ημιτελικά του Ολυμπιακού. Οι άλλοι τρεις που παίζανε ήταν και τότε στο ρόστερ, απλά οι δύο ήταν τραυματίες και ένας ήταν στον πάγκο ή εκτός αποστολής, κάτι τέτοιο. Ήρθε το δώρο από την Αστον Βίλα, το περιμέναμε από την Μπρέτφορντ μας όταν η Αστον Βίλα.
0: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός στον επιπλέον γύρο.
0: Είδες όμως έτσι, γιατί σαν αγγλικό ποδόσφαιρο τους βόλευε να βγει πέμπτη η Βίλα για να βγάλουν έκτη ομάδα στο Champions League. Παρ' όλα αυτά.
2: Ναι, δεν κάθεσε να χάσει.
0: Αυτός, ναι, ρε παιδί μου, okay, γιατί λες, άμα το σκεφτούν συνολικά, δεν θα σου πω τώρα να κάτσει να χάσει, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά η ιστορία.
2: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο ευνοημένος είναι από αυτή την ιστορία ο Ολυμπιακός. Κερδίζει γύρω και κατ' επέκταση μια θέση σε League Face, έτσι. Τώρα, ποια θα είναι αυτή.
2: Βέβαια. Είναι δεδομένη η θέση στη League Face του Europa League.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι στο τρίτο προκληματικό γύρο. Είναι δεδομένο. Και πλέον έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στο Champions League, έτσι.
0: Από
2: τη μου πέρασε ένα γύρο μπάι. Μαθαίνει για τους αντιπάλους του. Έχει γλιτώσει ήδη ένα αντίπαλο σοβαρό για τα play-off, λέω. Γιατί με αυτό το rebalancing που έγινε δεν υποφελήθηκε μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά και η Sporting Λισαβόνας.
0: Ναι.
2: Η οποία
0: Τι έπαθε χθες, τι έπαθε χθες.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία να γίνονται στους άλλους, έτσι, τέλος πάντων. Η οποία θα παίζει τη λήξη της Champions League για την νέα σεζόν. Και έφυγε στα play-off. Οπότε ήταν υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού και έφυγε. Πολύ σημαντικό.
0: Και το Ρένσε στη λήξη του Europa.
2: Βέβαια. Έχουν βγει οι ομάδες που είναι υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καλές ομάδες, εννοείται, αλλά δεν λες καμία ότι είναι φόβητρο. Και ξέρουμε και, και δύο από τις ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει στα play-off. Ζευγάρια είναι στις ουσίες. Δηλαδή τον νικητή Λιόν ή την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Και αντίστοιχα το ζευγάρι της Bodo Glimt. Πάλι
0: να την Bodo πάλι.
2: Ναι, πραγματικά. Όλα αυτά φέρουν και την απόφαση να ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα η προετοιμασία, 29 Ιουνίου δηλαδή, γιατί υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος. Παιδιά, 3-4 Αυγούστου είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή πάλι ο Ολυμπιακός θα παίξει προγραμματικά, αλλά και πάλι πάει Αύγουστο. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
2: Για την ομάδα, για την ξεκούραση που έχουν οι παίχτες, που έχουν πάρει ήδη τα προγράμματά τους ατομικά, να ξέρετε, με τη Λίπερ και τους συνεργάτες του. Και φυσικά για το σχεδιασμό.
0: Ναι. Μιας και λες τώρα, έχουν πάρει τα προγράμματά τους από το Μεντιλίμπερ, το έχει πάρει ήδη και το πρόγραμμά του και ο Φορτουνής.
2: Εντάξει, θα το πάρει. Ο Φορτουνής
0: θα είναι πρώτη.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί εντάξει, θα πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία για την επιστροφή, πλέον που είναι και εδώ στην Ελλάδα, είναι θέμα χρόνου όλα να συμβούν, να προχωρήσουν. Δεν έχει κρύψει καμία από τις δύο πλευρές άλλωστε τη διάθεση να συνεργαστούν ξανά, και όταν έφυγε ο Φορτούνης έκλεισε ποτέ η πόρτα του Ολυμπιακού. Θα είναι και ένας από τους Έλληνες, λέω, που θα αποκτηθούν. Κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί αν θεωρούσουμε δεδομένο πως ο Μπότης φεύγει, ο Πασχαλάκης φεύγει, ο Καλογερόπουλος φεύγει, μείον τρεις Έλληνες ήδη. Και έχει Ολυμπιακός στο ρόστερ του, έχει το Ρέτσο, έχει το Τζολάκι, έχει το Μουζακίτη. Δεν έχει πάρα πολλούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Στο ρόστερ μπορεί να υπάρχουν και παιδιά, και άλλα, όπως καταλαβαίνετε, το Αγγελάκης, εγώ λέω. Που ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, μπήκε στις πρώτες αποστολές, αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και τραυματίστηκε. Αλλά χρειάζεται ο Ολυμπιακός και άλλους Έλληνες για να βγαίνουν οι λίστες. Γιατί ένα πράγμα που συζητήθηκε μεταξύ του Μεντιλίμπερ και του Μαρινάκη στη συνάντηση που είχαν της Παρασκευής ήταν ότι συμφωνήσαν ασφαλώς ότι θέλει αρκετές αλλαγές η ομάδα στο ρόστερ της, ασφαλώς ότι θα πρέπει να έρθουν και Έλληνες, αλλά και κυρίως ο προπονητής ζήτησε να είναι το ρόστερ στα μέτρα του, σε αυτά τα νούμερα που θέλει πάντα, στους 25-26 ποδοσφαιριστές δηλαδή. Καταλαβαίνετε, χωρίς παραπάνω μη κοινοτικούς, με τους 4-4 Έλληνες και τους 17 ξένους, για να βγαίνουν και οι λίστες της Ευρώπης. 4-4 καταλαβαίνετε, το λέω για τους ποδοσφαιριστές που είναι από τις ακαδημίες, για τους Έλληνες γενικότερα, που δεν είναι από το κλαμπ, αυτό εννοώ, Έλληνες. Οπότε γι' αυτό έχει ξεκινήσει η δουλειά, γι' αυτό γίνονται επαφές, γι' αυτό ο Ολυμπιακός προσπαθεί να προχωρήσει το θέμα του Τσάπρα, γιατί το αντίστοιχο του Κωστίνα έχει ολοκληρωθεί και περιμένουμε και εκεί να υπάρξουν
0: μόνο η ανακοίνωση ουσιαστικά.
2: Ναι, ουσιαστικά μόνο ανακοίνωση. Μάλιστα ο Κωστίνη, επειδή είχε ολοκληρώσει όλα τα ζητήματα της μεταγραφής του στην Brighton, έχει επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα, να ξέρετε. Οπότε περιμένουμε και εκεί το επίσημο για να αποχωρήσει ο Κωστίνη, να πάρει μεταγραφή, να βάλει και ο Ολυμπιακός ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του. Στη συνέχεια θα επενδύσει, όπως φαίνεται, στο Τζάπρο. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα δούμε που πάει η υπόθεση, αν πάει οριστικά προς συμφωνία ή αν πάει προς ναυάγιο. Νομίζω πάντως προς συμφωνία θα πάει. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Τσάπρας μαζί με το Φορτούνι, εφόσον αποκτηθούν και οι ίδιοι, θα είναι

0: είναι και πιθανότερη αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Που μιλάμε.
1: Ο ενδιάμεσος.
0: Ο ενδιάμεσος.
1: Αν Έλληνας ή ξένος.
0: Θα είναι ξένος. Ο θα είναι ξένος και καλός θερματοφύλακας. Να προσθέσει και λίγο, όχι ότι χρειάζεται ο Τζολάκης τώρα ανταγωνισμό ή συναγωνισμό, όπως θέλετε, για να είναι καλός και να αποδίδει όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, θέλει πάντα η ομάδα να είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Όταν χρειαστεί σε μια τιμωρία, σε έναν τραυματισμό, στο κύπελο, οπουδήποτε, να είναι και ο δεύτερος θερματοφύλακας έτοιμος, έμπειρος και καλός.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα, παιδιά, το θέμα θα είναι να ξεκαθαρίσουν αρκετά και με το ρόστερ και ποιους θα παραμείνουν. Δηλαδή υπάρχει πρόθεση για αρκετά παιδιά να μείνουν στο ρόστερ. Καταλαβαίνετε ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Για τον Ροντινέη επίσης. Τώρα είναι θέμα του ίδιου αν θα θέλει να επιστρέψει στη Βραζιλία ή όχι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Να δούμε αν ο Μπρούνο θα παραμείνει, γιατί ο Ορτέγκα φαίνεται πως υπάρχει μια διάθεση για το μάνατζερ του να φέρει πρόταση. Ο Έσο Μουζακίδης επίσης είναι δύο. Ο Τσικίνι ασφαλώς, ο Ζέλσον, ο Ροντίνε, ξαναείπα, ο Αντρελούιζ, ο Γιάρεμτσουκ που ίσως να είναι και ο μόνος δανεικός που θα επιστρέψει και θα μείνει. Το πιθανότερο σενάριο. Ο Ελκαμπή επίσης. Υπάρχει ο Κλέιτον που και ο Κλέιτον είναι και αυτός μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Βλέπετε, έχω αφήσει και άλλους παίκτες με ερωτηματικά απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Νασιμέντο, οκ. Okay.
2: Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε.
0: Ναι. Ο Γκαρθία είναι ένας παίκτης που πρέπει να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί. Αν θα αποφασιστεί να μείνει για άλλο ένα χρόνο ώστε να βοηθάει και στα αποδυτήρια και όποτε χρειαστεί, χωρίς να έχει φανέλα βασικού, καταλαβαίνετε πώς το λέω, όποτε χρειαστεί να παίζει. Εντάξει, ο Σιπιώνη είναι ένας που ξέχασα που είναι και αυτός τους παίκτες που είναι να μείνουν. Okay. Υπάρχουν ακόμα επιλογές όπως ο Ταρέμι. Ταρέμι το πρωί στο Βάιο και στο Μιχάλη που βγήκα. Μια πληροφορία είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον από την Ετχόβεν, έχει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχουν παιδιά παίχτες, υπάρχουν ο Μπιανκούν. Ο Μπιανκούν να δούμε αν θα μείνει, αν θα φέρει πρόταση.
1: Και όλα αυτά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να γίνουν τώρα και σε 10 μέρες.
1: Καλά, δηλαδή, ναι. Ακόμα δεν έχει βγει ο Μάιος.
0: Βέβαια. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς τους παίχτες, ακόμα και να μην συνεχίσουν Ολυμπιακό, να είναι στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές σε αυτά τα μάτια της Ευρώπης τα παίζεις με την συσσαγωγικά περσινή ομάδα.
1: Εννοείται. Με κορμό.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε ξανά στην Sunil Arena. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη μετά από 2,5 ώρες. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος για το τελικό αποτέλεσμα. Έλα.
3: Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Άρης 102-99. Η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ της Sunil Arena και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Ένα μάτς το οποίο, όπως είπατε και εσείς, κράτησε 2,5 ώρες. Λόγω ότι έγιναν πάρα πολλά φάουλ, υπήρχαν λίγες εντάσεις, αλλά κυρίως το φάουλ, δηλαδή εκτέλεσε ο Άρης 31 βολές και η ΑΕΚ 39. Η ΑΕΚ, η οποία είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έφτασε να προηγείται με 10 πόντους, αλλά ο Άρης, χάρη στον ΟΑΚ και τον Μίτρου Λόγκ, γύρισε το παιχνίδι, έφερε το μάτι στην ισοπαλία 97 όλα, εκεί πέτυχε μεγάλο τρίπο το Χαραλαμπόπουλος, έκανε το 197, συνέχεια σπόρξε ο Άρης. Συνέχεια στόχησε άρεσε 199, αλλά η ΑΕΚ, ενώ στόχησε ειδικά την επίθεση με 30 δευτερόλεπτα από το τέλος, πήρε το επιθετικό rebound τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, έστειλε τον Κατσίβελη στη βολή η Θεσσαλονικής, εκείνος στόχησε μια βολή, έχασε το rebound η παίκτες στο Άρη, νέες βολές από τον Gray, βάζει και αυτό στη μία και στο τέλος πέταξε μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, ο Χάρελ αστόχησε και διαμορφώθηκε το 129. Σε ένα μάτς το οποίο ο Άρης είχε 20 επιθετικά rebound έναντι 6 της ΑΕΚ, που τα δύο ήταν στην τελευταία επίθεση και έκαναν τη διαφορά. Και πρώτος σκόρερ ήταν ο Frank Barton με 16 πόντους, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 foul και δεν έπαιξε τελευταία περίοδο. Γενικά ακολούθησαν άλλοι 5 παίκτες με διψήφιο σκορ. Ενώ από πλευράς Άρη Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ πέτυχε 23 πόντους, ο Αμίνου Α 21 με 9 rebound και ο Μπράιτ Τζόνς

0: 4 πόντους με 9 assist. ΑΕΚ 102-99 τελικό σκορ.
1: Ωραία, Κωνσταντίν, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ΑΕΚ είναι αυτή που προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημαν GBL και αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, το βράδυ της Πέμπτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 8 και 4. 2 έκανε το 2-1 στην σειρά. Η Ένωση και πήρε το εισιτήριο. Μέτρησα εδώ πέρα μαζί με τεχνικές ποινές και τα σχετικά 60 φάουλ.
2: Γύρνα εδώ στο κάτσε.
1: Μιλάμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse.

0: Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο τον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Επιστρέψαμε 17 πριν τις 10. Big Wins Sport FM 94,6. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, φιλέ.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχει προεργασία με τα συμβόλαια που λήγουν, με αυτά που ανανεώνονται, ας το πούμε έτσι, αυτόματα λόγω των συμμετοχών, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στις περιπτώσεις και Τζιόρα με η Τέκε Μπάμπα?
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Είναι ναι, όχι ότι δεν έχει αλλάξει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ο Ότο είχε συμπληρώσει συμμετοχές και κέρδιζε, ας πούμε, μια ακόμη χρονιά συμβολέου, αλλά είχε ζητήσει να φύγει. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση που δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής, ή σώσει και θέλει. αυτό προφανώς λέει και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται κάτι τέτοιο για τον Μεϊτέ, τον Κετζιόρα και τον Μπαμπο. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, άρα γι' αυτό λέμε πως παραμένουν κανονικά στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν, με σκεπτικό, όπως θεωρητικά τώρα βγαίνει, ότι μάλλον θα έχουν μειωμένο ρόλο. Okay. Το οποίο βεβαίως δεν μπορεί και να τα αποκλείσει, να έρθει χρονιά και ξέρω εγώ ο Κεντζιόρα να είναι αλάθαστος, δεν μπορεί να τα αποκλείσει.
0: Ναι.
2: Αλλά το σκεπτικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλον στόπερ δεξιοπόδαρο με προοπτική να τον έχει βασικό. Mm-hmm. Άρα υποθέτουμε ότι ο ρόλος του Κεντζιόρα θα είναι μειωμένος.
0: Mm-hmm. Okay. Με Οσντόεφ προκύπτει η διαφορά στη χρονική διάρκεια, σωστά?
2: Ναι, το βασικό αυτό είναι. Προφανώς και το οικονομικό παίζει ρόλο, αλλά είναι μια βασική διαφορά. Με το Ρώσο στα 34 του να θέλει άλλα 2 χρόνια να εξασφαλιστεί και τον ΠΑΟΚ να σκέφτεται το 1 έτος. Αυτό μπορεί να τραβήξει το θέμα, και μπορεί να τραβήξει γιατί και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να σκεφτεί καλά το πώς θα διαμορφώσει την πεντάδα των χαφ του τη νέα σεζόν. Γιατί αν μείνει ο Σντόεφ, μένει ο Καμαρά, ο Μεϊτέ μένει με το θέμα, το Ζαφίρης, να δούμε και τον Μπιάνκο, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει τα ίδια 5 χαφ. Σίγουρα θα πρέπει να επιδιώξει μια ποιοτική αναβάθμιση, ειδικά από τη στιγμή που νομίζω ότι όλος ο οργανισμός έχει το ερωτηματικό του Μεϊτέ. Πώς θα είναι ο Μεϊτέ την επόμενη σεζόν? Ποιος μπορεί να υπογράψει τώρα για το Μεϊτέ την επόμενη σεζόν? Για την εικόνα του, για την εμφάνισή του, για το πόσα παιχνίδια μπορεί να πάρει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα στα χαφ του ΠΑΟΚ, και αυτό νομίζω ότι κερδίζουν χρόνο και το ξανασκέφτονται για όλες τις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Απόφαση για Τάισον και για Κουμάκια έχει πάρθει?
2: Για τον Τάισον όχι, σίγουρα όχι. Για το Γιακουμάκι το πρώτο σκεπτικό που απαντάει στα πολλά ζητήματα που περικλεί η υπόθεσή του, mm-hmm. η παρουσία του, τα γκολ, ο εξαιρετικός του ρόλος, οι τραυματισμοί, η ηλικία, τα χρήματα, η οψιόν, όλα, πάρα πολλά, συν και πλην, το πρώτο σκεπτικό έχει να κάνει με μια προσπάθεια για εκ νέου δανεισμό. Αλλά μέχρι πότε μπορεί να κριθεί? Αυτό θα δείξει η πορεία των επόμενων εβδομάδων, γιατί προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μέχρι τον Ιούλιο και να μην έχει κριθεί το συγκεκριμένο. Πρέπει να κριθεί νωρίς, έτσι ώστε αν δεν γίνεται να παραμείνει, να αποκτήσει άλλον φόρο.
1: Δημήτρη, ο Ευγένη Κοσέλεφ που είχε εμφανιστεί στην Τούμπα προορίζεται για κάποιο οργανωτικό πόστο στην ομάδα?
2: Όλες οι πληροφορίες ανέφεραν μέχρι τις προηγούμενες ημέρες ότι πράγματι θα προκύψει συνεργασία. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος ο ακριβής ρόλος, και στο κάτω-κάτω αυτά είναι τα πρώτα ίσως που περιμένουμε να ανακοινωθούν. η νέα δομή διοικητική της ΠΑΕ, για να δούμε και ο Κοσέλεφ ή και όποιον άλλον έχει ο ΠΑΟΚ στη νέα κατάσταση. Δεν είναι, όχι είναι μάλλον πολύ πιθανή συνεργασία, όχι ο ακριβής ρόλος.
0: Να.
2: Αυτό περιμένουμε να φανεί να οριστικοποιηθεί.
0: Επειδή είπες το λέω για το μοντέλο λειτουργίας και το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει και πρόσληψη τεχνικού διευθυντή?
2: Τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ έχει, το Χρήστο τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά είναι ερωτηματικό για μένα, ακόμα και στο δικό μας χώρο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν το ξέρουν, δεν ξέρω. Είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΟΚ, ο Καρυπίδης είναι. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει η εικόνα.
0: Σαν γενικός αρχηγός, ότι... περισσότερο νομίζω αυτό...
2: ναι, γιατί εξελίχθηκε. Αλλά σαφώς είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας με τις αρμοδιότητες. Δεν έχει προκύψει άλλη πληροφορία ότι μπορεί να αλλάξει.
0: Okay.
2: Εκείνο που έχει προκύψει πληροφορία είναι ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι προσανατολισμένος ώστε να συμφωνήσει και με έναν ανώτερο στέλεχος, ας το ονομάσουμε αθλητικό διευθυντή, που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτός πληροφορεί, γιατί επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά έχουν προαναγγελθεί, έχει γίνει η προεργασία και περιμένουμε να υλοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θύμισέ μου λίγο, ο Γιακουμάκης μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την Κρουζαζούλ?
2: Έχει για άλλα δύο χρόνια.
0: Okay.
2: Έχει και μέχρι το 28. Και θυμίζω ότι τις απολαβές του είναι 2,8.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το συμβόλαιο το οποίο έχει πετύχει. Το κέρδισε με την παρουσία του και στις ΗΠΑ κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, από όσο γνωρίζω, είναι διατεθειμένος και αυτή την σεζόν να πέσει. Ναι. Όπως έπεσε και την προηγούμενη, αυτή που τελείωσε τώρα.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω τώρα αν οι Μεξικανοί θα ήταν συμφέρον για αυτούς να μπουν ξανά σε ετήσιο δανεισμό και του χρόνου τέτοιου καιρό να μένει ένας χρόνος στο συμβόλαιο.
2: Είναι τότε η επιλογή τους, η δικαιωμά τους,
0: ναι,
2: να το κρατήσουν
0: προφανώς,
2: και να,
0: ναι,
2: του δώσουν 2, να του δώσουν 2,8.
0: Mm-hmm.
2: Αν πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον τους. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να κρυφθεί τον Αύγουστο. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
2: Το timing είναι πολύ βασικό, πως πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσουν νωρίς. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά ναι, και τον ποδοσφαιριστή προφανώς.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε το εξής. Ότι αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 από το Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembolishop, Polycool και Refluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Βλέπω εδώ ότι η Water Polo League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελικών στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Αυτό των ανδρών ξεκινάει αύριο Τρίτη στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 7.30 με μετάδοση από το Mega News. Και το πρωτάθλημα των, το πρώτο τελικό του πρωταθλήματος γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, την Τετάρτη στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει στις δύο περιπτώσεις το πλεονέκτημα έδρας, και αυτό από το Mega News. Και επίσης βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω στο sportfm.gr, και φωνές της ΑΕΚ για την διαιτησία στον τρίτο τελικό της Handball Premier, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 36-30. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη είναι στο στούντιο για να μας θυμίσει, να μας κάνει σοφότερους το τι έγινε χθες το πέμπτο. Πέμπτο δεν ήταν, σωστά.
1: Ήταν το πέμπτο, σωστά, Grand Prix στον Καναδά. Το πρώτο σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχω καταφέρει να δω live.
0: Ναι.
1: Διότι τελικός Ευρωλίγκας, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή το ανοίγω να δω τι παίζει. Βλέπω έξω Ράσελ, έξω Νόρις, λέω, οκ, okay, έγινε. Τέταρτη σερή νίκη Κίμι Αντωνέλη.
0: Μάλιστα. Και ενώ θα το για... δώσουμε από τώρα.
1: Εντάξει.
0: Για εκεί, για εκεί
1: θα, σου, θα σου πω, θα σου πω ένα ερωτηματικό. Πέρυσι ο Λάντο Νόρις ήταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών στον Καναδά και δεν τερμάτισε, σαν τον Ράσελ.
0: Ναι.
1: Λίγους μήνες μετά, βέβαια, πανηγύρισε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, τέταρτη σερή νίκη για το παιδί θαύμα της Mercedes. Ενώ ήταν στην pole position ο George Russell. Γενικώς είναι μια πίστα που του πηγαίνει του Russell ο Καναδάς. Και είχε την αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να ανακάμψει, γιατί δεν τα είχε πάει καλά στους τελευταίους αγώνες. Τελικά όχι μόνο δεν ανέκαψε. Είχαμε συναρπαστική μάχη για 30 γύρους. Αλλά τελικά πρόβλημα στο αυτοκινητάκι μας. Αντίο ζωή. Νεύρα, είχε κάτσει εκεί στην άκρη, πέταξε ένα κομμάτι και από το μονοθέσιό του, τιμωρήθηκε, φέγε και ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ για επικίνδυνη, ας πούμε, πράξη να το πετάξει μέσα στην πίστα. Ενώ ο Νόρις, που και αυτός είχε θέμα το αυτοκίνητό του, είδα κάτι φωτογραφίες, πήγε να τον πάρει ένα μηχανάκι να τον βγάλει και από την πίστα και ήταν μέσα στην χαρά, λες και πήγαινε βόλτα.
0: Βόλτα, εκδρομή.
1: Εκδρομή. Συναρπαστικό το Grand Prix. Στον 30ο γύρο η μάχη έληξε άδοξα λόγω του μηχανικού προβλήματος στις Mercedes του Ράσελ που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Ένα από τα πιο καταστροφικά Grand Prix για τη McLaren, 0 βαθμοί, έθεσε τον εαυτό της εκτός ουσιαστικά, γιατί είχε κάτι ελαφρές ψυχάλες που λένε και μερικά τραγούδια στο ξεκίνημα, στην εκκίνηση. Έβαλε τα βρόχινα τα ελαστικά στο ξεκίνημα. Μια απόφαση που τελικά ανάγκασε τους δύο οδηγούς της να μπουν στα pit στο δεύτερο γύρο για να βάλουν άλλα ελαστικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι και ήδη η κατάσταση, η μάχη είχε χαθεί. Ο Νόρις εγκατέλειψε μηχανικό πρόβλημα. Ο Πιάστρη δέχτηκε και μια ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί προκάλεσε σύγκρουση με τον Άλμπον, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και ο Άλμπον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό για τη McLaren δεν ήταν καλό. Πολύ καλό ήταν για τον Χάμιλτον, δεύτερος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πολύ καλό ήταν και για τον Verstappen, ο οποίος συμπλήρωσε το βάθρο. Μέχρι τώρα σεζόν έχουμε διαφορετικά βάθρα σε κάθε αγώνα. Να ξέρετε, επιστρέφουμε στην δράση 5 με 7 Ιουνίου στο Μονακό.
0: Ναι, okay.
1: Η ευρωπαϊκή σεζόν στη Φόρμουλα 1. Μαγική σεζόν αυτή στο... όχι σεζόν, συγγνώμη. Μαγική πίστα αυτή περσινή. Αυτό το Grand Prix για τον Λάντο Νόρις που είχε κάνει και ρεκόρ χρόνου στις κατακτήριες. Είπαμε, η McLaren καταστροφική, ο Lewis Hamilton έγινε ο οδηγός που μαζί με τον Σουμάχερ είναι ο πρώτος που έχει περισσότερα από 10 βάθρα στο Μόντρεαλ. Μαγικός Κίμι Αντωνέλη, η μόνη οδηγή τώρα αυτή τη στιγμή στο grid που έχουν 4 ή παραπάνω συνεχόμενες νίκες είναι ο Verstappen, ο Hamilton, ο Alonso και ο Κίμι Αντωνέλη. Φοβερό.
0: Έλατε, πήγε σε κλειστό κλαμπ.
1: Σε κλειστό κλαμπ.
0: Ο μικρός.
1: Και όσον αφορά τώρα τις βαθμολογίες, εκεί που ο Ράσελ λέγαμε ότι θα, αν κερδίσει, θα μείωνε και στους 11 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, τον Κίμι Αντωνέλη. Όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά αυξήθηκε η διαφορά. Και αυτή τη στιγμή, να σας πω πως είναι συγκεκριμένα, ο Αντωνέλη έχει 131 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 88, ο Λεκλέρ 75, ο Χάμιλτον 72, Ο Νόρις 58, ο Πιάστης 48.
0: Ο Αντωνέλη και οι άλλοι. Εγώ έτσι το διαβάζω.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Και στη φωτογραφία, μάλιστα, ο Χάμιλτον είπε στο μηχανικό της Mercedes να σηκώσουν τον Αντωνέλη, να τον πάρουν στους ώμους να βγάλουν τη φωτογραφία. Εντάξει, ο Χάμιλτον τώρα δεν τον νοιάζει και τι θα κάνει. Ήθελε να πάει και στη Φεράρι να ζήσει στο όνειρο και εκεί.
0: Σωστά.
1: Με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Η McLaren, είπαμε, τα έκανε μαντάρα. Στη Mercedes υπάρχει ένας εμφύλιος. Ο Ράσελ το έχει πάρει πολύ βαριά. Δεν είναι πολύ ψύχρεμος. Είχαμε τα ίδια πέρυσι με Πιάστρι Νόρις που είχαν φοβερή μάχη στη McLaren. Αλλά εκεί φαίνεται ότι έχουν καλύτερη σχέση οδηγεί. Τώρα ο Ράσελ είναι πολύ ξυνισμένος, βέβαια, παιδί μου. Ρωτήθηκε και ο επικεφαλής ο Βόλφ, λέει, τι να κάνουμε. Θα τους αφήσουμε να αγωνιστούν, αρκεί να μην φτάσουν σε σημείο που εξαιτίας τους θα υπάρξει κάποια επαφή, ας πούμε, και θα χαθούν βαθμοί για την ομάδα, γιατί λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Λίγο έλειψε. Είχαμε και sprint race αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο το κέρδισε ο Ράσελ, δεύτερος στον Νόρις.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
1: Αυτά γίνανε, παιδιά, τι να πω. Δεν βλέπω να σηκώνω κεφάλι, φίλοι μου, McLaren.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 10.
2: Άκου να δεις τώρα.
0: Έλα, για πες.
2: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα με την οπτική της διαιτησίας. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσαγκέρη, δεν είχαμε και εικόνα. Ο Αεκάρης είπε ξεκάθαρα τη γνώμη μου, τον Γιώργος, ότι η ΑΕΚ αδικείται. Βγαίνει λοιπόν ο Ιγκόρ Μίλιτσης, ο προπονητής του Άρη, και υποστηρίζει εκείνος ότι αδικήθηκε.
0: Okay.
2: Δηλαδή έχει κάνει παράπονα γιατί δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αυτή τη διαιτησία και όλα αυτά. Είναι όπως το βλέπει κανείς, λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν φύγουμε, είναι στο. Συμπληρώνεται το ημίωρο στον δεύτερο αγώνα διαβάθμισης, όπως τους λένε.
2: Paderborn.
0: Ναι, Paderborn-Wolfsburg. Είναι στο ημίωρο, προηγούνται οι Λύκοι 1-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα.
2: Okay,
0: Πεϊτσίνοβιτς, ναι, άνοιξε το σκορ στο 3. Όμως ο Μέλε, με δύο κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά, στο 11 και στο 14, αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Εντάξει, πρέπει να γίνεται... ένας κακός χαμός. Ήδη στο ημίωρο έχουμε αποβολή με δύο κίτρινες. Η Wolfsburg έχει άλλες δύο, συν δύο που έχει η Paderborn.
2: Nice.
0: Και όλα αυτά στο ημίωρο, έτσι. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: 10 ακριβώς.
2: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Στέφανο Παλαιότολο και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανώτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Νίκος Ζερβαστάζου Νικολόπουλου στα μικρόφωνα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
15: Come to my boudoir.
14: The second rule of Fight Club is...
15: Come...

0: Εντάξει, δυσάρεστη ημέρα σήμερα.
1: Ναι, ρε γαμώ το.
0: Πολύ δυσάρεστη. Αυτή είναι αλήθεια. Από ευχάριστη τσούλησε σε δυσάρεστη. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Εντάξει, από την άλλη. Είναι...
1: Πέσανε μαζεμένα πράγματα. Ναι, πέσανε μαζεμένα πράγματα.
0: Είναι δυσάρεστα που δεν τα προσπερνάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Και τα δύο. Και συνδέονται και τα δύο με αγώνες πολύχρονους.
1: Ναι.
0: Και ο θάνατος γιωγός μας Τροκώστα δηλαδή. Και του Παρασκευά Άτσα. Κάπως...
1: Συλληπιτήρια στους οικείους τους. Να πούμε. Διάβασα και ο Σπύρος ο Μαραγκός.
0: Ναι.
1: Είναι η κατάστασή του έτσι λίγο δύσκολη. Να του ευχηθούμε κουράγιο και εκείνου.
0: Ναι.
1: Εκείνος από ILS ταλαιπωρείται. Όπως και για τον, όπως και Παρασκευά Σάντζας, για τον Σπύρο Μαραγκό.
0: Το ILS είναι πολύ σπάνιο.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πολύ σπάνιο το ILS. Δηλαδή, αν λες και εκεί δύο ποδοσφαιριστές, ας πούμε περίπου ίδιας γενιάς, περίπου χοντρικά, είναι τρομερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι αρρώσεις που σε καταπίνουν.
1: Δυστυχώς. Τι να πεις.
0: Να το πούμε έτσι. Τέσσερα πολύ, πολύ δυσάρεστη θάνατη ανθρώπων πολύ πριν της ώρας τους. Πολύ πριν της ώρας τους. Και για τους, και για τους δύο. Δεν υπάρχουν λόγια στην πραγματικότητα. Δηλαδή καμία αναφορά, κανένα κείμενο, τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει τους οικείους και τους συγγενείς. Απλώνουμε και τα δικά μας λόγια για να ενωθούν μαζί με τον υπολείπων στα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο ανθρώπων και σε όλους τους ανθρώπους που τους ήξεραν και τους είχαν γνωρίσει από κοντά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Στη Life Goes On φάση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλωρεντίνο, άρωτα σε μένα.
1: Ο Αθηναίος κύριος Φλωρεντίνο.
0: Ναι, αντί να κάνει ταξίδια βεγγέρες, αν μου επιτρέπεις, έτσι, στην Αθήνα με την ελπίδα να μην μείνει Ρεάλ χωρίς κούπα μετά από 16 χρόνια, που αυτό μάλλον θα συμβεί. Καλά θα έκανε, λέω εγώ. Χρησιμότερο θα ήταν, μάλλον, για να το πω πιο ωραία και πιο σωστά.
1: Είναι μάλλον θα συμβεί. Είναι μάλλον θα συμβεί.
0: Συνέβη. Μπορεί να έχει κάποιο τμήμα, μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι. Ξέρω εγώ στο.
1: Νομίζω μιλάς για την ποδοσφαίρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Θέλω να πω.
0: Να πάρει.
1: Το πρωτάθλημα στην Ισπανία στο μπάσκετ.
0: Ναι,
1: αν μιλάμε για γενικά. Εγώ νομίζω να μιλάμε ειδικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα, α πούμε.
0: Λοιπόν. Χρησιμότερο, λέω, θα ήταν.
1: Ναι.
0: Να κοιτάξει να κλείσει λίγο τις δουλίτσες αυτές που είναι να κλείσει.
1: Δηλαδή.
0: Με τον κύριο Ζωζέ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Άση, η οποία είναι ενημερωμένη σε αυτά και στην πραγματικότητα χτυπάει τα καμπανάκια, χτυπάει τα alerts,
1: ναι,
0: η Άς. Μέχρι αύριο, γιατί η Μπενφίκα δεν είναι τίποτα κυρίζια, θέλω να σου πω.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Μέχρι αύριο, λοιπόν, η ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο είναι 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι να πλήρωσε ο κύριος Φλωρεντίνο, που είναι κυμπάρης, το,
1: ναι,
0: ξέρουμε, και θα τα δώσει τα λοιπά. Από την Τετάρτη όμως,
1: ναι,
0: η ρήτρα πηγαίνει στα 15.
1: Ναι.
0: Μια μεταγραφή διαφορά, θα λέγαμε. Μια μεταγραφή Ρεάλ δεν είναι.
1: Κρατάς προπονητή δηλαδή που δεν θέλει να μείνει ακόμα και αν, ας πούμε, περάσει η προθεσμία.
0: Ορίστε.
1: Κρατάς προπονητή ο οποίος θέλει να φύγει μετά, δηλαδή στην Μπενφίκα. Του λες τώρα, κύριε Ζωζέ μου, εγώ δεν σε αφήνω ελεύθερο γιατί
0: πέρασε
1: η προθεσμία.
0: Δεν υπάρχει προθεσμία. Προθεσμία για το τι ρήτρα θα πληρώσει η Ρεάλ για να τον πάρει.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η προθεσμία. Και το θέμα με τη Ρεάλ.
1: Άρα, αν δεν πληρωθεί η Ρεάλ και πει ο Μουρίνιο, θέλω να φύγω.
0: Αν δεν πληρωθεί η Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πει ο Μουρίνιο, εγώ θέλω να φύγω παρόλα αυτά.
0: Ναι.
1: Του πούνε, όχι, δεν θα φύγει και θα μείνει ο Μουρίνιο εκεί πέρα δυσαρεστημένο να κάτσει να κοτσάρει την Μπενφίκα χωρίς να θέλει. Δεν το ρισκάρει σου, Μπενφίκα, αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν 15 εκατομμύρια στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Αλλά πώς θα τα δώσει ο κ. Φλωρεντίνο που δεν ξέρει αν θα είναι πρόεδρο. Μα κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει.
1: Δεν τα δίνει τσέπη του.
0: Ε?
1: Δεν τα δίνει τσέπη του. Με κουμπαράζει Ρεάλ.
0: Με έναν τρόπο τώρα.
1: Μα είναι κουμπαράζει Ρεάλ.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορείς έτσι αλόγιστα τώρα
1: να
0: πεις εγώ τώρα. Πρέπει να τάξει και κάτι ο.
1: Τι να τάξει.
0: Να τάξει και κάτι ο Φλωρεντίνο για να βγει.
1: Τάζει ότι έφερα το Μουρίνιο. Δεν χρειάζεται να τάξω, το έκανα.
0: Ας το κάνει πριν τις εκλογές, λοιπόν. ας το κάνει πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμείς τα λέμε. Ναι, και ο Μάριος Οικονόμου δυστυχώς είναι σε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν ακούγεται καλό, ναι. Έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω. Μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
1: Ας ελπίζουμε και ας προσευχόμαστε να καταφέρει να το ξεπεράσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το ξέρω και εσύ το ξέρεις. Το πράγμα είναι ένας δρόμος πολύ κακός ο συγκεκριμένος. Ναι. Ακριβώς που ήταν. Ναι. Λοιπόν.
1: Επίσης, μιλώντας για Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Εν όψη Μουντιάλ, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ο κύριος Φλωρεντίνο που κάνει τις βεγγέρες του και τις προμενάδες του στην Αθήνα πρέπει να το συνυπολογίσει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν παίχτη στην Εθνική Ισπανίας.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν το επόμενο θέμα.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι με ωραία όλα αυτά, εγώ οι μεταγραφές, τα αυτά, η Γκαλάκτικος, ο Έρα, ο Λιός κτλ. Οκ, δεν πήρε τίτλο, αλλά ότι έχει, ας πούμε, εξαφανιστεί το ισπανικό στοιχείο από την ομάδα, εντελώς πια. Δηλαδή, δύο υποψήφοι ήταν να πάνε στο Μουντιάλ.
0: Ένα στην πραγματικότητα.
1: Ο Καρβαχάλ τιμήσε ένα και έναν πήγαινε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος ήταν ο Χάουζεν. Λοιπόν, και δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρεις, εδώ πάλι με λαμορέ. Δεν είναι λαμορέ για τους συλλόγους αυτούς. Ότι δεν έχουν ούτε έναν παίχτη στην αποστολή. Στους 26 παίχτες δεν έχουν έναν παίχτη.
0: Όχι, δεν είναι. Σφαλιάρα μεγάλη.
1: Ναι, είναι
0: σφαλιάρα μεγάλη.
1: Είναι σφαλιάρα και για την πρώτη ομάδα. Είναι σφαλιάρα και για τις από κάτω ομάδες. Εννοώ τις K19. Όλους αυτούς τις ακαδημίες ομάδες δεν βγάζουν πια, ας πούμε, τίποτα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα για κάποια στιγμή να καταξιωθεί, να καθιερωθεί.
0: Yeah.
1: Παλιά, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ο Λουκάς Βάσκες, μπορεί να ήταν ο Ασένσιο. Μπορεί να... Διάφοροι παίχτες μπορεί να βγαίναν πιο πιτσιρικάδες και σιγά σιγά να παίρναν, ας πούμε, την ευκαιρία τους να παίξουν. Τώρα τίποτα. Όλοι οι ξένοι και μισθοφόροι.
0: Και επειδή ρωτήθηκε ο Ντελαφουέντε γι' αυτό,
1: yeah.
0: Η απάντησή του ήταν πολύ αφοπλιστική. Λέει. Κοιτάξτε, και δεν μπορούσε να του πει και τίποτα. Λέει, κοιτάξτε, εγώ όταν διαλέγω παίχτες, λέει, δεν κοιτάζω σε ποιες ομάδες παίζουν, κοιτάζω αν μπορούν να είναι στην εθνική και να παίξουν μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και φέτος, λέει, από τη Ρεάλ, δεν είδα κανένα παίχτη που να μπορεί να είναι μαζί μας. Ναι. Δηλαδή, ήταν πολύ, ξέρεις, μια πολύ, πολύ ωραία απάντηση αυτή που έδωσε και πολύ σωστή.
1: Μα προφανώς δεν είναι θέμα, είναι κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Άμα δεις το ρόστερ, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν είναι κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Ισπανοί. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Τι είναι, δεν υπάρχουν Ισπανοί.
1: Στην Ρεάλ.
0: Α, ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί, δεν υπάρχουν Ισπανοί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχουν δύο, αυτοί οι δύο που λέγαμε, οι οποίοι δεν είναι για να πάνε στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχουν. Ξέρω να πει, υπάρχουν 5-6 Ισπανοί, ρε παιδί μου, στο ρόστερ, στο rotation. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα είναι πρόβλημα αυτό που είπες. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα που το λες και αρχίζω και σκέφτομαι. Όντως. Οι Ισπανοί με προοπτικές, ας το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι μην λέμε Ισπανοί, δηλαδή τον τρίτο τερματοφύλακα και τον.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάποιοι πεινά στο rotation.
0: Ισπανοί με προοπτικές.
1: Ο αμυντικός ο Ασένσιο πρέπει να είναι.
0: Ο Ασένσιο, ναι. Και ο Χιούισεν, δηλαδή
1: ναι.
0: Ο Χιούισεν που,
1: ναι, ναι.
0: Που ήταν να πάει. Τότε και το. Ο Άλβαρο Καρέρα, σα το πω. Ο Φραν Γκαρθία.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Ο Θεμπάγιο.
1: Ναι.
0: Ο Σεστέρο, ο Άνχελ, μικρή.
1: Ναι.
0: Παιδιά... Ο Παλάσιο, πιτσιρικά. Και ο Γκονζάλο Γκαρσία, πιτσιρικάς. Αυτά.
1: Που δεν παίζουν.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτοί είναι όλοι. Ναι. Και κάποιοι εντάξει με διπλές υπηκότητες, αλλά η πρώτη υπηκότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε. Δεν, ας πούμε, και ο Βίνι έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Ροδρίγο έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Μπραχίμ Ντιάζ έχει ισπανική υπηκότητα. Αλλά δεν είναι Ισπανοί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίζουν για άλλες εθνικές. Λοιπόν, ναι. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι απλώς θέμα, είναι καταστροφή.
1: Ναι. Ας το φτιάξει ο πρόεδρος.
0: Πώς.
1: Να αγοράσει παίχτες Ισπανούς.
0: Ναι, να αγοράσει.
1: Να επενδύσει.
0: Κόστα για να αγοράσει παίχτες. Πρέπει να διώξει μισθοφόρους με συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Πάμε δηλαδή να ισπανοποιήσουμε τη Ρεάλ. Τώρα,
1: εάν τον πειράζει τόσο πολύ το γεγονός ότι η Χοτζάμ Ρεάλ δεν έχει έναν παίχτη στο Μουντιάλ, πρέπει να προσπαθήσει να βάλει μια ένεση Ισπανίλας στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.
0: Αν υπάρχει μια πραγματική αιτία και όχι σκέτη αφορμή για να το κάνει, είναι ακριβώς αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο για τη Ρεάλ, συγγνώμη τώρα, είναι ξεφτύλα.
1: Ναι, είναι ξεφτύλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, η αποστολή.
1: Και αν θέλετε να το δούμε και λίγο πιο, ας πούμε, ελληνικά.
0: Ναι.
1: Με τον κώδικα που μιλάμε εδώ πέρα όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο, είναι ένας από τους λόγους που η Ρεάλ είναι στην κατάσταση που είναι. Όταν δεν υπάρχουν παίκτες, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ο γηγενής που να νιώθει την ομάδα, που να νιώθει το μέγεθος της ομάδας, που να νιώθει την οργή του κόσμου, που να νιώθει την αγανάκτηση του κόσμου, που να βγαίνει έξω και να πηγαίνει, ας πούμε, στα μέρη που συχνάζει και να του λένε, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Και να, λέει, να καταλαβαίνει, να νιώθει.
0: Και να τον βρίζουν σε λιμανίσια ισπανικά και να καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, αυτό που το λέμε εδώ πέρα, που καμιά φορά ακούγεται γραφικό, δεν είναι γραφικό. Γιατί αλλιώς θα πονέσει μια ομάδα ο παίκτης ο οποίος έχει βγει από τα σπλάχνα της ομάδας, ο παίκτης που είναι Ισπανός, ο παίκτης που την αγαπάει, που την υποστηρίζει από μικρός, που είχε όνειρο να φορέσει τη φανέλα της, που έτρεχε στην Ακαδημία, ας πούμε, στα 12 για να πάει, γιατί είχε όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Και αλλιώς ο μισθοφόρος που θα έρθει θα πάρει τα λεφτά του, θα κάτσει 1, 2, 3, 4 χρόνια, μετά θα πάει κάπου αλλού και έχει ο Θεός. Αλλιώς το νιώθει. Αλλιώς νιώθει και το βάρος της ευθύνης. Αλλιώς νιώθεις και την πίεση των αποδυτηρίων. Όλα τα πράγματα νιώθεις διαφορετικά. Αλλιώς βλέπεις τον προπονητή που είναι απέναντί σου. Όλα είναι αλλιώς. Αλλιώς μπαίνεις μέσα, ξέρεις, και σε πιάνει σύγκριο μπαίνοντας, ας πούμε, στα αποδυτηρία της ομάδας όταν είσαι πιτσιρικάς. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι. 1000%. Συζητάς. 1000%. Λοιπόν, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας με την ευκαιρία. Να την πούμε. Ποια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τερματοφύλακες ο Σιμών, ο Ράγια και ο Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Τρεις πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Ράγια φαντάζομαι θα είναι βασικός. Φαντάζομαι.
1: Με τη χρονιά που έχει κάνει.
0: Λοιπόν, στην άμυνα. Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Ουμπαρσί, Ουμπίλ, Έρικ Γκαρθία, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.
1: Ναι.
0: Ο ξαναέβρεπε, παιδί μου, αυτό με τη Λεβερή. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Γκριμάλντο, ρε παιδί. Δεν είναι μπακ όμως στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ροντινέι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ροντινέι. Καλύτερος μπροστά από ό,τι πίσω.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό γιατί είναι πολύ χρηστικός για τον προπονητή του. Έτσι. Εννοείται αυτό. Βλέπετε κουκουρέ για πίσω, Γκριμάλντο μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μέση, ο Ρόδρυ, ο Θουμπιμέντι, ο Πέδρη, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Μερίνο, ο Γκάβι και ο Μπαένα. Και με επιθετική, μεσοεπιθετική. Ο Γιαρθάμπαλ, ο Γιαμάλ, Φεραν Τόρες, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Μουνιώθ, ο Νίκο Ουίλιαμς και ο Πίνο.
1: Έχουμε τον αστερίσκο ότι ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα τους δύο πρώτους αγώνες.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Στον ομίλο και βλέπουμε.
0: Ναι. Και βλέπουμε. Εντάξει, η Ισπανία, ξέρετε, παραδοσιακά, νομίζω τα τελευταία, να μην υπερβάλλουμε, σίγουρα 15 με 20 χρόνια, τα ρόστερ τα οποία εμφανίζει είναι εντυπωσιακά. Δεν είναι παίκτες τους οποίους τους βλέπουμε, ξέρεις, μέσα στη χρονιά να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους αξία είναι μεγάλη, ξεχωρίζουν τα λοιπά. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζεται πάντα, ξέρεις, σε αντίστοιχες κατακτήσεις στο γήπεδο. Από την άλλη, με αυτό το ρόστερ, έναν καλό προπονητή όπως ο συγκεκριμένος,
1: ναι,
0: νομίζω ότι η Ισπανία είναι από τις ομάδες που στοχεύουν πολύ ψηλά, όχι απλά ψηλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά, ναι. Έχει έναν περίεργο όμιλο η Ισπανία. Εντάξει, είπαμε, θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα έτσι πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Αλλά έχει ένα περίεργο όμιλο, είναι η αλήθεια. Έχει το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, λίγο άγνωστο σχή. Έχει τη Σαουδική Αραβία. Με οποία έχω την αναφέρω πάντα, ξέρετε, όταν συνδυάζουμε Σαουδική Αραβία με Μουντιάλ, πρέπει να θυμάστε πάντα και το πότε ήταν, το 94 νομίζω ήταν. Λοιπόν, στο οποίο είχε μπει ένα από τα ωραιότερα γκολ σε Μουντιάλ όλων των εποχών, ήταν νικητήριο γκολ της Σαουδικής Αραβίας και το είχε βάλει ο Αλοβαϊράν, αν θυμάστε, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο και είχε πάει τίποτα. Λέει, θα πάω ντουγρού μέχρι το τέρμα. Και πήγε ντουγρού μέχρι το τέρμα. Πέρασε. Όποιο δεν θυμάμαι πίσω στον αντίπαλο αυτή, με τέλος πάντων. Λοιπόν. Και έχει και την Ουρουγουάη.
1: Δεν καταλαβαίνω το μυστήριο του ομίλου με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία να είναι οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν καταλαβαίνω τη μυστηριότητα του ομίλου. Όπως το θέτεις. Δηλαδή την Ουρουγουάη να το καταλάβω.
0: Ενώ ότι πάντα.
1: Πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία.
0: Υπάρχουν άγνωστοι χ.
1: Εντάξει, να τους βάλουμε να παίξουν με το Βατικανό και με το Λιχτενστάιν. Αν είναι, να είναι πιο εύκολος ο όμιλος. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Έχουν το πράσινο ακροτήρι και το Σαουδική Αραβία και μου λες ότι είναι μυστήριος ο όμιλος. Τους βάλαμε το Γιβραλτάρ να παίξουν και με κάνα άλλο
0: με την Ισφαρό, γιατί και εμείς παίξαμε την Ισφαρό και δεν πήγε καλά.
1: Με την Εθνική από τα Κουφονίσια, για να είναι πιο εύκολο. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τις μικρές κοιλάδες, μίλησέ μου.
1: Κανένα πρόβλημα δεν είναι.
0: Είναι Εθνική Κουφονίσια, είναι Εθνική Κουφονίσια ο Δονού σας, χινού σας.
1: Το δεύτερο. Είναι σαν το Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αμυστήριος όμιλος τώρα, με το Κάπο Βέρντε και με την. Δηλαδή, κάπου λίγο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ακού μυστήριος όμιλος.
0: Ρέση, ξέρεις ότι αυτές οι 48 ομάδες πήγαν από μία με δύο χώρες. Εγώ λέω περισσότερες.
1: Ναι.
0: Από μία με δύο χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδες τις οποίες θα δούμε των οποίων όχι τη δυναμικότητα, αλλά τη θέληση και την ενέργεια αγνοούμε και είναι ομάδες οι οποίες θα πάρουν αποτελέσματα. Το ξέρεις. Κανένα μουντιάλ δεν πηγαίνει flat.
1: Όχι, αλλά ας πούμε τώρα αντικειμενικά.
0: Θέλω να πω καλύτερα να παίζει με αντιπάλους που ξέρεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αντικειμενικά, ας πούμε, άμα ένας χάσει μπόμπα, θα σκάσει από μια ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιρικό, ας πούμε, στάτους. Δεν θα σκάσει μια ομάδα η οποία είναι.
0: Σαν πια.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα είναι το Κουρασάο η ομάδα που θα πάει τώρα. Με όλη μας την αγάπη που έχουμε για το Κουρασάο, ούτε το Καποβέρντε. Θα είναι κάποια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι, έχει ένα στάτους ποδοσφαιρικό, δεν έχει κάνει ποτέ τον μπαμ, θα ξεπεταχτεί τώρα, ας πούμε. Θέλω να πω,
0: έτσι, το Μαρόκο, ας πούμε.
1: Ένα πράγμα είναι τέτοιο, ρε, που δεν έχει φτάσει ποτέ ψηλά, αλλά υπάρχει σαν εθνική, έχει μια υπόσταση. Mm-hmm. Τώρα περιμένεις, ας πούμε, πια από την IT. Δύσκολο. Μακάρι να υπήρχαν μια ομάδα που να είναι τελείως άγνωστη και under the radar ολονών και να μπει μέσα και να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα μας τρελάνει. Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι, ενδεχομένως και.
1: Να δούμε.
0: Κάποιος. Επίσης παρατηρεί.
1: Ναι, παιδιά, Γιώργος Οδόνης από Σαουδική Αραβία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς. Αλλά τώρα ανέλαβε ο Οδόνης πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν είναι ότι την ομάδα δεν
0: μπορεί,
1: έχει χτίσει.
0: Δεν την έχει χτίσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Εντάξει, να κάνει θαύματα. Να κάνει θαύματα.
0: Στον τομέα της.
1: Να κάνει.
0: Ψυχολογίας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί η Σαουδική Αραβία, τι μας έχει ζαλίσει τα κλαπατσινίκια. Με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, πόσο καλό είναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλός ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι.
1: Δεν είναι υγιεινής.
0: Οι άλλοι δεν είναι δηλαδή.
1: Βελτιώνονται. Όταν είναι δίπλα στους καλούς, μαθαίνουν κάτι, αλλά μπορούν να σταθούν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Για να κατεβάζαμε μια Σαούδη Αραβία και να είχαμε μέσα και πέντε ξένους, ας πούμε, που παίζουν εκεί πέρα, σου λέγα τι θα γίνει. Να παίρνα μια ειδική έδρα και να λέγαμε εδώ πέρα, επειδή πληρώνουμε, θέλουμε αυτούς τους παίκτες, να τους πολιτογραφήσουμε Σαουδάραβες να μπορούν να παίξουν. Πληρώνουμε.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Και διαλέγουμε πέντε ξένους και τους βάζουμε και παίζουν.
0: Με πολύ χαρά διαβάζω συγκινητικός Γκάρι Ροντρίγκες θα είναι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Βεβαίως
0: Γκάρι Ροντρίγκες. 35,5 στα 36. Αμέ, ορίστε. Ανέβηκε λίγο το πράσινο ακροτήρι στα μάτια σου. Ελπίζω.
1: Ψηλά στα μάτια.
0: Ελπίζω.
1: Ψηλά ήταν πάντα στα μάτια.
0: Ελπίζω να ανέβηκε λιγάκι. Εντάξει, γιατί πρέπει. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι το Μουντιάλ και όλη η κουβέντα που το ακολουθεί, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το σκου γίνανε πολλά. Εντάξει, προφανώς κατά της Ευρωλίγας το Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο. Ποτέ δεν καταλαβαίνω και δεν καταλάβαινα και δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει. Ίσως μπορεί να με βοηθήσει με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πότε ήταν το 7 ή το 9 που είχε βγει, ας πούμε, στο. Πότε είχε πάρει κουμπό, το 7, το 9. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Νομίζω και τις δύο χρονιές.
0: Και τις δύο. Μία από τις δύο, θυμάμαι, είχε βγει η MVP του Final Four ο Διαμαντίδης. Ενώ ο καλύτερος παίχτης μακράς στα δύο παιχνίδια ήταν ο Σκάουσκας. Δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν όμως.
1: Νομίζω το 9. Δεν μιλάω και βλακίες, δεν θυμάμαι, ναι.
0: Μου προκαλεί λοιπόν απορία αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί βγήκε ο Πίτερς, ας
0: πούμε. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει ντε και καλά. Δηλαδή τι παραπάνω. Κερδίζει, ξέρω εγώ, κερδίζει το clickbaiting, τα site και ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ που του δίνει ένα τίτλο που δεν είναι δικός του.
1: Εντάξει, δεν είναι δικός του.
0: Δεν είναι ότι είναι. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Έπαιξε πολύ καλά.
0: Έπαιξε πολύ καλά, βεβαίως. Δεν είναι όμως ο MVP. Ο MVP είναι ο Πίτερς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό που σταμάτα 100 τυχαίως στον δρόμο, οι 95 θα σου πούνε ότι είναι ο Πίτερς και 5 ότι είναι ο Φουρνιέ. Θέλω να πω, είναι κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα, ας πούμε, marketing της Ευρωλίγκας λόγω των ετών του Φουρνιέ στο NBA.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνουμε ένα hype, ας πούμε, γενικότερο.
0: Προφανώς. Αλλά αν είναι να διαλύουμε την πραγματικότητα χάρη του marketing.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα, γιατί αυτό δεν είναι ένα πράγμα, πώς να το πω, που έρχεται από παιχνίδια που δεν τα είδε ο κόσμος και αποφάσισε ξαφνικά σε μια μυστική δική της ψηφοφορία η Ευρωλίγκα. Είπε, κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε μεταξύ μας, ξέρετε. Mm. Όλα τα μέλη εδώ, ξέρω εγώ, και αρχηγοί, και δεν θα σας πούμε για τους ψήφους. Και είναι MVP ο Φουρνιέ. Έτσι, δεν θα μπορούσε να πεις και κάτι. Όταν όμως το βραβείο το συγκεκριμένο αφορά δύο παιχνίδια τα οποία τα έχει δει όλος ο κόσμος, δεν μπορείς να δώσεις το βραβείο του MVP στο Φουρνιέ. Πώς το κάνουμε. Και δεν το χρειάζεται και ο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ξέρεις, όχι, όλη την αγάπη έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Έχει την αγάπη του κόσμου, τη λατρεία, τον λατρεύουν και MVP. Το θυμό ήταν ο Πίτερς. Τι έκανε το παιδί, θα φύγει.
1: Δεν νομίζω να έγινε αυτό κριτήριο.
0: Δεν θέλω να σου πω, είναι πραγματικά το ψάχνω δηλαδή. Το ψάχνω πραγματικά.
1: Έχει.
0: Όχι, παιδιά, εδώ δεν θα συζητήσουμε. Συγγνώμη, διέτησή, γιατί όχι, όχι. Όχι. Με τους φίλους σας στο Facebook αυτά. Όχι εδώ. Λοιπόν, περίεργο παιχνίδι. Θέλω να σου πω. Το χθεσινό. Με μια Real πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Πολύ διαβασμένη, πολύ μαχητική, πολύ δυνατή. Και έναν Ολυμπιακό ο οποίος ψαχνότανε. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε.
1: Είχε άγχος, φαινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Φαινόταν το άγχος.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, πρώτη πεντάδα. Δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερη πεντάδα. Τρίτο δεκάλεπτο, ξανά η πρώτη πεντάδα. Και κάπως βγήκαμε και τελικά βρέθηκε κάπως, ας πούμε, μια λύση. Γιατί μπήκε ο Τζον στο τέταρτο που δεν είχε παίξει καθόλου. Μπήκε μέσα και κάπως έπιασε τον καμπάτσο, ας πούμε. Είχαμε μια τέτοια, είχα μια τέτοια φάση. Τέλος πάντων, πολύ απλοϊκά προφανώς τα λέω. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιχνίδι συναρπαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Συναρπαστικότερο από ό,τι αναμενόταν στα προγνωστικά. Και καλώς, γιατί έτσι πρέπει να είναι η, έτσι πρέπει να είναι η τελική. Νομίζω. Τέλος πάντων και τελείωσε. Τελείωσε ωραία για τον, για τον Ολυμπιακό. Και είδα και την ξυνήλα στο Ρούντι. Συγγνώμη τώρα το που, δηλαδή από όλα αυτά δεν με υπόλοιπη. Το Ρούντι ήθελα, δηλαδή μας χάρισε ένα κοντινό στη φάτσα του. Η τηλεόραση. Και ήταν, πραγματικά, πραγματικά ωραίο. Λοιπόν, και μπράβο στον Άλεκ Πίτερς. Δηλαδή, μπράβο σε όλους, αλλά στον Άλεκ Πίτερς λίγο παραπάνω. Πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή έβγαλε δύο παιχνίδια ο τύπος και έχασε δύο σουτ. Μια βολή και ένα δίποντο. Καλύτερο σκόρ του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι. Υψηλότερο PIR και έχασε δύο σουτ. Τι να πεις. Και ήρθε και ήταν απειρωματικός. Τι να πεις άλλο για τον.
1: Δεν διαφωνώ σε κάτι.
0: Τι να πεις για τον Πίτερς. Πραγματικά. Ωραία ήταν, ωραία είναι τα γλέντια. Όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμείς δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν να συζητάνε για διαιτησίες. Εάν είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αν δεν είστε, εντάξει, προφανώς έχει λογική να το λέτε. Αν όμως είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γνωρίζετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε ή το κάνουμε πάρα πολύ σπάνια. Και είναι μια συνειδητή απόφαση αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η πρώτη φάση μας είχε τύχει αυτό, ήταν Ευθυμιάδης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σαν τώρα με τον Κώστα, δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή τέτοιο σόκος είχαμε πάθει. Δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο. Και είναι μια συνειδητή μας απόφαση να μην συζητάμε, να μην δηλητηριάζουμε αυτό το πράγμα. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς οι δύο. Εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε. Αυτά. Αυτά γι' αυτό δηλαδή το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα. Νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να πάμε να συζητήσουμε και άλλα ωραία πράγματα. Όπως βλέπει, τη σπουδαία τότε να, για παράδειγμα. Mm-hmm. Την πραγματικά σπουδαία τότε να, η οποία επέταξε το θεριό.
1: Μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα.
0: Ναι. Μεγάλη μπάλα τη στιγμή που έπρεπε. Σπουδαία νίκη και σπουδαία παραμονή. Αυτό έχω να πω. Δεν περιμέναμε από καλά, γιατί η West Ham το ξέραμε θα κερδίσει τη Leeds. Οπότε έπρεπε η Tottenham να μην χάσει. Αλλά έτσι είναι η ομάδα. Δεν πήγε η Tottenham για τα δύο αποτελέσματα. Πήγε για τη νίκη μόνο. Mm-hmm. Παρότι της έκανε και ισοπαλία, γιατί σε διαφορά τερμάτων την είχε τη West Ham. Αλλά όχι. Όχι, φίλε μου. Θα πάμε για να την κερδίσουμε την Everton. Και την κερδίσαμε την Everton. Έχω να σου πω. Και παρέμεινε η Tottenham, τέλος πάντων, με τον τρόπο αυτό στην Premier League. Οι Burnley, οι Wolves και οι West Ham χαιρετήσαν. Α, δελτίο, ναι, θα τα πούμε μετά. Μάλιστα, κύριε Χαρή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυρίε και κύριοι,
1: καλησπέρα σα και καλή εβδομάδα σε όλου.
2: Γεια σα.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλη. Στην οργάνωση και επιμέλεια τη παραγωγή, τα μηνύματά σα φτάνουν σε εμά κυρίω με τον εξή τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, αυτό που λέει Sport FM Live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκετε ένα το on-demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών ή ημερών που έχετε χάσει, και μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε, οποιαδήποτε ώρα δηλαδή, στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφει. Να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube.

0: YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Στην περίπτωση που θέλετε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτός, μία λέξη, να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα και...
1: Και να σας πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα δες πάρα πολύ ωραία και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ξεφουρνίστηκε η δεύτερη φουρνιά των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, mm-hmm. τα επεισόδια δηλαδή νούμερο 3 και νούμερο 4 από 8, τα οποία επεισόδια, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά, το πρώτο χρονικά, τέλος πάντων, αφορά μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αφορά την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον.
1: Ναι.
0: Την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον. Δηλαδή, ουσιαστικά, την Ιρλανδία, την οποία όταν την έλαβε ο Τσάλτον, πήγε καπάκι στο γύρο του 88 και στο Μουντιάλ του 90. Και όσα έκανε εκεί και πώς γίνανε αυτά, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, είναι η ιστορία ουσιαστικά. Μα, είναι ιστορία, αυτών των δύο διοργανώσεων. Άρα είναι πολύ ωραία
1: είναι
0: ιστορία.
1: Είναι ιστορία αμαρτία, αυτό δεν είναι ιστορία.
0: Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Όπως πολύ ωραία είναι και η δεύτερη ιστορία, η οποία εστιάζει στο περίφημο παιχνίδι του 2002, εστιάζει εν ακρίβεια στη Βραζιλία του 2002, mm-hmm. να το πούμε έτσι, γενικότερα. Έχει highlight clue, ας πούμε, το φάουλ του Ρονάλντο που κρέμασε, του Ροναντίνιο, συγγνώμη, που κρέμασε τον Σίμαν, αλλά, γιατί αυτό το ξέρετε, δεν είναι κάτι που θα το περιμένετε podcast για να το ακούσετε. Αυτό που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ιστορία του πώς κατάφερε ο Σκολάρη να αναλάβει την Εθνική Βραζιλίας, να τους κάνει όλους πέρα, να διαλέξει την ομάδα που αυτός ήθελε, παρά τις πάρα πολλές φωνές που του λέγανε να πάρει άλλους παίκτες, να κατεβάσει άλλο σύστημα. Ξέρετε, στη Βραζιλία αυτά δεν είναι απλά μια κουβεντούλα.
1: Ναι.
0: Στη Βραζιλία αυτά είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Μα δείτε λοιπόν και τώρα τι έγινε με τον Νεϊμάρ. Θέλω να πω, αυτά είναι διαχρονικά και αένα.
0: Λοιπόν, και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, εκ του αποτελέσματος ο Σκολάρη δικαιώθηκε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για αυτά συζητάμε. Αυτό είναι το δεύτερο podcast. Τρίτο και τέταρτο στη σειρά αυτή, η οποία θα έχει συνολικά 8 στο κανάλι της Στίχημαν. Στο Spotify όλο αυτό το ωραίο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την Tottenham, για τη σπουδαία Tottenham, mm-hmm. του σπουδαίου De Zerbi, στον οποίο τώρα καταλάβες θα πλώσουν χαλή η γαλαντόμα ιδιοκτησία της Tottenham.
1: Ήταν πολύ άτυχος που δεν επιστώναγε πριν να μην νίκη.
0: Γιατί
1: είχε μια ευκαιρία, του δώσε μια ευκαιρία ο Θεός και του λέει αγόρι μου, είδες, ήρθες ναι. κάποια παιχνίδια, ναι. είναι η ευκαιρία σου να τη ρίξεις ναι. και να φύγεις. Τώρα την έσωσες και πρέπει υποχρεωτικά να μείνεις.
0: Ναι. Θα μείνει και θα
1: μείνει. Θα πιέσει το ποτήριο μέχρι τέλους, σταγόνα το πίσω.
0: Κανένα από εδώ, του χρόνου θέλω
1: του
0: να...
1: Του χρόνου δεν θα σωθεί.
0: Του χρόνου.
1: Δηλαδή, του χρόνου δεν θα σωθεί.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ ακούω εσένα που λες αυτό
1: ναι.
0: και ακούω και τον Ριτσάρλσον που λέει ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε. Εντάξει, τώρα το ποιον πιστεύω από τους...
1: Τι θα σηκώσουμε ακριβώς είπε. Τι εννοείς.
0: Εγώ δεν εννοώ τίποτα.
1: Τι είπε ο Ριτσάλισον, του χρόνου τι θα γίνει.
0: Ο Ριτσάλισον είπε του χρόνου ναι. Θα το σηκώσω.
1: Ποιο.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Ποιο.
0: Το ιερό κιούπι.
1: Ότι θα πάει για πρωτάθλημα. Το είπε, όντως. Το είπε. Αλήθεια το είπε τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είπε θα σηκώσουμε την ομάδα, ξέρω ψηλά, κάτι να είπα, κάτι λίγο πιο αφαιρετικό. Είπε θα το σηκώσουμε.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σου, ρε Σικώστα. Δηλαδή, αν δεν ζεις, δηλαδή, αν δεν έχεις ένα όνειρο, αν δεν έχεις ένα στόχο μπροστά, γιατί να παίζεις ποδόσφαιρο στη τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου το έτσι.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι του λείπει του Ριζάρ, δηλαδή είναι 29 αυτή τη στιγμή, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη φάση της καριέρας του.
1: Δεν πάει μου διάλειμμα, θα είναι ξεκουραστός.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, με 12 υπέροχα τέρματα.
1: Mm-hmm.
0: Τι θέλετε δηλαδή από τον Ριζάρ, δηλαδή, πόσα να βάλει.
1: Θέλουμε να μην λέει βλακίες. Αυτό θέλουμε, να μην λέει βλακίες του χρόνου να το σηκώσουμε.
0: Εντάξει. Δεν κάναμε κανένα spoiler, παιδιά, για τα podcast. Κανένα spoiler δεν κάναμε, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Μηδέν spoiler.
1: Περιέργως δεν έκανες. Ναι. Συνήθως κάνεις. Ναι. Και σήμερα δεν έκανες.
0: Δεν έκανα εδώ γιατί κατηγορούμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Από συνήθεια κατηγορείς.
0: Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η Λέστερ τώρα μην συγκρίνουμε με τη Λέστερ. Μην ψάχνετε τώρα με τη Λέστερ. Τότε να με έχει. Έχει συγκεκριμένη κατάρα πολυετή και λόγους. Και λόγους επίσης. Που συμβαίνουν στην Τότεναμ αυτά που τις συμβαίνουν.
1: Επίσης η Λέστερ πριν πέσει πήρε πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Η Τότεναμ αν πέσει δεν θα έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει.
1: Πήρε το Europa βέβαια. Θέλω να πω πήρε
0: και
1: το Europa.
0: Κυπελούχων έχει πάρει.
1: Ενώ πρόσφατα τώρα. Δηλαδή κοντά.
0: Τρία Europa είναι κυπελούχων. Τέσσερα ευρωπαϊκά έχει.
1: Τώρα λέω πρόσφατα. Λέω.
0: Ναι, ναι, πρόσφατα.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ποτέ,
0: ναι.
1: Τώρα. Okay. Πέρυσι,
0: και εκεί πελαγγλίε έχει πάρει. Πρωτάθλημα όμως. Το πρωτάθλημα κάπως έχει ξεφύγει από την τότε να μείνει η αλήθεια. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρει. Κοίτα, και στατιστικά πιστεύω μέσα στα επόμενα 300 χρόνια ένα πρωτάθλημα θα το πάρει. Εντάξει, οπότε. Κάποιο θα το χαρεί ενδεχομένω. Εντωμεταξύ θέλω να σου πω ότι την ώρα που έκανε τότε με όλα αυτά και οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν το άγχος τους αυτά, η Αστον Βίλα και να έρθει τέταρτη που ήρθε και προχώρησε ο Ολυμπιακός ένα γύρο που ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό αυτό για την προετοιμασία του, για τους αντιπάλους του, για όλα.
1: Αυτό το θέμα με, το, με, το, με, το, με τον Ολυμπιακό και με την, ξέρεις, με την
0: το rebalancing.
1: Ναι, με όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ με έχει κουράσει.
0: Τελείωσε. Τελείωσε.
1: Πάρα πολύ με έχει κουράσει όλη αυτή η κουβέντα τόσο καιρό. Γιατί το έχουμε αναγάγει σε ένα πάρα πολύ μείζον θέμα του, του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού. Αν θα κερδίσει έναν γύρο στο τέτοιο.
0: Κοίταξε, όταν
1: στην πραγματικότητα ναι. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το λες μια φορά και τελειώνει τώρα. Δεν μπορεί άλλη.
0: Ναι, γιατί ήταν.
1: Πήρε το ευρωπαϊκό και περίμενε. Α, βγήκε τέταρτη. Και αν βγήκε.
0: Ναι, πάει... γιατί είναι σε εξέλιξη το
1: ωραία,
0: άλλο.
1: Ένα γύρο γλιτώνει. Δεν είναι ότι πάει. Όχι, ανεβαίνει από το Europa στο Champions League. Ένα γύρο γλιτώνει.
0: Δεν είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο Λάξε. Μόνο, Κώστα. Είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο και εάν αποκλειστεί πρέπει απευθείας ομίλους.
1: Εντάξει.
0: Άρα είναι δύο πράγματα.
1: Αν είσαι Ολυμπιακός που έχεις έπαιξες φέτος τη League Phase
0: να.
1: Και δεν θεωρείς ότι αν ξεκινήσεις από το δεύτερο γύρο δεν θα περάσεις ενώ είσαι τους δυνατούς για να πας στο τρίτο γύρο και να το εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα την Ευρωπαϊκή
0: Συμμετοχή ούτως ή άλλως.
1: Τότε δεν κάνουμε.
0: Δεν είναι αυτή η σκέψη. Όχι, η σκέψη είναι πως αν υπάρχει κάτι καλύτερο, μακάρι να έρθει το καλύτερο. Αυτή είναι η...
1: Λέω ότι το κάναμε πάρα πολύ λύση όλο αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: κάνουμε γιατί υπήρχε χρόνος μπροστά γιατί μέχρι να γίνει αυτό και δεν υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα στην επικαιρότητα.
1: Επίσης, και επειδή δεν υπήρχε και τίτλος φέτος, αυτό το πράγμα πια αντίθηκε και έγινε ένα πράγμα σημαντικό σαν ένα τίτλος.
0: Ισχύει. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι. Απλώς το.
1: Μαζί μου είσαι, το έχεις πει 10 φορές με αυτή την Αστον Βίλα και την.
0: Βέβαια, και την κέρδισε. Γιατί δεν περιμέναμε χθες να κερδίσει. Δεν περιμέναμε. Δεν έκανε το χατήρι. Δεν μπορούμε να βρούμε την πόλη μου πάλι μπροστά.
1: Θέλετε.
0: Όχι. Ούτε καν. Να η Μέγκεν. Να η Μέγκεν, άμα θέλετε. Ευχαρίστω να παίξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν πέρα από αυτά που έκανε η Βίλα. Αυτά η City έχασε συγκινητική αποχώρηση Γουαρδιόλα και όλα αυτά τα αναμενόμενα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κάπως λίγο χάθηκε, κάπως λίγο θαύτηκε το γεγονός ότι η Chelsea δεν θα παίξει πουθενά φέτος, ε!
1: Τσάμπι Αλόνσο. Τσάμπι Αλόνσο βιάστηκες λίγο να... Δηλαδή, πες τους παιδιά να δούμε να τελειώσει χρονιά, να δούμε που θα είστε. Να έρθω. Δηλαδή, άμα είναι να έρθω τώρα για να παίζουμε μόνο πρωτάθλημα και στο Καραμπάο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ με είχαν βασιλιά εκεί που ήμανα.
0: Είχε ένα παιχνίδι να το κάνει με άμεση αντί, δηλαδή με αντίπαλο που απλώς έπρεπε να την κερδίσει για να της πάρει τη θέση, να το πούμε έτσι. Στο Europa έτσι, όσο δεν πήγαινε πουθενά παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, και δεν κατάφερε να βγει ούτε προκριματικά conference. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Τερμάτισε δέκατη.
1: Τώρα για την Αγγλία που βγάζει 20 ομάδες στην Ευρώπη που λέει ο λόγος.
0: Βγάζει 8 ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Και τερμάτισε δέκατη. Εντάξει, τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για φάπα μεγατόνων.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το. Το αναφέρουμε. Δηλαδή, φίλοι, δεν ξέρω εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχουν. Δεν ξέρω τι λένε στο ράδιο Τσέλσι. Δηλαδή, στο ράδιο Τσέλσι πρέπει να έχουν συχτηρήσει. Πρέπει να συχτηρίζουν όλη τη χρονιά. Αν δεν σκεφτείς πού ήταν η Τσέλσι πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού. Ξέρεις. Και πού βρίσκεται φέτος.
1: Ήταν με conference,
0: ναι,
1: και με παγκόσμιο συλλόγο. Και τώρα κάπως μας γέλασε. Δηλαδή μας γέλασε και η τριάρα στην Παρή στον τελικό του παγκόσμιου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μας γέλασε.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, θεωρήσαμε ότι η Τσέλσι είναι κάτι μεγαλύτερο από την πραγματικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Και το θεώρησαν και οι ίδιοι ότι σε αυτούς τους είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει. Και φτάνουμε πλέον κοντά στον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει ακόμα. Και αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, θα το ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί έφυγε ο Μαρέσκα στη μέση σεζόν. Όταν ακόμα η Τσέλσι ήταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση.
0: Γιατί.
1: Είναι ο προπονητής που πήρε τις κούπες πέρυσι στην Ευρωπαϊκή και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Έχει μια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει στον Γκουαρδιόλα. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Έκανε μια δουλειά, ανέδειξε παίκτες. Εγώ ψάχνω να βρω ταμείον του Μαρέσκα γιατί σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε, το Δεκέμβρη πότε έφυγε και δεν πάω να καταλάβω.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η προσδοκία ήταν ότι με τον Μαρέσκα, δεν ξέρω, κάπως γκώσαμε και δεν μπορεί να πάει την ομάδα παραπάνω και επειδή πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε πρώτη πεντάδα για να είμαστε απευθείας ομίλους Champions League, γιατί αυτή είναι η θέση μας και εκεί ανήκουμε.
1: Μα ήταν εκεί η Τσέλσι,
0: ναι,
1: την περίοδο.
0: Ναι, προφανώς αγωνόταν ότι δεν θα μείνουνε. Δεν ξέρω.
1: Μα δεν μείνανε δεν γιατί ξέρω. Έφυγε ο Μαρέσκα.
0: Κάποιος ο οποίος είναι φανατικός Τσελσεός και παρακολουθεί, εάν πραγματικά ξέρει κάτι παραπάνω, μας το πει, ας πούμε, για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Μαρέσκα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, θέλω υπεύθυνα κάποιος να πει, γιατί ακόμα δεν έχω βρει την απάντηση για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Μαρέσκα κακήν κακός. Mm-hmm. Υπήρχε κάποια διαφωνία με τον Πόλη σε επίπεδο μεταγραφών, σε επίπεδο κάτι. Είχε ζητήσει πράγματα που άλλος του είπε δεν θα κάνω. Είχε ζητήσει να φύγουν παίχτες και ο Πόλη του είπε ότι δεν φεύγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα θέλω να τους βλέπω εκεί πέρα να έχουμε κόσμο και δουλειά. Δεν ξέρω γιατί πού ήταν το σημείο τριβής, το κομβικό για να φύγει. Και μετά να περάσει όλη την ταλαιπώρια η Τσέλσι μετά, ας πούμε, ναι, ποιος θα έρθει και ποιος εδώ και με αυτόν να πάμε και δεν πάει καλά και να βρούμε αυτό και κλείσουμε από νωρίς το Τσάμπι Αλόνσο, αλλά δεν βγήκαμε Ευρώπη. Πάση περίπτωση.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλώντας για ιστορικές σφαλιάρες, ενδεχομένως που λέει κάποιος που φίλος πολλούς, τι να πει και Μίλαν.
1: Ναι.
0: Τι να πει και Μίλαν που ψάχνει τον Άντωνη Ραόλα αυτή τη στιγμή. Να έρθει προπονητής.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μάξ μας χαιρέτησε.
1: Δεν χαιρέτησε, τους διώξαμε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χαιρέτησε μόνος του. Έφυγαν.
0: Καλά, Τιμουρλής γίνεται τώρα.
1: Κολοτσιδών έφυγε. Ναι. Και ο Ικλιτάρε νομίζω έφυγε από την Μίλαν. Γενικά πήρε μια σκούπα και. Εντάξει, υπάρχει τρομερές αποδοκιμασίες, υπάρχει τρομερή γκρίνια.
0: Δηλαδή για τη Μίλαν πραγματικά δεν ξέρω να πω. Δηλαδή έφτασε σε όλη τη σεζόν να παίζει ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Κάλιαρη. Εντός έδρας με την Κάλιαρη, η οποία δεν κυνηγούσε τίποτα, δεν αγχωνόταν με τίποτα.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ, να ρωτήσω.
1: Φτάνουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, τρομερής υπερβολής, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Sorry κιόλας. Τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
0: Δεν είναι τι έγινε που δεν βγήκε.
1: Δηλαδή,
0: είναι τι έγινε.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Έχει παρουσιαστεί ως αρχαία ρωμαϊκή τραγωδία αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, ασκούμε και φύγαν όλοι γιατί δεν βγήκε η Μίλαν Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Και λες, πρωταθλήματα παίρνετε. Όχι. Ανταγωνιστική έστω στο πρωτάθλημα Ιταλίας είστε. Όχι. Champions League που βγαίνετε. Πέρα από τα λεφτά που εισπράτετε. κάνετε τίποτα στο Champions League, δεν φτάνετε, ας πούμε. Η Ίντερ πήγε και ένα τελικό πέρυσι, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν το πήρε, φτάσει ένα τελικό.
0: Να.
1: Κάμετε κάτι εσείς ως Μίλαν το οποίο να μπαίνει, ας πούμε, στα κοιτάπια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου? Όχι. Άρα, να πει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ρε παιδιά, χάσαμε έσω τα πήγαινε στο Champions League και μπαίνουμε μέσα. Έχει μια λογική να πει, ρε παιδιά, τους διώχνουν όλους. Ο οπαδός που βλέπει, που θέλει απλά να βγει, ξέρω εγώ, να βγει τη Champions League, δεν του νοιάζει. Ρε το πρωτάθλημα, Μίλαν είσαι. Το πρωτάθλημα πρέπει να σε νοιάζει. Ναι, το να βγει τρίτο, τέταρτο και να παίξει τη Champions League.
0: Προφανώς. Καταρχάς, φέτος από ό,τι δεν είναι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου, το νοιάζει να μπει στην Ευρωλίγκα η Μίλαν σε αυτή τη φάση.
1: Okay,
0: θυμάσαι ποτέ από τα συζητάγαμε. Λέω όμως ότι παρουσιάζεται ως δράμα, διότι αν σκεφτείς, φέτος στην Ιταλία είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο πήρε με χαρακτηριστική άνεση η Ίντερ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πίσω της όμως συνοστίστηκαν, ουσιαστικά πέντε ομάδες μέσα σε 6-7 βαθμούς. Δηλαδή εκεί παίχτηκαν όλες οι θέσεις. Οπότε σου λέει, το ότι δεν βρέθηκε εκεί η Μίλαν,
1: ναι,
0: στις θέσεις που θα μου και τέσσερις. Δηλαδή η Αγγλία λέμε βγάζει πέντε στο ΖΕΙ και η Ιταλία βγάζει τέσσερις. Βγάζει τέσσερις ομάδες απευθείας.
1: Και τι έγινε που δεν βγήκε στο Champions League?
0: Βρε, τίποτα δεν έγινε. Με ρωτάς, γιατί έχει γίνει τόσο πολύ και σου απαντώ, ναι, ότι.
1: Οικονομικό είναι το θέμα. Mm? Οικονομικό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό. Θέμα πρεστής είναι πρώτα.
1: Γιατί θα σου το πω και διαφορετικά. Να. Θέμα πρεστής. Στο Europa η Μίλαν έχει πιθανότητα να το πάρει.
0: Ναι.
1: Θα είναι του χρόνου.
0: Ναι.
1: Στα Champions League δεν έχει. Δηλαδή, αν θέλουν το πρεστής να γράψει μια κούπα
0: αλήθεια
1: ευρωπαϊκή,
0: είναι αυτό, αλλά αυτό
1: το Europa είναι.
0: Αλήθεια, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν συνάδει με το Μίλαν. Αλλά τι να κάνουμε,
1: δεν συνάδει με το Μίλαν, γενικά η εικόνα της Μίλαν τελευταία χρόνια. Δεν συνάδει με το Μίλαν. Και η εικόνα και οι παίχτες που πια είναι κτλ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν είσαι η Κόμο που βγήκε στη Champions League, να, το να βγει στη Champions League είναι μια τρομερή επιτυχία, μπορεί να σου αλλάξει, ας πούμε, τη ζωή.
0: Ντάδε.
1: Αν είσαι η Μίλαν, βγεις δεν βγεις στη Champions League, τέταρτο στην Ιταλία και μπεις στη League Phase και μπορεί να περάσουμε, μπορεί και όχι, αλλά του χρόνου πάλι πρωτάθλημα θα πάρουμε. Εκεί τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο κακό που έγινε για την τσέπη αυτού που βάζει τα λεφτά. Το μόνο που μπορώ να δω κακό. Για τον οπαδό που δεν βάζει λεφτά και δεν καίγεται αν η ομάδα.
0: Ο οπαδός απλώς ξενέρωσε.
1: Ναι, αν η ομάδα θα εισπράξει 30 εκατομμύρια ή θα εισπράξει 12 στην πραγματικότητα. Ούτε η Μίλαν όταν βγαίνει τη Champions League κάνει τίποτα μεταγραφές που αλλάξει το στάτους της. Δηλαδή και πέρυσι πήγε τη Champions League. Δεν ήταν άρχοντοι παιχταράδες που αλλάξαν το στάτους της Μίλαν μετά έστω το Champions League. Τσέπα πήγαν τα λεφτά του Champions League. Άρα πια αυτό το πράγμα, τι καταστροφή είναι που δεν βγει. Σιγά. Τι να πει και η Chelsea που δεν βγήκαν Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα ξαφνικά. Οπότε πρέπει να είμαστε εκεί γιατί. Για να είμαστε εκεί, για να
0: κάποιο το 23 πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε με τελικό τσουλού και μετά διώξαν το Μαλτίνι, ναι, και έγινε όπως έγινε.
1: Ωραία, ωραία. Τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια είναι αυτό που είναι.
0: Να.
1: Δεν τους νοιάζει να ξαναγίνουν πρωταθλητές, τους νοιάζει να παίζουν, να βγουν τέταρτη. Τέταρτη και να είναι Champions League. Αυτό είναι το ταβάνι της Μίλαν. Τέταρτη και Champions League. Και άμα βγούμε παρακάτω από εκεί, κλαίμε. Αντί να είναι η πρωτιά.
0: Θλίψη.
1: Ναι, εσύ, είναι η Μίλαν, ναι, είσαι. Ναι, δηλαδή είσαι φανέλα τώρα. Δεν είσαι τώρα σαν χλαμάρες. Και σιγά και δεν. Και η Γιουβέντους δεν βγήκε Champions League. Έχει τι να κάνουμε. Θα έχουμε, ναι, δυνατό Europa του χρόνου. Ναι. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, θα έχουμε.
1: Τι να γίνει.
0: Θα έχουμε.
1: Σιγά πια.
0: Όχι, ωραίο θα είναι. Εκεί βέβαια τι να κάνουμε. Δεν έχανε, δεν κέρδισε κιόλας. Δεν έχανε, δεν κέρδισε τα Europa.
1: Μπράβο στην Κόμο. Δηλαδή, ναι, η μοναδική ενδιαφέρουσα πρόταση, ας πούμε, από την Ιταλία στην πραγματικότητα είναι η Κόμο. Είναι η Κόμο με το budget που είχε. Ο Φάμπρεγκας έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί η Κόμο δεν βγήκε Champions League με ταμπούρι. Βγήκε με ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο μπράβο της Κόμο.
0: Ακόμα δεύτερη καλύτερη επίθεση, ναι, μετά την Ίντερ. Ναι.
1: Δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία, ας πούμε, έπαιξε κατενάτσιο, ότι βγήκαν τα αποτελέσματα, κέρδιζε μισό μηδέν, έχανε δύσκολα και γι' αυτό το λόγο τερμάτισε τέταρτη. Βγήκε έξω να παίξει την μπάλα της απέναντι σε όλους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο για την Κόμο, γιατί τώρα θα έχει και πέντε φράγκα στην τσέπη και να δούμε αν θα μπορέσει και με τα πέντε αυτά φράγκα να κάνει και μερικές κινήσεις τέτοιες, θα την κάνει ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτό που έχει να προτείνει προπονητικά ο Φάμπρεγκας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και με τους καλούς της παίχτες, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει με τον, ξέρω, με τον Νίκο Πάζ, για παράδειγμα. Θα μείνει ή θα έρθουν και θα, ξέρω εγώ, θα έρθουν τα κοράκια από. Δηλαδή θέλω να πω, η Κόμο θα αντιμετωπιστεί ως μια μικρή ομάδα, κατάλαβες θέλω να πω. Ως μια μικρή ομάδα που κάπως, εντάξει, έκανε μια καλή χρονιά και πάμε να τη ρημάξουμε. Ή η Κόμο θα πει ότι εγώ θα γίνω η επόμενη μεγάλη της Ιταλίας. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα κανένα είναι το δεύτερο, λέω εγώ.
1: Δύσκολο.
0: Ε?
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, ναι. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Πραγματικά.
1: Και θέλω να δω και πόσο καιρό θα μείνει η φάμπρικα εκεί. Επίσης.
0: Τι είναι, σπίζω, αν να τον ζητήσουμε μετά την εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Γιατί, ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο που παίζει. Όχι μόνο η θέση που τερματίζει. Και όταν ένας προπονητής μπορεί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι ρε παιδί μου διαφορετικό, να μην το πω καινούριο, κάτι διαφορετικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον παρακολουθείς και να δεις τι μπορεί να κάνει και κάπου ψηλότερα.
0: Ναι.
1: Με μεγαλύτερο πορτοφόλι.

0: Λοιπόν, ένα πάντα.
1: Όχι, ρε φίλε, άπλωσε στη φανέλα τη Μίλαν, στεγνώσει και την πήρε ο αέρας.
0: Όπα, όπα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όπα.
1: Όχι, δε.
0: Όπα.
1: Όχι για τη Μίλαν, ρε παιδιά. Δηλαδή, αεροσιλία. Όχι για τη Μίλαν αυτά τα πράγματα.
0: Ντροπή. Κάπου ντροπή. Κάπου ντροπή, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε παιχνιά σήμερα. Ένα Paderborn Wolfsburg έχουμε. Αυτό είναι όλο. Το οποίο είναι 1-1 στο 67ο λεπτό. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και αυτά. Και η Μίλαν ψάχνει τώρα τον Ρεάλ, γιατί σου λέει πρέπει να βρούμε πρώτα. Πρέπει να βρούμε προπονητή και πάμε μετά σιγά σιγά να οργανωθούμε. Βεβαίως. Θέλω να πω τον Ιραόλα τον θέλει και η Λεβερκούζεν, τον θέλει και η Πάλαζεν. Είναι δηλαδή ότι θέλει Μίλαν τον Ιραόλα και ο Ρεάλ θα πάει στη Μίλαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πάγκο τη Μίλαν είναι λίγο ζώρικο. Είναι λίγο ζώρικο, ζώρικη ιστορία. Να το πούμε έτσι. Αλλά αξιβάσκο είσαι, από Εκλάρνακα έχει ξεκινήσει. Θέλω να θυμίσω ο Άντωνι Ιραόλα. Οπότε γιατί όχι και στην. Το μεγάλο δεξί μπακ, το θυμόσαστε από τον Μάνα, το μεγάλο δεξί μπακ τη Αθλέτικ Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Ο Άντωνι Ιραόλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει βγει από την Ισπανία, ο Ιραόλα, που προπονεί την Μπόρνμουθ 3 χρόνια. Τώρα τι καπνοφουμάρει, αν πάει στη Μίλαν, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκος Πορεφέμις στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σάνελα Αρίνα και έκανε το σκορ 2-1 στη σειρά και προκλήθηκε στους ημιτελικούς στη στοίχημα μπάσκετο λίγο που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης ο Μπάρτλι με 16 πόντους, τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στροφής εγχώρησης υποχρεώσης για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξυση της 4ης Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Στοίχημαν Basketball League, αναβαθμισμένη η περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης τη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών, η οριστικοποίηση της πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκειας στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από τη Μίλαν για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο, στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029. Ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητριάς. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξέλιξη στην υπόδοση απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανότατο να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστινία στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟΚ για την πρόσκληση αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας. Όσοι πιο απογοητευτικοί ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε τα πάντα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογητικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσεις στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται επίσης η Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Αντίστοιχα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών αριστείς Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε την διερεύνηση τυχόν διατάραξης
5: διάπραξη αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν αυτά θα προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Hardball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για διαιτησία εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού. Ξύλο Μασιμίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει την τεχνική ηγεσία που μακρύθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Ιγκλιτάρη, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μουκάντο και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες τις ειδήσεις αντικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club εδώ στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα ακούσουμε σε 10.30 του Μπακ. Ό,τι θέλει ο κύριος Χάρης θα ακούσουμε.
1: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι.
0: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι. Το πρώτο έβγαλε Φερλόπε. Δηλαδή, μην ψάχνετε τώρα. Ό,τι βγάλει, έβγαλε Φερλόπε στο πρώτο.
1: Δεν έφερε. Αλάια δεν
0: είναι. Αλάια ήταν, συγγνώμη. Αλάια. Αλάια.
1: Αλάια καημένη, έχει τρομερά τραγική ιστορία. Αλάια πέθανε σε ένα δυστύχημα με αεροπλάνο που είχε πάει για μια φωτογράφηση κτλ. Και νωρίτερα η Αλάια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πλεγμένη με αυτό το μούτρο, τον R. Kelly, τον μουσικό, το διάσημο μουσικό της Αμερικής που αποδείχθηκε ότι είχε ένα κύκλωμα trafficking με μικρά κορίτσια, ας πούμε. Ένας πάρα πολύ σεβάσμιος άνθρωπος στην Αμερική, με γκράμι και λοιπά, με φοβερή, ας πούμε, φοβερό respect. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τομάρι της κοινωνίας, ο οποίος νομίζω παντρεύτηκε την Αλάια όταν αυτά είναι 14 ή 15 χρονών και δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18. Ορίστε. Είναι έτσι. Δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18 χρονών για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και υπάρχει και ένα φοβερό πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες του θανάτου της Αλάια. Γι' αυτό το. Δεν είχε ταξιδέψει, ναι. Φύγαν δηλαδή από εκεί που ήταν η φωτογράφηση μαζί με κάποιες στυλίστρια και κομμωτή και τα λοιπά. Με πολύ περίεργες συνθήκες το αεροπλάνο έπεσε και σκοτωθήκαν όλοι. Η Αλάια είχε μια τρομερή καριέρα μπροστά της. Ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα, μικρή, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Έπαιζε και στο Romeo Must Die. Σε ποιο έπαιζε? Είχε γενικά τρομερό hype, λέγανε τα καλύτερα, και υπάρχει όλη αυτή η σκοτεινιά γύρω από το πρόσωπό της, ας πούμε, και την ζωή της και την κακοποίηση που δέχτηκε. Τρομερή. Τρομερή απώλεια για τη μουσική στην Αμερική, η Αλάια. Και πολύ σκοτεινή περίπτωση ο R. Kelly. Πολύ σκοτεινή περίπτωση.
0: Τι έγινε, παιδί, δεν γνωρίζουμε αυτήν την ιστορία. Τι έγινε, κατηγορήθηκε?
1: Καλά, κατηγορήθηκε, ναι. Κατηγορήθηκε. Νομίζω πρέπει να είναι στη φυλακή ο R. Kelly. Τώρα, αν έχω χάσει εξελίξει, δεν ξέρω.
2: Για πολλά,
1: ναι. Βγήκε ένα. Ξέρεις, εκεί πέρα έχουν. Οι Αμερικανοί έχουν το λεγόμενο RICO. Το RICO είναι ότι κουμπώνουμε για εγκληματική οργάνωση διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν από οικονομικά μέχρι trafficking, μέχρι. Πώς το λένε. Θέματα εφορίας, οτιδήποτε. Οπότε με το RICO μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος και να βρούμε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα με τα οποία δένουμε υποθέσεις. Το RICO στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε για μαφιόζικες οικογένειες. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ρίξουν μαφιόζικες οικογένειες, διότι καλύπταν οι μαφιόζοι τόσο καλά τα ίχνη τους σε δολοφονίες κλπ. Που δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για να τους βάλουν φυλακή. Οπότε έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στις υπηρεσίες δίωξης Αμερικής μαζί με το IRS. Την εφορία δηλαδή στην Αμερική, για να μπορέσουν να κουμπώσουν όλες τις περιπτώσεις μαζί και να βάλουν φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μπορούμε να αποδείξουμε μέσω του RICO εγκληματική οργάνωση και να κουμπώσουμε γύρω-γύρω όλα τα αδικήματα που έχουν κάνει ώστε να μπουν μέσα. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα έγινε με τον R. Kelly. Έγινε ένα συνολικό ψάξιμο σε όλες τις δραστηριότητες του. Το οποίο ήταν και θέματα εφορίας και θέματα σωματεμπορίας και θέματα τέτοια και άλλα. Ήταν πολλά, ανήλικα παιδιά, ουσίες αυτά. Οπότε κουμπώσαμε όλο αυτό το πράγμα και τον βάλαμε στην Μπουζού.
0: Nice.
1: Έτσι, πολύ χοντρικά.
0: Nice. Η σκοτεινή αυτή η ιστορία θα παραμείνει σκοτεινή ή υπάρχει περίπτωση να φωτιστεί ή δεν έχει νόημα πια?
1: Δεν έχω ιδέα. Και αυτά που λένε εδώ πέρα διάφοροι φίλοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά μετά την ιστορία του PDD, έχουν βγει τέρατα σε συνωμοσιολογίες, ας πούμε, αυτό ότι μπλεγμένη Beyoncé πίσω, γιατί απειλούσε η Αλάια τα σκύπτρα της Beyoncé, και υπάρχει μια θεωρία στην Αμερική ότι είναι όλα αυτά πράγματα που είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και μη αποδεδειγμένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως είναι, είναι στις κουβέντες που γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια, όποτε ξεσπάει ένα σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Πάντως αξίζει να την ψάξει κάποιος την ιστορία της Αλάια. Είναι ένα τρομερό ταλέντο που χάθηκε πάρα πολύ μικρή, που πολύ αδιευκρίνιστες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάλι από τα άσχημα, κάπως με έναν τρόπο να γυρίσουμε σε λίγο κάτι πιο όμορφο και αυτά, σε μια μικρή παρηγοριά για τους φίλους της Φεράρι. Μια μικρή παρηγορίτσα, μια τόση σειδά. Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, δηλαδή. Να το πούμε για αυτό, θα πεις. Τελεμπέδες, κάνετε μια φορά, δεν θα πείτε για τον νικητή. Θα πούμε για τον νικητή, όχι μόνο για τον νικητή. Για τον άνθρωπο που φαίνεται να πετάει. Ο Αντωνέλη είναι πραγματικά περιπτωσάρα.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Υπό την έννοια.
1: Παρακολουθεί τη φόρμουλα. Τον είχαμε δει να έρχεται.
0: Όχι τόσο πολύ φέτος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τον Αντωνέλη συμβαίνει το εξής. Ήταν μία από τις γνωστές πολύ δύσκολες επιλογές του Τότο Βολφ. Δεν ξεκίνησε καλά, ήταν αρκετά μικρός. Δεν θεωρήθηκε η περσινή του χρονιά στην πραγματικότητα, ειδικά το πρώτο της κομμάτι,
1: προάγγελος του τι θα δούμε φέτος.
0: Ναι, γιατί στη Φόρμουλα 1 αυτό που δεν, πώς να σου πω, δεν ίσως κατανόνωση, δεν ασχολούνται με το σπορ και το μάλλον το πόσο πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό είναι, είναι ότι, δεν είναι τόσο απλά, ότι αν δεν φέρνεις βαθμούς, είτε είσαι ελπιδοφόρος, είτε είσαι οποιοδήποτε άλλος, είτε έχεις μπαμπά, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορείς να κάτσεις για πάρα πολύ. Δεν είσαι ομάδα η οποία κυνηγάει βαθμούς, κυνηγάει πρώτη-δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Καλά, τελείωτε ούτε για αστείο. Γενικώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίστοση χρόνου.
1: Αλλά δεν τον είχαμε δει να έρχεται, αυτό λέω.
0: Δεν τον είχαμε δει σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Τότο Βολφ θα έπαιζε σε στοίχημα ότι θα έχει κάνει 4 νίκες σε 5 αγώνες φέτος. Αν αυτό με ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο νούμερο 2 από πέρσι, εντάξει και πιο λογικά, γιατί ήταν μπροστά του ο Ράσελ. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Για δε την ηλικία του. Πώς να πω, είναι στρατοσφαιρικό αυτό που έχει κάνει. Για την ηλικία του άλλου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα δεν είναι ο Αντωνέλη. Αντωνέλη, ίσως το χειρίζεται και ίσως ως νεότερος, να σου πω κιόλα, κατανοεί. Δεν έχω καθένα να κατανοήσω, παρότι έχω μελετήσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Φόρμουλα 1 φέτος.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είναι, πώς να σου πω, όχι τόσο δύσκολο, αλλά μη αρεστό να διαβάζω, αντί να διαβάζω για προσπεράσματα ή να βλέπω προσπεράσματα και μάχες, να βλέπω ότι άνθρωποι χάσαν θέσεις, κερδίσαν θέσεις, προσπεράσαν τον αντίπαλό τους ή χάσαν τη θέση τους από τον αντίπαλό τους, επειδή απλώς σε κάποιο σημείο στο τέλος της ευθείας το αμάξι στόλαρε γιατί έπρεπε να ανακτήσει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μου κολλάει με τη Φόρμουλα 1. Πώς να σου το πω διαφορετικά.
1: Έτσι είναι τα υβριδικά.
0: Ναι, έτσι είναι τα υβριδικά. Έτσι είναι, αλλά ρε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου τώρα. Δεν σκέψου εμάς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε εμάς. Σκέψου, δηλαδή, οι οδηγοί πρώτοι έχουν συχτηρήσει.
1: Ναι.
0: Οι οδηγοί έχουν συχτηρήσει. Γιατί λέει, ετοιμάζατε ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα τόσο καιρό και αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ένα πράγμα το οποίο και εκνευρισμό φέρνει και οι οδηγοί δεν το έχουν ακόμα κατανοήσει απολύτως. Εντάξει, και λόγω μηχανικών λαθών ενδεχομένως κτλ. Και το θέαμα, λόγω αυτού και μόνο, είναι προβληματικό. Δηλαδή, τη χαρά, το wow του κόσμου, ο οποίος είναι μέσα στο Grand Prix και παρακολουθεί, όταν βλέπει ξαφνικά ένα μάξι να κολλάει για άγνωστο λόγο και κάποιος να τον προσπερνάει σύμφωνας, είναι ένα πράγμα που διαρκεί 1 με 2 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό που το βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει τι γίνεται, λες, κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι μάχη. Αυτό δεν είναι μάχη. Συγγνώμη, είναι κάτι άλλο. Οπότε. Ξέρεις, σε ένα άθλημα το οποίο αρέσκεται να αλλάζει συνέχεια τους κανονισμούς του, υποτίθεται χάρη του θεάματος πέρα από χάρη του περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα, εδώ πέρα βρίσκονται μπροστά σε ένα αρκετά δύσκολο έργο, νομίζω, διότι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα από πλευράς θεάματος πηγαίνει κατά διαόλου. Αυτό είναι το θέμα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τέλος πάντων, της φετινής Φόρμουλα 1. Και ξενερωτικό κιόλας, έτσι. Και ξαναρωτικό. Okay. Αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά κατά τα λοιπά, σε αυτό το περιβάλλον, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, ο Αντωνέλη είναι. Πετάει. Πετάει. Εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Προφανώς. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Άλλο, θα βρεθούν απαντήσεις. Για την Οσμή θα βρούμε καμιά απάντηση.
1: Ξαναμίλησε τίποτα.
0: Όχι ρε εσύ, αλλά το ψάχνουμε ακόμα. Το ψάχνουμε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε αυτά, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε τις αναφορές και την ψάχνουμε τη φάση, γιατί σου λέει, γιατί άμα ξαναγίνει, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πού θα πάμε να ψάξουμε πλέον. Κάπου πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Άμα ξαναμυρίσει, θα το δούμε.
0: θα τα δει η υπηρεσία μετά.
1: Ρε παιδί μου, είσαι στο αμάξι. Σου κάνει διακοπές τα αμάξι.
0: Ναι.
1: Ωραία, κάπως εκεί που πηγαίνει, σου κάνει λίγο διακοπές.
2: Δεν τρέχει στο συνεργείο. Ή πα στο συνεργείο, δεν βρίσκει κάτι.
0: Τα λαγουδάκια που λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, σου κάνει λίγα τέτοια. Ή πα στο συνεργείο, ρε παιδί μου, ή δεν πα καν. Α πούμε, τα σταματάει, πηγαίνει κανονικά. Λε, άμα μου το ξανακάνει, θα δούμε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνω, να ψάχνουμε και να πω και η τρόμπα βενζίνη και το τι και δε και τα λεφτά. Άμα το ξανακάνει, το βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Άμα το ξανακάνει, βλέπουμε. Σε αυτή τη λογική είμαστε και τώρα. Άμα ξαναμυρίσει, θα δούμε, ρε παιδιά. Ναι. Μύρισε μια φορά. Εντάξει.
0: Πρέπει να βγάλουν κανένα σκύλο, λόγο. Δεν ξέρω αν επιστρατεύτηκαν σκύλοι, αλλά οι σκύλοι ενδεχομένως να μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο, γιατί όντως εγώ το καταλαβαίνω. Όταν είναι μια οσμή η οποία επεκτείνεται, ξέρω εγώ, σε πόσες δεκάδες χιλιόμετρα, ας το πούμε, δεν μπορείς να τη βρεις. Είναι δύσκολο.
2: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Όταν είναι το ίδιο έντονη σε πάρα πολλά σημεία που απέχουν μεταξύ του χιλιόμετρα. Βγάλετε ένα σκύλο. Βγάλετε ένα σκύλο, κάπου να σου οδηγήσει. Κάνα σκύλο, δίτη, κάτι.
2: Πού να οδηγήσει ο σκύλο.
0: Δεν ξέρω, στον πάτο τη θάλασσα, ξέρω εγώ.
2: Εκπαιδεύονται οι σκύλοι να μυρίζουν τα χημικέ προσμίξει του φυσικού αερίου ή του αερίου, του γραερίου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ο κύριο Χαρδαλιά που ξέρει να τα βρει και το Υπουργείο εκεί τη κλιματική αλλαγή.
2: Ο κύριο Χαρδαλιά έχει άλλου δουλειέ του. Δεν είναι τώρα γι' αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο αστείο να λέγεται Υπουργείο κλιματική αλλαγή. Τι πάει να πει Υπουργείο κλιματική αλλαγή.
2: Δεν ξέρω. Αν υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ ένα Υπουργείο Αλλαγή, εγώ θα δεχόμουν να υπάρχει σήμερα κλιματική αλλαγή. Υπήρχε ΠΑΣΟΚ Υπουργείο Αλλαγή.
0: Ότι ήταν η μετεξέλιξή του κατά κάποιο τρόπο.
2: Υπήρχε αλλαγή. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήταν αλλαγή. Δεν υπάρχει ένα Υπουργείο Αλλαγή τότε.
0: Μα αφού το ΠΑΣΟΚ ήρθε και άλλαξε τα πάντα, για ποιο λόγο να έχουμε Υπουργείο Αλλαγή, αφού έχει γίνει ήδη αλλαγή. Η αλλαγή ήρθε με την έλευση του ΠΑΣΟΚ.
2: Άλλαξε τα πάντα η Ακρόπολη. Δεν έχουμε την Ακρόπολη να τη βλέπουμε εκεί πέρα να πηγαίνει ο κόσμος να προσκυνάει.
0: Ναι.
2: Να πηγαίνει, θα μπορούσε να υπάρχει ένα Υπουργείο να πηγαίνει ο κόσμος να μπαίνει μέσα, να κάνει το σταυρό του, να έχει φωτογραφίες του Αντρέα, να έχει φωτογραφίες τη συντηρητική τέτοια του ΠΑΣΟΚ, να παίζει, θα ξαναβρούσουν παχτσέδες από πάνω στα μεγάφωνα. Ναι, είναι το Υπουργείο Αλλαγή. Ένα μέρος μνήμης.
0: Αυτό ακούγεται σε Υπουργείο Επικοινωνίας περισσότερο.
2: Αλλαγή θα το λέγαμε όμως.
0: Ναι, θα το λέγαμε αλλαγές.
2: Παντοτινής αλλαγή.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, πώς να σου πω.
2: Αλλαγή ετέρνο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις κυβερνήσεις, αν ρωτάς εμένα. Δηλαδή, όχι, να είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, να είναι.
2: Αντί να έχουν Υπουργείο Επικρατείας, να έχουν Υπουργείο, ξέρω εγώ, Υπουργός Αλλαγής.
0: Ναι.
2: Ο αντίστοιχος επικρατείας. Ο παρατοπτικός πρωθυπουργό λέγεται Αλλαγής.
0: Δώσε ιδέες.
2: Δίνω.
0: Δώσε ιδέες.
2: Αν ακούει εδώ το Σαββατοβουλάκη, δίνω. Φυσικά και δίνω.
0: Γιατί.
2: Μπα και ξεχωρίσουμε από το 13, ας πούμε. Να κάνουμε μερικά πράγματα, να ανεβούμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε και εκλογές σιγά-σιγά. Πράγματα.
2: Αν υπήρχε αλλαγή, να δεχτούμε το κλιματική αλλαγή σήμερα, θα μπορούσε να είναι μια μετεξέλιξη. Ναι. Τώρα το κλιματική αλλαγή τι κάνει ακριβώς. Καταπολεμάει την κλιματική αλλαγή, την σημειώνει απλά, την παρατηρεί, την πιστοποιεί. Τι κάνει το κλιματική αλλαγή. Γιατί ως Ελλάδα
0: κάνει
2: τι μπορούμε
0: κάτι
2: να κάνουμε.
0: Για αυτή.
2: Ναι. Δηλαδή. Ως Ελλάδα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την κλιματική αλλαγή, ως μια μικρή Ελλάδα. Δεν ρυπαίνουμε πολύ το περιβάλλον εμείς ως Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε ως Ελλάδα. Έχω ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε πετρέλαια, δεν έχουμε τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι ότι εμείς καταστρέφουμε το κλίμα. Εμείς. Άρα τι είναι η κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Σε τι συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα, ας πούμε. Ρωτάω.
0: Έχω την ίδια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Έχω τα ίδια ερωτήματα με σένα. Τα μοιραζόμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά λέω ότι επειδή έρχονται εκλογές, είναι χρήσιμο να κάνουμε προτάσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Για να δούμε τίποτα καινούργιο. Γιατί στην Κύπρο γίνανε εκλογές, τι καταλάβανε. Τρίτο το ΕΛΑΜ. Τέσσερις έδρες οφηδίας. Κατάλαβες,
2: ναι,
0: φίλε
2: ναι,
0: μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβα να λες.
2: Και από ό,τι μου έστειλε χθες και ο Βλαντ, επειδή μου έστειλε τα exit polls, ήταν και οι Χρυσαυγίτες στην.
0: Αυτό σου είπα, Χρυσαυγίτες. Τρίτη.
2: Τρίτη Χρυσαυγίτες.
0: Το ΛΑΜ. Τρίτο.
2: Και ο Φιδίας.
0: Ο Φιδίας, τέσσερις έδρες. Πέμπτος.
2: Πέμπτο. Αυτό, τρίτο, πέμπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι 56 ώρες η έδρα στην Κύπρο.
2: Mm-hmm.
0: Είχαμε 30% αποχή. Εντάξει.
2: Mm-hmm.
0: Τα γνωστά.
2: Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα ότι μετά από όλες αυτές τις ασυναρτησίες που είχε πει σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη, το ρωτάγανε και δεν είχε διαβάσει τίποτα στην Ευρωβουλή. Το ρωτάγανε χθες, λέει, τι θα αλλάξετε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα για τα λεπτά. Λέει, κοιτάξτε, λέει, Φιδίας. Θα συζητήσουμε τους συνεργάτες μου και θα τα δούμε όλα. Κοινώς, εξακολουθώ να μην ξέρω τίποτα, αλλά άπαξ και βγήκα τώρα. Θα δούμε. Βγήκαμε. Όλα είναι καλά. Θα τα συζητήσουμε και θα δούμε. Να ενημερωθώ κι εγώ για τα προβλήματα της χώρας.
0: Ναι. Έδεσα το γαϊδαρό μου. Ναι, τώρα πότε θα τον ταΐσω είναι μια άλλη ιστορία. Τον έδεσα όμως. Και νομίζω μια που ανέφερε στον το Vlad, σημαντικό επίσης, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω δεν είχε ξανασυμβεί από ιδρύσεώς του, είναι εκτός της Βουλής της Κύπρου το ΙΕΔΕΚ, του, βάσου, του ιστορικού Βάσου Λυσαρίδη.
2: Ναι.
0: Του συγχωρεμένου.
2: Μπράβο στους Κύπριους αδερφούς. Με το, με το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο. Μπράβο τους.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή, μπράβο που μαγεύτηκαν το Φιδία, ας πούμε, από την παρουσία του στην Ευρωβουλή και σου είπαν αυτός είναι τόσο καλός που είναι κρίμα να χαραμίζεται στα ξένα. Αυτό το brain drain δεν μπορούμε να το αντέξουμε ως Κύπρος. Πρέπει να τον έχουμε εδώ. Μπράβο τους.
0: 20.000 ψήφια.
2: Μπράβο.
0: Στο Φιδία.
2: Mm-hmm.
0: Τόσο χρειάστηκε, 5,4% και 4 έδρες.
2: Mm-hmm.
0: 20.160 ψήφια. Για να ξέρετε, για να τα λέμε και σε νούμερα πώς είναι, 378.000 νομίζω ψηφίσανε. Και ο Φιδέας πήρε 20.160 ψήφους. Και μου έρχεστε τώρα, ζυγάμι δεν πάρει, είναι παντού, παίζει στα social media και αυτά. Όχι. Απλώς καθίστε και σκεφτείτε.
2: Mm-hmm.
0: Σηκώθηκαν άνθρωποι από το σπίτι τους, έτσι. Πήγαν από το σπίτι τους και πήγαν εκεί και τον ψηφίσαν.
2: Ψηφίσουμε αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παλικάρι. Μεταξύ αυτών και διάφοροι υποψήφοι που δεν μπορούσαν, θέλαν να βγάλουν ένα προεκλογικό και δεν μπορούσαν να διαβάσουν μέσα από χαρτί. Δεν μπορούσαν να το πούνε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν από ένα χαρτί.
2: Γιατί δεν πήραν μια οθόνη που θα ήταν πιο βολικό.
0: Δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν. Γιατί το θέμα δεν ήταν, δεν ήταν η οθόνη χαρτί. Το θέμα ήταν
2: τα
0: η γλώσσα.
2: Τους, τα γυαλιά του. Τα γυαλιά του. Φοράγαν τα γυαλιά του.
0: Ναι, ενδεχομένως.
2: Πάμε να βάλει κολύριο.
0: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως, ναι. Δεν ήξερε ποιος έβαλε στο, στο ψηφοδέλτιο. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να σημαίνει.
2: Ναι.
0: Άλλο αν θα αποδεχτεί θέση. Καλά την Ευρωβουλή δεν τη χάνει. Κανείς δεν χάνει το μισθό της Ευρωβουλής. Το θέμα είναι ότι.
2: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
0: Έχουμε καταστασούλα
2: πίσω.
0: Όποτε
2: θέλουμε,
0: πίσω,
2: να, γυρίσουμε, όποτε θέλουμε να κάνουμε το βήμα πίσω, υπάρχει πίσω έτοιμη καταστασούλα. Υπάρχει κόμμα που είναι στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι απλά ένα σχηματισμό, ας πούμε, ένα, μια γενική ιδέα.
0: Ναι.
2: Ούτε τον ενδιαφέρει. Ναι. Ποια δεν ενδιαφέρει. Φυσικά και τον ενδιαφέρει. Να υπάρχει καβάντζα πίσω.
0: Ναι.
2: Δεν ενδιαφέρει.
0: Το μήνυμα πρέπει να πάψει να στηρίζει τη 13 γενικά για στο οπαδικό σε ποιο ραδιόφωνο απευθύνεται, πιστεύεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Παίρνουμε διάφορα κουλά μηνύματα κατά καιρού.
2: Είναι το 13 του Πασόκ.
0: Ποιο 13 του Πασόκ?
2: Λέω για να φύγει ο σύντροφος θα του λέξει το 13%. Και κάποιο είναι στο κούμποζο του 13 είναι το νούμερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Ναι. Αυτό μπορεί. Αυτό είναι πιο πιθανό.
2: Πασόκ, θρησκεία, θύρα 13. Κατάλαβε ο φίλος.
0: Λοιπόν, το Paderborn Wolfsburg έχει πάει στην παράταση. Τελείωσε 1-1 και βρίσκεται στο δεύτερο. Στο πρώτο ημιχρόνιο της, της παράτασης. Αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε για άνοδο στην Bundesliga. Βεβαίως, βεβαίως και παραμονή. Δεν είναι παραμονή κάθετος ανόδου. Τέλος πάντων. Σε μικρά νέα γυρίζει ο Φορτούνης. Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη που θα τον πάρει πριν από τρεις μέρες ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι κρατιούνται στις μεταγραφές. Δηλαδή τις επόμενες μέρες ξαφνικά θα ανοίξει όλο αυτό. Θα ανοίξει.
2: Ο Νταβιντασβίλη είναι αυτός που το κοστολογείται 15 εκατομμυρία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω.
0: Ιδέα όχι.
2: Πολλά.
0: Δεν έχει,
2: πολλά.
0: Δεν έχει δείξει ο πρόεδρος ότι φίδεται χρημάτων στην περίπτωση που πολλά. Είναι πολλά. Είναι. Να πεις για μια θέση την οποία δεν έχουμε αμεσότατη ανάγκη επίσης ως Παναθηναϊκός. Αυτό είναι η ολοκληρωμένη
2: θέση.
0: Είναι
2: θέση που δώσαμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία για τον Αντίνο, δώσαμε καμιά εξάρα για τον Γιάνκουσιτς, δώσαμε κανένα τάλιρο για τον Ταμπόρδα. Εκεί στη μεσοεπιθετική γραμμή εννοώ δώσαμε για όλους αυτούς.
0: Περίπου, ναι, για δώσαμε τον κύριο Παντελίδη επίσης.
2: Ναι, για τον Ζαρουρί, δώσαμε άλλα δύο ακόμα αυτά τώρα στην υποχρεωτική αγορά. Δεν είναι και η θέση που καίγεσαι να πας να σπρώξεις 15 για να πάρεις παίχτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για την θέση που έχεις δώσει επίσης, ξέρω εγώ, πώς, 6,5 εκατομμύρια για το 50% του Πελίστρη. Και αυτό μην το ξεχνάμε, εδώ είναι ακόμα. Το λέω γιατί όλα αυτά αν τα μαζέψει γύρω-γύρω φτάνουν για 50. Κάθε υπερβολή το λέω. Αλλά φτάνουν, τέλος πάντων είναι ένα πολύ σεβαστό νούμερο. 50 δεν είναι. Αλλά είναι, είναι πολλά.
0: Αχ, θέμα. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια. Και το να χαιρετήσει ο Πελίστρη είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Θα έλεγα. Εγώ όλα αυτά άστα να τα συζητήσουν και τα ξέρουν και καλύτερα οι reporters. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μ' αρέσουν αυτά τα σουρεαλιστικά μηνύματα. Ιδροπονικές καλλιέργειες στο ηφαίστειο, στην Ίσυρο, χωράφια σπαρμένα σε γκρεμούς, νούμερα βοηδών Αργεντινής, φίδι US, τι να πει το καημένο. Καλό. Mm-hmm. Ωραία. Είναι κωδικά αυτά τα μυθόνια σου. Είναι κωδικοποιημένα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, το φίδι ας καταλαβαίνεις. Φίδι US.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω, αυτό το σπάσα ήδη. Ενίγμα. Μέχρι εκεί. Μεγάλη αλήθεια, οι αναπτήρες που κλέβουμε διαρκούν πάντα περισσότερο από αυτούς που αγοράζουμε.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Και να χωριστούμε παρακαλώ ανάμεσα στους πώς να πω, στους κατά λάθος κλέφτες αναπτήρων και στους ψυχαναγκαστικούς κλέφτες αναπτήρων, έτσι, γιατί υπάρχουν δύο. Πάντως που παίρνουν αναπτήρες κατά λάθος.
1: Ναι. Το δεύτερη κατηγορία προσπαθώ να καταλάβω.
0: Η δεύτερη κατηγορία υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν αναπτήρες.
1: Αυτή είναι κλεπτομανής, δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με αναπτήρες. Είναι κλεπτομανής γενικά. Αν βρουν το ρολόι, ίσως το κλέψουν. Αν βρουν.

λεφτά θα τα πάρουν. Ό,τι βρουν θα κλέψουν. Αυτό είναι, δεν είναι για τις αναπτύρες. Εδώ μιλάμε για αναπτύρες. Ρωτούσε όλη η γειτονιά τρεις μέρες τι είναι αυτή η μυρωδιά. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω δίσκο πλατό.

0: Εσύ που λες αν είσαι ο μόνος που θεωρεί ότι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται στον Πενίδη είναι απαράδεκτος και δείχνει φούλα ασέβεια, ας τον διώξουν και ας αρχίσουν μετά τις συζητήσεις οι νέοι προπονητές. Το διώξαν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το διώξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχασε μάλλον κάτι από τις... Έχει φύγει ο Πενίδη. Έχει φύγει το παιδί.
1: Mm-hmm. Έχει την πίκρα στο σπάουκ. Τζι, διαβάζει για Sporting Λισαβόνα και αυτόματα νιώθει λίγο καλύτερα. Εντάξει, παιδιά, έχασε τελικό κυπέλα από. Και τι έχετε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά το. Το πρωτοφανές. Μια χαρά θα βγει το μερό καματάκι σας να κάνετε ένα ημίωρο για κάθε όμιλο του Μουντιάλ. Αρχίζουν και τα play-off, ε. Κάντε ασφάλιση για νύχια των ποδιών, μην τα στραμπουλήξετε από υπερκόπωση. Ο και Ουσμπεκιστάν μέχρι το Ραούλ Κούπερ. Α, τώρα αρχίζει και γίνεται καλύτερο. Αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Άρα είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κουδουνίστρες, κουδούνια κτλ. Παραλίγο να μου πατήσει ένα σήμερα που περπατούσα και ερχόταν αθόρυβο από πίσω.
1: Αυτό θέμα.
0: Εντάξει, κάνουν ένα θόρυβο, το κάνουν. Κάνουν ένα ωραίο θόρυβο τα περνάνε, ακριβώς για να καταλαβαίνει ο πεζός. Αλλά είναι σαν κάτι νερά, είδε σαν ξωτικά. Ναι. Κάνουν διάφορα εφέ φοβερά, ναι.
1: Α πούμε φωνή Αγίου Πέτρου τουλάχιστον. Α ετοιμαστεί.
0: Και τα υβριδικά επίσης κάνουν έτσι όταν κινείσαι, άμα βάλεις όπισθα, όταν είσαι με την, δουλεύει με την μπαταρία τόσο, που δεν ακούγεται το κινητήρα στο κινητό, ακούγεται να...
1: Το μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Ορίστε.
1: Μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βεγγερόνι και Gentleman λέει, κύριε Κώστα, μετά την γνωριμία μας τον αλχημιστή, νομίζω πως έχουμε συνδεθεί καρμικά, καθώς βρίσκομαι στα Κουφονήσια από χθες. Θέλετε να έρθει να σας βάλω τηλιακό. Ορίστε.
0: Δεν έχουμε νέα από Κουπέπεπ τελευταία. Φυσικά και έχουμε νέο άνθρωπος επικοινωνεί και όταν δεν στέλνει κάτι για να διαβαστεί δημοσίως, στέλνει, μας ενημερώνει. Μην ανησυχεί. Πολύ καλά στην υγεία του και στο κυνήγι του. Πολύ καλά.
1: Ορίστε. Λέει είναι κοινωνική ρέτσο. Ποιο πρέπει να μιλήσει, αν όχι δημοσιογράφοι. Ποιο για τη διετσία. Ποιο έχει την ευθύνη τη ανάδειξη του θέματος. Και άλλο λέει. Γιατί να μιλήσει εσύ για διαιτησία. Αν δεν μιλήσει ο δημοσιογράφος, ποιος περιμένουμε να μιλήσει. Παίξει τον προέδρο και προπονέστε τον επόμενο. Εσύ τι φοβάσαι. Τώρα σοβαρά την κάνεις αυτή την ερώτηση. Σοβαρά τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάψα η δικιά μας εδώ συγκεκριμένα και να αρχίσουμε να λέμε αν ήταν φάουλ αυτό και αν ήταν η επαφή η άλλη. Τώρα αλήθεια τώρα το λέτε αυτό. Τι να πω ρε. Πραγματικά. Τι ενδιαφέρον έχετε αλήθεια.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε.
1: Είναι βήθηση ρε σε αυτή.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε το θέμα όπως το βλέπετε εσείς.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
0: Θέλω να πω, όχι να τοποθετηθούμε.
1: Δεν τα λέτε, γιατί από αυτά κρίθηκε το αποτέλεσμα. Έγινε φίλε. Έγινε φίλε. Εντάξει. Θα συζητάμε μόνο διαιτησία το καλύτερο. Σκεφτείτε ένα ράδιο διαιτησία θα πήγαινε τέζες. Ένα ράδιο θα πήγαινε τέζες. Τέζες να μιλάει όλη μέρα μόνο για διαιτησία. Μόνο. Και να τα πιάσουμε από έναν αιώνα πίσω. Και αρχίζουν να συζητάνε. Αλλά είναι όλη η μέρα για διαιτησία. Θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας.
0: Το Μαρόκο λέει που αναφέρατε πριν έχει κάνει ήδη ένα ξεπέταγμα ημιτελικό. Δεν το περιμένουμε, έχει έρθει.
1: Ναι, δεν είναι το μαντάξι. Το Μαρόκο σχεδόν πήρε και το Κόπα Αφρικα. Παραλίγο δηλαδή.
0: Ναι. Ή το πήρε. Θέλω να πω, έχει υπάρξει.
1: Αν θέλω να το λένε μεταξύ του, το πήρα.
0: Παιδί μου, έχει υπάρξει εξέλιξη. Δεν έχει υπάρξει.
1: Όχι. Δεν ξέρω αν το έχουν γυρίσει και το κύπελο οι Γάλλοι.
0: Δεν το έχουν γυρίσει το κύπελο, αλλά τι έχει γράψει στα κοιτάπια του.
1: Ποιο έχει το κύπελο.
0: Το κύπελο το φυλάνε τα λιοντάρια τη Ελλάδα.
1: Αυτό λέω. Όλο αυτό το Μουντιάλ. Όλο αυτό, συγγνώμη, το Μουντιάλ λέω. Το Κόπα Αύλα, αυτή η διοργάνωση γίνεται για να κατακτηθεί στο τέλο ένα κύπελο, σωστά. Ωραία, ποιο το έχει το κύπελο.
0: Καλά, ρε, εσύ. Αν πήγαινε και το έπαιρνε το κύπελο και το κλέβε ο Μπόρατ, θα ήταν του Μπόρατ.
1: Βεβαίω και θα ήταν του Μπόρατ.
0: Δεν είναι λογική ποιο το παίρνει. Τι γράφουν τα κοιτάπια.
1: Τι δεν είναι αυτά τα κοιτάπια.
0: Πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε.
1: Ωραία, πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε, έλα σε Σενεγάλη να δει το κύπελο. Πρωταθλητή Αφρική. Έλα. Ελάτε, δωρεάν. Εδώ το έχουμε.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Γιούλ με το Ρούντι, πραγματικά. Όπως μηνύματα. Για το πλάνο που δείχνει το Γιούλ, είναι από τα καλύτερα πλάνα στο μπάσκετ. Για όλους... Γιατί μπλέκεται το Γιούλ, ο Γιούλ είναι ίδιος με το Ρούντι τώρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω γιατί τους έχετε μπλέξει έτσι κάπως, για κάποιο λόγο.
0: Είμαι καλά, μην αγώνεστε φίλοι συνακροατές. Αύριο θα σας γράψω κάτι που μου έχει τύχει την τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Ο Πέπε εδώ. Ωστε. Τον ζητήσατε, τον έχετε. Είναι πάντα κοντά μας. Ο Ντετσέρμπι κάτι ξέρει που είπε για πρωτάθλημα. Και η Λέστερ την προηγούμενη σεζόν από το πρωτάθλημα έσωσε την κατηγορία. Συγγνώμη λίγο. Έσωσε την κατηγορία. Έσω την κατηγορία τελευταία αγωνιστική όπως τότε αν φέτος. Λέω γυμνός με τα χέρια στις τσέπες.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς το Μπέτε Τσέρμπι ή ο Ριτσάρλισον. Έχει άλλο ειδικό βάρος να το λέει ο Ριτσάρλισον.
1: Το πάνε μαζί. Είναι από ένας και να υπερθεμάτισε ο άλλος. Καταλάβες.
0: Με τι μάπες ακούς συμπληρώνοντας το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο.
1: Ωραία. Ωραία σχόλια. Αυτή είναι πάντα μια ωραία σχόλια. Μην ξαναπείτε ξεφουρνίστηκε για τα podcast. Μας έχουν γανώσει τα αυτιά οι φιλοσοφικοί στοχασμοί. Τύπου ο Φουρνιέ το ξεφούρνησε, Βομβαρδιζένκοφ και τα Ερίκο Ανθρωποφάγος. Δεν είναι αυτή.
0: Θέλω να απαντήσω το μήνυμα αυτό, μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λέει κάποιος φίλος, εγώ συχαίνομαι την κουβέντα για τη διαιτησία, αλλά τη συχαίνομαι πάντα. Συγγνώμη. Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, εγώ τη σχένομαι πάντα. Όταν ο Πετρίδης μιλούσε για τη Βαλένθια και τα φάουλ, δεν του κόψανε το μικρόφωνο. Σε ποιον έχουμε κόψει το μικρόφωνο? Έχουμε τύχει εδώ σε μεταδόσεις, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλων των ομάδων.
1: Τι είμαστε λογοκριτές της Χούντας είμαστε.
0: Τι να κόψουμε το μικρόφωνο δηλαδή. Ο καθένας λέει αυτό το οποίο κρίνεται πρέπει να πει. Θα κόψουμε στο μικρόφωνο σε ποιον.
1: Και κρίνεται από αυτό.
0: Ναι.
1: Που λέει.
0: Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας αρέσει. Θα κόψουμε το μικρόφωνο εμείς. Έχουμε κόψει το μικρόφωνο σε κάποιον από εδώ πέρα που κάνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε κάνει σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Έχουμε κόψει εμείς κανένα το μικρόφωνο ποτέ? Γιατί διαφωνούμε με αυτό που λέει. Για να καταλαβαίνετε τι λέτε κάποιοι.
1: Κώστα μου, μην γκρινιάζει ότι σε κούρασε το rebalancing. Έχεις και στούντιο 4. Εμείς που ακούμε όλη μέρα Sport FM και δεν χάνουμε Νικολακόπουλο ούτε όταν αναλύει θερμοκρασίες και ύψος χόρτου, τι να πούμε.
0: Μπράβο, να πείτε, μπράβο.
1: Ο Ριτσάρλισον μετά τη μάχη για παραμονή, το να μιλάει για πρωτάθλημα είναι σαν επιβάτες του Τιτανικού να λέει «Στο επόμενο ταξίδι παίρνουμε το βραβείο καλύτερου πλοίου».
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο τύπος που έχει αναλυτικό αρχείο με όλα τα αποτελέσματα και τους νικητές όλων των κυπέλων ράπαν που έχουν γίνει ποτέ? Αναζητείται ο Άτεφ Αφούτης.
1: Ναι. Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Ναι, ούτε παίχτης της Λίβερπουλ, όντως μετά το 86, οπότε δεν πήγε παίχτης της Λίβερπουλ στην Εθνική Αγγλίας.
0: Πήγε ο Χέντερσον όμως, που με έκανε έναν τρόπο,
1: Ναι. Με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, το θέμα του Μαρέσκα λοιπόν ήταν ότι λέει, άλλη ότι ζήτησε μεταγραφές που δεν του κάνανε το Δεκέμβριο και άλλη ότι τον τσιμπήσαν να συζητάει με τη City. Ή βγήκε ότι συζητάει με τη City, γι' αυτό τίποτα από τα δύο ακριβώς δεν μου φαίνεται πολύ σόι, αλλά τέλος πάντων, μπόλι είσαι. Anyway. Ποιος βαντάλισε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγή του?
0: Κάποιος ηλίθιος.
1: Δεν το γνωρίζω, συγγνώμη, ναι, προφανώς ηλίθιος.
0: Με αφορμή εξωαθλητική μούργα και καθιζήματα χθες βράδυ σε μπάργο του ξενοδοχείου, το ράδιο διαιτησία πρέπει να έχει διαγωνισμούς, στείλτε φωτό ρέφερι να τα κουτσοπίνει με πρόεδρο και κερδίστε. Καλό ράδιο διαιτησία θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γραμμές, αυτό, ρεπόρτερ. Ακροατές παύλα ρεπόρτερ που σου λέει είμαι εδώ και βλέπω αυτόν εδώ που μιλάει με αυτόν.
1: Ναι.
0: Μπήκε εδώ στο πρακτορείο τα διαιτητής και έπαιξε το παιχνίδι που θα σφυρίξει την Κυριακή. Δηλαδή θα έχει ωραία πράγματα τώρα η διαιτησία.
1: Είναι ωραία. Ίσως αύριο να στήσουμε και το πρόγραμμα, να δούμε και τα ονόματα των εκπομπών.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μαρέσκα έφυγε γιατί χρησιμοποιούσε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτό που ήθελε ο κύριος Μπόλι για την καλή λειτουργία του πλυντηρίου του.
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο μόνος μη οπαδός του Ολυμπιακού που ασχολήθηκε εκτενώς με το rebalancing?
1: Ναι.
0: Μεγάλη αλήθεια, όσοι ρωτάνε και ζητάνε να μάθουν νέα του Κουπέπεπ, ετοιμάζονται για ταξίδι χωρίς τη σύζυγο, αλλά δεν φεύγουν μέχρι να μάθουν πού είναι.
1: Ο Άρχανσορ λέει το εξής. Να πούμε μπράβο στο Μαυροπάνο που με την απόδοσή του στο δεύτερο μισό της σεζόν κέρδισε το Hammer of the Year από τους οπαδούς της West Ham και κατάφερε να μπει στη μαρκίζα του Guardian για τις φωτογραφίες της σεζόν. Βέβαια, έβαλαν τη φωτογραφία που η μάπα του είχε γίνει ένα με την μπάλα μετά από σου του Χάλαντ, αλλά οκ, okay, εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Ορίστε, είμαι φανατικός της Μίλαν 30 χρόνια. Έχω πάει τόσες φορές στο Σαν Σίρο, έχω περάσει χαρές, έχω βιώσει τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά τέτοιο ξενέρωμα δεν έχω νιώσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Στα κλισέ των speakers που αναφέρθηκαν τις προάλλες, προσθέτω ότι όποτε πετάγεται κάποιος και βάζει ένα follow μετά από άστοχο σουτ συμπαίκτου, πάντα εμφανίζεται σαν απομηχανής θεός. Εντάξει, ναι, σημαίνει αυτό. Και μια που το λέτε, να συμπληρώσω εδώ μια πολύ παλιά γνώση. Ο απομηχανής θεός λεγόταν έτσι γιατί εμφανιζόταν στη σκηνή πάνω σε ένα μηχάνημα. Το θυμόμαστε πώς το λένε αυτό το μηχάνημα. Και έχει πολύ περίεργη ωραία ορθογραφία. Λεγότανε εκύκλημα.
0: Α, μάλιστα.
1: 2KYΝΙΤΑ. Έτσι τώρα το μήνυμα. Λοιπόν.
0: Στο ράδιο διαιτησία θα υπάρχει ειδική εκπομπή που θα αναλύει τα σόγια των διαιτητών και το αν συγγενεύουν με παράγοντες ομάδων. Λέει κόμισα του Φάμπρεγκα.
1: Ναι, οκ.
0: Αν ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν Ινδιάνος, θα τον λέγανε το γουρλωτό ελάφι. Λέει ο Σπύρος.
1: Μήπως, κύριε Γιάννη, στον Νικίδα το Μαζέπιν δεν δόθηκε ο χρόνος που θα έπρεπε και γι' αυτό δεν ανέδειξε το πολύ προευρωδικό του ταλέντο και είναι άδικο κάποιοι εγκάθιοι να τον αποκαλούν κοπριά? Όχι.
0: Δώσε λίγο χρόνο, σαν να το σκέφτεσαι.
1: Τον αναδαυτερόλεπτο δεν είναι χρόνος.
0: Τι συμβούλες με τους Μετάλλικα σκιστήκατε στα σχόλια για τους Maiden κουβέντα. Για τους Μετάλλικα στείλανε αυτοί που πήγανε. Για τους Maiden,
1: ναι.
0: Ή δεν περάσετε καλά, ή δεν πήγατε, ή δεν θέλετε να στείλετε. Δεν έχει στείλει ο άνθρωπος για τους Maiden. Μετάλλικα στέλνανε ο κόσμος μετά, ο χαμός και τι ωραία και έπανε αυτό και έπανε. Με τους Maiden τίποτα, μου γκάιστε.
1: Ναι. Καλησπέρα. Πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσω τον Ζακ Μπράουν αύριο που θα πάω στο σπίτι να του κάνω εγκατάσταση καμερών.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε.
1: Τι να το ρωτήσουμε. Τι μπορεί καταρχάς να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
0: Ναι, έλατε.
1: Τι μπορεί να κάνει, τι να το ρωτήσουμε. Τι να το ρωτήσεις. Πώς θα καταφέρει να ανεβάσει πάλι τη Μακλάρεν? Θα το βρει το τρόπο. Εντάξει, έκανε τη χρονιά του πέρσι, βλέπουμε τώρα. Τι να του πεις. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόσφατα βίντεο για τις συνθήκες δυστυχήματος Αλάια από γνωστό πιλότο στο κανάλι Mentor Pilot. Συνδυασμός υπέρβαρου αεροπλάνου με πιλότο χωρίς πιστοποίηση και χρήση ναρκωτικών. Ναι. Λέει εδώ. Ναι. Δεν ξέρω, θυμάμαι κανείς αρκετά τον μπάτσο του Κωνσταντίνου Κελένης με το ψευδόνυμο ο Ακουαφόρτες που μύριζε καταστάσεις. Συγγνώμη, δεν το έβλεπα αυτό. Δεν το έβλεπα αυτό. Οπότε.
0: Δεν είναι και Ελένης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε
1: εγώ. Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε εγώ. Για την ακρίβεια, ας πούμε, αν πεθάνω και είναι το κουφάρι μου σε ένα δωμάτιο και αρχίσει και πέσει το Κωνσταντίνο και Ελένης, θα σηκωθεί το πτώμα μου από την κάσα,
1: θα ανοίξει
0: την πόρτα να βγω έξω για να πεθάνω οριστικά έξω από εκεί που δεν θα βλέπω το Κωνσταντίνο και Ελένης. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής.
1: Σαφές. Μια πολύ άκυρη ερώτηση. Η επόμενη θεματική εκπομπή με ιστορίες τόσο δικές σας όσο και του κοινού, πότε θα γίνει? Ποια θεματική εννοείς?
0: Δεν ξέρω.
1: Με ποιες ιστορίες ακριβώς?
0: Δεν ξέρω. Σας ακούω εδώ με τους Iron Maiden και είναι πολύ τσατισμένοι που δεν τους αναφέρατε καθόλου. Λέω ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
1: Άρα, η μία έδρα που πήρε το κόμμα του Φιδία κερδίθηκε στην Πάφο από υποψήφιο, ο οποίος εξελέγει με 260 ψήφους. Ενώ στο χωριό, ας πούμε, που μένω στην Κύπρο, για να καταλάβετε, ο κοινοτάρχης για να εκλεγεί χρειάστηκε 700 ψήφους.
0: Μπράβο. Πολύ καλά.
1: Λαμπρά. Λαμπρά.
0: Η Ασπιρίνη Παπά λέει: πήγα τρίτη φορά Maiden, αυτή τη φορά με την 8χρονη κόρη μου. Ήταν αδιανόητα, συγκινήθηκα, τέλεια εμπειρία. Μακάρι στα 70 μου να έχω κι εγώ τέτοια ενέργεια όσο αυτή η θρύλη. Ωραία. Και ο Απόστολος από Κύπρο επίσης. Λέει ότι ήταν φανταστικά. Στο ράδιο διαιτησία οι ακροατές θα ζητούσαν χρήση VAR για να δουν πόσοι πράγματι έστειλαν για Maiden και πόσοι για Metallica, λέει ο Cuff Fighters.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν στο Fight Club του ραδιοδιετησία. Θα ήταν σε πιο καλά χαλερή διάθεση από τα υπόλοιπα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Λέει ένας φίλος. Συγγνώμη. Σήκω Αντρέα γεννηματά και μένιο να πάρουμε χρυσό νησάφι το ασημένιο. Δεν έχει καμία σημασία αν πιστεύουμε στο Πασόκ. Πιστεύει το Πασόκ σε μας. Από το θάνατο ξεφεύγεις, από το Πασόκ ποτέ. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πρόσφατα έκανα τεστ DNA επειδή είναι ένα από τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους στη Σκωτία, για να παντρεύεται το αυστριακό Στότο Βόλφ της Mercedes, τη Σούζη Στόνταρτ, το ξανθό μπουμπούκι. Ούτε τις ταινίες του Σον Κόνερη του Παλίκαρου δεν σεβάστηκες, μαντάμ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Βαϊμέκης είπε αν πεθάνω και όχι όταν πεθάνω. Πολύ καλά το είπε. Πολύ καλά το είπε. Κατάλαβα. Α, 280 ψηφίσω, 260, συγγνώμη. Μάλιστα. Εντάξει, άμα είναι 280, οκ.
0: Ο Ακουαφόρτε στη ΣΕΔ ήταν ο Γιάννης Καπετάνιος, μας ενημερώνει, καλή φίλη.
1: Ο Επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: ο φίλος μου ο Βάγκος, εκεί που μείνουμε καφέ, σου παίρνει τον αναπτήρα, ανάβει τσιγάρο και μετά κάνει ότι τον αφήνει στο τραπέζι, αφήνοντας επιδεικτικά να ακουστεί το τάκ και μετά το βάζει στην τσέπη. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι αυτό.
0: Αλλά θες να ανάψει κι εσύ. Δεν λες στον Βάγκο που είναι αναπτήρα, για να βγάλει τον τσιγάρο.
1: Θα το κάνει στο τέλος, στο τελευταίο. Στο τελευταίο. Τσιγάρο, προφανώς. Ο Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου λέει: σαν σήμερα 25 Μαΐου μου έρχεται στη μνήμη μια μέρα θλίψη για την παιδική μου φίλαθλη ψυχούλα. Ως γεννημένος στις Σέρες, δεν γινόταν να μην στηρίζω την αγαπημένη ομάδα της πόλης μου πέρα από τον Παναθηναϊκό. Επιπλέον, αγάπη μου από το εξωτερικό ήταν η Μίλαν. Τη μέρα εκείνη του 2005 ήμουν 12 ετών και 6 δημοτικού. Όλη η πόλη ήταν στο γήπεδο, καθώς ο Πανσεραϊκός μετά το μακρινό 93 γνώρισε τη χαρά της πρώτης εθνικής και βρισκόταν κοντά στην επιστροφή. Ήθελε μόνο τη νίκη στο παιχνίδι με τον Ακράτητο και όλοι ήμασταν σίγουροι ότι έφτασε η στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι τελείωσε 0-1. Εγώ ως μαθητής ήμουν σε μονοήμερα και δρομή το σχολείο, οπότε δεν ένιωσα το συνέστημα της απογοήτευσης από κοντά, αλλά ήμουν ο προχώ μαθητής που ενημέρωνε με το ραδιοφωνά για το πώς πάει το μάτς. Μετά την απογοήτευση, λοιπόν, αλλάξαμε σκηνικό. Τελευταία αγωνιστική πρώτης εθνικής την ίδια μέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήταν ζωντανή για την κατάκτηση πρωταθλημάτων με τον πρώτο λόγο να τον έχει Ολυμπιακός. Παρότι η παράθεση της καρδιάς μας έκανε τη δουλειά με τον Όφη, ήρθε εκείνο το απίθανο γκολ, οπότε θα μέσα σωστά Ριβάλτο και Στολτίδης κλωτσάνε μαζί την μπάλα και ο Ολυμπιακός κλέβει εντός αγωγικών την νίκη στο Καφτανζόγλιο με 0-1 και παίρνει το πρωτάθλημα αφήνοντάς με σε αναμονή για την επόμενη πενταετία μέχρι να έρθει ο Σισέ και οι λοιποί. Τελευταία ελπίδα για χαμόγελο, ο τελικός Κωνσταντινούπολης. Μετά από διπλή φάπα στην ίδια μέρα υπάρχει σπουδαία Μίλαν που εκείνο το βράδυ ήταν η μόνη μου σωτηρία. 1-2-3-0, πτώμα από μονοήμερη σχολική γνώμη, πέφτω για ύπνο, πεπισμένος ότι επιτέλους βρήκα τη σανίδα σωτηρίας. Αν δε, το πρωινό ξύπνημα με παπαδάκι που διάβαζα αθλητικές εφημερίδες είναι κεραμίδα. Το 3-0 έγινε μυστηριωδώς, 3-3 η Λίβερπουλ το σήκωσε μετά τα πέναλτι. 25 Μαΐου 2005 ήταν μια θλιβερή μέρα για τον πιτσιρικά της Σέρες, αλλά κυρίως ένα μάθημα πως όταν υποστηρίζεις Πανσεραϊκό, Παναθηναϊκό και Μίλαν, πρέπει να μάθεις από νωρίς πως είσαι καταδικασμένος να υποφέρεις και πως οι χαρές είναι μετρημένες και μετά από πολύ υπομονή.
0: Είμαστε. Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο τελευταίο μήνυμα γιατί σας ακούω με ακουστικά και εκείνη την ώρα έτρωγα παξιμάδια. Ευχαριστώ. Ένας φίλος τώρα έρχεται να χαλάσει τη μανέστρα. Λέει δηλαδή όσοι έχουν πάει σε συναυλία πρέπει να χρυσώνουν το χάπι. Η συναυλία του Maiden ήταν μέτρια. Ακουστική στις κερκίδες χάλια. Setlist μέτρια. Τώρα εσύ θα αντιμετωπίσεις πολύ. Τώρα θα αντιμετωπίσεις πολύ οργή. Να ξέρεις εσύ που το στείλες. Βέβαια σοφά το στείλες και 57. Ναι. Τώρα τι θα προλάβουν να με βρίσουν. Δεν θα προλάβουν πολύ.
1: Καρταρόμπα ξεκουβούς λέει το εξής. Έτος 19 Δεκέμβρη ο Μικέλ Αρτέτα αναλαμβάνει την πρώτη του δουλειά σου πρώτος προπονητής της Άρσεναλ, ομάδα που υπηρέτησε για 5 χρόνια. Η Άρσεναλ, όπως θυμούνται οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ήταν σαν θελομπούσε μετακόμιση, οπότε ήταν μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για το Βάσκο. Σημείωσα τότε το σχόλιο από ένα φίλο της Άρσεναλ που λυπόταν την τρομερή κόμη του Μικέλ, λέγοντας πως ήταν θέμα χρόνου να χάσει τη λάμψη της, την πυκνότητά της και το απόλυτο σαν να λούζεται με περβόλ μαύρο. Οπότε ο συνοπαδός με έβαλε σε σκέψεις και τεστ παρατηρητικότητας. Αντί να βλέπω τις τακτικές αλλαγές και τις ενίοτε πολύ χαρακτηριστικές αντιδράσεις του στον πάγκο, παρακολουθούσα την κόμη του. Και ναι, άντεξε, ξεπέρασε το αρνητικό κλίμα και την κακοτυχία ετών και μείνε άθικτη και με ελάχιστη γκριζάδα απλά για να μας πείθει ότι δεν τα βάφει. Ζήτω η κόμη του Μικέλη, πραγματική πρωταθλήτρια, εν τω μεταξύ σε εμάς που είμαστε και σειρά του, τα γκρίζα έχουν πλέον προβάδισμα, επισυνάπτου σχετικό αποδεικτικό το οποίο με πολύ κόπο κατάφερα στο GPT και όντως είναι έτσι όπως τα λέει.
0: Είμαστε. Όσοι ακούνε Iron Maiden, ακούνε σοβαρές εκπομπές και όχι εσάς για να στέλνουν μηνύματα. Ή έστω ακούνε Radio Blackman για αλλαγή. Φίλος μου έπαιρνε πάντα ρόζα αναπτήρα για να μην το καβατζώνουν ή να το καταλαβαίνει άμεσα μόλις κάποιος να τον έπαιρνε. Τον αναπτήρα. Αυτό με τα χρώματα το κάνω και εγώ όταν έχω συναστροφή με ύποπτους ανθρώπους που καβατζώνουν αναπτήρες. Παίρνω πάντα φανταχτερά, φουλό, ό,τι βρίσκω πιο υπερβολικό. Γιατί άμα έχεις μαύρο, εύκολο άλλο το καβατζώνει και σου λέει: Ω φίλε, συγγνώμη, τον μπρέτσα είναι το δικό μου. Αν έχεις λαχανή, τι θα σου πει, ποιο άλλο έχει λαχανή.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κώστα, είμαι σε σχέση 1,5 χρόνο με μια κοπέλα που την αγαπώ πραγματικά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει, δεν ταιριάζουμε σε πολλά, αλλά δεν μπορώ να φύγω γιατί ξέρω ότι και οι δύο θα στεναχωρηθούμε. Τι κάνω?
0: Φεύγεις γιατί η στεναχώρια θα είναι προσωρινή από τον χωρισμό, αλλά εάν μείνεις η δυστυχία θα είναι μόνιμη, αφού δεν περνάτε καλά. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
1: Μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμά σου.
0: Ενού.
1: Του Μάνου.
0: Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, δεν μου είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Αν κρίνεις πως όχι, όχι.
1: Νομίζω πως έχει. Κάτι κάνει την ώρα που μας ακούει. Ό,τι καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club. Αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη Σάνελ Αρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκλήθηκε στους ημιτελικούς στοίχημα GBL που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης στον Μπάρτλι με 16 πόντους, τραυματίας από χωρίς ο Φίζελ. Στροφή σε εγχώρηση υποχρέωση για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξη τέταρτης Ευρωλίγας με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών σε στοίχημα GBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών η οριστικοποίηση της πρόσληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκεια στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από ότι μίλαν για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμπερνίζο στόπερ να δεσμεύεται με την ένωση μέχρι το 2029, ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητρίας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση αποκτήσεως του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας όσο η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσεις στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται και οι Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και φυσικά αντίστοιχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αποφασιστεί το μέρος που θα γίνει προετοιμασία.
8: Εξεταστό βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ των Βαγγέλη Μαρνάκη και Γρηγόρη Μητιάδη στο Telecom Center. Παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών αναστήτης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξη αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Hardball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίξε 36-30 την άξο κλειστό της Λίουπορς και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για διευθυντή εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού. Η Πάντερμπορν προηγείται 2-1 της Βόλφσμπουργκ στην παράταση για τα μπαράζ προβασμού παραμονή στη ρεβάνση του 0-0 του πρώτου αγώνα για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα. Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
3: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γωσιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου! Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center, και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους.

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12, παρεμβλέπω
1: για το επόμενο. Καλησπέρα.
0: Παρεμβλέπω για το επόμενο 2ωρο. Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Θεσίλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Και θα τα πούμε με εσάς 2-10-95-79-283-45. Πρωτού πάμε στα υπόλοιπα μπάσκετ ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού κτλ. Να πούμε και από εδώ συλληπιτήρια, ειλικρινές συλληπιτήρια, γιατί ήταν.
1: Σοκαριστική είδηση το πρωί.
0: Το πρωί. Ναι.
1: Μα γιατί ήταν και πάνω
0: στην οικογένεια του Παρασκευάτσα.
1: 49 ετών.
0: Ναι. Και δεν ήξερε και κανείς γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
1: Όχι, ναι, δεν.
0: Και έγινε το πρωί. Όπως το λέει στον Τραϊάνο Δέλα, να πούμε. Για τον σύζυγό του, τον εγώ μας Ροκούστα, γενικά. Ξεκίνησε άσχημα. Και να πούμε δύναμη στο Μάριο Γνώμου.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Και στο Σπύρο Μαραγκό που πήγε νοσοκομείο.
1: Το διάβασα και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Δύναμη.
0: Τι να πεις. Αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45.
1: Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο της ζωής. Το πολύ σκληρό πρόσωπο της ζωής.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί εντάξει, το πλήρης ημερών.
0: Άστο.
1: Δεν γλιτώνει κανείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά τώρα 49 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια, 5-6 χρόνια ο Παρασκευάς. Και ξέρεις, 11 παρά 4 σοκαρίστηκα.
0: Λίγο πριν την πρωινή.
1: Ναι, δηλαδή σοκαρίστηκα.
0: Δεν έχω πει. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τα ξέρετε. Μπάσκετ χθες. Θα τα πείτε πάρα πολύ φυσικά με τον Ηρακλή ή το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Την είχε επί της Ζάλης στο τελικό. Και ό,τι άλλο θελήσετε φυσικά.
1: Και όλα τα όσα έγιναν και την επόμενη μέρα.
0: Με μπάσκετ θα πάμε, ορολογικό.
1: Εντάξει. Έχει πραγματάκια. Εντάξει, ήταν ένα τρίμερο. Εντάξει, ονειρικό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι πως εξελίξει. Ψυχοφθόρο βέβαια.
0: Στο τέλος.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα που είχε γίνει στο 88-80. Είναι χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που μετά είδα τα στιγμιότυπα, γιατί μου ξέρεις στο γήπεδο, το πρόσωπο του Ντόρσεϊ όταν κέρδισε τις τρεις βολές ο Καμπάτσο. Αν δείτε το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, μιλάει από μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω το δευτερόλεπτο εκείνο.
1: Ποιο δευτερόλεπτο? Το δευτερόλεπτο, σωστά το
0: δευτερόλεπτο. Με τον Νίκο Δεσέρβα στο τρίποντο του Φέληξ. Ξέρεις, μέχρι να πάει σίδερο. Εκεί λες, ρε παιδί μου, γιατί αυτό που πήγε να γίνει έγινε σε 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν.
1: Όχι, ήθελε 20 δευτερόλεπτα να λήξει.
0: Σε πόσο έγινε?
1: Έχει γίνει σε λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Λιγότερο.
1: Γιατί είναι μία επίθεση. Μία επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Την οποία αστοχεί η Ρεάλ. Προσπαθεί να σώσει την μπάλα ο Φουρνιέ. Τη γυρίζει το Λάλης και καρφώνει. Και από εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ξέρει. Έπαιρνε συνέχεια την μπάλα η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και το σουτ είναι ελεύθερο.
1: Δεν είναι κακό σουτ.
0: Ναι. Εννοώ από καλές προϋποθέσεις με αυτήν την ατολή. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι άλλο.
1: Να πούμε εδώ πέρα μόνο στους φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε με 3-4 λεπτά ο καθένας. Στον Ντέβες, τον που έχει στείλει το πρώτο. Στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάκη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο. Στον Βίρον από τα Χανιά. 49 ετών, λέει, πέθανε και η μαμά μου, γράφει ένας εδώ φίλος. Φίλε μου. Σκληρό είναι, τι είναι σου, άσχημα, αυτά τα πράγματα. Την καλησπέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ, στο φίλο από τη Λοζάνη, στο Μάριο από την Ελβετία. Λοιπόν, αυτά. Το Βίρον από τα Χανιά.
0: Για πάμε. Okay. Πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε. 3-4 λεπτά έκαστος, 4-5 λεπτά έκαστος, όχι 3-4, εντάξει. Έκαστος εκεί για να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως,
2: ναι. Πάνω σου είμαι από το Παλαιφάρι, ο Παναϊκός.
0: Γεια σου, Πάνω.
1: Ναι, λέρε, Πάνω.
2: Καταρχήν, τυπικά συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Λέω τυπικά γιατί ως Παναϊκός δεν μπορώ να χαρώ για τη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδό μου.
1: Σεβαστό, εγώ το καταλαβαίνω.
2: Όχι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ, προφανώς.
1: Πάνω, και να μην ήταν και στο ΆΚΑ και να ήταν, ξέρω εγώ, στη Βαρκελόνη να γινόταν.
2: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Απλά ποιοι περισσότερο.
2: Επειδή έχουμε μια αθλητική, ένα αθλητικό ανταγωνισμό, δεν θέλω ο αντιπαλός μου να παίρνει τότε.
0: Είναι λογικό είναι αυτό.
2: Αθλητικό ανταγωνισμό είπα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Για να μην χρονοτριβώ και να...
0: Ναι, γιατί πάμε, θα πάμε σε 4 λεπτά.
2: Θέλω να πω δύο θέματα, ένα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Διονύση και ένα για το πασχετικό. Η διαφορά του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Ρεάλ το 2023 και του Παναθηναϊκού του 2024 έχει κάποιες διαφορές, όχι ομοιότητες. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Πάντα.
2: Αλλά, σαν όνομα, σαν μέγεθος, σαν ιστορία, έχει διαφορές. Δηλαδή η αξία των τροπέων είναι διαφορετικές και το 23 αν το παίρνατε εσείς και το 24 που το παίρνατε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το 26. Μαχητική Ρεάλ, αποδεκατισμένη με την έννοια ότι είχε δύο σημαντικές απουσίες.
0: Respect και νομίζω, πάντως, δηλαδή, παρά τις απουσίες.
2: Και νομίζω ότι ήταν και ποσοτικά λιγότερο το ρόστερ της Ρεάλ από ότι τότε. Είχε λιγότερες επιλογές από ότι το 23 και το 24.
1: Το 23 και το 24 βέβαια ήταν λίγο πιο γερασμένο το ρόστερ.
2: Θα σου πω, το 23, το 23 είχε το Ρούντι Φερνάντες, είχε τον Γκάραλ, τον Γκοζέρ, τον Ροντρίγκες, δηλαδή το πιο νέο το Γιούλ. Αν το παίρνατε θα είχε μεγαλύτερη αξία. Τώρα όμως βέβαια δεν θέλω να μειώσω την κατάσταση του Ολυμπιακού, αλλά ξέρεις, αρχίζει και λίγα φθήνει και η Ρεάλ σιγά σιγά.
1: Δεν είμαι τόσο βέβαιος, γιατί θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Και ρώτα και το Διονύση. Και εδώ στις εκπομπές του, δεν είναι υποχρεωμένο το θυμάτι.
2: Όχι πολύ, όμως λίγο χρησιμοποιημένο,
1: γιατί δεν θα σου κάτι... Δεν θα σου πει και το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν σου φάτω χρόνο. Το έλεγα εγώ ότι πολύ υποτιμάτε τη Ρεάλ και τη βλέπω εγώ τη Ρεάλ και τη Ρεάλ.
0: Πολύ καιρό.
1: Πολύ καιρό, που όταν η Ρεάλ ήταν πολύ χαμηλά σε βαθμολογία. Λοιπόν. Η Real είναι η Real όσον αφορά το χθεσινό, το τελικό. Το μειονέκτημα της, που ήταν το μειονέκτημα της κάτω από το καλάθι, το κατάφερε με Σκαριόλο και με τους παίκτες που διαθέτει, γιατί έχει τα κορμιά, δηλαδή όχι ζώνια, μπορεί να είναι τριάρο τεσσάρι, αλλά είναι ψηλός. Κατάφερε να το κάνει πλεονέκτημα.
2: Το πάλεψε μέχρι το 1,40 ήταν 80-80.
1: Το έκανε πλεονέκτημα, γιατί φίλε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και γι' αυτό έπαιξε ο Tyreek Jones όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Με πολλά τρίποντα, κάλυψε τις αδυναμίες, δεν έφτανε η μπάλα εύκολα στον ψηλό. Λοιπόν,
2: θα πω και μια γενική παρατήρηση. Οι παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα του Ναβάρο του Πασκουάλ που πήγε στα Final Four πλέον δεν πηγαίνει. Η Μακάμπι που ήταν, τώρα μιλάω για τον Ρον Τζάμψη και πολύ πιο παλιά τώρα, μιλάω για τον 90 και δύο. Πώς?
1: Όχι, και πιο μετά.
2: Και πιο μετά. Δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή ομάδες που έχουν πάρει τρόπαια 6 και 7 και 2 και 5 δεν υπάρχουν, δεν πηγαίνουν σαν Final Four. Συνήθως τα τελευταία χρόνια πάνε η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ, Ολυμπιακός, άντε ο Παναθηναϊκός τώρα που έρχεται και καμιά έκπληξη. Θέλω να πω, τα Final Four πιο παλιά ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικά.
1: Ναι,
2: και
1: δείξε,
2: το 90 και το 2000 και το 2015.
1: Βέβαια, βλέπεις,
2: η αξία των τροπέων του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανώτερη σε σχέση με τις ομάδες που ήταν πιο δυνατές εκείνη την εποχή.
1: Α, και πάλι έχει δυνατές ομάδες και να σου πω και κάτι.
0: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ.
1: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Ναι, μεν μπορεί να πει.
2: Δεν μιλάω για τη δυναμικότητα από τον αντιπάλου.
1: Ότι στα τελευταία Final Four υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες πάντα θα το διεκδικούν. Δηλαδή, έχει πάει 5 σερί Final Four Ολυμπιακός. Είχε πάει 2 σερί τώρα ο Παναθηναϊκός φέτος που δεν πήγε. Η Ρεάλ είναι πάντα εκεί.
2: Θα πω και κάτι, κατάλαβα.
1: Είναι δεδομένο όμως ότι. Να ξέρεις ότι θα φτάσει, ότι θα εμφανιστούν ομάδες. Έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο πάνω.
1: Ναι,
2: θα πω και κάτι σύντομο τώρα για να κλείσω. Η αντιμετώπιση της διατησίας του Παναθηναϊκού συνολικά όλη τη σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε 2-3 σφυρίγματα υπέρ του όταν έπρεπε. Δηλαδή, άξιζε, αλλά έπρεπε να το πάρει κιόλας.
1: Εγώ
2: έτσι αντιλήφθηκα. Αυτό αντιλήφθηκα. Για το ποδόσφαιρο, τώρα για τον Δανό προπονητή, okay, ναι. Καταλαβαίνω, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα Διονύση δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι φανατικός να πάρω αυτόν τον προπονητή. Θέλω Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα έναν προπονητή.
0: Αυτό θα πάρει σύντομα.
2: Αυτό δηλαδή, το scouting το κάνει, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η διοίκηση. Αν θα βγει καλό ή κακό, πάλι θα ξαναλέμε του χρόνου, αν βγει και καλά η οργάνωση.
0: Για να σου πω τι λέει το ρεπορτάζ. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν τώρα τα.
2: Για ναι, Διονύση, αλλά πρώτα, αυτές είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή,
0: κάτσε να σου πω.
2: Εντάξει, δεν διαπραγματεύεσαι τώρα και με τον Μουρίνιο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει.
2: Δεν υποτιμώ τον προπονητή. Δεν υποτιμώ τον προπονητή, αλλά εντάξει τώρα.
0: Θέλω να σου πω για να ξέρεις.
2: Μπορώ να φανταστώ ότι από το Σαββατοκύριακο που ακούω ότι θα έρθει δεν έχει έρθει ακόμη. Εντάξει, όχι, δεν θα έρθει. Αλλά πολύ φέδεμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και το τίποτα.
0: Φίλε, άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι, θα σου πω τι γίνεται. Κάποιες φορές, το είπα και το βράδυ, νωρίτερα το βγήκα για το ρεπορτάζ, κάποια ονόματα είτε μεταγραφών παικτών. Είτε προπονητών βγαίνουν προς τα έξω 2 μέρες πριν κλείσει τον deal, ενώ δουλεύετε 20 μέρες. Κάποια βγαίνουν νωρίτερα. Τώρα αυτό το όνομα βγήκε νωρίτερα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά τώρα για μεταγραφές. Δηλαδή δεν γίνονται
0: αυτά τα πράγματα.
2: Αν το κάνω Παναθηναϊκό, συγγνώμη, είναι αέρα τεχνική μεταχείριση αυτό. Ναι, δεν είναι οι παίκτες που ακούγονται, ναι, καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, άλλο. Λέω ότι δεν είναι κάποια. Συμβαίνουν αυτά σε όλα τα deal. Τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, εγώ αυτό ξέρω.
2: Μπορεί και δηλαδή, το Γεωργιανό που σου είπα κιόλα.
0: Δεν μου προκύπτει εμένα. Και τώρα, όταν ακούς 15 εκατομμύρια.
2: Αυτό έλεγα να σου προκύπτει τώρα. Δηλαδή, να σου προέκυπτε τώρα ένα μεταγραφό, μια μεταγραφή. Αυτή που δεν υπάρχει προποντή.
0: Ναι,
2: δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ακούς 15 εκατομμύρια, δηλαδή, που πάει το μέλο.
2: Άστα ποσά. Μα να ακούγονται παίχτε από τη που δεν υπάρχει προποντή. Λίγο σοβαρότερα, παιδιά. Εντάξει.
1: Έγινε πάνω πέρα, προχωρήσουμε. Γεια σου
2: πάνω. Καλό βράδυ, γεια.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, γεια σας, Γιώργος Παναγιώτης. Τι κάνετε?
0: Γιώργο, καλά.
1: Γεια σου.
3: Λοιπόν, Διονύση, άκουσα πριν
0: ναι.
3: ότι ο προπονητής έχει δει πολλά μάτια του Παναθηναϊκού και δέχεται να φύγει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει σε ένα κάτι τέτοιο το ρατάρ σου.
0: Να φύγει πολλοί κόσμος, θα φύγουν αυτοί.
3: Δεν ικανοποιείται από αυτό που θέλει να παίξει αυτός, ορισμένοι παίκτες δεν καλύπτουν τα κριτήρια.
0: Περίμενε. Θα γίνει μεταγραφές καταρχάς.
3: Θα γίνουν μεταγραφές, αλλά θα φύγουν και παίκτες εκπλήξεις.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Σίγουρα θα φύγουν οι παίκτες των οποίων θα σίγουρα λήγουν. Από εκεί και πέρα, για να φύγουν κάποιοι άλλοι, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις.
3: Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να σπάσει και συμβόλαια. Εγώ αυτό άκουσα.
0: Να σπάσει τώρα συμβόλαια, πάντα θες.
1: Εξαρτάται μόνο αν είναι κάποιος τον τελευταίο χρόνο.
3: Πότε πιστεύεις εσύ ότι θα ανακοινωθεί ο προπονητής?
0: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο.
3: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο. Ωραία. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, Διονύση, έστω και ένας Παναθηναϊκός που μπορεί να κατακρίνει το Γιαννακόπουλο που κατέβασε στο Λάβαρο του Μπουντιρόγκα?
0: Δεν συμφωνώ ακόμα. Αυτό το έχω πει και δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω.
3: Εγώ συμφωνούσα όταν το έκανε. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό που έχει εξελιχθεί, πλέον συμφωνώ.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
3: Άλλα πράγματα καταλογίζω εγώ στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος άφησε την ομάδα. Όταν λες ότι θα είναι πολεμή στο παρασκήνιο, δεν το προετοιμάσαι. Δεν είσαι από το Instagram ούτε από το τραπεζάκι στο Σούνιο. Εκεί έχει 100% λάθος. Άφησε την ομάδα έρμεο, άφησε την ομάδα έρμεο στον Αταμάν, έριξε παίχτες όταν δεν μπορούσε να τους αντικαταστήσει και να τα αποτελέσματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ράντοβιτς στον Ολυμπιακό?
0: Όχι.
3: Εγώ όταν το έμαθα έπαθα σοκ. 23 στα 39.
1: Ναι, δεν έπαιξε πάντως 4 συνεχόμενα.
3: Πώς δεν έπαιξε, έπαιξε 2.
1: Άσε το, γιατί μου λες συνέχεια τώρα, ας πούμε, π.χ. για διαιτησία και για, λέτε, για τον Πορτιρόγκα. Δηλαδή,
3: ναι.
1: όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός, ποιος ήταν στην Ευρωλίγκα? Πορτιρόγκα δεν ήτανε?
3: Ο Πορτιρόγκα ήταν.
1: Ναι.
3: Αυτά που βλέπεις εσύ φέτος είναι φυσιολογικά.
1: Τι έχουν γίνει φέτος, δηλαδή?
3: Έχει γίνει το, να, για... το πανηγύρι, το
1: ιδίως
3: ο τελικός τεστ. Ιδίως ο τελικός τεστ είναι. Τι έγινε στο τελικό?
1: Ναι, για
3: τα τελευταία 5 λεπτά η Ρεάλ δεν πήρε σφύριγμα.
1: Δεν πήρε σφύριγμα.
3: Ούτε ένα.
1: Δεν πήρε σφύριγμα Ρεάλ.
3: Σφύριγμα 50-50. Σφύριγμα 50-50 πήραν.
1: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει φάουλ, να ξέρει, την τάπα του Βεζέγκο. Φαράζει την είχα να φέρει στο 88-82.
3: Για ποια φάση?
1: Εκεί που έκλειψε την μπάλα η Ρεάλ. Κάτω από το καλάθι στο 88-82. Υπάρχει φάουλ.
3: Ξεχνά όμω ότι στο γύρισμα που κάνει.
1: Μου είπε ένα για 50-50.
3: Ναι.
1: Ποιο ξέχνα το γύρισμα? Το γύρισμα πήρε ο Φουρνιέ, το έκανε γύρισμα, γίνει λάθος και πήγε καλάθι. Στην επόμενη φάση.
3: Όχι, έχει πατήσει έξω ο Φουρνιέ εκεί.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω, αλλά πήρε καλάθι έβαλε η Ρεάλ σε αυτή τη φάση.
3: Μία φάση, καταλαβαίνεις. Πού θέλω
1: καλάθι,
3: να
1: σου λέω,
3: είναι ένα. Η φάση Ηρακλή που πέφτει κάτω ο Καμπάσο από το χτύπημα του Μακίσικ. Ναι. Κάθεται από πάνω του Μακίσικ, δεν τον αφήνει να σηκωθεί.
1: Ναι, πήραν από μία τεχνική.
3: Για ποιο λόγο να πάρουν από μία τεχνική ποινή?
1: Γιατί αντέδρασε μετά και ο Καμπάτσο στην πορεία και δώσαν από μία τεχνική.
3: Τι έκανε, προσπαθούσε και να σηκωθεί.
1: Και από εκείνο που είναι το λάθος του Μακίσικ το 54-55, ναι. Το Ολυμπιακός έβαγε σερί 10-0. Έβριζε.
3: Περάσε το σερί το 10-0. Ο άλλος γιατί να φάει τεχνική ποινή από τη σημεία που προσπαθεί να σηκωθεί.
1: Γιατί,
3: αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Μα πήγε να γίνει σύραξη εκεί, δεν είδες έγινε.
3: Η σύραξη έγινε μεταξύ άλλων παιχτών. Όχι με τον
1: Καμπάτσο.
3: Ο Αμπάντε πήγε και τράβηξε.
1: Και τράβηξε μετά ο Μπάλντε.
3: Θες Βαϊρακλή, τώρα αυτά που γίνανε χθες είναι. Ιδίως τα τελευταία 5 λεπτά έχει γίνει τσίρκο το
0: μάτσο.
3: Ο Μπεζέκο στο Χεζόνια.
0: Για να τηρήσουμε το τετράλεπτο.
3: Ούτε 3 λεπτά δεν είναι.
0: Πώς δεν είσαι, 4 λεπτά είσαι. Αμα σου πέτει.
3: Ενοχλούν αυτά που λέω.
0: Δεν ενοχλούν.
1: Δεν ενοχλούν. Την άποψή σου λες, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε.
0: Τι να
1: είναι. Είναι 5 λεπτά και 20.
3: Δηλαδή. Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω.
0: Ναι.
3: Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω. Ο Ολυμπιακός 17 λάθη, 16 assist.
1: Ναι.
3: Και Real 18 assist, 9 λάθη.
1: Ναι,
3: αυτό
1: είναι...
3: δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια.
1: Πώς,
3: δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια με τόσα λάθη,
1: ναι,
3: και να κερδίσει και το μάτι Ρακλή.
1: Μα βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε πολλά rebound και η Real φουσούνταρ συνέχεια τρίποντα.
3: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει,
1: τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Να σε καλά. Επόμενο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Ελία μου.
4: Τι κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, επιτέλους να πάρει στην εκπομπή και, και ένας που είναι ο παδός του πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν. Να πω κάτι για τώρα αυτό που λέγατε. Ο Καμπάτσο, κατά την άποψή μου, είναι ένας παίκτης που μπορεί εκεί που δεν φαίνεται η κάμερα, δεν δείχνει, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τη μετάδοση. Μπορεί να λέει και κάποια γαλλικά. Είναι ένας παίκτης που έχει ένα στυλάκι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος στη συγκεκριμένη φάση.
1: Αλλά πάντως ότι είναι από το πολύ πανοράφιο ο Καμπάτσο.
4: Ναι, παιχτικά. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ας πούμε. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Τι έχει, συγγνώμη τώρα. Πόσο είναι τώρα.
1: Πρέπει να μεγάλωσε ο Καμπάτσο.
0: Θα μεγάλωσε. Α, μόνο. Παίζει τόσα χρόνια.
1: Πρώτα απ' όλα παίζει τόσα χρόνια και είναι και κοντός.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε. Άλλο λέω για την ηλικία του λέω.
1: Ναι,
0: 35, φίλε.
1: Έφτασε 35.
0: Το 95 άρι
4: είναι.
0: Το 91.
1: Και εγώ 32 θα σου λέω.
0: 1,81.
1: Κάγε.
4: Καθίστε, και ο Γιούλ πόσο έχει πάει, 38 είναι, πόσο είναι.
1: Ο Γιούλ πρέπει να είναι σαματάει φέτος.
0: Γιούλ...
4: Γιατί ο Γιούλ είναι, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος.
0: 38.
4: Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν περίμενα, εντάξει, φιέστες, υποδοχές, πανηγυρισμούς, όλα αυτά είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Αλλά από το 2024 και το Conference League και όλο αυτό το... Αυτό το μέγεθος πανηγυρισμών φιέστας, όχι μόνο στο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, δεν περίμενα ότι το ξαναζήσουμε τόσο κοντά.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ κόσμο στο
4: Πειραιά. Ήταν εκπληκτικό δηλαδή.
0: Τι κοινότητα, τα λέγαμε και το πρωί. Τα λέγαμε και το πρωί προς τα κοινά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το τέταρτο το πήραν στην Αθηνά. Στο ΑΚΑ, στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έκαναν επίσης να πάρουν ευρωπαϊκό 13 χρόνια και οι δύο. Παναθηναϊκός 11-24.
1: Το 13-26.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Και οι δύο με τη Ρεάλ και οι δύο επίσης στο ευρωπαϊκό που πήραν απέκλεισαν στον ημιτελικό. Τις ίδιες ομάδες στο Final Four. Απέκλεισαν τη Φενέρ και κέρδισαν στον τελικό τη Ρεάλ.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Ηρακλή. Τώρα θα σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Θα σε γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω. Και θέλω να σε ρωτήσω. Εξακολουθεί η υποδοχή τέταρη να είναι η πιο πολυπληθής υποδοχή και φιέστα?
1: Τώρα τι να σου πω, τώρα την τέσσερα τέταρτη μου πιτσιρικάς, δεν είχα αυτά, ναι, που έχω δει, δηλαδή που έβλεπα τις φωτογραφίες, δεν είχα πάει και από το βίντεο που υπάρχει ακόμα και γιατί υπάρχει στο YouTube η υποδοχή του τέταρτη. Νομίζω ότι του κόνφερες είναι η μεγαλύτερη. Τώρα χθες βγήκε ένας αριθμός από την αστυνομία ότι ήταν, γιατί εγώ πήγα αργά στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί έφυγα από, ναι, το γήπεδο, πήγα, ναι, σπίτι να κάνω μπάνιο, να φύγω, δηλαδή εγώ πήγα...
5: Τι ώρα έφτασα?
4: Εγώ δεν κάτσα με το τέλος, εννοείται αυτό.
5: 2:30, 3 παρά, κάπου εκεί έφτασα εγώ κάτω. Και...
0: Πού πάρκαζε?
4: Εσύ είδες και την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, την πρόλαβες την ομάδα.
0: Πού πάρκαζε με τόσο, ναι, κόσμο, ειλικρινά?
1: Δύο στενά από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Σόπα.
4: Ηρακλή, την πρόλαβε την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο?
1: Όχι. Έφυγα γιατί. Είπαν ότι. Θα σου πω και πού πάρκαζε. Ότι ήταν τέσσερις, ότι θα έρχονταν εκεί 4-4 και, που ήρθε 4 και 4 ομάδα και λέω δεν γίνεται να περιμένω άλλο. Γιατί πώ θα έρχομαι το πρωί στην εκπομπή. Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο. Αλλά ότι πήγα.
4: Ηρακλή, να σε ρωτήσω, να υποθέσω ο Νηλικίνα είναι τραυματίας, ενώ ότι είναι τραυματίας το, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά στους τελικούς θα είναι διαθέσιμο.
1: Πρώτα απ' όλα θα δούμε ποιους ξέρω θα επιλέξει. Δεν ξέρω, ναι, θα είναι μέσα στην τελική επιλογή.
4: Ναι.
1: Για τους,
4: λοιπόν,
1: τελικούς.
4: Και κλείνω με κάτι ποδοσφαιρικό. Ρέμι με Αϊτχόβεν ισχύει αυτό που... Κάτι γράφτηκε για Αϊτχόβεν, ενδιαφέρον της Αϊτχόβεν για τα Ρέμι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω ότι ισχύει είναι ότι αν έρθει πρόταση που να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ταρέμι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα, αν θα είναι η Αϊτχόβεν ή οτιδήποτε, η Αϊτχόβεν είχε διαφερθεί και πέρυσι για τον Ταρέμι. Το καλοκαίρι.
4: Μάλιστα.
1: Πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Λοιπόν, και να εκφράσω και την θλίψη μου και για τον Παρασκευά τον Άντζα. Σοκαρίστηκα πολύ με αυτό. Το διάβασα, η πρώτη στιγμή που το έμαθα ήταν σε ένα σχόλιο λίγο πριν βγείτε το πρωί. Το είδα γραμμένο, λέω δεν είναι δυνατόν, έτσι.
1: Ναι, και εγώ αυτό.
4: Και δύναμη και στην οικογένεια του, στον Τραϊνέο, αλλά και την οικογένεια του,
1: βέβαια,
4: φυσικά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Καλή εβδομάδα, θα πούμε ξανά.
0: Γεια. Πάμε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 45.
1: Έχει δίκιο φίλο ένα μήνυμα που έστειλε εδώ που μου λέει: συγκρίνεται λάθο πράγματα. Η υποδοχή του Ντέταρ για την εποχή που έγινε ήταν πρωτόγνωρη.
0: Ήταν άλλη εποχή.
1: Εντελώ διαφορετική εποχή και μετά ήταν, ξέρει, και πολύ κόσμο που πήγαινε και στα αεροδρόμια. Αλλά η υποδοχή του Ντέταρ όντω ήταν η πρωτόγνωρη τότε.
0: Επίση ήταν και εποχέ που τότε και μετά και δεκαετία 90 και τα λοιπά, που ο κόσμο και 2000 πήγαινε στα αεροδρόμια.
1: Και όχι με αυτό, δεν ήξερε και του παίχτε.
0: Και πήγαινε, έκανε υποδοχέ, έκανε αυτό.
1: Δεκαετία 90.
0: Τώρα ο κόσμο δεν πάει τόσο.
1: Αν εξαιρέσει τώρα. Δηλαδή όταν ήρθε ο Βαζέχα στον Παραθρικό.
0: Τον ήξερε. Καλά, δεν ήταν και όνομα. Βαζέχα.
1: Άλλο αυτό. Δεν τον ήξερε κάποιο.
0: Μα δεν ήταν και όνομα.
1: Ναι, δηλαδή τα ονόματα, α πούμε, που υπήρχαν.
0: Ο Προτάσο και εγώ ήταν ονόματα.
1: Ναι, γιατί είχαν παίξει το Euro.
0: Ναι.
1: Είχαν παίξει το Euro το τελικό με την
0: Ελλάδα.
1: Εμεί δεν είχαμε, το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, στη δική μου γενιά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δει παίχτε.
0: Ναι, ήταν και άλλη εποχή. Δηλαδή εκείνη την εποχή. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ στους μεγάλους παίκτες. Υπήρχαν από υποδοχές.
1: Ναι, υπήρχε και ένα.
0: Τώρα αυτά δεν
1: ένα
0: είναι.
1: Ένα μυστήριο όπως... και ένα μύθος για όλους αυτούς τους
0: ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτά είναι πλέον. Ναι. Δεν θα μαζευτούν δηλαδή 5.000 κόσμο στο αεροδρόμιο για ένα παίκτη. Όπως γινόταν παλιότερα.
1: Όχι. Τώρα πρέπει να έρθει.
0: Πρέπει να είναι για να μαζευτούν 5.000 να ξεκοθεί.
1: Καλά, 5.000 ή και αν έρθει, α πούμε, πήγε για το Ριβάλντο.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Το Ριβάλντο, ο Ντομινίκο, ναι. Κατάσταση δηλαδή. Τώρα,
1: πήγαν πέρυσι στο Φρούνι, στο Φρούνι είχαν πάει.
0: Πολύ ναι, δεν πήγαν 5.000. Κατάλαβε. Όσοι
1: ήταν τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ο Τζιλμπέρτο. Ναι. Ο Ζάχοβιτς με τον Τζιοβάνι. Κατάλαβε. Τώρα δεν θα πάει τόσο. Ναι. Ο Τζιλμπέρτο. Ναι. Ο Ζάχοβιτς με τον Τζιοβάνι. Κατάλαβε. Τώρα δεν θα πάει τόσο κόσμο.

0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, Μανώλης, από Μάρος.
0: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Να σε καλά. Συλληπιτήρια να πούμε στον Τραγιανό Βέλα για την απώλεια τη γυναίκα του. Καλά για τον Μάρος και Βάτζα. Εντάξει, εγώ πραγματικά σου χαρίστηκα γιατί του είχαμε τρελή αδυναμία και του Άτζα. Έτσι ήταν κάτι όταν τον είχαμε πρωτοδεί να έρχεται να παίζει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου, από όλου.
2: Ο Άτζα στη σημερινή εποχή. Στη σημερινή εποχή δεν ξέρω τι μεταγραφή, το ύψος της μεταγραφής που θα είχε γίνει και, που, και σε ποια ομάδα θα είχε πάει.
3: Γιατί ξέρεις, για την
1: Premier εποχή. League θα έπαιζε, για πλάκα.
3: Για την εποχή του ο Άτζας ήταν πολύ σύγχρονο center back.
2: Μα είχε ξεκινήσει αμυντικό χαφ και έγινε center back. Ήξερε, ήταν αλτικός πολύ, δυνατός, γρήγορος και ήξερε και μπάλα. Έβγαζε την μπάλα.
1: Κάτι σαν Ρεδόντο το διαφημίζανε, βέβαια το βλέπαμε. Εμείς το βάλαμε στην άμυνα, ας πούμε. Δεν έπαιζε τόσο πολύ αμυντικά χαφ. Αλλά αυτό το παρουσιαστικό, ρε παιδί μου, αυτή η τεχνική που είχε, ήταν, δηλαδή ήταν χαιρός να τον βλέπεις. Εντάξει, αυτό που πες και εσύ, εμείς δεν βλέπαμε παλιά τόσο πολύ όλους τους παίκτες. Και αυτούς που έβλεπες στο γήπεδο, τους θυμόσουν για μια ζωή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εμείς ζούσαμε με μύθους, ρε παιδί μου.
2: Η γενιά μας ζούσε με το Μουντιάλ, το Euro. Εκεί βλέπαμε παίχτες και, και αν θα έδειχνε κάποιο μάτσι έρτα από σπόντα, να δεις τη Real Madrid ή τη Manchester United, να δεις τώρα τους έβλεπες και δεν ήξερες ότι θα δείξει το μάτς. Τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Και εσύ τα
1: είσαι. Δεν γινόταν να χάσεις αγώνα ποδοσφαίρου όσο χρόνο και να σου. Δηλαδή είχε σχολείο, δεν είχες αγώνα ποδοσφαίρου ευρωπαϊκό ειδικά, δεν γινόταν να χάσεις. Τους βλέπαμε όλους γιατί ήταν λίγοι. Ενώ τώρα είναι τόσοι πολλοί που εντάξει, δηλαδή χάνουν και το ενδιαφέρον τους μετά από λίγο. Να πούμε και για τον Μάριο Οικονόμου που εγώ τον έζησα στην Πολωνία όταν πρώτο ήρθε, ανέβασε κιόλας την ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό παιδί γιατί δεν είχα γνωρίσει, ρε παιδί μου, τα καλύτερα. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα να ακούς τις ειδήσεις. Πόσο μάλλον και αποτροχία, ρε παιδί μου, που και ήταν δευτές κιόλας, δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, εντάξει, δεν μπορείς να χάρεις. Ξέρεις, όταν σκάνε ειδήσεις μια μετά την άλλη, δεν μπορείς να χάρεις. Να πούμε κάτι για το μπάσκετ, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μου, γιατί εντάξει, εδώ πέρα, όπως θα πάρω τον κύριο πριν που μίλησε στο Παναθηναϊκό, εμένα μου αρέσει γενικά ο καθένας να λέει την άποψή του, αλλά να είναι η άποψή του. Εγώ δεν μπορώ αυτό το έχει βέβαια αυτή η γενιά, η δικιά μας και των λίγο μεγαλύτερων. Βλέπουν 2-3 εκπομπές κατευθυνόμενες, ακούνε 5 πράγματα χωρίς να έχουν δει, χωρίς να έχουν εξετάσει, τα παίρνουν σε δεδομένα. Όπως λέγανε εμάς, ας πούμε, οι παλιότεροι, ο Μάλκοβιτς και η Λιμός παίζαν την μπάσκετ. Και όταν άρχισα μετά να έχω τη δυνατότητα να έχω βίντεο, να βλέπω παλιούς αγώνες του Μάλκοβιτς, ειδικά όταν ήταν στη Γεωπλάστια και στη Λιμός, έλεγα καλά. Πώς τα λέγανε αυτά τα πράγματα και τα γράμματα.
3: Μην ξεχνάμε ότι τότε οι επιθέσεις ήταν 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και πώς αφού η Λιμός, το μπάσκετ που έπαιζε η Λιμός, για να βγάλει το έχουμε ξαναπεί, για να βγάλει το Γιάννη Σουτάρι, είναι ότι πιο κοντά στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε, ή ο Τζιμ Μιλμπά που έκανε. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, ότι είπαμε εδώ, σας είχα πει στην εκπομπή, την ερώτηση που έκανε ο Καρίδας στο φόρουμ των προπονητών, έτσι που του δίνουν συγχαρητήρια σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα από κάτι ιταλικά και έλεγε πάλι καλά που βρέθηκε αυτός ο Έλληνας και έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν εντελώς ασχετός με το πράγμα. Δηλαδή ρωτάγανε τον Νάντο Ντεκολό, ας πούμε, τον ρώτησε μια δημοσιογράφος, ας πούμε, γιατί έχει 5 ονόματα. Δηλαδή πράγματα σε λίγο δεν θα ρωτάμε καν για τους αθλητές, για τον αθλητισμό, τους ρωτάμε άλλα πράγματα. Είχαμε πει αυτό για τον Σκαριόλο και τον Πέδρο Μαρτίνεθ, που ήταν οι πιο μικροί που έχουν παίξει ποτέ σε τελικό στο Κόρατ. Θυμάστε που τα είχαμε πει αυτά. Έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση ο Καρίδας και πολλά συγχαρητήρια που την έκανε, γιατί πρέπει η ιστορία ακολουθεί τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει αθλητισμός ούτε να λέμε τι παπούτσια φορούσε ο Μοντέρο, ούτε τι ξέρω εγώ ποιος και ποια πήγε στο γήπεδο. Η ιστορία των αθλητών και των προπονητών είναι που μετράει και αυτή πρέπει να διδάσει στους ανθρώπους. Για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι είναι ο μοναδικός προπονητής τα τελευταία χρόνια που είναι ο προπονητής έτσι όπως το ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που έχει ξεκινήσει από κάτω, από χαμηλά. Έχει κάνει τις κατηγορίες ΕΣΚΑ στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ήταν Ιταλός θα είχε κάνει τις ανάλογες κατηγορίες, τις Ισπανές τις ανάλογες. Οι περισσότεροι τώρα προπονητές μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα και όταν πλέον γίνονται πρώτοι προπονητές είναι σε καλές δουλειές, αν όχι στην Α1, ας πούμε, στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που λέμε, έχει φάει την προπονητή.

0: εξαιρετική με το κουτάλι. Έχει μοχθήσει, έχει πάει στα Βρυλίσια, στην Πεύκη, έχει πάει βοηθός, έχει πάει στη Λάρισα, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Τον αγαπάνε, δεν τον αγαπάνε, κάποιοι μπορεί να τον μισούν, τον έχουν, και αυτό είναι και τόσο ανθεκτικός. Οι προπονητές που έχουν φάει τις κατηγορίες με το κουτάλι είναι υπερανθεκτικοί σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους πολέμους που δέχονται. Και για τον μπάσκετ έχω να πω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα.
1: Ναι, και κλείνουμε ότι, με αυτό, αδερφέ,
0: και κλείνουμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό σοβαρά, σεβόμαστε κάποιες αξίες, είτε είναι δική μας, είτε είναι τον αντιπάλων, τον οποιοδήποτε. Ναι, είναι πάρα πολύ σεβαστό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Παναθηναϊκή, ξέρω εγώ, οι αξίες αντίπαλοι μου να υποστηρίζουν τις αντίπαλες ομάδες. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα εθνικά και τα τέτοια. Δεν παίζει καμιά εθνική. Εδώ παίζουν οι ομάδες μας. Το σπορ είναι ωραίο να το βλέπουμε, να χαιρόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός πάντα θα αντέχει σε οτιδήποτε τοξικότητα. Σε οποιαδήποτε τοξικότητα. Γιατί οι παίκτες και οι προπονητές θα είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Όσο και να προσπαθούν προέδροι, παράγοντες, δημοσιογράφοι που έχουν κάποια κίνητρα, ας πούμε, να πουλάνε τοξικότητα, πάντα ο αθλητισμός στο τέλος θα κερδίζει. Δεν θα κερδίζει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα έρχεται η δικαίωση και στην ιστορία, να ξέρεις, αυτό που πάει στο Σέρτζο Σκαριόλο που τον έχω ζήσει, είναι ένας κύριος, για μένα είναι πιο νικητής από όλους που έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι bad loser και όταν δεν είσαι bad loser μένεις στην ιστορία. Αυτό. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε μου.
2: Καλησπέρα παιδιά. Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια. Ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, όχι αν το παίρνει το παιδί μου, σημαντικό θα ήταν.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Για τους οπαδούς έχει κάποια σημασία αυτό.
3: Άλλο τον έχει, ξέρεις, κάποια σημασία, αλλά είναι η ίδια αξία. Αν έπαιρνε το conference, ας πούμε, δηλαδή το πέραμε στην Αυστρία π.χ., το ίδιο θα πανηγυρίζαμε.
2: Ναι, το ίδιο θα πανηγύριζες, αλλά δεν θα είχε την ίδια αξία για τους οπαδούς όμως. Δηλαδή για τους οπαδούς του Ολυμπιακού πια
3: το πάνω. Είναι το κερασάκι που μπαίνει.
2: Ναι, για τους αντιπάλους όμως δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και στο... Α, να πω ότι το περσινό πρωτάθλημα το οποίο πήρε ο κ. Μπαρτζοκάς, έτσι, λόγω των, πιστεύω, λόγω της εισπύρωσης που ήρθε, έτσι, από κάποια θέματα εκεί με τον κύριο Γιαννακόπουλο κτλ. Το περσινό πρωτάθλημα κράτησε τον Μπαρτζοκά και είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε φέτος το ευρωπαϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έσπασε και την κατάρα της Ευρωλίγκας. Είναι η ομάδα θέση, η οποία τερμάτισε πρώτη και πήρε και την Ευρωλίγκα. Το οποίο δεν είχε ξαναγίνει. Έτσι, και δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε για διαιτητές και τα λοιπά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή στους αγώνες στους πολλούς. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι ήταν πρώτος. Έτσι, από τη στιγμή που ήταν πρώτος ήταν άδικο μετά που έπαιξε σε έναν αγώνα όλη τη χρονιά και πάλι κέρδισε. Δηλαδή φέτος
3: έτσι είναι το σύστημα.
2: Κερδίσαμε ένα τελικό. Κερδίσαμε ένα τελικό μια χρονιά που ήμασταν συνέχεια ήμασταν πρώτοι. Έτσι, όχι συνέχεια, στο τέλος ήμασταν πρώτοι. Δηλαδή τι άλλο δηλαδή φαίνεται, τι άλλο χρειάζεται για να δείξει ότι ο Ολυμπιακός με την αξία του πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι. Όταν μια ομάδα είναι πρώτη στο τέλος του χρόνου, έτσι, και παίζει μετά με μια άλλη ομάδα η οποία είναι πιο κάτω, έτσι, σε μια σειρά αγώνων, παίζει όλη τη χρονιά, αυτό είναι άδικο για μας. Δεν είναι άδικο για τους άλλους.
3: Ναι, αλλά από την άλλη, Γιώργο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Αυτό είχε ξεκινήσει ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για να
2: σταματήσει το φάινανσφορ.
3: Περίμενα να σου πω. Γι' αυτό που έχεις πει είναι, που λες ότι είναι άδικο το φάινανσφορ. Για να παίζεις όλη τη χρονιά σε δύο μάτς. Το οποίο μπορεί να σου προκύψει ένας τραυματισμός, μπορεί να σου
2: προκύψει. Ναι, γιατί ακούω για διατησία.
3: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Να σου πω ένα λεπτό. Ο πρώτος που το είχε ξεκινήσει και το έχω ξαναπεί, ήταν, που το είχε βάλει στο τραπέζι, ήταν ο Ιτούδης τότε με την Τζεσεκά. Που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό σε ημιτελικό με το μπάτζετ που είχε τη ΣΕΚΑ να είναι στο Θεό. Τότε, ναι, τότε οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή σε σχέση με την ΣΕΚΑ.
2: Ναι.
3: Και τότε λέγαμε ότι επειδή το Final Four έχει, έχει τη δυνατότητα και μια ομάδα με μικρότερο μπάτζετ να μπορέσει να κάνει την έκπληξη, να κερδίσει, ας πούμε, τον αντίπαλο.
4: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λέει.
3: Τώρα λοιπόν, τώρα που έχουμε εμείς τα μεγάλα μπάτζετ.
4: Λέω για το budget, τώρα, λέω για το τώρα, που λέμε για διαδικασία.
3: Ναι, αλλά σου λέω το τώρα.
4: Ένα στρίγμα αλλού.
3: Σου λέω όμως ότι το τώρα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν το μπάτζετ στο Θεό και ακολουθούν οι άλλοι.
4: Ναι, αλλά παρόλο που είμαστε πρώτοι στο τέλος της χρονιάς, βλέπεις ότι παίζουμε με μια ομάδα και σου λέει να έχει εκείνο το σφύριγμα και ο Ολυμπιακός θα πάει κοιτάξει πίσω, θα βρει άλλα 10. Λοιπόν, και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι είναι και η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και η οποία πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα.
3: Όχι, είναι η πρώτη φορά που έχει. Έγινε, Γιώργη μου, γιατί είναι και 45.
4: Να
3: είσαι καλά. Λοιπόν, μου λέει ένα φίλο ότι μου λέει Ηρακλή, όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετικό όταν παίρνει το τρόπιο στην έδρα του αντιπάλου. Φυσικά και παίζουν ρόλο αυτά. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν πέραμε το conference στη Βιέννη, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πανηγυρίζαμε το ίδιο. Ή αν πέραμε την Ευρωλίγα τώρα στη Βαρκελόνη, δεν θα πανηγυρίζαμε. Τι θα κάναμε.
1: Για πάμε παρακάτω.
3: Αυτό λέω εγώ.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Γιώργος από Φραγκφούρτη, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είστε.
3: Γεια σου, Γιώργο. Α, έχεις ένα πάρει.
5: Ναι, στεναχωρήθηκα σήμερα, είχα μια χαρά χθες το βράδυ. Πήραμε την κούπα, της καρδίρια στην ομάδα μας, έδωσε χαρά μετά από 13 χρόνια. Στεναχωρήθηκα με τον Παρασκευά τον Άντζα σήμερα με το που.
1: Όλοι μας.
5: Το διάβασα το πρωί που ξύμισα. Μπήκα σε ένα site αθλητικό εκεί πέρα και διάβασα. Στεναχωρήθηκα γιατί εγώ είμαι 42 χρονών, έχω μεγαλώσει με αυτή τη γενιά. Του Άντζα, του Ανατολάκη, του Ελευθερόπουλου, όλη εκεί αυτή που ήταν, Τζόρτζεβις. Είμαστε εδώ το τρυφερή ηλικία ήδη. Και έχουμε δεθεί με αυτούς και στεναχωρήθηκα πολύ. Και
3: ήταν σοκαριστική είδηση, γιατί ήταν κάτι ξέρεις, που έσκασε τις
5: ξαφνικά. Ναι, γιατί το περιμέναμε κιόλας.
3: Ναι,
5: δεν ήταν κάτι που είχε μαθευτεί ότι είχε πρόβλημα.
3: Όχι, δεν ήθελε ο ίδιος δεν είναι να βγει κάτι προς τα έξω.
5: Στο συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως και στο Δέλα και για την γυναίκα του. Κατά τα άλλα, δηλαδή αυτό που γίνεται, παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς στη Γερμανία, αλλά έχω ζήσει και στην Ελλάδα, βέβαια, και έχουμε επιστρέψει. Ο παππούς μου ήρθε πρώτος μετανάστης στη Γερμανία. Εγώ με να πω, καταρχάς, έχω πανηγυρίσει γκολ του Νασιόπουλου, έτσι, εγώ βέβαια, το διπλό που είχε κάνει μέσα στο...
3: Το Αμβούργο,
5: Το Αμβούργο. Τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες, έτσι, προσωπικά όπως και πολλοί Έλληνες που είμαστε εξωτερικό. Αλλά αυτό που γίνεται, είχαμε έναν καθηγητή εδώ στο ελληνικό σχολείο, στη Φραγκφούρτη, το λέγανε Στεφάνου, και μας έλεγε, μιλάμε τώρα για 99 και 2000, και έλεγε όλο, μας έλεγε τη λέξη κατάντια Ελλήνων. Εγώ τώρα ήμουν από τις ειδικά στο 15-16, ακόμα έλεγα τι λέει δράσεις, όμως και το ρώτησα, και μου λέει όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις, εφόσον με ρώτησες και έχεις αυτήν την απορία, μεγαλώνοντας θα καταλάβεις. Και αυτό που γίνεται με το... στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Δηλαδή οι Παναθηναϊκοί τι θέλουν δηλαδή, να μην παίρνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι να βγάλουν μια απόφαση ο Μποντιρόγκα εκεί. Να μην παίρνει ο
3: Παναγιώτη. Αν δούμε όλο τον κόσμο, Γιώργο.
1: Στο Ρεάλ Μπαρσελόνα γίνεται.
3: Και στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, σε όλα τα μέρη.
5: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός που πήγε.
1: Άλλο λέμε. Παντού γίνεται.
3: Άλλο σου λέμε.
5: Ναι, εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε. Να τελειώσετε, γιατί δεν έχω χρόνο να πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός. Και πήρε 4. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια από το 96 και μετά, γιατί είμαι 42 χρονών και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία αρχές του δεκαετία των 90 και του Ολυμπιακού στο Final Four και του Παναθηναϊκού. Έχει τα πιο πολλά τρόπαια ακόμα και από τη Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει 7 τρόπαια που είχε ο Παναθηναϊκός. Τα τρόπαια της Ρεάλ είναι παλιά, πολύ τα περισσότερα. Λοιπόν, δηλαδή τι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Δηλαδή τι θέλει να το παίρνει κάθε φορά.
1: Λέμε ότι αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο που λες κατά τη Ελλήνων. Δεν είναι, παντού γίνεται.
5: Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα. Το πήρε και μέσα στο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε τώρα. Α γινόταν αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, α φτιάξει την ομάδα. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός, άμα γίνει στο σεφ. Α φτιάξει ομάδα, α πάρει προπονητή της προκοπής ο Γιαννακόπουλος, α πάρει πεντάρια εκεί, ψηλούς εκεί που δεν έχει. Α παίζουν μια άμυνα και όντως η άμυνα αυτή που έπαιξε, λέμε για την άμυνα Ηρακλή, χθες που έπαιξε, και όντως ήταν μια σκληρή άμυνα, από τις πιο σκληρές άμυνες που έχω δει, ας πούμε, που έπαιξε η Ρεάλ, αλλά και πάλι αν το σκεφτείς, βάλαμε σε αυτή την άμυνα 92 πόντους, έτσι. Δεν είναι αρκετοί πόντοι. Και αν ήταν και λίγο πιο έτσι η ομάδα ακόμα, γιατί
3: ήταν πολύ πόντοι και ήταν και διαφορετικό, έτσι. Βέβαια και σε ξέρει, με το παιχνίδι με τη Φενέρ, τον ημιτελικό.
5: Δεν θέλω να σου πω για την άμυνα αυτή που επέξανε, γιατί πράγματι παίξανε πολύ, δεν ήταν αρκετή.
3: Ναι, αλλά γινόντουσαν και γρήγορες επιθέσεις. Είχαν πολλά επιθετικά rebound. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γίνανε και σουτ και ήταν και εύστοχες η ομάδα. Η Ρεάλ, ας πούμε, έχει ξεκινήσει. Ο Λάλης στο πρώτο μήχρο είχε 5-6.
5: Η ομάδα είχε άγχος στην αρχή. Έπεσε όλο το βάρος, εγώ πιστεύω, γι' αυτό δεν πήγαμε καλά. Είχε άγχος. Όσο και να πω, να μην με παραξηγηθώ. Με αγάπη το λέω. Δηλαδή. Και λέω και για τους Ολυμπιακούς, και για μας κάνω κριτική καμιά φορά, που μερικοί Ολυμπιακοί θέλουν να παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός στο πορτάρισμα. Δεν γίνεται, παιδιά, να το παίρνει Ολυμπιακός στο πορτάρισμα στον ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια 25 πρωταθλήματα, όπως έχει πάρει, 24. Έχει πάρει 2 Παναθηναϊκός, 3 ΑΕΚ και 3 ΟΠΑΟ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, πώς θα φτιάξουν το ομάδα και οι άλλοι, ρίχνουν λεφτά πλέον και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός ρίχνει λεφτά. Κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτός ομάδα. Έτσι αργά ή γρήγορα, μεγάλη ομάδα πάνε. Πώς θα πάρει και αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
1: Έγινε, Γιώργη μου. Να σε καλά.
5: Πρέπει να μείνει και ο Μεντιλίπαρ και να πάρει παίχτες στο Μαρινάκι.
3: Θα έμεινε ο Μεντιλίπαρ.
5: Να του πάρει και παίχτες όμως. Έτσι, να του πάρει και παίχτες και να δούμε και το χρόνο θα γίνει. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
3: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ένα λεπτό γιατί ήρθαν. Μου λέει ρε Ηρακλή, δεν καταλαβαίνεις ότι δίνει έξτρα χαρά όταν το παίρνει στην έδρα του αντιπάλου. Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Άλλο λέμε, ρε παιδί μου. Ότι η κούπα θα έχει αξία ούτως ή
3: άλλως. Όχι, αυτό λέω εγώ. Ότι η κούπα έχει την ίδια αξία. Ότι σου δίνει έξτρα χαρά, το καταλαβαίνω.
1: Άλλο λέμε.
3: Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή ότι. Να πανηγυρίσω αυτό, πανηγυρίζω το τρόπαιο πρώτα.
1: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι.
6: Αδέλφια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Πού εμφανίστηκε.
6: Όπου πέφτουν οι γραμμέ, είχαν το τούτρι, σα συνδέομαι. Τι κάνετε, αδέλφια, προσπαθώ να πιάσω γραμμή. Τώρα μίλαγα με τη Βαγγελάρα, με τον Βαγγέλη. Κάνουμε παπάδες. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, φίλε.
6: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έχει διχασμός, παιδιά. Το ελληνικό μπάσκετ να πάει μπροστά. Με κάλυψε πλήρως ο προηγούμενος ακροατής, πλήρως εισαγωγικά. Εντάξει, θέλαμε να το πάρουμε μέσα στην έδρα μας. Αυτό ήταν, να παίξουμε τελευταίος επιτελικός, ήταν πέρσι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά καλή λύση είναι και αυτή να σηκώσουμε πρωτάθλημα και μέσω ΣΕΦ. Θα το φτιάξετε, Ηρακλή.
3: Θα το φτιάξουν.
6: Αλλά να λέμε τα σίκα-σίκα για τη σκάφη-σκάφη. Ο Ολυμπιακός έκανε copy-paste, το πήρε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια, τώρα το πήρε μέσα, βοηθάει και η έδρα, ξέρετε.
3: Καλά, ναι, ήταν γεμάτο το κήπεδο. Δεν λέω εγώ το άλλο, δεν θα μπορούσε να ήταν 18.000, 14.000 στον ημιτελικό.
6: Πέρυσι και τι...
3: Όχι, ναι, παραπάνω, Ιρακλή... γιατί πήραν και στήρια και από τη Φενέρ, ναι. Κάποιοι, που μου το είπαν και όλα στα παιδιά.
6: Ηρακλή και Διονύση παίζει και τύχη ρόλο. Είδατε που νικάγατε 9 πόντους Ηρακλή και στο τέλος σας πήραν δύο φορές την μπάλα, πήγαν να βάλουν 5 πόντο.
3: 8 πόντο πήγαν να βάλουν σε μια επίθεση, όχι 5 πόντο.
6: Και όσο αφορά ο προηγούμενος που είπε για παλιά, για την παλιά ήταν Ολυμπιακός, που του πες είχαν 30 δεύτερα. Που του πες είχαμε 30 δεύτερα στην επίθεση. Τώρα έχουμε 24.
3: Διονύσης
6: Ολυμπιακός ήταν, ναι.
3: Ναι, Ολυμπιακός ήταν.
6: Γιατί το που έχουν παράσει και το AI και σε λίγο θα χάσουμε όλες τις δουλειές μας, δεν θα υπάρχει και διαιτησία στο τέλος. Θα τα βλέπουν όλα στο βίντεο AI. Έχω και 5 ματσάκια να σας πω στο τέλος. 1 η ώρα ξεκινάνε. Διονύση, την άποψή σου, Ηρακλή, και των δυο σας, για τα 5,5 εκατομμύρια που σκάσε ο Αλαφούζος να αλλάξουμε τον Μαρτίνεθ.
3: Τον Μπενίτες.
6: Τον Μπενίτες, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Την αποζημίωση.
6: Ναι.
1: 5,7.
6: Και λένε οι Παναθηναϊκοί ότι ο Αλαφούζος δεν νοιάζεται για το Παναθηναϊκό μας. Μα δεν τα σκάει.
1: Ρε Βασίλη, αποσμίωση είναι. Αποσμίωση δεν μπορεί να τη δώσει.
6: Πώς θα το... τρεις φεκτούρες φέρναμε.
1: Άμα θέλει να αλλάξει τον προπονητή όμως και έχει συμβόλαιο, πρέπει να του δώσει αποζημίωση, έτσι θα φύγει.
6: Άρα κάποιοι Παναθηναϊκοί δεν είναι τόσο αντικειμενικοί όσο εγώ.
1: Βασίλη, μάσχε στο κεφάλι. Είναι αποζημίωση που πρέπει να τη δώσει. Επόμενο θέμα. Πάμε στα δικά σου. Άστα, θα μην τα μπλήξει.
6: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι τώρα παίρνουμε τον προπονητή της Κοπενχάγη. Θα πάμε step by step, day by day, match by match. Είναι και ranking. Θέλουμε και βαθμούς. Αν περάσουμε το πρώτο, θα περάσουμε και το δεύτερο. Τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλα καταφέρονται. Σου λέω, γι' αυτό τη λένε στρογγυλή θεά Διονύση μου και Ηρακλή μου, γιατί παίζει ρόλο η τύχη. Να, η Ρεάλ κερδούσε 19 πόντους και το γυρίσατε 12, και...
1: 12, Βασίλη, όχι, 12.
3: 12. Μπροστά.
6: Ναι, 12 και μετά τους βλέπατε σαν μυρμήγκια.
1: Έγινε μάχη.
6: Ναι. Τώρα αρχινάει και το Μουντιάλ. Θα βγαίνω Big Wins for FM γιατί έβγαινα μόνο Only Talks. Που θα πείτε να κάνετε likes.
3: Τι είναι το Only Talks?
1: Στο Νερατζιά.
6: Είναι εκπομπή του YouTube στο Νερατζιά. Σταματάει, αλλά μπορεί να αρχινήσει ξανά λίγο το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, Μποκαφόντο, έδρα ομάδα, άσος.
1: Ποταφόγκο, όχι Μποκαφόντο. Αυτό που μπέρδεψε την Μποκαφόντο.
6: Μποκαφόντο, έτσι. Ποταφόγκο, SP, άσος, έδρα ομάδα. Πασαντού, έδρα ομάδα, άσος. Ουτιάνο, έδρα ομάδα, άσος.
3: Την Τρίτη, ποιος την είπε στην Τρίτη?
6: Την Τρίτη, Ουτιάνο.
1: Άστο κάτω, άστο κάτω. Σαν ήμο.
6: Η Ουτιάνο.
1: Τι είναι αυτή?
3: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, η Ουτιάνο, λοιπόν, ναι.
6: Και Αούκας.
1: Τι ομάδες είναι αυτές, μωρέ Βάσιλη?
3: Γάμα Βραζιλία.
6: Δύο λεπτά, πάμε από την αρχή. Μποκαφόντο, ΕΣΠΗ, Κλάμπα, Μιτζή. Άσο τελικό. Ναι, Πασαντού άσο τελικό, Ουτιάνο άσο τελικό, Αούκας άσο τελικό.
1: Ποια είναι η Αούκας? Τι κατηγορείς?
6: Αν πληρώνει.
1: Ναι, ναι, αλλά πού, τι κατηγορεί.
6: Είναι Λατινική Αμερική, Βραζιλία, ξέρεις τώρα.
1: Βραζιλία τι κατηγορία είναι?
6: Παίζει με τη Μαντά. Πάντως πληρώνει ένα 30 είναι ο άσος.
1: Ναι, βασικά τους...
3: Βόβο φαβορεί.
1: Μιλάμε τώρα θα... Να σου πω, περίμενε Βασιλή. Τι κατηγορία είναι αυτή? Δεν βλέγει αυτό που έπαιξε κατηγορία. Τι είναι? Βραζιλία,
6: ναι,
1: τι?
6: Κάτι θα να πατήσω να σου πω. Εγώ την έχω παίξει. Πληρώνει.
1: Ωραία, καλά κάνεις την εισπέξη. Τι κατηγορία είναι?
6: Πρώτη πρέπει να είναι.
1: Η Αούκας.
3: Για να τη δει και ένα 30, καλή θα είναι.
1: Όχι, άλλο λέω. Τι κατηγορία λέω?
3: Ξέρω εγώ τι είναι.
6: Κοίταξε, εγώ βλέπω τους Bookers. Είναι η Μποκαφόντο 1,90, η Πασαντού 1,80, άσο το έδρα ομάδα.
1: Για πες, είπες, Αούκας,
6: η Ουτιάνο 1,90 και η Αούκας.
1: Συγγνώμη.
6: Αούκας με Μάντα.
1: Αούκας Μάντα. Πρωτάθλημα σημερινού.
6: Ρε, εγώ έβαλα 12 ευρώ, πάει για 120.
1: Είναι πρώτη αγωνιστική. 15η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, στο πρωτάθλημα σημερινού. Αυτό έχει παίξει. Αούκας Μάντα.
6: Ναι, ναι, και δεν το παίρνω πίσω.
1: Αν δεις το σήμα που έχει η Αούκας, πρέπει να έχει κάτι λες και είναι η.
6: Δηλαδή πάμε στοίχημα αύριο να μιλήσω 10 λεπτά, αν κερδίσει, αν έρθει άσο τελικό.
1: Η Αούκας είναι 7η.
6: Ναι. Σούπα, είναι στρογγυλή θεά.
1: Ναι, πού τις βρίσκει αυτές τις ομάδες? Η οποία Αούκας, φίλε, έχει ιδρυθεί το 1845. Μόλι, μπράβο.
3: Όχι, δεν ήταν εκεί, δεν έχει περάσει.
1: Λέτε.
6: Και παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Έχουμε ένα λεπτό γιατί.
3: Δεν έχουμε ένα λεπτό γιατί ξέφυγε. Ναι, θα διαβάσω κάποια μηνύματα.
6: Μουντιάλ και τα λέμε, τα παιδιά. Λέμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος. Μισό λεπτό. γιατί έγινε να πω την καλησπέρα μου στο πρώτα απ' όλα στον Αργύρι από τον Αμβούργο, που λέει, ξέρεις πώς ένιωσε το 88-85, πώς να με νιώσω. Με μαρμάρωσα. Τι να σου πω ψέματα. Εκεί που έγινε, γιατί έβλεπα και μας κάνει, μας ρωτάει ένας φίλος, ποιο άγχος που έχουμε όταν βλέπουμε τα μάτια τηλεόραση ή όταν είμαστε μέσα.
7: Εγώ τηλεόραση.
3: Συμφωνώ.
7: Γιατί όταν είμαι μέσα έχω και τη μετάδοση και ξεχνάμε κάπου.
3: Όχι, okay, εννοώ χωρίς μετάδοση.
7: Ναι, πρέπει στο μπάσκετ, ας πούμε, που ναι. Δεν έχει μετάδοση. Νομίζω τηλεόραση.
3: Τηλεόραση. Και εγώ. Έχει περισσότερο άγχος τηλεόραση. Δηλαδή το. Που ξέρεις εγώ. Το, με ημίδες πως ήμουν την Παρασκευή στην πρωινή εκπομπή. Που δεν μιλάω, που ήμουν σε άλλη διάσταση, σε άλλο κόσμο. Ναι. Το τελευταίο μισάωρο, 40 λεπτά που έφυγα εγώ και πήγα στο ΑΚ.
7: Α, ναι, ναι.
3: Μέσα στο κήπεδο ηρέμησα.
7: Εντάξει.
3: Δεν είναι το ίδιο. Στην τηλεόραση είναι αλλιώς.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφω.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Λοιπόν, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
15: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
14: Σε θαυμάζω.
15: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
16: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
14: Ωρε φίλε.
17: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και όχι των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
18: Αχ, γιατί.
19: Πάνω τι.
20: Let's go.
19: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
3: Παρακαλώ.
21: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
21: Έλα, ο Στέλιος του Μέναν, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
3: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
21: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
3: Από το Γρηγόρη.
21: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
22: Πιο Γρηγόρη.
21: Γελάς, ε.
3: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παρουσία.
15: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
23: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
24: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
25: Να σου πω κάτι.
23: Πάμε.
25: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
23: Ναι.
25: Και σφύριξα κιόλας.
23: Ναι.
25: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
23: Σου σφυρίζω.
26: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
27: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
26: Δηλαδή...
3: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάρε από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
3: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
3: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Ήλιον. Μου έσπασε το στομάχι μας, λέει Ηρακλής, στο τελικό. Και μέσα. Το ίδιο δεν είναι. Την έβγαλε, λέει, με τσίπουρο. Okay. Την καλησπέρα στο Σωτήρι από τον Άγιο Δημήτριο. Που. Συγγνώμη, γιατί έγινε ανανέωση στο μήνυμα, χάθηκε. Και. Εντάξει, τώρα θα πει ο Διονύσης που ρωτάτε για Λίστρομ τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ. Γενικά, πάντα οι ελληνικές ομάδες κοιτάζουν ποδοσφαιριστές από ομάδες καλών πρωταθλημάτων που έχουν υποβιβαστεί και κάποιοι παίχτες δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα τη Βόλφσμπουργκ στη Β' Γερμανίας. Πώς το κατάφερε η Βόλφσμπουργκ αυτό. Και νομίζω είχε και ψηλό μπάτζετ. Σε ρωτάνε, Διονύση μου, αν τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει το Λίστρομ. Δεν μ' άκουσε ο Διονύσης.
1: Έλα, πώς μου βάλεις συγγνώμη.
0: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ ότι τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο Λίνστρομ.
1: Τον επιθετικό.
0: Προφανώς θα τον είχατε δει.
1: Τι να σου πω. Όχι, ίσως το λένε. Το στέλνει ο φίλος. Α, άλλο. Δεν ξέρω. Παιδιά, ακόμα για όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς. Υποτείνεται ότι πρέπει να κλείσει ο προπονητής. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και βγαίνουν διάφορες και από το εξωτερικό κυρίως. Χωρίς προπονητή. Έχει εικόνα βέβαια ο προπονητής, πρέπει να πω. Γιατί και έχει δει παιχνίδια του Παναθηναϊκού και έχει μια. Στις συζητήσεις που κάνουν έχουν πει κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της ομάδας. Αλλά να κλείσει πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Ελβετία με ρωτάει τι ισχύει γιατί. Για τη μεταγραφή του Μοντέρο στο μπάσκετ, φαίνεται ότι και από αυτά που βγαίνουν ότι είναι αν δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ξέρω, δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ. Από αυτά που έχουν βγει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, ότι θα είναι παίκτη του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Δηλαδή θα πάει σε αλλαγή στο ΝΑΣ. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά, η μπασκετική χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτη στο ρόστερ που κάποιοι δεν θα μείνουν. Είναι δεδομένο την επόμενη σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι τελικοί. Υπάρχει ένα στόχος. Αν θέλει ο Μεντιλίβαρ το Γιάρεπτσινγκ πίσω, ναι, ισχύει αυτό. Το θέλει. Ο Κουλιαράκης που λέει, γιατί μιλάμε που μπήκε στο παιχνίδι Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης είναι ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η Βόλφσμπουργκ και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο και ο ίδιος να θέλει να επιστρέψει, ας πούμε, στην Ελλάδα ακόμα και να βρισκόταν μια φόρμουλα με το οικονομικό που είναι δύσκολο.
1: Εξτρέμινο Λίστρομ.
0: Ναι.
1: Μια και το αναφέρει ο φίλος. Και είναι δανεικός εκεί από την Νάπολη.
0: Α, οκ.
1: Okay. Έλεξε να πάει. Είναι δανός μωρό, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, για πάμε.
0: Δηλαδή, Κουλιαράκης θα πάει κάπου αλλού, λογικά.
1: Θα βρει ο Κουλιαράκης, παιδιά.
0: Θα έχει άλλους συμβόλους.
1: Για πάμε. Είναι ωραίες συζητήσεις αυτές που μπαίνουμε έτσι λίγο στα μεταγραφικά. Στα
0: νόμα, θα έχουμε, μετά θα έχουμε και αυτά το.
1: Όρεξη να έχουμε. Με ηρεμία. Εγώ μόνο αυτό θέλω. Η μεταγραφική περίοδος αυτή να έχει ηρεμία στον κόσμο. Μην αρχίζουμε πάλι. Τα καλοκαιρινά θυμάμαι που είχα τραβήξει τότε με το Ρεμπότσο. Το θυμάσαι εκείνο εδώ. Ήταν μια εβδομάδα. Η εβδομάδα των παθών.
0: Ο Ρεμπότσο ήταν ίσω προετοιμασία.
1: Και τα γύρισα. Είχαν εκπομπές μόνος μου.
0: Ναι. Τι είχε
1: διαβάσει. Είχε συνέχεια.
0: Τελικά τι έγινε ο Ρεμπότσο στην καριέρα, τι έκανε.
1: Έπαιξε, μια χαρά έπαιξε. Ο Μαξ δεν έπαιξε.
0: Α, το Μαξ πήρε τη θέση του Ρεμπότσο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ. Το θυμάμαι σαν χαρακτηριστικά γιατί μου στέναγε μηνύματα. Το έχω ξαναπεί. Επειδή όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ρεμπότσο τότε. Δεν το ξέραμε τον παίκτη και μπήκαμε να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν στην Αυστρία, στο σπίτι που μέναμε για την προετοιμασία. Βγάλαμε εκεί πλατφόρμες και τα λοιπά. Ο Ρεμπότσο παρεπτόντως είχε 33 συμμετοχές, 7 assist.
0: Καλό για πάω. Καλός αριθμός. Πού παίζει?
1: Στην Αλγαλίτζ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες και άσχημο. Τέλος πάντων, και κάτσαμε λίγο να δούμε τι παίκτη είναι, ρε παιδί μου. Να δεις λίγο βίντεο, τη σέντρα του, τις κινήσεις του, τα νούμερά του κτλ. Αξιοπρεπέστατος ήταν. αξιοπρεπέστατος. Και μόλις βγήκα εγώ, το θυμάμαι, να πω ρε παιδιά, δεν το ξέρω το παίκτη, έκατσα να ψάξω, έχει αυτά, αυτά, έγινε τα άλλα. Μάχη. Το θυμάσαι εκείνο το βράδυ?
0: Όχι τώρα, για να σου είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Το θυμάμαι, μου έχει μείνει ένα-δύο ώρα το οποίο έχω βγει στο μπαλκόνι του δωματίου για να κάνουμε την εκπομπή. Πρέπει να έρθει και 10 σερή τηλέφωνα και το ρεμπόσο.
0: Κοιτάξτε, δεν το ξέρανε μωρέ και δεν ξέραν και το όνομα.
1: Ρε, μαζί σου. Μαζί σου, ναι, δεν το ξέρεις. Ωραία, οκ, okay, αλλά περίμενε να δεις. Να... δεν τον είδα ποτέ. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Ω, χίλια συγγνώμη. Φίλε μου, σε...
2: με την ισχύα σας, μην
0: όχι, όχι, ναι. Πρέπει να απαντήσω.
1: Να απαντήσεις. Ναι. Έγινε, έχουμε μεταγραφή.
0: Όχι, ο κύριε αμέσως.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, απλώς Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός. Καρχικά συγχαρητήρια θερμά στον Ολυμπιακό. Είχε υπερπλήρες ρόστερ και δικαιούτο να πάρει το κύπελο. Προσωπικά είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός και μάλιστα παλιός. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τις μεγάλες μάχες στον Παπαστράτιο μεταξύ των δύο ομάδων και στον Τάφο του. Δεν πειράζει, πρέπει να μαθαίνει ο παλιός.
1: Τώρα.
2: Και στη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, ας πούμε. Ναι. Με τη μεγάλη πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Στίβ τον Γιατζόγλου, τον Γιώργο τον Καστρινάκη, τον Διάκουλα, τον Μελίνη και βέβαια η πολύ μεγάλη πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Κορονέο, τον Κόντο. Ήταν αλυσμόνητες οι μονομαχίες των δύο ομάδων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, προσωπικά χτες με εντυπωσίασε αλλά και η Ρεάλ. Δηλαδή, αν η Ρεάλ ήταν πλήρης με έναν, όχι και από τους τρεις ψηλούς που έλειπαν, τι θα γινόταν, ας πούμε. Γι' αυτό πιστεύω πόσο μεγάλος προπονητής είναι ο Σκαριόλο, έτσι.
1: Και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ. Δεν μπορείς στη Ρεάλ ποτέ να την
2: και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ.
1: Ποτέ.
2: Μπράβο. Μπράβο στη Ρεάλ. Ήταν πολύ καλά και αυτό, και αυτό δίνει αξία στον Ολυμπιακό. Αν και βέβαια το πρώτο φάουλ η Ρεάλ το κέρδισε στο 24ο λεπτό, έτσι. Χωρίς να θέλω να μιλήσω για διαιτησία. Απλώς μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν το φύγω ξανά. Δεν αφήνω κάποιο υπονοούμενο. Απλώς μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Το τρίτο που θέλω να πω και θα κλείσω είναι ότι καλό θα είναι να μην παρουσιάζεται έτσι μια δυσκολία στις επαφές του Παναθηναϊκού με τον Δανό αυτό.
1: Όχι, δεν παρουσιάζουμε καμία δυσκολία.
2: Ναι, όχι.
1: Ο προπονητής είναι συμφωνημένος.
2: Ότι παρουσιάζετε εσείς.
1: Λέω
2: ότι
1: κάποια δηλαδή διαδικαστικά από μένα.
2: Ναι.
1: Στα συμβόλαια σου, λεπτομέρειες
2: ναι.
1: Δηλαδή.
2: Ναι,
1: δεν
2: ακριβώς.
1: Είναι
2: κοιτάξτε, έτσι... είναι μεγάλη τιμή για τον Δανό που του τηλεφώνησε ο Παναθηναϊκός.
1: Τα λέγαμε τις προάλλες. Δεν υπάρχει δυσκολία πάντως.
2: Σύμφωνα, αλλά είναι μεγάλη τιμή για τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν είναι τιμή για τον Παναθηναϊκό. Είναι τιμή για τον προπονητή αυτόν τον, που του έκανε πρώτες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και δεν νομίζω δηλαδή να... ούτε καν στα πρώτα δύο τηλεφωνήματα, τις πρώτες δύο επαφές να σκέφτηκε κάτι άλλο, ας πούμε. Ή να αρνηθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά όποιον προπονητή αγαπητέ κύριε Διονύση και να φέρει ο Παναθηναϊκός, το έχω σας το ξαναπεί, αν δεν ενισχυθεί, όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος συναδέλφου αυτοί 4 μήνες στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ότι θα ενισχυθεί με εξαιρετικούς ξένους παίχτες και με κορμό βασικών Ελλήνων παίχτων, δηλαδή αυτό σημαίνει παίχτες ποιότητας και προσωπικότητας.
1: Ναι.
2: Διαφορετικά πάλι θα μιλάτε για αυτόν τον Πορτογάλο, όπως δηλώσατε προηγουμένως, ας πούμε.
1: Πορτογάλο.
2: Και πάλι θα λέμε, γιατί είναι και δύσκολο φέτος το Conference. Έχει 3 παιχνίδια.
1: Α, το Ρεμπότσο.
2: Αυτό ναι, δεν θυμάμαι, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, επειδή γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τρώνε κουτόχορτο, έτσι.
0: Το όνομά σου φίλοι, γιατί πρέπει... τώρα μπήκα. Είναι λεπτό.
1: Σάγιος, ο παλαιός Παναθηναϊκός.
0: Τα προκριματικά, ακόμα και με... και το λέω και για την περίπτωση του Ολυμπιακού, ακόμα και καλές να είναι κληρώσεις. Δεν είναι εύκολα.
1: Δεν
0: είναι απλά πράγματα.
2: Αλλά γενικά επειδή στην ομάδα μας έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική τα τελευταία χρόνια.
1: Άμα τα βάλεις κάτω λίγο σε... και χτυπάω ξύλο. Ξέρεις, έχουν γίνει... Δηλαδή την πάτησε 2 φορές. Μία με την Νόα.
2: Ακριβώς, ναι. Θυμάστε από την περίφημη Νόα, την αρμένικη αυτή.
0: Δεν θέλει πολύ ο στραβός
1: του Παναθηναϊκού, την είχε πατήσει την καμπάλα.
2: Ναι, ακριβώς, επειδή άμα στραβώσει.
0: Εντάξει, η Μακάμπη δεν μπορεί να πει, αλλά. Ναι.
1: Δεν τη λες τόσο, αλλά και πάλι ήταν.
0: Ναι, αλλά όχι, δρομολογήθηκαν εξελίξεις. Γιατί ήταν ναι. Βαρύ σκορ, δεν ήταν.
1: Ναι,
2: αλλά επειδή οι αγαπητοί δημοσιογράφοι θα πρέπει και εσείς κύριε Δεσίλα που είστε και ρεπόρ του Παναθηναϊκού.
1: Και παλιός, μόνο αυτό.
2: Και έγκυρος και έγκυρος είστε.
1: Μόνο αυτό και μου λες, θυμάμαι εσύ που είσαι και παλιός, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League. την επόμενη.
2: Δεν σε ακούω, κάνει κάποια διακοπή.
1: Λέω, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League, την ναι. επόμενη χρονιά είχε δύο αποκλεισμούς στα προβληματικά.
2: Ναι, από τη Λέγκα Βαρσοβίας.
0: Η Ρόζεμπορκ ήταν η μία.
2: Ναι, η Ρόζεμπορκ και μετά Ρόζεμπορκ, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το σύλλογο να επικρατήσει ποδοσφαιρική λογική, σε οποιαδήποτε αποτυχία, θα πρέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο προπονητής, να στηριχτεί. Και επειδή δεν ξέρω εσείς κύριε Διονύση, μπορεί να το ζητάτε και με άλλους, σας ενημερώνω σαν πιο παλιός, γενικά οι βορειοευρωπαίοι προπονητές στον Παναθηναϊκό έχουν αποτύχει πανηγυρικά. Και θα αναφέρω αυτά τα ονόματα και θα κλείσω.
1: Μπάκε.
2: Όχι, εγώ θα σας πω και πιο πίσω. Ναι. 1981 ο καπετάνιος, γιατί ένας είναι ο καπετάνιος και πιστός Παναθηναϊκός, φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Άγγλο προπονητή Ρόι Άλεν. Δίπλα του τοποθετεί σαν τεχνικό σύμβουλο τον Αλφ Ράμσεϊ, προπονητή της Εθνικής Αγγλίας που κατέληξε στο παγκόσμιο κύπελο μέσα στο Λονδίνο. Μόλις δέχτηκε 4 γκολ από τη Γιουβέντους, ο προπονητής αυτός απολύθηκε. Πάμε παρακάτω. 83. Χέλμουτ Σενέκοβιτς. Το ακριβότερο συμβόλαιο προπονητή που είχε δοθεί στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Προπονητής της Εθνικής Αυστρίας. Πολύ καλό υλικό του Παναθηναϊκού, δεν τέριαξε όμως την νοοτροπία του με τους παίχτες. Προχωράμε. Κοσκοτάς. Γκίντερ Μπέγκστον. Τον θυμάστε. Προπονητής της Γκέτεμπορκ. Τρομερή πορεία με την Γκέτεμπορκ. Έρχεται στον Παναθηναϊκό. Κατακτάει τον κύπελο στο περίφημο τελικό. Ο κύριος Ηρακλής μπορεί να το θυμάται με το συγχωρεμένο το Φούνες που έχασε το πέναλτι.
0: Το 2-2.
2: Το 2-2. Mm. Και μετά από λίγο απομακρύνεται. Για να κλείσουμε με τον αυτόν που παραπητός Διονύσης, με τον Μπάκη ας πούμε. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε βέβαια ότι και με άλλους προπονητές τύπου Zoom και Πάκη.
1: Ρόνι.
2: Ενώ αντίθετα ναι, η Βόρεια.
1: Ο Μπάκη δεν ήταν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι, αλλά προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Μπάκη, δεν ήταν προπονητής ενεργός, να το πω έτσι.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να στηριχτεί, κύριε Διονύση, ο προπονητής. Άσημος, ξεάσημος. Άγνωστος.
1: Το πράγμα που σου είχε στο μυαλό, ο Μπάκη, ο οποίος βλέπω τώρα είναι 74.
2: Ναι, και είχε ξεκινήσει με ένα 4-1 επί του Εγάλο με 3 γκολ του Σαλμπιγκίδη.
1: Θυμάμαι, ναι. Το πρώτο πράγμα που σου είχε στο μυαλό, Μπάκη, όταν ακούς τι σου
0: είχε. Ζαπορίζει.
1: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, θυμάστε.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος Μπάκη πριν ήταν στην Κοπεχάγη.
0: Από την Κοπεχάγη.
1: Ήταν στην Κοπεχάγη, ναι, ήταν Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ. Αλλά νομίζω, περίμενε.
0: Ωραίο δελτίο αυτό να ξέρεις.
1: Πρέπει ένα, όχι ένα χρόνο.
0: Το Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ, το ωραίο.
1: Δεν ήταν στην Κοπεχάγη. Ήταν στην Κοπεχάγη και για ένα χρόνο δεν ήταν προπόνηση νομίζω.
0: Και τι ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Κάτι, κάπου είχε πάει βοηθός του Έριξον. Τι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι. Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να έχεις δίκιο, κάτι μου ήρθε και εμένα με αυτό.
1: Κάτι, δεν το θυμάμαι και ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει όντως ο Μπάκε. Μπράβο, προπονούσε γυναίκες. Ήταν βοηθός του Έριξον, αλλά πού ήταν στις γυναίκες, δεν το θυμάμαι. Μη σου πω ψέματα. Εδώ βλέπω. Από το 2001 μέχρι το 2005 ήταν στην Κοπεχάγη, μετά είχε πάει για προπονούσε γυναίκες. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μετά τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, πήγε βοηθός προπονητής στη City, μετά πήγε Μεξικό, βοηθός, και μετά πήγε προπονητής στη Notts County, στη Νέα Υόρκη, και πήγε στη Φιλανδία. Πάντε γάμα στη Φιλανδία. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάμε, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ω, συναυλία μου, τι γίνες.
3: Καλά, εσείς παιδιά.
0: Ένας φίλος, ναι. Μιας και μιλάμε για συναυλίες. Έτσι είναι, δεν μιλάμε, αλλά ναι. Πήγε Iron Maiden,
1: ναι.
0: Και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, και δάκρυσε τα πρώτα 5 τραγούδια, ήταν λίγο εκπληκτική.
1: Ναι.
3: Ναι, και τρέχαν σαν 20 άλλες τρέχανε.
1: Οι Maiden, ε?
0: Ναι.
3: Ναι, ήταν και καλή ζωή αυτή, ε.
1: Α, ναι.
3: Δεν έχουν εθισμούς και τέτοια, έχουν εταιρεία πίσω τους. Άρχισε στον Διάνο βέβαια.
1: Εταιρεία.
3: Ναι, είσαι σαν εταιρεία, δηλαδή σπόσορες, αυτά, μάνατζερ. Τέλος πάντων.
1: Να απαντήσω στην αυλία πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη γιατί θα το ξεχάσω, γιατί το στείλει ένας πιο πριν και το ξέχασα. που με ρωτάει τι θα γίνει με το εμπορικό, το πρώην εμπορικό του Βοβού στο Βοτανικό. Θα σου πω, το εμπορικό, το κτίριο, γιατί έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο από τότε, το έχουν οι τράπεζες. Τώρα θα το κάνουν οι τράπεζες, θα το δούμε. Κάτι θα το κάνουν. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί ποιο είναι. Έχει τρία υπόγεια. Αυτό τα φτιάχτηκε, είχαν φτιάξει τρία υπόγεια για πάρκινγκ και τα λοιπά. Το τελευταίο επίπεδο στο υπόγειο έχει γεμίσει νερά. Για κάποιον λόγο που δεν το περίμεναν και στις εξκαφές στο Βοτανικό που κάνανε για το γήπεδο ποδοσφαίρου, είχε υπόγεια ύδατα τα οποία ήταν. Τους φαίνανε λίγο χρονικά. Άρα αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι οι τράπεζες εκεί, προτού δουν τι θα το κάνουν, θα το κάνουν εμπορικό, αν θα το κάνουν κτίρια, γραφεία, δεν ξέρω τι θα το κάνουν, θα κάνουν μια διαδικασία για να δουν τη στατικότητα του κτιρίου επειδή έχει γεμίσει το τελευταίο υπόγειο νερά. Αυτή η διαδικασία θέλει μήνες. 4-5 μήνες. Οπότε δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν. Δικό τους είναι, θα το φτιάξουν. Τώρα τι θα είναι, κτίριο, θα είναι εμπορικό. Απλά πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία γιατί έχει γεμίσει νερά κάτω. Όταν φτιάξει να φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είχε πολλά υπόγεια ύδατα που δεν το περίμεναν. Έλα, συναυλία μου.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Απλά πρέπει να το πω γιατί το είχα ξεχάσει και το φίλο μου το στείλει.
3: Ναι.
1: Έλα, συναυλία.
3: Ναι, λοιπόν. Εγώ έχω ένα ρητό, μια ρίση στη ζωή μου. Δικίνες τι προβλέπει. Και το λέω για τη δίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να προβλέπεις και γενικά άμα πας για να πας στο Final Four πρέπει να είσαι σίγουρος και για να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να πας άντα στο
3: ναι, κάπου. Ναι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς, ακόμα παραπάνω.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Όταν, γιατί η κουβέντα μου την είχαν ένας φίλος του Παναθηναϊκού που πήγα σήμερα στον δρόμο, ότι όταν διοργανώνεις ένα Final Four έχεις 25% πιθανότητες να ξέρεις ότι οι ομάδες που θα πάνε κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές πιθανότητες ελληνικές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Ένα αυτό. Αλλά ακόμα να ήταν και οι δύο ομάδες στο Final Four, ξέρεις ότι το 25%, γιατί άμα πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν 25%, το έχει και ο αντιπαλός ότι μπορεί να το βάλει.
3: Βεβαίως.
0: Όταν αποφασίζει να πάρει μια διοργάνωση. Όπως το ίδιο ότι θα πάρει και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσει να πάρει, ξέρεις, όταν θα φτιαχτεί το σεφ. Επίσης θα υπάρχουν 25% πιθανότητες αν έχει πάει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
3: Ότι θα πας στο Final Four όταν δεν έχεις σέντερ και έχεις ένα λεσόρο που τον περιμένεις να έρθει και δεν ξέρεις πώς θα παίξει.
0: Αυτό
3: και
0: παίρνει
3: το φαρί 37 χρονών.
1: Δεν έπρεπε να διώξουν το Χόλμς.
3: Και δεν έπρεπε να διώξει το Χόλμς και να πάρουν τον Τζόουνς που τον έδινε η Παρτίζαν.
0: Βρεγό σου ότι δεν το πήρε το Τζόουνς. Τώρα αποφασίσει και ότι δεν το.
3: Δεν το.
0: Αποφασίσανε, παιδί μου, να μην τον πάρουν
1: τον Τζόουνς. Να τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει ο Χόλμς. Εγώ δεν σου λέω. Εντάξει, δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος έτσι παρουσιάστηκε ο Χόλμς. Έπεσε στο NBA, δηλαδή όταν τραυματιζόντουσαν και έμπαινε στην πρώτη ομάδα. Και όπως συμβαίνει στην κανονική σεζόν στο NBA, ήταν ένας παίκτης ο οποίος και είχε κάνει και κάποια καλά μάτσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε αρχίσει, έκανε κάποια.
0: Ναι, δεν είναι
3: εντάξει,
0: δηλαδή,
3: έκανε.
0: Και, έκανε, δεν έκανε.
3: Και ο Φαρίντ
0: ήταν
3: έκανε.
0: Μια λύση.
3: Ναι. Και ο Φαρίντ έκανε, στην αρχή. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα να προτείνεις να γίνει το Final Four στην Αθήνα, χωρίς να είσαι σίγουρος ότι θα πας Final Four. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι η διαιτησία στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν ούτε καν 50-50. Και πραγματικά λυπάμαι για τον Ποντίρογκα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός, αλλά η δήλωση που έκανε ότι η διαιτησία της Ευρωλίγκας σχετικά με τον Παναθηναϊκό πάντα είναι η καλύτερη που είχαμε, δεν νομίζω ότι αποτυπώνει την αλήθεια. Και τουλάχιστον θα μπορούσε να μην απαντήσει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει, αν θα μείνει ο Αταμάν ή ο Μπράντοβιτς. Το θέμα είναι να μην γίνονται παρορμητικές κινήσεις και να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα, αν και δεν το βλέπω σίγουρο. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα γιατί είχε καλύτερο πάγκο και βαθύ ρόστερ.
0: Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ Ολυμπιακός.
3: Σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
0: Εντάξει, απλά στο πρωτάθλημα είναι πολύ είναι περιορισμένες
3: επιλογές. Τον Καλαϊτζάκη, τον Ντολιόπουλο, τον Τυργόνης.
0: Το πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία. Γιατί δεν πας ναι. με τα ρόστερ της Ευρωλίγκας.
3: Ναι.
0: Άσχετα από ποια πλέον οι ομάδες ξέρεις. Κοιτάζουν σίγουρα, πολύ περισσότερο ναι. την Ευρωλίγκα και θα πάρουν παίχτες και, και μετά να δούνε. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά θα είναι εκτός που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
3: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον Ολυμπιακό.
3: Εγώ πιστεύω ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό Λούκας σε ένα από τα πέντε παιχνίδια. Τουλάχιστον θα το είχαμε πάρει.
0: Αυτό. Δεν το μάθαμε ποτέ. Ερωτή ήταν απώλεια για τον Παναθηναϊκό.
1: Μεγάλη.
3: Όπως απεδείχθη ήταν μεγάλη απώλεια. Ήταν. Και για την ενότητα του Παναθηναϊκού και για το ότι θα προσέφερε τουλάχιστον 5-6 ασίστ. Αν μη τι άλλο και με τους πόντους που θα βάζε. Και για το ποδόσφαιρο να πω να πάρουμε αυτό τον προπονητή γιατί έχει καλό πλάνο, αναδεικνύει νέους παίκτες και έχει πετύχει εκεί που ήταν και στο Champions League.
1: Έγινε.
0: Ναι, απλά εγώ πάντα είμαι της άποψης σε νέους προπονητές ότι και ακόμα και χειρότερη στραβή να σου κάτσει πέρα να το στηρίξεις.
1: Να το στηρίξεις.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ σου λέω το χειρότερο όσο... είναι να κάτσει ένας αποκλεισμός το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να το στηρίξεις. Ναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Να είσαι καλά, να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
0: Έγινε.
1: Για πάμε, σας. Τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφω.
4: Τώρα είναι ο Λαπόρτ. Η σέντρα, εκείνο Φαντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα. Το γύρισμά του Αγουέρο. Γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41 ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Ξέρετε το Αλεξάντερ Άρνολντ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 64. Ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι φρίσκει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ. Ωραία. Στέρλινγκ πετάει. Ο Σανέ σε καλή θέση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City. Με τον Λίρόι Σανέ. Στο 72. Το μας τελείωσε η City. Είναι η νικήτρια με 2-1. Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Τι κάνεις, Θανάση?
1: Μπασκετικός Ολυμπιακός, μια χαρά. Πολύ καλά. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ναι, τώρα που χαλάρωσα, πήρα και ένα τηλέφωνο. Να συγχαρώ όλους τους φίλους Ολυμπιακούς που ήταν χθες στο γήπεδο. Όλους τους μπασκετικούς και μη Ολυμπιακούς που πανηγυρίσανε, βγήκαν στους δρόμους για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση της κούπας αυτής. Και είμαι σίγουρος με την υπογραφή του Μπαρτζόκα τώρα, από ό,τι άκουσα από το Ζέρβα, για διετία ή τριετία.
0: Ναι, για τριετία έχω ακούσει. Ναι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είδα παίχτες τώρα, ετοιμάζει τη νέα χρονιά. Μακιντάιρ βλέπω εδώ. Βλέπω
0: Μοντέρο,
1: το άλλο το παιδί.
0: Το Μοντέρο.
1: Ναι, το Μοντέρο τη Βαλένθια. Βλέπω ότι...
0: Και λογικά θα πάρει και τρία ρωτεσάρι και ο Ολυμπιακός, και θα δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.
1: Να δούμε, ναι, τι θα γίνει με τον Πίτερς. Εγώ πιστεύω πάντως δεν είναι τόσο ο ρόλος του Ηρακλή του Πίτερς. Πιστεύω πάει για περισσότερα χρήματα. Παίρνει και πάρα πολλά, μην νομίζεις. Κάπου έβλεπα ένα 100, ένα 200. Θα πάει, άμα το δώσει Αρμάνι 2,5 θα πάει.
0: Δεν δίνει 2,5. Λένε ότι είναι πάνω από ένα 600. Άλλοι λένε ότι είναι στα 2. Αλλά το Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις με τον Πέχη να το κρατήσει, γιατί στην Ευρωλίγκα ισχύει το προσύμφωνο που μπορεί να, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Πίτερς προσύμφωνο, για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, αλλά το προσύμφωνο που μπορεί να υπογράψει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα με κάποιο παίχτη δεν έχει ισχύ μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο του παίχτη με την ομάδα του. Δηλαδή ο Πίτερς έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω πότε.
1: Αν εμείς τον ανανεώσουμε.
0: Αν τα βρει ο Πίτερς με τον Ολυμπιακό, θα μείνει.
1: Όπως έχει γίνει πέρσι με Μιλουτίνοφ, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα να πω και κάτι περισσότερο για το φίλο που είχε πάρει τον Παναθηναϊκό. Δεν χωρίς να το σχολιάσω, απλά είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ. Και στην ουσία δεν τον έβαλε στη θέση του Ηρακλή. Αυτό παράπονο έχω.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Πού σου λέει αυτός κάποιες φάσεις? Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε την αρχή.
0: Ναι.
1: Αρχίσανε να ξεκαθαρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει υιοθετήσει τη στάση της Ρεάλ. Η Ρεάλ γνωστή στο χώρο, γνωστή να θέλει να παραπονιέται με τους διαιτητές. Τα ίδια Ηρακλή μας είχαν κάνει και πέρσι.
0: Αδερφέ, δεν είναι θέμα η στάση της Ρεάλ. Πάντα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σε κόντρα. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να υιοθετήσεις μια άποψη της Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ναι, ρε Ηρακλή, αν δεν έκανε ο Καμπάτσο και ο Χεζόνια και χτυπιόντουσαν κάτω από τα πόδια, προφανώς θα περνούσαν απαρατήρητο. Τα ίδια μας κάνανε και πέρσι, Ηρακλή. Τους κάναμε 3-1, το τελευταίο παιχνίδι εκεί, κάνανε χαμό κυρίου, ρε παιδί, τους αντικρούσε διαιτησία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα πράγματα εξ αρχής, χωρίς να θέλω τώρα να φάω κι άλλο χρόνο. Λοιπόν, αρχίσανε στην αρχή, μας λέγανε στο 82-80 στο φάουλ που δεν έκανε ποτέ ο Καμπάτσο, λέει, στο walk-up. Μετά το 1 και 20 έγινε 3 λεπτά, μετά τα τελευταία 5 λεπτά μας είπε ο φίλος, θα μας πούνε στο τέλος, από την αρχή τους έπαιζε η διαιτησία κόντρα. Λοιπόν, στο 82-80 γίνεται ξεκάθαρο κλείδωμα στο walk-up.
0: Τον έχει πάρει αγκαλιά.
1: Τον έχει πάρει αγκαλιά, ρε παιδιά, τρελαθούμε. Πάει ο walk-up να πηδήξει ψηλά και δεν μπορεί το παιδί να πηδήξει, αφού με το αριστερό του χέρι του το έχει περάσει. Το βλέπει ο διαιτητής, είναι κοντά.
0: Είναι αυτό που τον παίρνει στα αγκαλιά και ξέρεις, μετά τον αφήνει στιγμιαία, ας πούμε.
1: Δεν τον αφήνει καθόλου στιγμιαία.
0: Αυτό προσπαθούν να κάνουν, σου λέει, οι παίχτες.
1: Το βλέπει ο διαιτητής που είναι γάτα τόσα χρόνια. Πάμε δύο βολές, πάμε στο 84-80. Μετά δεν θυμάμαι τι κάνουν λάθος, δεν θυμάμαι τώρα τι κάνανε αυτοί. Ναι, παίρνει ο Φουρνιέ, τον πιέζει ο Φέλιξ εκεί στο κέντρο.

0: πάει ποτέ καμία γραμμή ο Φουρνιέ, που περνάει πάλι το χέρι. Δεν βρίσκει μπάλα, δίνει φάουλ διαιτητής, πάει στο 86-80. Παίρνει μετά ένα τραβηγμένο χεζόνια σουτ, διαμαρτύρε, πέφτει σαν το χταπόδι του και καλά, υποτίθεται που το έκανε φάουλ ο Βεζένκοφ. Παίρνει μετά πάλι την μπάρα ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος. Του κάνει πάλι ο χεζόνια φάουλ, χτυπιέται πάλι ο χεζόνια, δεν του κάνα φάουλ. Ενώ κόντεψε το παιδί με το σώμα να το βγάλει εκτός γηπέδου και τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνω, αυτό που έγινε στους Παναθηναϊκούς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Άστο μωρ τώρα, αυτό που είναι στους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται.
0: Συγγνώμη, δηλαδή...
1: Άκουσα. Μην το πάμε τώρα, γιατί έχουμε και 20 λεπτά ακόμα εκπομπή. Ο καθένας θα πει την άποψή του, είπε εσύ τη δική σου. Μην το κάνουμε τώρα κόντρα.
0: Δεν είναι καμία κόντρα. Εγώ όταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε μέρες συγκρίσει. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε πριν 2 χρόνια και νίκησε τη Ρεάλ στον τελικό, είπα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε και την κατατρόφωση.
1: Ωραία, ωραία, ο καθένας θα πει την άποψή του, φίλε μου. Άμα τη λέει με κόσμια χωρίς να...
0: Εσύ πριν, εσύ Διονύση, είπες στον Ηρακλή, με κλείνετε, δεν σας αρέσουν λεφτά που ακούμε.
2: Όχι, ήταν το πεντάλεπτο, όπως και εσύ έχεις τώρα το πεντάλεπτο.
0: Λοιπόν, έγινε ρε παιδιά.
1: Γεια σου, να σε
0: καλά. Γεια.
1: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ω, βραδινή βάρδια.
3: Βαγγέλης.
1: Βαγγέλη, έλα.
3: Η βραδινή βάρδια.
1: Τι κάνεις.
3: Μια χαρά, εδώ πάμε γύρω-γύρω. Εντάξει, ησυχία έχουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ακούσει τα παιδιά όλα και ίσως έχουμε κάνει μια λάθος προσέγγιση. Μετά από 4 τελικούς με 4 ομάδες ελληνικές, δεν έπρεπε να πάει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός που ήταν η πιο σταθερή ομάδα, αυτό το κύπελο. Και τους άλλους 3 τους χάσαμε. Λοιπόν, μαζί με τον Αθηναϊκό, τη γυναικεία ομάδα.
2: Κοίτα, αυτό είναι τεράστια επιτυχία του μπάσκετ.
1: Ποιο λέμε τώρα.
3: Τεράστια επιτυχία.
2: Και ο Αθηναϊκός.
3: Αθηναϊκός στις γυναίκες. Εμείς που το σβήσαμε για ένα δεκάλεπτο, την πατήσαμε άσχημα.
2: Πεντάλεπτο, Κώστα, σου πάλι. Δεν σου αφήσω. Πεντάλεπτο. Το τελευταίο πεντάλεπτο είναι 15 πόντι.
3: Πεντάλεπτο. Και μπήκε κι άλλο που έβαζε σε διαγωνισμό τριπώντων.
1: Ακόμα απορώ πώς έγινε αυτό.
2: Μα σου λέω, άσε τους 20 στο. Το 19 πώς ήταν στο τέλος του δεκαλέπτου. Έχει 15 πόντους, 5 λεπτά από το τέλος.
3: Και εκείνο το παιδί, εντάξει, παίζει σε διαγωνισμό τριπόδων. Ό,τι πήγαινε.
2: Αδερφέ, έχουμε δει στο μπάσκετ, μπορείς τη μέρα του που
3: πολλά πιστείς, πράγματα.
2: Να πετάει την μπάλα, δηλαδή.
3: Παλιά, γιατί έχουμε δει και από παλιά.
2: Ναι, σου λέω, δηλαδή, σαν να πετάνε βότσαρο στη λίμνη.
3: Κάποτε η Σοβιετική Ένωση γύρισε έναν αγώνα που δεν το πίστευε κανείς.
2: Και
3: λοιπόν, ναι, μετά, με σαμπόνις μας.
2: Με τα τρίποντα. Και το...
3: Με τα τρίποντα, με τους σαμπόνις.
1: Και με την Ιουγκοσλαβία, δηλαδή.
2: Ναι, και τότε το ματς, τότε που είχε πόσο είχε πει, πολύ, όπως είπε πριν, εύστοχα πολύ ο Διονύσης, ήταν και 30 δευτερόλεπτα η επιθέση για να το γυρίσει. Mm. Δηλαδή 9 πόντους, άμα πήγαινε τελευταίο λεπτό, δεν γύριζε ποτέ. Ποτέ δεν γύρισε.
3: Και εκείνη το, ας πούμε, τότε το γύρισαν. Mm. Καταρχήν ήθελα να πήρα ένα τηλέφωνο από συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, για να μιλάμε όμορφα. Ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες, μάλλον η πιο σταθερή ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός, πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι κάπου στον προγραμματισμό δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή η Αυστραλία δεν ξέρω, μάλλον αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό τελείως, η περσινή Αυστραλία. Λοιπόν, και ένα που ήθελα να πω είναι ότι συζητάνε συνέχεια, πήρανε στην ΑΕΚ, ας πούμε το κύπελο, πήρανε στο ΆΚΑ το κύπελο τώρα στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι το πήραν σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα που έτυχε πλέον να τα έχουμε, γιατί κάποτε στο Παπαστράτιο, στον τάφο του Ινδού ή στο Γεώργιος Μόσχος, τελική δεν θα γινόταν.
1: Όχι, εννοείται. Πώς θα γίνει τελική
2: εκεί. Ναι,
3: δεν γινόταν να γίνει.
2: Το ΣΕΦ είχε να έρθει τότε το πρώτο, πολύ παλιά, με το Τσιμπόνα. Πού έπαιζε ο Όσκαρ, ο Κόλλης ο Βαρέζη ήταν. Πέραν τα χρόνια που είχε έρθει.
3: Και το μοναδικό γήπεδο που είχαμε πριν το ΣΕΦ ήταν μόνο το Αλεξάνδριο, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο.
2: Όχι.
3: Τώρα έχει το παλατάκι, ο ΠΑΟΚ.
2: Τη δεκαετία του 80 και το ΣΕΦ.
1: Το ΣΕΦ, ναι.
2: Ναι. Όπως και στο ποδόσφαιρο, στο ΆΚΑ είχαν γίνει τελική.
1: Στα.
3: Επειδή έχω μεγαλώσει, σου έχω πει κάτω στον Πειραιά, το όταν έγινε το ΣΕΦ πηγαίναμε και το χαζεύαμε, έτσι. Ήταν κάτι εκτός. Κάτι πρωτοφανές για μας. όταν έχει δει, ας πούμε, τώρα το κλειστό του Ιωνικού Νικαίας ή του, ξέρω εγώ, του Παπαστράτη που λέμε τώρα.
1: Περάσαν και τα χρόνια.
3: Ναι, δηλαδή είδες το ένα σεφ ξαφνικά.
1: Το ΑΚΑ.
3: Είδες ένα σεφ.
1: Είναι από το 95.
3: Το ΑΚΑ είναι 10 χρόνια νομίζω μετά το σεφ, έτσι.
1: Ναι, το ΑΚΑ είναι και το, είναι, δεν είναι δηλαδή, το 95 φτιάχτηκε. Απλά αναγεννήθηκε, οκ.
2: Είναι 30 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, για την εποχή του βέβαια το 95.
1: Ήτανε βέβαια. Καινούργιο είπε μεγάλο.
3: Καλά, τότε, ναι, αυτό ακριβώς. Απλώς γι' αυτό, επειδή ακούν τα παιδιά και λένε ότι πήραμε εδώ το κύπελο. Πήραμε το κύπελο στην ΑΕΚ, πήραμε το κύπελο στον Ολυμπιακό.
2: Είναι τοπικάρισμα το οποίο γίνεται στην πορεία, αλλά είναι
3: τοπικάρισμα. Το καλαμπούρι της Δευτέρας που λέω. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι το καλαμπούρι της Δευτέρας. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πολύ υπερπλήρες ρόστερ. Δηλαδή, εχθές κάποια στιγμή, προχθές ποτέ ήταν, όπως το κοίταγα, λέω πόσο θα βάλει ακόμα. Εγώ δεν φαίνονταν ότι έχει 12, φαίνονταν ότι έχει 18, ξέρω εγώ, 15. Λοιπόν, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, όλοι προσφέρανε, όλοι. Δηλαδή κάποιοι κολλήσανε λίγο, οκ. Okay. Κάποιοι άλλοι όμως ξεκολλήσανε. Και ο Βεζένκοφ στο τέλος, αυτή η πεντάδα που βάλε εκεί, τους 5 πόντους που έβαλε εκείνη την ώρα, ήταν...
2: Μα πήρε, έχει κάνει, δηλαδή η παρέμβαση του coach, οι παρεμβάσεις μάλλον του coach στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έβαλε τον Τάιρικ Τζόνς που δεν έχει παίξει καθόλου και τον έβαλε για να κολληθήσει.
3: Ήταν κομβικός.
2: Ο Τάιρικ ήταν ο μόνος από τους ψηλούς που μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρεις, σε αυτό πολύ το παιχνίδι της Ρεάλ. Τον έβαλε σε κρίσιμο σημείο όπου έκλεινε τους διαδρόμους και δεν μπορούσαν, ξέρεις, να γίνονται αυτά τα drive τα οποία έκαναν και δεν επέτρεπε και το εύκολο shoot. Κράτησε και Πίτερς και Βεζέκοφ μαζί. Δηλαδή πεντάδε ήταν με Τάιρικ Τζόνς στο 5, Βεζέκοφ και Πίτερς στο 3-4 και αυτό το πράγμα και του βγήκε. Ο Φουργέ στο 2 ήταν ψηλή πεντάδα. Ψηλή πεντάδα, δηλαδή με το Φουργέ στο 2. Και είχε άσο τον Τζόζεφ σε πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί ο Τζόζεφ, που μπορεί πολύ να τον κατηγορούσαν στην αρχή, και θυμίζω εδώ τις εκπομπές που έλεγα ότι δεν μπορεί παίχτης που έχει παίξει χιλιά με κοντά στα παιχνίδια στο NBA και τελικού και 90 μάτς playoff και τελικούς με τους Πέρσι που το είχε πάρει. Και να τον έχει ο Πόποβιτς, τι δεν μπορεί να παίξει, ήθελε το χρόνο του.
3: Αυτό το
2: και μάλιστα αυτό μίλησε και ο ίδιος και είχε μιλήσει και ο ίδιος και για το σώμα του.
3: Αυτό αναφέρθηκε και χτες νομίζω, ότι παίχτης του Πόποβιτς είναι δυνατόν να μην είναι αυτό που πρέπει. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι κινήσεις που γίνανε Ολυμπιακό φέτος σε μεταγραφές ήταν απίστευτες. Ήταν πολύ κομβικές, πολύ σωστές, πολύ ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ήθελα και ένα τελευταίο και κλείνω. Επειδή δεν μου άρεσε μια ατάκα ενός παλιού ποδοσφαιριστή σχετικά με τις σωματικές διαστάσεις του Γιώβιτς, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή και προηγουμένως αναφέρθηκε το όνομα και δυστυχώς είναι συγχωρημένος άνθρωπος, ο Φούνες όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή δεν τον πλησίαζε κανείς. Και θεωρείταν ότι ήταν εντάξει, υπερτροφής άνθρωπος, δεν ήταν γεμάτος σεντερφόρ. Αλλά όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή τον χαιρόσουν. Και ας μην είμαι Ολυμπιακός. Το Φούνο στον Χάζεβα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
3: Και να έχουμε υγεία.
2: Να είστε καλά.
3: Για χαρά.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Όχι, είχε ένα περίεργο όνομα.
1: Έλα.
4: Μικρό χωριό, βέβαια, έτσι.
1: Φίλε, μας ακούς.
4: Κάτσε να δω, ρε, να μου περίμενε.
1: Φίλε, μας ακούς.
2: Το χωριό ψάχνουμε.
1: Μας ακούει ένα χωριό. Δεν πειράζει. Ναι.
5: Πάει το χωριό.
2: Πάει το χωριό.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Άλεξ από Νίκαια.
2: Ω, τι κάνεις, Άλεξ. Πάει το χωριό. Το φαγες.
5: Έλα.
2: Μόνο εσύ μπορούσες να βγεις μετά, Άλεξ, από τέτοιο τηλεφώνημα.
5: Από το χωριό.
2: Έχεις και καιρό να βγεις.
1: Τι κάνεις.
5: Έχω πάρα πολύ. Καλά. Θέλω να... Εχθές καταρχήν πήραμε μάθημα, έτσι. Δηλαδή αυτή η Ρεάλ, ειδικά εκεί στο τρίποντο του... Σεζόν, στην σοφάριση που εγώ δεν...
2: Μεγάλο τρίποντο. Και δύσκολο τρίποντο.
5: Δεν γίνεται, λέω. Είχανε ξεαγχωθεί. Σου λέει, είμαστε... Από την αρχή του τελικού, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Σου λέει, θα μπούμε και τι είναι.
2: Άλεξ, έκανα την κουβέντα και με φίλους συναδέλφους στο καλύπτω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχω τρομερές σχέσεις και μιλήσαμε πριν το μάτς. Και άρεσε να μου λένε ότι είμαστε ξεκάθαρο φαβόροι και το ένα, τους δύο παιδιά. Και του το έλεγα, παιδιά, η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Δεν είναι, μπορεί να ξεφύγει το μάτς, όντως ήταν φαβόροι ο Ολυμπιακός. αλλά θα βρίσκαν έναν τρόπο. Και τον βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Έκαναν το μειονέκτημά του πλεονέκτημα. Το είπα στο σχόλιο στο Βάιο. Δηλαδή με τα μεγάλα. Με τα, γιατί έχει κορμιά. Δηλαδή ο Αμπάλντε είναι ψηλό, ο Χεζόνι είναι ψηλό, ο Λάιλ είναι ψηλό, είναι ψηλά παιδιά. Μπορεί να μην είναι πεντάρια.
5: Λάιλ έβαζε κάτι τρίποντα εκεί.
2: Και βρήκε και ήταν και δύσκολο, ξέρει, να του αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο.
5: Γιατί παίρνουν και ψυχολογία, έτσι. Το παλεύουν, σου λέει, ήρθαμε εδώ, είμαστε στον τελικό, θα το παλέψουμε. Που γενικά, επειδή όπως ξέρεις ακούω ράδιο, την είχαν τη Ρεάλ για την πιο αδύναμη ομάδα του Final Four, ότι αν υπήρχαν κατατάξεις, τέταρτη ας πούμε, σε πιθανότητες κατάκτησης.
2: Και πολλοί δεν την είχαν τη Ρεάλ ούτε να μπει στο να φτάσει στο Final Four.
5: Έτσι. Καλά, πιστεύω ότι βέβαια αν είχε το Σλούκα Παναθηναϊκός, θα είχε περάσει από τη Βαλένθια και μετά εκεί δεν ξέρω.
2: Θα γινόταν δηλαδή αυτό που ήθελε ο Δεσίλες, θα δούμε το τελικό.
5: Δεν θα το ήθελα εγώ. Δεν θα το ήθελα εγώ. Και τέλος πάντων.
2: Εντάξει, πάντως για να τα λέμε όμως όλα, είμαστε έτοιμοι να γίνει τελικό στην Ελλάδα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα.
5: Όχι.
1: Τώρα, άμα ξαναγίνει στην Ελλάδα Final Four, θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα.
5: Φανταστικό το γήπεδο, έτσι. Φανταστικό. Γιατί πήγα χτες. Τρομερό. Και τον κλάσμα.
2: Και δικαιώθηκε ο Δεσίλες αυτό που μου έλεγε για την ακουστική.
1: Ναι, η τρομερή ακουστική.
2: Τρομερή.
5: Τρομερό, πραγματικά.
2: Γίνεται έδρα-έδρα, όχι.
5: Εντάξει, και μερικά επειδή ακούω, λένε για τους παίχτες, επειδή έχουμε παίξει και κάποιο άθλημα, εγώ τουλάχιστον, όχι επαγγελματικά, αλλά τεχνικά. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο μάτς, και σε επίπεδο μου, στο να πάρεις μια νίκη, θα υπάρχουν και αντιδράσεις που μετά θα τις μετανιώνεις. Εντάξει, δεν παίζουν και λίγο με το μυαλό οι άλλοι. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους παλμούς, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Πάνε να πάρουν τη νίκη και αυτοί όπως πάμε και εμείς. Και κάτι τελευταίο.
2: Μα πολλές φορές, αδερφέ, ξέρεις, μέσα στα μάτς αυτά μπορούν να παίξουν ρολιδικά σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι. Μια ένταση μικρή, ξέρεις, μια καθυστέρηση, τα πάντα παίζουν ρόλο.
5: Έχουμε δει πολλές φορές. Το γκολ του Ταρέμι στην ΑΕΚ, θυμάμαι, έχει πανηγυρίσει μπροστά στην εξέδρα και του LKB στην Τρίπολη, νομίζω. Και μετά πήγαιναν και ζητάγανε συγγνώμη. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι μια έκρηξη συναισθημάτων. Πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Ναι.
5: Και κάτι τελευταίο. Με ένα μικρός που σου είπα όταν έπαιζα μπάλα, καταρχήν συλληπιτήρια και στην οικογένεια Παρασκευά Άντζα και στο Τραϊανό Δέλα και ξέρω. Μακάρι να γίνει καλά και ο οικονό μου και άστα, αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα λοιπόν στις ακαδημίες, με κορυδεύαν όλοι γιατί ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Άντζας. Και φορούσα αυτό το περικάρπιο και το μαύρο στο χέρι και αγαπημένος μου αριθμός από τότε μέχρι σήμερα είναι το 18 και δηλαδή σε όποιον το έλεγα δεν καταλάβαινα να ψήσουν ο Άντζας και γιατί.
2: Όχι, μπορεί το λέγανε γιατί συνήθως δεν.
5: Ο κόσμος ήταν καλή εποχή τόσο, δεν ήταν τόσο με τα social
2: media. Δεν είναι εύκολα με αμυντικό.
5: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι απλό.
2: Δηλαδή θα πάρει το σεντερφόρ, θα πάρει το δεκάρι, ένα εξτρέμ που μπορεί να αρχίσει τις τρίπλες. Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
5: Συνήθως τους αρέσει πάντα ο επιθετικογενής παίχτης, ας πούμε. Εγώ είχα αυτό. Πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εντάξει, όταν τον έχεις ένα παίχτη, ειδικά έτσι τον αναγνωρίζεις λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, και θα ήθελες όταν είσαι μικρός να τον μοιάσεις και μαθαίνεις ότι έφυγε και νέος και είσαι και εγώ νέος, δεν είμαι μεγάλης ηλικίας.
2: Τι είσαι, 49 ετών.
5: Ναι.
2: Τι ψάχνετε. Μα ήταν όντως σοκαριστική η είδηση. Γιατί δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Ναι, γενικά δεν ήταν από μακρός από όλα αυτά. Τόσο να
2: έχει φτιάξει. 11 παρά 5 βγήκε. Εκείνη την ώρα βγήκε. Παρά 4, γιατί είχαμε την εκπομπή στις 11. Περίμενα, ξέρεις, την πρωινή να βγω για παιδί μου με. Και έχει έτσι για την Κούπα, για το Ευρωπαϊκό, για τα πανηγύρια. Και πάγωσα. Πάγωσα, το σου λέω. Πάγωσα γιατί. Και πόσο μάλλον. Όταν έχει ζήσει έναν άνθρωπο, όταν τον ήξερα, ξέρεις, από αποστολές, από τα ταξίδια.
5: Ναι. Εγώ μόνο τον έβλεπα που πήγαινα λίγο στο γήπεδο και που όπως σου είπα ήθελα να του μοιάσω ας πούμε και προσπαθούσα να παίξω έτσι. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι ένας παίχτης που τον αγαπούσες ας πούμε πάρα πολύ αθλητικά που δεν είχε δώσει και δικαιώματα, εντάξει, κάποια πράγματα υπήρξαν, κάποια που νομίζω παρατραβηχτήκανε από τον τύπο, δεν ήταν...
6: Έγινε.
2: Όχι, παιδί, ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας ο Παρασκευάς.
6: Να είσαι καλά, φίλο μου, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
5: Να είσαι καλά, συγγνώμη.
6: Να είσαι καλά. Πάμε, τρία λεπτάκια ο τελευταίος.
7: Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα.
6: Έλα, δικαστηλτή.
2: Ε, καλώς ο δικαστηλτή.
7: Ερακλή Γούρικος, πρώτη φορά σε μπάσκετ, σώπα.
2: Το πες.
7: Δηλαδή, με στα 60 μου χρόνια δεν είχα ξαναπάει σε μπάσκετ. Γούρικος,
2: Μα το έχεις παίξει και ανάποδα εσύ, δεν είχες παίξει.
7: Ναι, το είχα παίξει σου μπάσκετ, δεν παξέλε, κάτι αυτά, ναι, αλλά δεν μέλιαζε το στίχημα, έτσι αλλιώς. Συνηθισμένος είμαι εγώ.
2: Ναι, γι' αυτό,
7: ναι. Το αγάνω είμαι, αλλά στο, εκεί στο...
2: Χάστης,
7: ναι. Στα rebound που πήρε, που έπαιρνε τα rebound συνέχεια η Ρεάλ.
2: Ναι, τέλειες.
7: Ναι, μου λέει ένας, που μάθουμε, αν χάσουμε αυτό, δεν συγκλητώνει κανέναν μου λέει. Και φοβήθηκα, αλλά εντάξει όλα καλά, όλα καλά. Και μετά πήγα και στο Δημοτικό Θέατρο, όχι δεν έκανα το γιατί δεν άντεχα και όλα σιγά και το πρόβλημα. Πήγα λίγο για μια ώρα τζάμις και μετά φύγαμε.
2: Ναι.
7: Όλα καλά, το πρώτο κλάδι του, φύγαμε όλα καλά, ωραία. Ωραίο γήπεδο, δεν ξέρω τα άλλα γήπεδα του μπάσκετ πως είναι, αλλά το πάρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω πάει σε άλλα, δηλαδή να ξέρω τι είναι, αλλά το πάρεσε πάρα πολύ και τέτοια μια χαρά ήτανε. Το ζήσαμε. Μέσα σου αγαπητοί,
2: Ναι.
7: Μέσα. Τώρα στο ποδόσφαιρο που είναι το αγαπημένο μου άθλημα, θα φύγει μάλλον ο Ροντινέη από ό,τι λένε, Ο Ροντινέη.
2: Έχει συμβόλαιο ο Ροντινέη.
7: Ναι, θα
2: πουλήσει. Έχει έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι ο... Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να θέλει και ο ίδιος για να φύγει. Γιατί ο Μπεντιλίμπαρ είναι... τον θέλει το Ροντινέη στην ομάδα.
7: Θέλει.
2: Ναι, βέβαια.
7: Γιατί άκουσα ότι και να... άμα πάρει άλλον δεν είναι συνετός δηλαδή να... εντάξει. Εσύ πώς το θέλεις.
2: Ο Ροντινέη αν έχει ένα ρόλο στον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν σε ένα ρόλο πασπαρτού, δηλαδή είναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει στα εξτρέμ, αλλά ναι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, επειδή θα τελειώσει και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον, μπορεί και αύριο, θα πάει να πάρει δύο παίκτες για το δεξί άκρο της άμυνας, πράγμα που σημαίνει και να τονίσω ότι είναι η πασπαρτού, δηλαδή άμα θα χρειαστεί να παίξει δεξί μπακ, αν θα χρειαστεί να παίξει δεξί εξτρέμ. Βεβαίως θα το κρατήσει για ένα χρόνο και είναι και πολύ καλό
7: στην Ανδρέ Λουίς, τρεις.
2: Έλα.
7: Δύο στην Ανδρέ Λουίς, τρεις.
2: Δύο στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεξιά,
7: δύο δεξιά.
6: Δικαστήριο μου πρέπει να κλείσουμε.
7: Εντάξει.
6: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.
2: Να είστε καλά.
6: Πολύ καλή βράδυ.